0: Η απάντηση είναι απλή, αγαπητοί ακροατές. Ελπίδα δεν υπάρχει μόνο για τους εγωιστές. Και είναι δικαιολογημένο, γιατί και εμείς σας φανεί υπερβολικό, ο εγωιστής είναι πεθαμένος άνθρωπος. Και γι' αυτό νεκρώνει ό,τι πιάνει. Νεκρώνει τον τόπο που ζει. Νεκρώνει τη δική του την ψυχή. Όταν όμως ο άνθρωπος ταπεινωθεί, δηλαδή ανοιχθεί, τότε όλα μπορούν να αλλάξουν και όλα μπορούν αλήθεια να γίνουν καινούρια. Γι' αυτό λοιπόν, και είναι το σημαντικό αυτό, υπάρχει η ελπίδα και είναι σημαντικό αυτή την ελπίδα να τη συνειδητοποιήσουμε και να τη ζούμε στη ζωή μας. Και έτσι ίσως να καταλήξουμε στη σημερινή μας εκπομπή με μια νότα, όχι νότα, με μια πραγματικότητα που είναι όντως αισιόδοξη. Ναι, μπορεί κάτι που περπάτησε λάθος και αρρωστημένα να ξαναγίνει υγιές. Δεν εξαρτάται απ' έξω, αλλά από μας. Από τη δική μας τη μετάνοια, τη δική μας την επιστροφή, από το να ξανακοιτάξουμε ο ένας τον άλλον και να θυμηθούμε ότι ο καθένας είναι το δώρο του Θεού στον άλλον.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σύγχρονοι γέροντες. Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Εμείς χειρουργούμε και ο Θεός θεραπεύει. Στις 6 Ιανουαρίου του 2005, ημέρα των Αγίων Θεοφανίων, η κυρία Τάδε μας μιλάει για μια ασθένεια του εγκεφάλου που εκδηλώθηκε στην κόρη της Μαρία από την παιδική της ήδη ηλικία. Η Μαρία είναι φοιτήτριά μου στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Τάδε περιγράφει την εξελικτική πορεία της ασθένειας, αναφέρεται στη συμπτωματολογία της και επικεντρώνει τέλος το ενδιαφέρον της στην εκδήλωση μιας βαριάς κρίσης της ασθένειας κατά τα τελευταία χρόνια. Την περίοδο αυτή επιχειρείται στην Ελβετία μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση από ειδικούς για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Τότε, όπως περιγράφει με συγκίνηση η κυρία Τάδε, παρενέβη θαυματουργικά ο Όσιος Γέρον Πορφύριος, τον οποίο τιμούν ιδιαίτερο στην οικογένειά τους και συνέβαλε στην όλη αντιμετώπιση του προβλήματος της Μαρίας. Η κυρία αφηγείται. Η Μαρία γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 1982 με κεσαρική τομή. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου άρχιζε να παρουσιάζει μικρές αφαιρέσεις. Μια εξονική τομογραφία στις 4 Ενδεκάτου 82, όπου έπαθε και άπνοια, δεν έδειξε κάτι το ύποπτο. Παρ' όλα αυτά μπήκε σε μια ελαφρά αντιεπιληπτική αγωγή που αναγκαζόμασταν να τη διπλασιάζουμε κάθε φορά που έκανε πυρετό. Μέχρι τα 7 της χρόνια νοσηλεύτηκε 2 φορές στο νοσοκομείο των Παιδών Αγία Σοφία, προκειμένου να ρυθμιστεί η κατάστασή της. Σε ένα ταξίδι στην Ελβετία το καλοκαίρι του 87, συμβουλευτήκαμε τους εκεί γιατρούς. Μετά από συνεχή παρακολούθηση, μας συνέστησαν αξονική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπήρχε μια κίστη και κάποιος όγκος με τοπικά αριστερά. Στις 14 Δεκάτου 88 γίνεται η πρώτη χειρουργική επέμβαση στη Λοζάνη, όπου αφαιρείται μια κίστη, ένα αιμάτωμα και ένας όγκος καλοήθης. Οι κρίσεις εξαφανίζονται για ένα χρόνο. Από το Δεκέμβριο του 89 μέχρι το Δεκέμβριο του 92 οι κρίσεις προοδευτικά επανεμφανίζονται και δυναμώνουν, έτσι ώστε η Μαρία πέφτει κάτω τόσο απότομα που σκίζονται τα χείλη της, το σαγόνι της, το κεφάλι της, σπάνε τα δόντια της, παραλύει το δεξί της πόδι και έχει απώλεια ούρων σε κάθε κρίση. Δοκιμάζονται όλες οι φαρμακευτικές λύσεις που όμως μάλλον χειροτερεύουν την κατάστασή της παρά την βελτιώνουν. Ο καθηγητής νευρολογίας στη Λοζάνη, Τιερί Ντεόνα, διαρωτάτε. Τι περίεργη επιληψία είναι αυτή? Μέσα σε συνεχείς κρίσεις μπαίνει ξανά στο χειρουργείο την 15η Δεκεμβρίου 1992. Ο καθηγητής Νικολά Ντε Τριμπολέ μου ανακοινώνει ότι αφήρισε την δεύτερη πτυχή με τοπικά, όπου ευρέθη ένα αστρογκυτάρωμα δευτέρου βαθμού. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Οι κρίσεις επιμένουν. Άλλοτε είναι σποραδικές, υπάρχουν όμως φορές που κάνει 30 κρίσεις την ημέρα, ή που έχει συνεχείς κρίσεις επί 6 ολόκληρες ώρες, χωρίς να μπορεί κανείς να τη μεταφέρει ούτε στην τουαλέτα, γιατί το σώμα της γίνεται ασήκωτο. Η φίτησή της στο σχολείο είναι προβληματική. Η αγάπη των καθηγητών της ορισμένες φορές εκδηλώνεται αρνητικά. Της λέμε ότι όλη αυτή η δοκιμασία που περνά είναι ευλογία και ότι ο Θεός κάποτε θα μετατρέψει το πικρό σε γλυκό, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όμως δεν παρηγορείται. Το Μάρτιο του 1998 ανεβαίνω στον Άγιο Γεώργιο Διονύσου για το ετήσιο μνημόσυνο κάποιου γνωστού μας. Παίρνω την ευχή του Πατροστάδε για τη Μαρία. Οι κρίσεις για μια εβδομάδα εξαφανίζονται. Ξαναπηγαίνω την επόμενη Κυριακή και του ζητάω να με δεχτεί στο μυστήριο της εξομολόγησης. «Καλώς ήλθες στην πνευματική μας οικογένεια», μου είπε στο τέλος. Η κατάσταση της Μαρίας παρουσιάζει διαστήματα βελτίωσης, όμως ποτέ δεν απαλλάσσεται από τις κρίσεις που επανέρχονται δρυμύτερες, ιδίως σε περιπτώσεις στρέσης συναισθηματικής φόρτισης. Από το Μάιο όμως του 2002, οι κρίσεις άρχισαν να επιδεινώνονται και να γίνονται σφοδρότερες. Μια αξονική που κάναμε στο τέλος του Ιουνίου έδειξε έναν όγκο 2 εκατοστών στη θέση του χειρουργημένου σημείου. Οι καθηγητές που συμβουλεύουμε στην Ελλάδα συνιστούν ομέν χημειοθεραπεία, οδέ ακτινοθεραπεία. Ανεβαίνω στο Διόνυσο. «Πατέρα Τάδε, η Μαρία δεν έχει καρκίνο. Αν κάνω κάτι τέτοιο που μου λένε οι γιατροί, θα υποθηκεύσω τη ζωή της για πάντα. Είναι νέο κοριτσάκι. Σκέφτομαι να πάω ξανά στην Ελβετία στον καθηγητή Ντε Τριμπολέ, που γνωρίζει την περίπτωσή της. Παιδί μου, πολλά τα λεφτά», λέει ο πατήρ. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τα συγκεντρώσω», το παπά

Πατηρτάδε μας λέει, τώρα πήρατε τη χάρη του Θεού. Την επομένη, 22 Ιουλίου, επικοινωνούμε με τη γραμματέα του καθηγητή Νικόλα Ντετριμπολέ και μας κλείνει ραντεβού για τις 6 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι. Ζητάω από τον πατέρα Τάδε την άδεια να τον ενημερώνω τηλεφωνικά και μου απαντά ότι μπορώ να τον καλώ οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου. Στις 4 Αυγούστου του 2002 πετάμε για Γενέβη. Μας υποδέχεται ένας ελβετός φίλος μαέστρος στο αεροδρόμιο και μας μεταφέρει στη Λοζάνη. Στις 6 Αυγούστου ο καθηγητής Ντετριμπολέ βλέπει τη μαγνητική της Μαρίας και λέει ότι υπάρχει ένα καινούριο έβριμα που αν δεν το χειρουργήσει για να διαπιστώσει το είδος του όγκου δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία από τις θεραπείες που πρότειναν οι Έλληνες συναδελφοί του. Μετά μας ρωτάει αν θα θέλαμε να τη χειρουργήσει ο ίδιος. Μόλις δεν πήρε την καταφατική μας απάντηση και την πληροφορία ότι η Μαρία κάνει τουλάχιστον μία κρίση την ημέρα, αρχίζει να προγραμματίζει τις προεγχειρητικές εξετάσεις, δίνοντας εντολές σε ένα γραμματέα ρομπότ. Μας παρακαλεί μόνο να μεταβούμε στη Γενέβη για να γίνει εκεί η εγχείρηση, όπου έχει δημιουργήσει μία ομάδα για τη χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας. Στη συνέχεια ρωτάμε ποιο είναι το ποσό που πρέπει να καταθέσουμε μπαίνοντας στο νοσοκομείο και μας λέει 30.000 ελβετικά φράγκα. Εμείς, μη έχοντας τόσα χρήματα μαζί μας, ζητάμε μικρή πίστοση χρόνου ώσπου να τα συγκεντρώσουμε. Η απάντηση του καθηγητή είναι κατηγορηματική. Μη στενοχωριέστε, μας λέει, μπορώ να διαθέσω από την έδρα μου 9.000 ελβετικά φράγκα για οποιαδήποτε περίπτωση κρίνω άξια επιστημονικής έρευνας και θα το κάνω για τη Μαρία. Θα ζητήσω δε και τα 9.000 του συναδέλφου μου καθηγητή της νευρολογίας. Λέγοντας του όμως ότι έχουμε μαζί μας 23.000 φράγκα, μας προτείνει να καταθέσουμε 20.000 μπαίνοντας στο νοσοκομείο και για τα υπόλοιπα εγγυάται ότι θα φροντίσει ο ίδιος. Αμέσως κανονίζεται η εισαγωγή της Μαρίας για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2002. Στις 2 το μεσημέρι μπαίνουμε στο νοσοκομείο. Η Μαρία έχει αγωνία και σπασμένα νεύρα. Της βάζουν τα ηλεκτρόδια για το 48ωρο εγκεφαλογράφημα με σύγχρονη βιντεοσκόπηση και προσθέτουν κρεβάτι στο ειδικό δωμάτιο για να μένω δίπλα της. Τελικά ορίζεται η εγχείρηση για το πρωί της 15ης Αυγούστου. Στις 12 Αυγούστου το πρωί βγάζουμε τα ηλεκτρόδια. Το απόγευμα κάνουμε μαγνητική με κίνηση στα άκρα και διαπιστώνεται ότι ο όγκος συνορεύει με τα κέντρα της κίνησης και της ομιλίας. Ιδιαίτερα δε με αυτά των κάτω άκρων. Ο καθηγητής με καλεί και με ενημερώνει ότι υπάρχει κίνδυνος παράλυσης των κάτω άκρων από την επέμβαση. Θα κάνει όμως ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Ο Θεός, η Παναγία και οι Άγιοι θα κατευθύνουν τα χέρια σας και όλα θα πάνε καλά, του απαντώ. Στις 14 Αυγούστου το απόγευμα μας τακτοποιούν σε ένα μοναχικό δωμάτιο και μας επισκέπτονται ο αναισθησιολόγος και οι άλλοι γιατροί που θα ασχοληθούν με την εγχείρηση της Μαρίας. Στις 15 Οκτωβρίου 2002, μεγάλη μέρα της Παναγίας, σηκωνόμαστε στις 6 το πρωί. Στις 7 και 10 την παίρνουν για το χειρουργείο. Μου επιτρέπουν να τη συνοδεύσω μέχρι το διάδρομο πριν από την είσοδο στα χειρουργεία. Η εγχείρηση κράτησε 5 ώρες. Μέχρι τις 6 παρα 10 το απόγευμα που έπρεπε να πάω στο γραφείο του καθηγητή, μείναμε με την αδελφή μου μέσα στο δωμάτιο, κάνοντας νηστεία και προσευχή στην Παναγία και στους Αγίους και παρακαλώντας ιδιαιτέρως τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο. Στις 6 παρα 10 ο καθηγητής μου λέει ότι όλα πήγαν καλά χωρίς επιπλοκές. Κατεβαίνουμε μαζί στην εντατική μονάδα. Μου αναφέρει ότι αφήρεσε έναν όγκο διαμέτρου 4 εκατοστών που η ταχυβιοψία έδειξε ότι ήταν καλοήθης. Αυτό ήταν ένα πολύ ευχάριστο νέο. Λέει στη Μαρία να μετρήσει μέχρι το 10 για να ελέγξει την ομιλία της. Μετά ελέγχει την ευκινησία των άκρων της. Σ' όλα ανταποκρίνεται ικανοποιητικά, όμως δεν αισθάνεται καλά. Την άλλη μέρα, μετά από μια μαγνητική τομογραφία, τη φέρουν στην αίθουσα συνεχούς παρακολούθησης. Εκείνη την ημέρα, στις 16 Οκτώβρου, το μεσημέρι, καθώς κοιμάται η Μαρία, βλέπει έναν γέροντα ήρεμο και χαμογελαστό να της μιλάει. Δεν τον γνωρίζει όμως ποιος είναι. Το απόγευμα παίρνω στο τηλέφωνο τον πατέρα Τάδε. Τον ενημερώνω για την κατάσταση της Μαρίας και του λέω: «Πάτερ, η Μαρία είδε έναν γέροντα το μεσημέρι στον ύπνο της». «Παιδί μου ήταν ο γέροντας Πορφύριος», μου απαντά με βεβαιότητα. Την επόμενη μέρα, 17 Αυγούστου, μεταφέρουν τη Μαρία στο δωμάτιό της, αφού βγάζουν όλα τα σωληνάκια. Το βράδυ για πρώτη φορά αισθάνεται ότι έγινε καλά και πιστεύει. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, σου λέω ότι πιστεύω στο Θεό», μου λέει με απόλυτη βεβαιότητα. «Αισθάνομαι τη χάρη του Θεού, την παρουσία της Παναγίας και όλων των Αγίων και ιδιαίτερα του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου να μας αγκαλιάζουν και τις ευχές τους να μας προστατεύουν.
Προσεύχομαι να μην μας

Δεν καταλήψει ποτέ πια αυτή η αίσθηση και να ευεργετήσει ο Θεός όλους όσοι μας αγαπούν και ιδιαίτερα τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που μας συμπαραστέκεται. Στις 22 Αυγούστου παίρνουμε εξιτήριο αφού ορίζεται ένα τελευταίο ραντεβού για τις 6 Σεπτεμβρίου. Τότε επισκεφθήκαμε για τελευταία φορά τον καθηγητή. Στη συνέχεια ζητήσαμε από την οικονομική υπηρεσία του νοσοκομείου να κάνει την εκαθάριση του λογαριασμού. Ο υπάλληλος μετά από τη σχετική έρευνα βγαίνει και μου λέει: «Κυρία μου, είστε πολύ τυχεροί». «Τι εννοείτε?» τον ερωτώ. «Θα πάρετε πίσω τα 20.000 ελβετικά φράγκα που είχατε καταβάλει». Τα χάσαμε με τη Μαρία. Πηγαίνουμε αμέσως ξανά στο γραφείο του καθηγητή. «Είναι αλήθεια?» του λέω. «Μας δίνουν πίσω τα 20.000 φράγκα». «Ναι, κυρία μου», μου απαντάει. «Δεν έκανα τίποτε το εξαιρετικό. Μοιραστήκαμε τα έξοδα με τον καθηγητή της νευρολογίας». Μείναμε κατάπληκτες. Αμέσως μετά τηλεφωνήσαμε στον πατέρα Τάδε και του ανακοινώσαμε το γεγονός αυτό. «Μέγα θαύμα, παιδί μου», μου απαντά. Όταν επιστρέψαμε στην Αθήνα στις 8 Σεπτεμβρίου και διηγήθηκε αυτό το περιστατικό στην κυρία Τάδε, πνευματικό τέκνο του γέροντος Προφυρίου, που επί πολλά χρόνια εργάστηκε κοντά του σε έργα πρόνοιας, μου απάντησε: «Τώρα είμαι βέβαια ότι ο γέροντας Προφύριος ήταν εκείνη την ημέρα που παρουσιάστηκε στη Μαρία. Πάντα έτσι κάνει, καλύπτει και όλα τα έξοδα. Ο παππούλης ήταν μέσα στο χειρουργείο, είμαι σίγουρη». Το μεγαλύτερο όμως θαύμα ήταν η ίαση της Μαρίας. Οι μικρές κρίσεις που έκανε όταν την έπαιρνε ο ύπνος σιγά σιγά υποχώρουσαν και τέλος εξαφανίστηκαν. Ο πατήρ Τάδε, όταν γυρίσαμε, μας είπε: «Παιδί μου, οι γιατροί ήταν άριστοι και κάναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Τώρα εμείς, πολλά μυστήρια». Τον Αύγουστο του 2003, όταν πήγαμε στη Γενέβη για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο, ανέφερε στον καθηγητή την παρουσία του οσίου γέροντα Προφυρίου την ώρα της εγχειρήσεως και εκείνος μου απάντησε: «Και εμείς πιστεύουμε στο ρητό της αναγεννήσεως που λέει: εμείς χειρουργούμε και ο Θεός θεραπεύει». Η Μαρία σήμερα είναι χαρούμενη και φυτά στη θεολογική σχολή.

Είναι ο Πορφύριος μαζί σου. Από το ημερολόγιο μιας ψυχής που επιζητεί αδιάκοπα να προσελκύσει το έλεος του Κυρίου, η κυρία Τάδε περιγράφει προσευχητικά τα όσα εβίωσε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής της. 1η Ιουλίου 97, εορτή των Αγίων Αποστόλων. Δόξαση Κύριε, δόξαση, Απόστολοι Χριστού του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Το πρωί πήγα στη Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Καρέα. Λειτουργός ήταν ο πατήρ Τάδε. Λίγο μετά τη μικρή είσοδο, στο πρόσωπο του ιερέα έβλεπα τη μορφή του μακαριστού γέροντος Πορφυρίου μέχρι και τη στιγμή της Θείας Κοινωνίας. Μεταχάθηκε η μορφή του. Φοβήθηκα μήπως ο πονηρός μου έκανε κάποιο τεχνασμά του. Γι' αυτό σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ηκέτευα σιωπηλά τον Κύριο να με ελεήσει, να με σώσει από την πλάνη. Παρακαλούσα την Παναγία μας να με βοηθήσει. Ζητούσα από τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο να πρεσβεύει για μένα στον Κύριό μας. Συνέχιζα όμως στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να βλέπω τη μορφή του στο πρόσωπο του πατρός Τάδε. Ηκέτευα από καρδία στον Κύριό μας, τον παντοδύναμο Ιησού Χριστό να με ελεήσει. Ο φόβος, η αμφιβολία αντικαταστάθηκαν με γαλήνη, γλυκιά αγαλίαση, θαλπορή, αλλιώτικο φόβο, σταθερή ελπίδα, συνεχή δοξολογική διάθεση. Πώς να περιγραφούν όλα αυτά, Θεέ μου, που δεν περνούν από τη λογική, αλλά που μόνο η καρδιά τα νιώθει. Συγκλονισμένη, παρακαλούσα ακόμη τον Πανάγαθο Θεό μας, το έλεος του να με καταδιώκει σε όλη μου τη ζωή. Την επόμενη ημέρα θα εγχειριζόμουν, παρακαλούσα την Παναγιά μας να με συντεύσει στον Υιό της για όλους μας, εναποθέτοντας τα πάντα στα χέρια του. Γαλήνη και αγαλία συχύθηκε τότε στην ψυχή μου. Όλη μου η ύπαρξη δοξολογούσε τον Κύριο. Μια απόλυτη βεβαιότητα με γέμισε, ένας λογισμός γλυκής και επίμονος γαλήνεψε την ψυχή μου. Είναι ο Πορφύριος μαζί σου. Μετά από αυτό το λογισμό, άρχισα να παρακαλώ την Παναγιά μας να με βοηθήσει πάλι να με σώσει από τυχόν παγίδα του πονηρού. Γνωρίζοντας ότι κανείς δεν μένει απαράκλητος όταν προστρέχει στην Παναγία Μητέρα, ένιωσα γαλήνη ανίποτη και βεβαιότητα ότι ο Όσιος Γέροντας Πορφύριος ήταν κοντά μου. Όλη την υπόλοιπη μέρα και κατά την εισαγωγή μου στην κλινική είχα την αίσθηση της παρουσίας του. Τη νύχτα τον παρακαλούσα να είναι κοντά μου, όπως και το πρωί που θα έκανα την επέμβαση. Πηγαίνοντας στο χειρουργείο, έλεγα την ευχή επικαλούμενη τη μεσητεία της Παναγίας μας. Ο λογισμός συνεχιζόταν. «Είναι ο Πορφύριος κοντά σου. Κύριε, δόξαση. Γέροντα, βοήθησέ με». Αυτές οι λέξεις έβγαιναν από την καρδιά μου σαχήμαρος. «Κύριε μου και Θεέ μου, πώς να περιγραφούν αυτές οι στιγμές. Η επέμβαση έγινε, μαζί όμως έγινε και το θαύμα. Θεέ μου, μεγάλη η ευσπλαχνία σου, άπειρο το έλεος σου». Η αναμενόμενη και αναπόφευκτη στην περίπτωσή μου με την χειριδική πόνη, που συνήθως είναι αφόρητη, δεν ήλθαν ποτέ. Η παντοδυναμία σου, Κύριε, μέσω του γέροντος Πορφυρίου, έγινε ορατή, έγινε αισθητή. Δεν πονούσα καθόλου. Δεν ένιωθα ότι είχε γίνει επέμβαση στο έντερο. Οι κινήσεις μου ήταν άνετες. Με ρωτούσαν οι αδελφές νοσοκόμες πόσο πονάω, και στην απάντησή μου ότι δεν πονάω, απορούσαν. Ήρθαν για πολλωστή φορά μετά την επέμβαση να μου κάνουν παυσίπονη ένεση κατ' εντολή γραπτή του γιατρού. Δεν δέχθηκα αφού δεν πονούσα καθόλου. Ερχόντουσαν πάλι και με ρωτούσαν εάν πονάω. Εκπλήσονταν κάθε φορά με την αρνητική μου απάντηση. Έλεγαν: «Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει». Έγινε γνωστό σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του ορόφου. Ακόμα και ο γιατρός απορούσε. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και τη δεύτερη μέρα μετά την επέμβαση, παρόλο που το έντερο λειτουργήσε. Συνεχίστηκε ακόμη μέχρι τη στιγμή της αποθεραπείας. «Κύριε, Κύριε δόξαση, Παναγία μου σε ευχαριστώ. Γέροντα Πορφύριε, δόξα το σε δοξάσαντι, σε ευχαριστώ».

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερέψεν το τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά μη. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
10: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της ενής μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
9: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
11: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
12: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
13: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
12: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
13: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
12: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
13: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
12: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
13: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
12: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
13: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
12: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
13: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
12: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
13: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
14: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα επανέλθουμε σε ένα βιβλίο που είχαμε δει παλιότερα, αυτό του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, με τίτλο «Αξίζεις. Από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού». Εκδόσεις Αρχονταρή, και μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

ποιοι είναι οι πλούσιοι εντός εισαγωγικών του Θεού. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Παράξενη αυτή η φράση, παράξενη και κάπως αντιφατική. Ανήκει σε έναν από τους πιο αγαπημένους ύμνους της λατρείας μας. Ακούγεται τη στιγμή της αρτοκλασίας, την ώρα δηλαδή που η κοινότητα ευχαριστεί το Θεό για το ψωμί, συγχρόνως όμως θυμίζει στους παρισταμένους πως η φυσική τροφή δεν επαρκεί για να χορτάσει την πείνα των ανθρώπων και επιπλέον μας θυμίζει πως η ευτυχία που στηρίζεται μόνο στα υλικά αγαθά είναι εύθραυστη και παροδική. Αλλού βρίσκεται το μυστικό της διαρκούς και αδαπάνητης χαράς, που άραγε? Εάν θέλουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να βρεθούμε στην έρημο, εκεί όπου βρίσκεται ο Κύριος με τους μαθητές του και με χιλιάδες ανθρώπους, εκεί που πραγματοποιείται ένα από τα χαρακτηριστικότερα θαυμαστά σημεία, ο χορτασμός των 5.000 ανθρώπων. Η περικοπή αυτή ξεκινά λίγο παράξενα. Πριν από την εξιστόρηση του θαύματος, μαθαίνουμε πως, ενώ ο Χριστός διδάσκει και θαυματουργεί, κατόπιν αποσύρεται. Γιατί το κάνει αυτό? Αφού έχει μιλήσει στους ανθρώπους, αφού τους έχει αποκαλύψει τη θεότητά του, αφού τους έχει δείξει το δρόμο της σωτηρίας, τους αφήνει ελεύθερους να αφομοιώσουν αυτό που τους έδωσε. Εξαιτίας αυτής της τάσης του, βλέπουμε στο πρόσωπο του Κυρίου όχι μόνο τον τέλειο άνθρωπο και τον τέλειο Θεό, αλλά και τον τέλειο διδάσκαλο. Διδάσκει με διάκριση, κινείται με ταπείνωση, σέβεται τους ακροατές του και δεν επιβάλλεται με την παρουσία του. Δίνει στον καθένα το χρόνο να επεξεργαστεί όσα άκουσε και είδε, να τα αφομοιώσει και κυρίως να τα ζήσει. Ο Κύριος αποσύρεται, οι άνθρωποι όμως τον ακολουθούν, ακόμα και στην έρημο. Γιατί? Διότι διψούν για το λόγο του, την παρουσία του, την ευεργεσία του. Η δίψα αυτή είναι κάτι που γεμίζει την ψυχή όσων αξιώθηκαν την παρουσία του, αλλά είναι και κάτι που απουσιάζει από εμάς σήμερα. Μας λείπει η δίψα, μας λείπει ο πόθος, μας λείπει η λαχτάρα για το Λόγο του Θεού. Είμαστε εσωτερικά ξεραμένοι και το χειρότερο είναι πως την ξηρασία αυτήν την έχουμε συνηθίσει. Δεν ζητάμε πλέον νερό, δεν ζητάμε πλέον καρποφορία. Ο Κύριος δίδασκε, θαυματουργούσε και συχνά αποσυρώταν. Οι άνθρωποι όμως έτρεχαν πίσω από τον Χριστό. Εκείνος κρυβόταν, εκείνος απομακρυνόταν. Οι άνθρωποι ωστόσο δεν άντεχαν την πείνα και τη δίψα. Δεν άντεχαν το σκοτάδι. Δεν άντεχαν το ψέμα. Δεν άντεχαν το θάνατο. Οι άνθρωποι δεν άντεχαν την απουσία του. Σήμερα, τι τραγικό, δεν αντέχουμε την παρουσία του. Τότε κρυβόταν ο Θεός και τον έψαχνε ο άνθρωπος. Σήμερα κρύβεται ο άνθρωπος και εύχεται ο Θεός, που πάντοτε τον αναζητά, να μην τον βρει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για 10.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Τόσοι ήταν κοντά του την ημέρα εκείνη. Εκείνος τους βλέπει και το πρώτο που κάνει είναι να θεραπεύσει τις ασθένειές τους. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που κουβαλάει το σταυρό της ασθενείας έχει απογοήτευση, πολύ πόνο και κόπο. Δεν μπορεί να περιμένει. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να πονάει και να περιμένει να τελειώσεις ένα κήρυγμά σου για να τον προσέξεις. Ο πόνος προηγείται της διδασκαλίας. Προτεραιότητα για τον Χριστό έχει η ασθένεια του ανθρώπου. Πρώτα λοιπόν διώχνει από τον άνθρωπο τον πόνο και αφού θεραπευθούν οι ασθένειες, αφού λυτρωθεί ο άνθρωπος από την οδύνη, μετά συναντά την πεινασμένη του ψυχή. Μετά την ίαση έρχεται η ώρα της διδαχής. Μένει εκεί? Όχι.
Ο Χριστός βλέπει όλο τον άνθρωπο, όχι μόνο τον ασθενή και την ασθένειά του, όχι μόνο τον πνευματικά πεινασμένο. Μπροστά του έχει όλο τον

το άδειο στομάχι του ανθρώπου. Το βλέπει και δεν το παραβλέπει. Κάποιοι θεωρούν πως οι ανάγκες για υλικά αγαθά δεν αρμόζουν με τα πνευματικά, κι όμως είναι και αυτά κομμάτι της ζωής μας. Ανήκουν στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν τα αφήνει έξω από το βλέμμα του. Τίποτε ανθρώπινο δεν καταφρονεί ο Χριστός. Τα πάντα ευλογεί. Ας ξαναγυρίσουμε, λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, σε εκείνο το δειλινό. Η ώρα έχει περάσει, οι ψυχές έχουν τραφεί, οι ασθενείς έχουν γιατρευτεί. Ο Χριστός βλέπει πως έφτασε η ώρα της πείνας για υλικό φαγητό. Η ώρα περνά, και όμως ο Χριστός δεν μιλά, ενώ γνωρίζει. Είναι πολλές οι ώρες χωρίς τροφή και νερό. Γιατί ο Χριστός δεν μιλά? Πόσο διδακτικές είναι οι λεπτομέρειες του Ευαγγελίου. Γιατί δεν μιλά ο Χριστός? Γιατί δεν λέει στους μαθητές του, ας δώσουμε κάτι στους ανθρώπους να φάνε? Διότι περιμένει να το πουν οι μαθητές του. Διότι ο Κύριος έρχεται στη ζωή μας για να μας κινητοποιήσει στη συμπόνια, στην κατανόηση και στην έμπρακτη συμπαράσταση προς τον άλλον. Αυτό κάνει πάντοτε ο Χριστός. Μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις και μας σωθεί σε στάση και συμπεριφορά αγάπης προς τον αδελφό μας. Λέμε συχνά, «Μα πού είναι ο Θεός? Μα γιατί δεν επεμβαίνει ο Χριστός?» Αν όμως είχαμε οξυμένη την καρδιακή ακοή μας, θα τον ακούγαμε. «Είμαι η πηγή της αγάπης. Πάρτε όμως κι εσείς την αγάπη αυτή στα δικά σας χέρια. Κατανοήστε, συμπονέστε, δράστε, αγαπήστε». Έτσι λειτουργεί ο Χριστός. Αφήνει την ώρα να περνά, αφήνει τις περιστάσεις να φτάνουν στην κορύφωσή τους. Δίνει χώρο στον άνθρωπο να κινηθεί, λόγο να εκφραστεί, ελευθερία να δράσει. Και πράγματι έρχεται η στιγμή που οι μαθητές του λένε, «Κύριε, πέρασε η ώρα. Άφησε τους όχλους να φύγουν. Σταμάτα να τους μιλάς, διότι όσο τους μιλάς δεν φεύγουν». Ώρες είχαν περάσει. Άνδρες κατάκοποι, γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά. Κανείς όμως δεν έφευγε. Δεν ήθελα να χάσουν ούτε λέξη του δασκάλου. Εμείς αντίθετα πρέπει να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας και να εκπληρώσουμε όλα τα σχέδιά μας πριν αφιερώσουμε με χλιαρή καρδιά λίγες στιγμές σε εκείνα που θα θρέψουν την πεινασμένη και διψασμένη καρδιά μας. Εσωτερική ξηρασία. Αποτέλεσμα, να μην υπάρχει διάθεση, όρεξη ή λαχτάρα για να ακούσουμε κάτι πνευματικό. Αναλώνουμε, σκορπάμε στην κυριολεξία το χρόνο και τη ζωή μας σε ανούσια και άχρηστα πράγματα ή, ακόμη χειρότερα, σε πράγματα που κλέβουν και αυτά τα λίγα που έχουμε. Σε αυτή τη φτώχεια και αυτή την απάθεια έρχεται να μας συναντήσει ο Χριστός και να μας προτείνει τι? Μια ζωή ευθύνης και αγαπητικής δράσης. Δεν μας εγκαταλείπει στο λίθαργο της ανευθυνότητας. Ο άνθρωπος δίπλα στο Χριστό καλείται, μαθαίνει να σηκώνει σταυρό, να αναλαμβάνει την ευθύνη. Με το σταυρό της ευθύνης διασχίζει την απόσταση που τον χωρίζει από τον άλλον. Από το ύψος αυτού του σταυρού αποκτά τη θέα του πόνου, του κόπου, του φόβου του άλλου. Όταν ανεβαίνει σε αυτό το σταυρό της ευθύνης, μπορεί να δει πέρα από τον εαυτό του. Άλλο ύψος, άλλη θέα, άλλη στάση ζωής, άλλη κατάσταση ψυχής. Και αφού συνέβη αυτό και οι μαθητές κινητοποιήθηκαν, ο Χριστός τους λέει, «Εμείς τι έχουμε?» Σκεπτόμαστε μερικές φορές και λέμε, «Μα εμείς, ξέρετε, έχουμε λίγα». Και είναι σαν να έρχεται ο Κύριος και να λέει, «Εγώ τη διάθεσή σας θέλω. Τώρα μη σας νοιάζει. Ακόμη και με αυτά τα λίγα, εγώ θα καλύψω όλες τις ανάγκες και θα περισσέψουν κιόλας». Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού, είναι και η άγνοιά μας. Νομίζουμε πως ένας άνθρωπος δεν θα ωφεληθεί από τα λίγα μας. Συχνά όμως έχει ανάγκη αυτά που ούτε φανταζόμαστε ούτε γνωρίζουμε. Πολλές φορές

άλλος άνθρωπος, δεν χορταίνει μόνο με το ψωμί μας. Χορταίνει με την κίνησή μας. Χορταίνει με την παρουσία μας, με την έγνοια που έχουμε για εκείνον. Ακούγεται ελάχιστο, συχνά όμως για εκείνον που το δέχεται, το ασήμαντο δικό μας είναι πολύ και πολύτιμο. Συχνά το ασήμαντο δικό μας γίνεται για τον άλλον σανίδα σωτηρίας. Ευεργετημένος όμως δεν είναι μόνο ο αποδέκτης. Ευεργετημένος είναι και ο ευεργέτης. Ακόμη και των ολίγων πραγμάτων η προσφορά προσφέρει πλούτο στην καρδιά εκείνου που έδωσε. Η χαρά είναι ο αληθινός πλούτος και αυτόν έχουν ανάγκη όσο τίποτε, ιδιαίτερα οι σημερινοί άνθρωποι. Κοιτάξτε τη χαρά του ανθρώπου που δίνει. Κοιτάξτε την παρουσία του, το χαμόγελό του, το γλυκό του λόγο. Χαρά έχει, αγωνία δεν έχει και ζει πραγματικά. Και στη ζωή αυτή της χαράς έρχεται το αποκορύφωμα της ευτυχίας. Ποιο είναι αυτό? Η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη. Ο άνθρωπος της προσφοράς χαίρεται διπλά. Πρώτα γιατί έδωσε. Και δεύτερον γιατί αισθάνεται ο ίδιος ως αποδέκτης του πλούτου της αγάπης του Θεού. Όσο μοιάζουμε με το Θεό, σκορπώντας αγάπη, τόσο αντιλαμβανόμαστε πως μοιράζουμε αυτά που μας δόθηκαν. Όσο αγαπάμε, τόσο νιώθουμε αποδέκτες αγάπης του ουράνιου πατέρα μας. Όσο δίνουμε, τόσο ευγνωμονούμε για την προσφορά που δεχόμαστε. Και όπως λένε και οι γέροντες της ερήμου, αλλά και οι σύγχρονοι, η ευχαριστία στο Θεό τον φιλοτιμεί ακόμη περισσότερο να αποστείλει τις ευεργεσίες του. Δυστυχώς όμως εμείς έχουμε απομακρυνθεί από τη στάση αυτή. Χάσαμε την ευχαριστία. Ποιος θα μπορούσε παλαιότερα από τους παππούδες μας και από τις γιαγιάδες μας να κάτσουν στο τραπέζι χωρίς να κάνουν το σταυρό τους, χωρίς να προσευχηθούν, χωρίς να ευχαριστήσουν? Και ας μη συγκρίνουμε τι είχε το τραπέζι τους με αυτό που έχει το δικό μας σήμερα. Ας μη συγκρίνουμε τι είχε το φανάρι το κρεμασμένο ψηλά με ένα σκηνή με αυτά που έχει σήμερα το ψυγείο μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί με τα λίγα χόρτεναν, τα μοίραζαν, χαίρονταν και ήταν πάντοτε ευχαριστημένοι, ευχάριστοι και ευχαριστούντες. Ήταν άνθρωποι της ευχαριστίας. Γι' αυτό ο Κύριος, πριν δώσει τους άρτους και τα ψάρια στους μαθητές για να τα μοιράσουν, σηκώνει το κεφάλι ψηλά και ευχαριστεί. Εκεί, λίγο πριν δώσει ψωμάκι στους ανθρώπους, σηκώνει το κεφάλι και ευχαριστεί τον Πατέρα. Για να μας δείξει τι? Ότι πρέπει να ευχαριστούμε. Εμείς το ξεχάσαμε και έτσι, ακόμη και το ψωμάκι μας, έχασε στα μάτια μας την ιερότητα που κάποτε είχε. Ένας μεγάλος ποιητής λέει: «Χριστέ μου, Θεέ μου, σε είδα στο ψωμάκι μου και στο κρασάκι μου και χόρτασα». Διότι οι άνθρωποι μέσα στο ψωμί τους, μέσα στο κρασάκι τους και μέσα στο απλό φαγητό τους έβλεπαν το Θεό. Τον ευχαριστούσαν το Θεό. Εμείς ό,τι και αν έχουμε δεν μας φτάνει. Ζούμε διαρκώς με μια μεμσημυρία και μια γκρίνια. Γκρινιάζουμε για όλους και για όλα. Τίποτε δεν μας αναπαύει. Αντί για άνθρωποι ευγνωμοσύνης, γίναμε άνθρωποι που διαρκώς θεωρούμε πως η ζωή μόνο μας χρωστάει και έτσι ποτέ και τίποτα δεν είναι αρκετό. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, λέει ο πατήρ Σπύρος Βασιλάκος, κάτι που πολύ με συγκινεί. Το Ευαγγέλιο λέει πως ο Χριστός πήρε στα χέρια του τα ψωμιά και τα ψάρια. Ό,τι είχαν να δώσουν οι άνθρωποι, δηλαδή οι μαθητές του, το έδωσαν. Τώρα είναι η στιγμή να ενεργήσει η δύναμη και η φιλανθρωπία του. Τα χέρια του Χριστού μας. Ό,τι αγγίζουν αγιάζεται, πληθαίνει, ευεργετεί. Ό,τι του παραδίδουμε, από υλικό αγαθό μέχρι και τον ίδιο τον εαυτό μας, το μεταμορφώνει σε εργαλείο της δικής του αγάπης, που ποτέ δεν αφήνει τον άλλον πεινασμένο και διψασμένο. Τι χαρά! Τι τιμή! Τι πληρότητα να γίνεσαι εργαλείο της αγάπης του Θεού στον κόσμο. Και να μην ξεχνάμε, είμαστε το μόνο δημιούργημα το οποίο πλάστηκε από τα χέρια του Θεού.
Η ύπαρξή μας είναι ζυμωμένη με την τρυφερότητα και τη θέρμη των χεριών του. Αυτή τη ζεστασιά περιμένει και από μας ο κόσμος. Αυτή είναι η μεγάλη ευεργεσία. Ακόμη και η πιο πλούσια ελεημοσύνη που δεν συνοδεύεται από αυτή την τρυφερότητα και τη θέρμη της καρδιάς μας κρύβει πολύ βαρβαρότητα. Γιατί? Γιατί γίνεται με έναν άκομψο, αδιάκριτο τρόπο που προσβάλλει τους ανθρώπους τους οποίους δίνουμε. Τα χέρια του Χριστού μοιράζουν και θερμαίνουν. Τα δικά μας χέρια συχνά μοιάζουν με χταπόδι που κοιτά μόνο να αρπάξει. Εκεί ακριβώς κρύβεται η φτώχεια μας. Η αρπακτικότητα μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο πλούσιο. Θα είναι όμως ένας από αυτούς που θα φτάσει η ώρα να πεινάσουν και να φτωχύνουν. Υπάρχουν σήμερα πλούσιοι πάμπτωχοι, δυστυχισμένοι, μόνοι τους, άνθρωποι που βυθίζονται διαρκώς μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στο φόβο. Είναι πάμπτωχοι, δεν μπορούν να χαρούν τίποτε. Ο Αββάς Ισαάκ λέει: «Βρε παιδί μου, οι άνθρωποι λειτουργούν σαν τους γήπες». Βλέπετε, έχουμε γίνει κοινωνία αρπακτικών, κοινωνία θηρίων. Ακόμη και οι ίδιες οι οικογένειες είναι αλληλοσυγκρουόμενα στρατόπεδα. Ποιος θα πάρει, τι θα πάρει, πόσο θα πάρει, γιατί αυτός έτσι, γιατί αυτός εκείνο. Και αυτό αποκαλύπτει τη φτώχεια μας, την εσωτερική μας φτώχεια, το άδειασμα της καρδιάς μας, την ψυχρότητα της ψυχής μας, το πόσο μακριά είμαστε από ένα Θεό που δίνει τα πάντα, που δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο νηστικό. Πόσο μακριά είμαστε από το Θεό που δίνει και δίνεται, φιλιοκρότες. Η τροφή που μοιράστηκε εκείνο το δειλινό όχι μόνο χόρτασε το πλήθος, αλλά και περίσεψε. Τι ξέρετε πόσα περίσεψαν? 12 κοφίνια. Είναι όλα υπολογισμένα από την αγάπη του. Γιατί? Για να κρατήσει ένα κοφίνιο ο κάθε ένας από τους 12 μαθητές. Να μην ξεχνούν να δίνουν, να μοιράζουν, και έτσι με την ευλογία του Θεού να πολλαπλασιάζουν όσα τους δόθηκαν. Μέσα στην Εκκλησία τα δεδομένα ανατρέπονται. Ξέρετε ποιος είναι ο πλούσιος? Εκείνος που σκορπάει. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι γεμάτη από πάμπτωχους πλούσιους. Αυτή είναι η πάμπλωτη του Θεού. Ποιοι είναι οι πλούσιοι του Θεού? Είναι οι ταπεινοί, οι πτωχοί το πνεύματι, οι άνθρωποι της αρετής, οι άνθρωποι που μοίρασαν, που έδωσαν, που μοιράστηκαν. Πραγματικά, αξίζει να δούμε τελικά τι είμαστε ενώπιον του Θεού. Είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί? Και αν διαπιστώσουμε ταπεινά τη φτώχεια μας, τότε θα πρέπει την ταπείνωση να αναζητήσουμε, στην προσευχή να καταφύγουμε, τη μετάνοια να καλλιεργήσουμε. Τι είναι η πνευματική ζωή? Να μπω σε εκείνη την παρέα που ο Θεός μοιράζει και μοιράζεται. Και όταν φτάσω να μοιράζομαι με το Θεό, να δίνω τον εαυτό μου και να μου δίνει τα πάντα, τότε είναι βέβαιο ότι θα θέλω, ό,τι έχω και ό,τι είμαι, να το μοιραστώ με τους άλλους. Αυτό το μοίρασμα είναι ο πλούτος. Έτσι λοιπόν, ας το θυμόμαστε, φιλιακροτές, και πάντοτε ας ψάλουμε: «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αμήν».

ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, συνεργάτη και του ραδιοφώνου μας και πολύ καλού φίλου από παλιά. Ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, «Αξίζεις», το έχουμε ξαναδεί το βιβλίο παλαιότερα, εκδόσεις Αρχονταρίκη, από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού. Ο κόσμος, φίλοι ακροτές μας, λέει πολλά πρέπει, αλλά ο Θεός βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Αυτό είναι το αλλά του Θεού, που προϋποθέτει την πίστη, ασφαλώς για να δούμε αυτό το αλλά και να μην μείνουμε στα πρέπει του κόσμου που βασανίζουν τους ανθρώπους και που εν τέλει δεν μπορούν να τους οδηγήσουν στη σωτηρία. Να δούμε ένα κείμενο με τίτλο «Η ελπίδα της αγάπης και η ελπίδα της απάτης». Είναι η αλήθεια πως πολλές φορές οι ελπίδες μας γίνονται η αιτία της απελπισίας μας. Όμως τι πραγματικά σημαίνει η ελπίδα, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Ο Χριστός είναι το παν. Όταν ο άνθρωπος έχασε με την πτώση του το Θεό, έχασε τα πάντα. Από τη στιγμή που χάνεται το παν που είναι ο Θεός, ο άνθρωπος χάνει τη χαρά του, χάνει το νόημα της ζωής του, χάνει το στήριγμά του. Και ένα από τα πιο δυνατά στηρίγματα της ζωής είναι η ελπίδα. Μετά την πτώση κυριαρχεί ο θάνατος. Και όπου κυριαρχεί ο θάνατος χάνεται η ελπίδα. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος ζούσε ζωή με νόημα και χαρά. Κυρίως όμως ζούσε ζωή ελπίδας. Μα θα αναρωτιέστε σε τι ήλπιζε. Σε τι άλλο από την επίτευξη του καθομοίωσιν. Δηλαδή της ομοιώσεως με το δημιουργό του και στη βίωση μιας ζωής γεμάτη χαρά και αθανασία. Τι μεγαλύτερο μπορεί να ελπίσει ένας άνθρωπος. Από τη στιγμή όμως που χάνεται ο Θεός, βλέπουμε τον άνθρωπο να αναζητά μια ουτοπία. Ο πόθος για χαρά και αθανασία παραμένει, η ελπίδα όμως να τα βρει μαραίνεται μπροστά στη φοβερή σκιά του θανάτου. Πριν το Χριστό, η αναζήτηση της ελπίδας βασάνιζε τον άνθρωπο. Την ποθούσε μα δεν την έβρισκε. Τη διψούσε, μα μόλις πήγαινε να την αγγίξει, εκείνη απομακρυνόταν. Υπέροχα μας περιγράφει αυτή την αναζήτηση η αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία. Χαρακτηριστικός είναι ο μύθος της Πανδώρας, ο οποίος, όπως θα δούμε, μας δίνει αφορμή και για άλλες προεκτάσεις πολύτιμες και διδακτικές. Ας θυμηθούμε λοιπόν αυτό το σοφό μύθο. Η Πανδώρα, μια πριγκίπισσα της αρχαίας Ελλάδος 750 χρόνια πριν από το Χριστό. Ένα κορίτσι που πλάστηκε από χώμα. Όπως βλέπετε, ακόμη και στην ιδωλολατρεία, παραμένει η μνήμη της πρώτης ύλης μας, το χώμα, το υλικό της πλάσης μας. Αδάμ, ο χωικός, ο χωματένιος άνθρωπος. Βλέπω συχνά παιδάκια να αφήνουν στην εξοχή τα άλλα τους παιχνίδια και να παίζουν με το χώμα. Θέλουν να το αγγίξουν, να το νιώσουν, λες και ενώνονται με κάτι δικό τους, λες και τους κρύβει ένα μυστικό. Από χώμα πλάστηκε ο άνθρωπος. Χώμα κυοφορεί τον σπόρο. Από το χώμα βλασταίνει ένα δέντρο, πανανθρώπινο σύμβολο της ελπίδας σε όλους τους πολιτισμούς. Η Πανδώρα λοιπόν παίρνει τη ζωή από την Αθηνά και τον Ερμή που της δίνουν χαρίσματα πολλά. Είναι τα χαρίσματα εκείνα που αν ο άνθρωπος δεν μάθει να τα διαχειρίζεται σωστά γίνονται επικίνδυνα. Έτσι και η Πανδώρα, θαμπωμένη από την ίδια της τη γοητεία, θεωρεί πως όλα της ανήκουν. Ένα δώρο όμως δεν είναι διαθέσιμο και πρέπει να μείνει σφραγισμένο. Ένα παράξενο πιθάρι δεν πρέπει να ανοιχτεί. Δεν σας θυμίζει το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού στον παράδεισο? Η Πανδώρα δεν μπορεί να περιορίσει τον εαυτό της, δεν μπορεί να συγκρατηθεί, δεν μπορεί να υπακούσει. Οι δεσμεύσεις την καταπιέζουν, οι απαγορεύσεις δεν είναι για εκείνη. Ανοίγει το πιθάρι και όλα τα δεινά ξεχύνονται στον κόσμο. Πάθη, κακίες, συμφορές, ασχήμια, απίθμινη κακία και βεβαίως η αρρώστια και ο θάνατος γίνονται πλέον μόνιμοι σύντροφοι του ανθρώπου. Εδώ κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια που τη γνωρίζουμε και από την εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης με το προπατορικό αμάρτημα. Ποια είναι αυτή? Τα δεινά δεν τα δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Ο χορηγός της ζωής δεν μπορεί να σκορπίσει το θάνατο. Ο πλάστης της υγείας, ψυχής και σώματος δεν μπορεί να σκορπίσει την ασθένεια. Αυτό μας υπενθύμησε και ο Χριστός με τα θαύματά του.
Όταν τον πλησίαζαν οι άνθρωποι, δεν τους αρρώστενε, τους θεράπευε. Η ζωή και η υγεία έχουν πατέρα το Θεό. Τα δεινά όμως έχουν πατέρα τον άνθρωπο.

Είναι κατάλληλο το σημείο αυτό για να θίξουμε ένα ευαίσθητο θέμα. Στον μύθο, μια γυναίκα γίνεται η αιτία να υποστεί η ανθρωπότητα όλα τα δεινά. Ο Ησίωδος την κατηγορεί, όπως και πολλοί κατηγορούν την Εύα, υπονοώντας πως η γυναίκα είναι η πρόξενος των κακών. Βολική για κάποιους η ερμηνεία αυτή, ώστε να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Πολλοί λένε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας διακατέχονται από έναν μισογυνισμό, ο οποίος δήθεν δεν υπήρχε στον ανώτερο και πνευματικά υψηλό αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Αυτοί που το λένε μάλλον δεν έχουν διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ο Ησίωδος λέει ότι από αυτήν τη γυναίκα προήλθε το καταστροφικό γένος των γυναικών. Ζει η γυναίκα για να βασανίζει τον άνδρα. Ο Δίας έπλασε και τις γυναίκες για να βλάψει τον άνδρα. Αυτό κυριαρχούσε για τη γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτό κυριαρχεί και σε πολλές παραδόσεις και σε πολλές θρησκείες. Γιατί? Διότι στον παράδεισο ο διάβολος πέτυχε το σκοπό του. Δεν χώρισε μόνο τον άνθρωπο από το Θεό. Έσπηρε και το μίσος ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ιδού λοιπόν μία ακόμη αιτία πάνω στην οποία στηρίζεται το μεγαλείο της Παναγίας μας. Ένα μεγαλείο το οποίο η Αγία Κασιανή με τρόπο λιτό αλλά και συγκλονιστικό περιέγραψε όταν στάθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα που αναζητούσε τη βασίλισσά του και δέχτηκε τον υπαινιγμό του. «Από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά», της λέει ενώπιον όλων. Ακούγεται απόλυτος και προσβλητικός για τη γυναίκα αυτός ο λόγος. Όμως δεν είναι προσωπική του άποψη. Την ώρα εκείνη ο αυτοκράτορας παρουσιάζει την πεποίθηση ενός ολόκληρου κόσμου. Την πεποίθηση της έχθρας ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Την πεποίθηση που φτάνει ως τις μέρες μας και συχνά υποκινεί το έσχος της βίας απέναντι στη γυναίκα. Αυτή είναι η άποψη του κόσμου πριν τον Χριστό. Η Κασιανή όμως γίνεται η φωνή του νέου κόσμου, του κόσμου της συμφιλίωσης και της αγάπης, που έφερε ο ενσαρκωμένος Θεός μέσω μιας παρθενικής ύπαρξης της υπεραγίας Θεοτόκου. «Ναι, αλλά από τη γυναίκα προήλθαν και όλα τα καλά», του απαντάει. Η ευφυής αλλά και θαραλέα πριγκίπισσα ανατρέπει το μίσος και με όντως επαναστατικό φρόνημα δείχνει την Παναγία. Η Παναγία είναι μεγάλη επανάσταση, η ισχυρή ανατροπή. Είναι η 15χρονη κοπέλα που με την αφοσίωσή της στο Θεό αλλάζει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο και δείχνει νέο δρόμο στην ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα του Χριστού. Συνεχίζει ο μύθος. Πανικόβλητη η Πανδώρα έκλεισε το πιθάρι και πρόλαβε να κρατήσει το μοναδικό αντίδοτο για όλα εκείνα τα δεινά τα οποία ξεχύθηκαν μέσα από το πιθάρι και άρχισαν να περιτριγυρίζουν απειλητικά τον άνθρωπο. Και ποιο ήταν το αντίδοτο? Ήταν η ελπίδα. Μόνο που έμεινε μέσα στο πιθάρι, φυλακισμένη, περιμένοντας κάποιος να το ανοίξει πάλι και να την ελευθερώσει. Και αυτός ο κάποιος ήταν μια γυναίκα. Γυναίκα όχι δεινών όπως ήταν η Πανδώρα, αλλά ελπίδας. Και αυτό το πρόσωπο είναι η Παναγία, η οδός της ζωής και της ελπίδας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν αρνούνται τα δεινά, τα προβλήματα, τους πόνους και τις θλίψεις. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που επισημαίνουν είναι πως βαδίζουμε την κοιλάδα των κλαφθμών με ένα ακόμη βάρος. Το βάρος της απόγνωσης, της απελπισίας και της κατάθλιψης. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος που από το στόμα του απορρέει μόνο η αλήθεια τι λέει? «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Αμέσως όμως η ψυχή ελαφραίνει. Το βάρος φεύγει. Το κουράγιο επιστρέφει. Γιατί? Διότι ακούγεται το μεγαλειώδες και ελπιδοφόρο. «Αλλά θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα των κόσμων». Ναι, έχω θλίψη. Εκείνο που δεν έχω για να νικήσω τη θλίψη είναι η μόνη χαρά που είναι ο Χριστός. Εκείνο που δεν έχω για να νικήσω και να παλέψω με την απελπισία και την απόγνωση είναι ο Θεός. Αυτόν δεν έχω, αυτός μου λείπει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος με απλά λόγια έλεγε μεγάλες αλήθειες. Τι έλεγε? «Έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει». Λύπη θα έχω, θλίψη θα έχω, στην απόγνωση μπορεί να φτάσω, την απελπισία θα τη συναντήσω. Όμως εκείνο το οποίο μου λείπει είναι η χαρά. Εκείνο το οποίο απουσιάζει είναι η ειρήνη. Εκείνο το οποίο δεν έχω είναι η ελπίδα για να μπορώ να αναμετρηθώ, να παλέψω. Η χαρά, η ειρήνη, η ελπίδα είναι παρουσία Θεού, που νικά τη θλίψη, παλεύει με τη δοκιμασία, νεκρώνει την απελπισία. Thank you.
Πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ, φίλοι ακροατές, ότι κανένας δεν είναι μονίμως χαρούμενος, ούτε οι Άγιοι ήταν μονίμως χαρούμενοι. Γιατί ζουν σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος προβλήματα και επομένως δεν μπορεί ένας Άγιος να είναι μονίμως χαρούμενος όταν γίνεται ο κακός χαμός στον κόσμο. Πόλεμοι, εγκλήματα, αμαρτίες κλπ. Αλλά και πέρα από αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος μονίμως όλη τη μέρα, όλο το 24ωρο, όλη του τη ζωή χαρούμενος. Ας έχει την καλύτερη σχέση με το Θεό. Υπάρχουν Άγιοι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος είχε μία τάση προς τη μελαγχολία. Κάποια στιγμή γράφει, είναι τόσα τα προβλήματα που βλέπει γύρω του και στην Εκκλησία, που ξεσπά και λέει τι γίνεται. Ο Θεός καθεύδει, ο Χριστός καθεύδει, ο Χριστός κοιμάται δηλαδή, πού είναι. Και αν λέει η ζωή μου είναι έτσι όπως τη βλέπω τώρα, νομίζω ότι οι άλλοι θα είναι ακόμα χειρότεροι. Ήταν μονίμως έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όχι, αλλά ήταν και αυτό. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας είναι πραγματικοί άνθρωποι, όχι φαντάσματα, ούτε ήταν μονίμως προφανώς λυπημένοι, ούτε μονίμως χαρούμενοι, σαν να μην σημαίνει τίποτα άλλο στον κόσμο. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να νομίζει κάποιος ότι όσο πλησιάζει προς το Θεό και πολύ καλά κάνει και είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχουμε, ίσως η μοναδική, αν λυπηθεί για κάτι ή αν μελαγχολήσει να νομίζει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ίδιο. Είναι ανθρώπινο να είμαστε και μελαγχολικοί και λυπημένοι, γιατί σημαίνουν δυσάρεστα πράγματα και στη ζωή μας και στη ζωή γύρω. Το θέμα είναι να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Αυτό. Αυτό λέει και ο πατήρ Σπυρίδων εδώ Βασιλάκος, μιλώντας για την ελπίδα της αγάπης και την ελπίδα της απάτης. Ο μύθος όμως έχει και συνέχεια. Η Πανδώρα, γνωρίζοντας πλέον πως μια ασήμαντη πράξη της έφερε στην ανθρωπότητα συνέπειες τρομερές, μιλά για να παρηγορηθεί και να παρηγορήσει. Η ελπίδα, λέει, κάνει την ανθρώπινη δυστυχία υποφερτή. Μπορεί να έχεις ένα πολύ δυνατό πόνο. Εάν έχεις ελπίδα, θα τον παλέψεις. Μπορεί να έχεις ένα πολύ μικρό πόνο. Εάν δεν έχεις ελπίδα, ακόμη και ο μικρός αυτός πόνος θα σε καταβάλει και στην καρδιά σου θα βασιλέψει η απελπισία. Το πρόβλημα της ελπίδας απασχόλησε και τον Μέγα Εσχύλο. Υπήρξε αναζητητής της αλήθειας και ίσως γι' αυτό μοιάζει σαν να τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού και να τον βάζει να πει μεγάλες αλήθειες. Στον Προμηθέα Δεσμότη συναντούμε διαλόγους συγκλονιστικούς που σχεδόν θυμίζουν προφητείες, λέει ο Δία στον Προμηθέα. Έκανα τους θνητούς να πάψουν να βλέπουν το θάνατό τους ως μοιραίο. «Και τι φάρμακο βρήκες γι' αυτό, τι φάρμακο τους έδωσες», ρωτά ο χορός. «Τους έδωσα τυφλές ελπίδες», απαντά εκείνος. Αμφιλεγόμενη απάντηση. Ευεργετεί ο Δίας ή ηρωνεύεται, γιατί η ελπίδα να εμφανίζεται τυφλή. Ας δούμε λίγο την ελπίδα ως γεγονός. Η ελπίδα δεν βλέπει με τη λογική. Πολλές φορές ο ορθολογιστής, ο λάτρης της λογικής, δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτόν ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν έχει ελπίδα, δεν οδηγείται κάπου, διότι δυστυχώς οι υπολογισμοί αυτού του κόσμου οδηγούν σε μια κοινή κατάληξη στο θάνατο. Η ελπίδα λοιπόν αναζητά άλλους δρόμους για να γεννηθεί και να στεριώσει. Η ελπίδα δεν βλέπει με τη λογική και δεν υπολογίζει με τις πιθανότητες. Θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Οι προγονείς μας μέσα στην περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά και σε άλλες ιστορικές φάσεις, δεν είχαν όπλα, δεν είχαν δύναμη, δεν είχαν οργανωμένο στράτευμα. Ένα πράγμα είχαν, αγάπη στην πατρίδα και ελπίδα στο Θεό. Δεν είχαν κάτι άλλο. Και τελικά εκείνο που βλέπουμε να νικά ήταν η φιλοπατρία τους και η ελπίδα τους. Ούτε οι δυνατότητές τους, ούτε οι προϋποθέσεις τους, ούτε τα εφόδια τους, ούτε το στράτευμά τους. Στην αρχαία Ελλάδα ονόμαζαν την ελπίδα το όνειρο του ξύπνιου. Εκείνος που έχει ελπίδα, έχει όνειρο, έχει όραμα, έχει πορεία, έχει ζωή, έχει δύναμη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας λένε: «Μην πιστέψεις ποτέ στα όνειρα του ύπνου και αγωνίσου για τα όνειρα του ξύπνιου». Ποτέ στα όνειρα του ύπνου μην πιστεύεις, αλλά για τα όνειρα που κάνεις όταν είσαι ξύπνιος, πρέπει να αγωνιστείς, πρέπει να παλέψεις, πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ψυχική δύναμη, πρέπει να έχεις ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν είναι πραγματικά μια επανάσταση. Αρνείται να αποδεχτεί πως η ζωή δεν αλλάζει. Γιατί μια επανάσταση. Αρνείται να αποδεχτεί πως η ζωή δεν αλλάζει. Γιατί έχει χάρη Θεού.
Γιατί μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, να ανατρέψει τα δεδομένα, να ανατρέψει γεγονότα, να ανατρέψει καταστάσεις. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η ελπίδα είναι προοπτική, είναι συνέχεια, είναι πορεία, είναι άνοιγμα, είναι υπέρβαση, είναι όθηση, είναι δύναμη, είναι ταξίδι. Με άλλα λόγια, η ελπίδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής ζωής και γι' αυτό κρύβει απρόσμενη δύναμη. Η ελπίδα είναι τόσο δυνατή που μπορεί να ζυμώσει τους λογισμούς, μπορεί να γίνει όραση, μπορεί να γίνει ακοή, μπορεί να γίνει αίσθηση, μπορεί να γίνει αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει τα πάντα. Είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να βλέπει με ελπίδα, να ακούει με ελπίδα, να αντιμετωπίζει τη δυσκολία με ελπίδα, να πορεύεται με ελπίδα, να ζει με ελπίδα, να είναι η ελπίδα συνοδοιπόρος του. Υπάρχουν οι στίχοι ενός ωραίου ποιήματος. Έχω μια θλίψη στην καρδιά και έναν καημό στα μάτια και γίνανε χαμόσπιτα στο νου μου τα παλάτια. Τι σημαίνει αυτό? Πως η πραγματικότητα περνά μέσα από τη ματιά μου και χρωματίζει τα πάντα. Όπως μπορώ να βλέπω με ελπίδα, να ακούω με ελπίδα, να ζω με ελπίδα, ακριβώς το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη θλίψη, την κατάθλιψη, την απόγνωση, την απελπισία, ακριβώς το ίδιο. Όταν βλέπω μέσα από την απελπισία, το παλάτι θα το δω χαμόσπιτο. Τον ζωντανό θα τον δω ήδη νεκρό. Καθώς βυθίζομαι στην απελπισία, τα πάντα είναι κλειστά, τα πάντα είναι αδιέξοδα, τα πάντα με απελπίζουν και μέσα από αυτό δεν μπορώ να δω. Βυθίζομαι στην απελπισία, τα πάντα είναι κλειστά, τα πάντα είναι αδιέξοδα, τα πάντα με απελπίζουν και μέσα από αυτό δεν μπορώ να δω κανένα φως στον κόσμο.

Η πίστη λοιπόν δίνει ελπίδα, φίλοι ακροατές, όχι ψευτοπαρηγοριές, αλλά πραγματική ελπίδα, αρκεί βεβαίως να είναι και πραγματική πίστη. Και αυτή την πραγματική πίστη τη χαρίζει ο Θεός όταν δει ότι την επιθυμούμε και ότι κάνουμε κάτι για να μας τη δώσει τελικά, γιατί πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι. Το ότι είναι δωρεάν είναι, αλλά πρέπει να το θέλεις κιόλας. Και αυτό πρέπει να το δείχνεις. Με πράξεις κυρίως και όχι μόνο με λόγια. Διαβάσαμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου «Αξίζεις» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

0: Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σύγχρονοι γέροντες.
1: Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Εμείς χειρουργούμε και ο Θεός θεραπεύει. Στις 6 Ιανουαρίου του 2005, ημέρα των Αγίων Θεοφανίων, η κυρία Τάδε μας μιλάει για μια ασθένεια του εγκεφάλου που εκδηλώθηκε στην κόρη της Μαρία από την παιδική της ήδη ηλικία. Η Μαρία είναι φοιτήτριά μου στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Τάδε περιγράφει την εξελικτική πορεία της ασθένειας, αναφέρεται στη συμπτωματολογία της και επικεντρώνει τέλος το ενδιαφέρον της στην εκδήλωση μιας βαριάς κρίσης της ασθένειας κατά τα τελευταία χρόνια. Την περίοδο αυτή επιχειρείται στην Ελβετία μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση από ειδικούς για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής. Τότε, όπως περιγράφει με συγκίνηση η κυρία Τάδε, παρενέβη θαυματουργικά ο Όσιος Γέρον Πορφύριος, τον οποίο τιμούν ιδιαιτέρως στην οικογένειά τους και συνέβαλε στην όλη αντιμετώπιση του προβλήματος της Μαρίας. Η κυρία αφηγείται. Η Μαρία γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 1982 με κεσαρική τομή. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου άρχιζε να παρουσιάζει μικρές αφαιρέσεις. Μια εξονική τομογραφία στις 4/11/82, όπου έπαθε και άπνοια, δεν έδειξε κάτι το ύποπτο. Παρ' όλα αυτά μπήκε σε μια ελαφρά αντιεπιληπτική αγωγή που αναγκαζόμασταν να τη διπλασιάζουμε κάθε φορά που έκανε πυρετό. Μέχρι τα 7 της χρόνια νοσηλεύτηκε 2 φορές στο νοσοκομείο των παιδών Αγία Σοφία, προκειμένου να ρυθμιστεί η κατάστασή της. Σε ένα ταξίδι στην Ελβετία το καλοκαίρι του 87, συμβουλευτήκαμε τους εκεί γιατρούς. Μετά από συνεχή παρακολούθηση, μας συνέστησαν αξονική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπήρχε μια κίστη και σόγκος με τοπικά αριστερά. Στις 14/12/88 γίνεται η πρώτη χειρουργική επέμβαση στη Λοζάνη, όπου αφαιρείται μια κίστη, ένα αιμάτωμα και ένα σόγκος καλοήθης. Οι κρίσεις εξαφανίζονται για ένα χρόνο. Από το Δεκέμβριο του 89 μέχρι το Δεκέμβριο του 92 οι κρίσεις προοδευτικά επανεμφανίζονται και δυναμώνουν, έτσι ώστε η Μαρία πέφτει κάτω τόσο απότομα που σκίζονται τα χείλη της, το σαγόνι της, το κεφάλι της, σπάνε τα δόντια της, παραλύει το δεξί της πόδι και έχει απώλεια ούρων σε κάθε κρίση. Δοκιμάζονται όλες οι φαρμακευτικές λύσεις που όμως μάλλον χειροτερεύουν την κατάστασή της παρά την βελτιώνουν. Ο καθηγητής νευρολογίας στη Λοζάνη, Τιερί Ντεόνα, διαρωτάται: τι περίεργη επιληψία είναι αυτή? Μέσα σε συνεχείς κρίσεις μπαίνει ξανά στο χειρουργείο την 15η Δεκεμβρίου 1992. Ο καθηγητής Νικολά Ντε Τριμπολέ μου ανακοινώνει ότι αφήρισε την δεύτερη πτυχή με τοπικά, όπου ευρέθη ένα αστρογκυτάρωμα δευτέρου βαθμού. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Οι κρίσεις επιμένουν. Άλλοτε είναι σποραδικές, υπάρχουν όμως φορές που κάνει 30 κρίσεις την ημέρα, ή που έχει συνεχείς κρίσεις επί 6 ολόκληρες ώρες, χωρίς να μπορεί κανείς να τη μεταφέρει ούτε στην τουαλέτα, γιατί το σώμα της γίνεται ασήκωτο. Η φίτησή της στο σχολείο είναι προβληματική. Η αγάπη των καθηγητών της ορισμένες φορές εκδηλώνεται αρνητικά. Της λέμε ότι όλη αυτή η δοκιμασία που περνά είναι ευλογία και ότι ο Θεός κάποτε θα μετατρέψει το πικρό σε γλυκό, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όμως δεν παρηγορείται. Το Μάρτιο του 1998 ανεβαίνω στον Άγιο Γεώργιο Διονύσου για το ετήσιο μνημόσυνο κάποιου γνωστού μας. Παίρνω την ευχή του Πατροστάδε για τη Μαρία. Οι κρίσεις για μια εβδομάδα εξαφανίζονται. Ξαναπηγαίνω την επόμενη Κυριακή και του ζητάω να με δεχθεί στο μυστήριο της εξομολόγησης. «Καλώς ήλθες στην πνευματική μας οικογένεια», μου είπε στο τέλος. Η κατάσταση της Μαρίας παρουσιάζει διαστήματα βελτίωσης, όμως ποτέ δεν απαλλάσσεται από τις κρίσεις που επανέρχονται δρυμύτερες, ιδίως σε περιπτώσεις στρέσης συναισθηματικής φόρτισης.

γιατί θα υποθηκεύσω τη ζωή της για πάντα. Είναι νέο κοριτσάκι. Σκέφτομαι να πάω ξανά στην Ελβετία στον καθηγητή Τετριπολέ που γνωρίζει την περίπτωσή της. Παιδί μου, πολλά τα λεφτά, λέει ο πατήρ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τα συγκεντρώσω, το απαντώ. Έπεσε ο πνευματικός μας πατέρας σε προσευχή. Παρακάλεσε και πολλούς άλλους γέροντες και λαϊκούς να συμπροσευχηθούν μαζί του. Ο πατριτάδε αγαπά και ευλαβείται βαθύτατα τον όσιο γέροντα Πορφύριο τον Ιαματικό, τον οποίο παρακάλεσε ιδιαιτέρως με τις προσευχές του να παρέμβει στη δύσκολη περίπτωση της Μαρίας μας. Ανεβαίνω κάθε μέρα στο Διόνυσο στη Θεία Λειτουργία. Στις 21 Ιουλίου του 2002 κάνουμε ευχέλαιο στο σπίτι. Μετά το τέλος του μυστηρίου, ο πατριτάδε μας λέει: «Τώρα πήρατε τη χάρη του Θεού». Την επομένη, 22 Ιουλίου, επικοινωνούμε με την γραμματέα του καθηγητή Νικόλα Ντετριμπολέ και μας κλείνει ραντεβού για τις 6 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι. Ζητάω από τον πατέρα τάδε την άδεια να τον ενημερώνω τηλεφωνικά και μου απαντά ότι μπορώ να τον καλώ οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου. Στις 4 Αυγούστου του 2002 πετάμε για Γενέβη. Μας υποδέχεται ένας Ελβετός φίλος μαέστρος στο αεροδρόμιο και μας μεταφέρει στη Λοζάνη. Στις 6 Αυγούστου ο καθηγητής Ντετριμπολέ βλέπει τη μαγνητική της Μαρίας και λέει ότι υπάρχει ένα καινούριο έβριμα που αν δεν το χειρουργήσει για να διαπιστώσει το είδος του όγκου δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία από τις θεραπείες που πρότειναν οι Έλληνες συναδελφοί του. Μετά μας ρωτάει αν θα θέλαμε να τη χειρουργήσει ο ίδιος. Μόλις δεν πήρε την καταφατική μας απάντηση και την πληροφορία ότι η Μαρία κάνει τουλάχιστον μία κρίση την ημέρα, αρχίζει να προγραμματίζει τις προεγχειρητικές εξετάσεις, δίνοντας εντολές σε ένα γραμματέα ρομπότ. Μας παρακαλεί μόνο να μεταβούμε στη Γενέβη για να γίνει εκεί η εγχείρηση, όπου έχει δημιουργήσει μια ομάδα για τη χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας. Στη συνέχεια ρωτάμε ποιο είναι το ποσό που πρέπει να καταθέσουμε μπαίνοντας στο νοσοκομείο και μας λέει 30.000 ελβετικά φράγκα. Εμείς, μη έχοντας τόσα χρήματα μαζί μας, ζητάμε μικρή πίστοση χρόνου ώσπου να τα συγκεντρώσουμε. Η απάντηση του καθηγητή είναι κατηγορηματική. «Μη στενοχωριέστε», μας λέει, «μπορώ να διαθέσω από την έδρα μου 9.000 ελβετικά φράγκα για οποιαδήποτε περίπτωση κρίνω άξια επιστημονικής έρευνας και θα το κάνω για τη Μαρία. Θα ζητήσω δε και τα 9.000 του συναδέλφου μου καθηγητή της νευρολογίας». Λέγοντας του όμως ότι έχουμε μαζί μας 23.000 φράγκα, μας προτείνει να καταθέσουμε 20.000 μπαίνοντας στο νοσοκομείο και για τα υπόλοιπα εγγυάται ότι θα φροντίσει ο ίδιος. Αμέσως κανονίζεται η εισαγωγή της Μαρίας για την Παρασκευή 9 Οκτώβου 2002. Στις 2 το μεσημέρι μπαίνουμε στο νοσοκομείο. Η Μαρία έχει αγωνία και σπασμένα νεύρα. Της βάζουν τα ηλεκτρόδια για το 48ωρο εγκεφαλογράφημα με σύγχρονη βιντεοσκόπηση και προσθέτουν κρεβάτι στο ειδικό δωμάτιο για να μένω δίπλα της. Τελικά ορίζεται η εγχείρηση για το πρωί της 15ης Αυγούστου. Στις 12 Αυγούστου το πρωί βγάζουμε τα ηλεκτρόδια. Το απόγευμα κάνουμε μαγνητική με κίνηση στα άκρα και διαπιστώνεται ότι ο όγκος συνορεύει με τα κέντρα της κίνησης και της ομιλίας. Ιδιαίτερα δε με αυτά των κάτω άκρων. Ο καθηγητής με καλεί και με ενημερώνει ότι υπάρχει κίνδυνος παράλυσης των κάτω άκρων από την επέμβαση. Θα κάνει όμως ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. «Ο Θεός, η Παναγία και οι Άγιοι θα κατευθύνουν τα χέρια σας και όλα θα πάνε καλά», του απαντώ. Στις 14 Αυγούστου το απόγευμα μας τακτοποιούν σε ένα μοναχικό δωμάτιο και μας επισκέπτονται ο αναισθησιολόγος και οι άλλοι γιατροί που θα ασχοληθούν με την εγχείρηση της Μαρίας. Στις 15 Οκτώβου 2002, μεγάλη μέρα της Παναγίας, σηκωνόμαστε στις 6 το πρωί. Στις 7 και 10 την παίρνουν για το χειρουργείο. Μου επιτρέπουν να τη συνοδεύσω μέχρι το διάδρομο πριν από την είσοδο στα χειρουργεία. Η εγχείρηση κράτησε 5 ώρες. Μέχρι τις 6 παρα 10 το απόγευμα που έπρεπε να πάω στο γραφείο του καθηγητή, μείναμε με την αδελφή μου μέσα στο δωμάτιο, κάνοντας νηστεία και προσευχή στην Παναγία και στους Αγίους και παρακαλώντας ιδιαιτέρως τον όσιο γέροντα Πορφύριο. Στις 6 παρα 10 ο καθηγητής μου λέει ότι όλα πήγαν καλά χωρίς επιπλοκές. Κατεβαίνουμε μαζί στην εντατική μονάδα. Μου αναφέρει ότι αφήρεσε έναν όγκο διαμέτρου 4 εκατοστών που η ταχυβιοψία έδειξε ότι ήταν καλοήθης. Αυτό ήταν ένα πολύ ευχάριστο νέο. Λέει στη Μαρία να μετρήσει μέχρι το 10 για να ελέγξει την ομιλία της. Μετά ελέγχει την ευκινησία των άκρων της. Σ' όλα ανταποκρίνεται ικανοποιητικά, όμως δεν αισθάνεται καλά. Την άλλη μέρα, μετά από μια μαγνητική τομογραφία, τη φέρουν στην αίθουσα συνεχούς παρακολούθησης. Εκείνη την ημέρα, στις 16 Οκτώβου,
Το μεσημέρι, καθώς κοιμάται η Μαρία, βλέπει έναν γέροντα ήρεμο και χαμογελαστό

να της μιλάει. Δεν τον γνωρίζει όμως ποιος είναι. Το απόγευμα παίρνω στο τηλέφωνο τον πατέρα Τάδε. Τον ενημερώνω για την κατάσταση της Μαρίας και του λέω: «Πάτερ, η Μαρία είδε έναν γέροντα το μεσημέρι στον ύπνο της». «Παιδί μου, ήταν ο γέροντας Προφύριος», μου απαντά με βεβαιότητα. Την επόμενη μέρα, 17 Αυγούστου, μεταφέρουν τη Μαρία στο δωμάτιό της, αφού βγάζουν όλα τα σωληνάκια. Το βράδυ για πρώτη φορά αισθάνεται ότι έγινε καλά και πιστεύει. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, σου λέω ότι πιστεύω στο Θεό», μου λέει με απόλυτη βεβαιότητα. «Αισθάνομαι τη χάρη του Θεού, την παρουσία της Παναγίας και όλων των Αγίων και ιδιαίτερα του Οσίου Γέροντος Προφυρίου να μας αγκαλιάζουν και τις ευχές τους να μας προστατεύουν. Προσεύχομαι να μην μας εγκαταλείψει ποτέ πια αυτή η αίσθηση και να ευεργετήσει ο Θεός όλους όσοι μας αγαπούν και ιδιαίτερα τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που μας συμπαραστέκεται». Στις 22 Αυγούστου παίρνουμε εξιτήριο αφού ορίζεται ένα τελευταίο ραντεβού για τις 6 Σεπτεμβρίου. Τότε επισκεφθήκαμε για τελευταία φορά τον καθηγητή. Στη συνέχεια ζητήσαμε από την οικονομική υπηρεσία του νοσοκομείου να κάνει την εκαθάριση του λογαριασμού. Ο υπάλληλος μετά από τη σχετική έρευνα βγαίνει και μου λέει: «Κυρία μου, είστε πολύ τυχεροί». «Τι εννοείτε?» τον ερωτώ. «Θα πάρετε πίσω τα 20.000 ελβετικά φράγκα που είχατε καταβάλει». Τα χάσαμε με τη Μαρία. Πηγαίνουμε αμέσως ξανά στο γραφείο του καθηγητή. «Είναι αλήθεια?» του λέω. «Μας δίνουν πίσω τα 20.000 φράγκα». «Ναι, κυρία μου», μου απαντάει. «Δεν έκανα τίποτε το εξαιρετικό. Μοιραστήκαμε τα έξοδα με τον καθηγητή της νευρολογίας». Μείναμε κατάπληκτες. Αμέσως μετά τηλεφωνήσαμε στον πατέρα Τάδε και το ανακοινώσαμε το γεγονός αυτό. «Μέγα θαύμα, παιδί μου», μου απαντά. Όταν επιστρέψαμε στην Αθήνα στις 8 Σεπτεμβρίου και διηγήθηκε αυτό το περιστατικό στην κυρία Τάδε, πνευματικό τέκνο του γέροντος Προφυρίου, που επί πολλά χρόνια εργάστηκε κοντά του σε έργα πρόνοιας, μου απάντησε: «Τώρα είμαι βέβαια ότι ο γέροντας Προφύριος ήταν εκείνη την ημέρα που παρουσιάστηκε στη Μαρία. Πάντα έτσι κάνει, καλύπτει και όλα τα έξοδα. Ο παππούλης ήταν μέσα στο χειρουργείο, είμαι σίγουρη». Το μεγαλύτερο όμως θαύμα ήταν η ίαση της Μαρίας. Οι μικρές κρίσεις που έκανε όταν την έπαιρνε ο ύπνος σιγά σιγά υποχώρουσαν και τέλος εξαφανίστηκαν. Ο πατήρ Τάδε, όταν γυρίσαμε, μας είπε: «Παιδί μου, οι γιατροί ήταν άριστοι και κάναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Τώρα εμείς, πολλά μυστήρια». Τον Αύγουστο του 2003, όταν πήγαμε στη Γενέβη για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο, ανέφερε στον καθηγητή την παρουσία του Οσίου Γέροντα Προφυρίου την ώρα της εγχειρήσεως και εκείνος μου απάντησε: «Και εμείς πιστεύουμε στο ρητό της αναγεννήσεως που λέει: εμείς χειρουργούμε και ο Θεός θεραπεύει». Η Μαρία σήμερα είναι χαρούμενη και φυτά στη θεολογική σχολή.

είναι ο Πορφύριος μαζί σου. Από το ημερολόγιο μιας ψυχής που επιζητεί αδιάκοπα να προσελκύσει το έλεος του Κυρίου, η κυρία Τάδε περιγράφει προσευχητικά τα όσα εβίωσε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής της. 1η Ιουλίου 97, εορτή των Αγίων Αποστόλων. «Δόξαση Κύριε, δόξαση, Απόστολη Χριστού του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών». Το πρωί πήγα στη Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στον Καρέα. Λειτουργός ήταν ο πατήρ Τάδε. Λίγο μετά τη μικρή είσοδο, στο πρόσωπο του ιερέα έβλεπα τη μορφή του μακαριστού γέροντος Πορφυρίου μέχρι και τη στιγμή της Θείας Κοινωνίας. Μεταχάθηκε η μορφή του. Φοβήθηκα μήπως ο πονηρός μου έκανε κάποιο τεχνασμά του. Γι' αυτό σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ηκέτευα σιωπηλά τον Κύριο να με ελεήσει, να με σώσει από την πλάνη. Παρακαλούσα την Παναγία μας να με βοηθήσει. Ζητούσα από τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο να πρεσβεύει για μένα στον Κύριό μας. Συνέχιζα όμως στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να βλέπω τη μορφή του στο πρόσωπο του πατρός Τάδε. Ηκέτευα από καρδία στον Κύριό μας, τον παντοδύναμο Ιησού Χριστό να με ελεήσει. Ο φόβος, η αμφιβολία αντικαταστάθηκαν με γαλήνη, γλυκιά αγαλίαση, θαλπορή, αλλιώτικο φόβο, σταθερή ελπίδα, συνεχή δοξολογική διάθεση. Πώς να περιγραφούν όλα αυτά, Θεέ μου, που δεν περνούν από τη λογική, αλλά που μόνο η καρδιά τα νιώθει. Συγκλονισμένη, παρακαλούσα ακόμη τον Πανάγαθο Θεό μας, το έλεος του να με καταδιώκει σε όλη μου τη ζωή. Την επόμενη ημέρα θα εγχειριζόμουν. Παρακαλούσα την Παναγιά μας να με συντεύσει στον Υιό της για όλους μας, εναποθέτοντας τα πάντα στα χέρια του. Γαλήνη και αγαλία συχύθηκε τότε στην ψυχή μου. Όλη μου η ύπαρξη δοξολογούσε τον Κύριο. Μια απόλυτη βεβαιότητα με γέμισε, ένας λογισμός γλυκής και επίμονος γαλήνεψε την ψυχή μου. Είναι ο Πορφύριος μαζί σου. Μετά από αυτό το λογισμό, άρχισα να παρακαλώ την Παναγιά μας να με βοηθήσει πάλι να με σώσει από τυχόν παγίδα του πονηρού. Γνωρίζοντας ότι κανείς δεν μένει απαράκλητος όταν προστρέχει στην Παναγία Μητέρα, ένιωσα γαλήνη ανίποτη και βεβαιότητα ότι ο Όσιος Γέροντας Πορφύριος ήταν κοντά μου. Όλη την υπόλοιπη μέρα και κατά την εισαγωγή μου στην κλινική είχα την αίσθηση της παρουσίας του. Τη νύχτα τον παρακαλούσα να είναι κοντά μου, όπως και το πρωί που θα έκανα την επέμβαση. Πηγαίνοντας στο χειρουργείο, έλεγα την ευχή επικαλούμενη τη μεσητεία της Παναγίας μας. Ο λογισμός συνεχιζόταν. «Είναι ο Πορφύριος κοντά σου. Κύριε δόξαση. Γέροντα βοήθησέ με». Αυτές οι λέξεις έβγαιναν από την καρδιά μου σαν χήμαρος. «Κύριε μου και Θεέ μου, πώς να περιγραφούν αυτές οι στιγμές. Η επέμβαση έγινε, μαζί όμως έγινε και το θαύμα. Θεέ μου, μεγάλη η ευσπλαχνία σου, άπειρο το έλεος σου». Η αναμενόμενη και αναπόφευκτη στην περίπτωσή μου με την χειριδική πόνη, που συνήθως είναι αφόρητη, δεν ήλθαν ποτέ. Η παντοδυναμία σου, Κύριε, μέσω του γέροντος Πορφυρίου, έγινε ορατή, έγινε αισθητή. Δεν πονούσα καθόλου. Δεν ένιωθα ότι είχε γίνει επέμβαση στο έντερο. Οι κινήσεις μου ήταν άνετες. Με ρωτούσαν οι αδελφές νοσοκόμες πόσο πονάω, και στην απάντησή μου ότι δεν πονάω, απορούσαν. Ήρθαν για πολλωστή φορά μετά την επέμβαση να μου κάνουν παυσίπονη ένεση κατ' εντολή γραπτή του γιατρού. Δεν δέχθηκα αφού δεν πονούσα καθόλου. Ερχόντουσαν πάλι και με ρωτούσαν εάν πονάω. Εκπλήσονταν κάθε φορά με την αρνητική μου απάντηση. Έλεγαν: «Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει». Έγινε γνωστό σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του ορόφου. Ακόμα και ο γιατρός απορούσε. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και τη δεύτερη μέρα μετά την επέμβαση, παρόλο που το έντερο λειτουργήσε. Συνεχίστηκε ακόμη μέχρι τη στιγμή της αποθεραπείας. «Κύριε, Κύριε δόξαση, Παναγία μου σε ευχαριστώ. Γέροντα Πορφύριε, δόξα το σε δοξάσαντι, σε ευχαριστώ».

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα. Τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.

0: των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγον αληθεία σου ως πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάσμαι. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ειν αμίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου ου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα σπιχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων Ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων Σου, εν Θαού και έστι πόνος Σου λύπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην Σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της ενής μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
9: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
10: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
11: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα επανέλθουμε σε ένα βιβλίο που είχαμε δει παλιότερα, αυτό του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, με τίτλο «Αξίζεις. Από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού». Εκδόσεις Αρχονταρίκη. Μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

ποιοι είναι οι πλούσιοι εντός εισαγωγικών του Θεού. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Παράξενη αυτή η φράση, παράξενη και κάπως αντιφατική. Ανήκει σε έναν από τους πιο αγαπημένους ύμνους της λατρείας μας. Ακούγεται τη στιγμή της αρτοκλασίας, την ώρα δηλαδή που η κοινότητα ευχαριστεί το Θεό για το ψωμί, συγχρόνως όμως θυμίζει στους παρισταμένους πως η φυσική τροφή δεν επαρκεί για να χορτάσει την πείνα των ανθρώπων και επιπλέον μας θυμίζει πως η ευτυχία που στηρίζεται μόνο στα υλικά αγαθά είναι εύθραυστη και παροδική. Αλλού βρίσκεται το μυστικό της διαρκούς και αδαπάνητης χαράς, που άραγε? Εάν θέλουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να βρεθούμε στην έρημο, εκεί όπου βρίσκεται ο Κύριος με τους μαθητές του και με χιλιάδες ανθρώπους, εκεί που πραγματοποιείται ένα από τα χαρακτηριστικότερα θαυμαστά σημεία, ο χορτασμός των 5.000 ανθρώπων. Η περικοπή αυτή ξεκινά λίγο παράξενα. Πριν από την εξιστόρηση του θαύματος, μαθαίνουμε πως, ενώ ο Χριστός διδάσκει και θαυματουργεί, κατόπιν αποσύρεται. Γιατί το κάνει αυτό? Αφού έχει μιλήσει στους ανθρώπους, αφού τους έχει αποκαλύψει τη θεότητά του, αφού τους έχει δείξει το δρόμο της σωτηρίας, τους αφήνει ελεύθερους να αφομοιώσουν αυτό που τους έδωσε. Εξαιτίας αυτής της τάσης του, βλέπουμε στο πρόσωπο του Κυρίου όχι μόνο τον τέλειο άνθρωπο και τον τέλειο Θεό, αλλά και τον τέλειο διδάσκαλο. Διδάσκει με διάκριση, κινείται με ταπείνωση, σέβεται τους ακροατές του και δεν επιβάλλεται με την παρουσία του. Δίνει στον καθένα το χρόνο να επεξεργαστεί όσα άκουσε και είδε, να τα αφομοιώσει και κυρίως να τα ζήσει. Ο Κύριος αποσύρεται, οι άνθρωποι όμως τον ακολουθούν, ακόμα και στην έρημο. Γιατί? Διότι διψούν για το λόγο του, την παρουσία του, την ευεργεσία του. Η δίψα αυτή είναι κάτι που γεμίζει την ψυχή όσων αξιώθηκαν την παρουσία του, αλλά είναι και κάτι που απουσιάζει από εμάς σήμερα. Μας λείπει η δίψα, μας λείπει ο πόθος, μας λείπει η λαχτάρα για το Λόγο του Θεού. Είμαστε εσωτερικά ξεραμένοι και το χειρότερο είναι πως την ξηρασία αυτήν την έχουμε συνηθίσει. Δεν ζητάμε πλέον νερό, δεν ζητάμε πλέον καρποφορία. Ο Κύριος δίδασκε, θαυματουργούσε και συχνά αποσυρώταν. Οι άνθρωποι όμως έτρεχαν πίσω από το Χριστό. Εκείνος κρυβόταν, εκείνος απομακρυνόταν. Οι άνθρωποι ωστόσο δεν άντεχαν την πείνα και τη δίψα, δεν άντεχαν το σκοτάδι, δεν άντεχαν το ψέμα, δεν άντεχαν το θάνατο. Οι άνθρωποι δεν άντεχαν την απουσία του. Σήμερα, τι τραγικό, δεν αντέχουμε την παρουσία του. Τότε κρυβόταν ο Θεός και τον έψαχνε ο άνθρωπος. Σήμερα κρύβεται ο άνθρωπος και εύχεται ο Θεός, που πάντοτε τον αναζητά, να μην τον βρει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για 10.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Τόσοι ήταν κοντά του την ημέρα εκείνη. Εκείνος τους βλέπει και το πρώτο που κάνει είναι να θεραπεύσει τις ασθένειές τους. Γιατί ο άνθρωπος που κουβαλάει το σταυρό της ασθενείας έχει απογοήτευση, πολύ πόνο και κόπο. Δεν μπορεί να περιμένει. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να πονάει

Μένει εκεί? Όχι. Ο Χριστός βλέπει όλο τον άνθρωπο. Όχι μόνο τον ασθενή και την ασθένειά του. Όχι μόνο τον πνευματικά πεινασμένο. Μπροστά του έχει όλο τον άνθρωπο. Όλες τις ανάγκες του. Όλες τις ελλείψεις του. Θέλει να τον αναπαύσει ολόκληρο. Θέλει να του καλύψει όλα του τα κενά. Θέλει να χορτάσει όλα τα είδη. Όλες τις μορφές της πείνας του. Γι' αυτό θεραπεύει ασθένειες που δεν μπορούν να περιμένουν. Ταΐζει πεινασμένες ψυχές, ποτίζει διψασμένες καρδιές και κατόπιν βλέπει, παράδοξο και παράξενο θα μας φανεί, το άδειο στομάχι του ανθρώπου. Το βλέπει και δεν το παραβλέπει. Κάποιοι θεωρούν πως οι ανάγκες για υλικά αγαθά δεν αρμόζουν με τα πνευματικά, κι όμως είναι και αυτά κομμάτι της ζωής μας. Ανήκουν στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν τα αφήνει έξω από το βλέμμα του. Τίποτε ανθρώπινο δεν καταφρονεί ο Χριστός. Τα πάντα ευλογεί. Ας ξαναγυρίσουμε, λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, σε εκείνο το δειλινό. Η ώρα έχει περάσει, οι ψυχές έχουν τραφεί, οι ασθενείς έχουν γιατρευτεί. Ο Χριστός βλέπει πως έφτασε η ώρα της πείνας για υλικό φαγητό. Η ώρα περνά, και όμως ο Χριστός δεν μιλά ενώ γνωρίζει. Είναι πολλές οι ώρες χωρίς τροφή και νερό. Γιατί ο Χριστός δεν μιλά? Πόσο διδακτικές είναι οι λεπτομέρειες του Ευαγγελίου. Γιατί δεν μιλά ο Χριστός? Γιατί δεν λέει στους μαθητές του, ας δώσουμε κάτι στους ανθρώπους να φάνε? Διότι περιμένει να το πουν οι μαθητές του. Διότι ο Κύριος έρχεται στη ζωή μας για να μας κινητοποιήσει στη συμπόνια, στην κατανόηση και στην έμπρακτη συμπαράσταση προς τον άλλον. Αυτό κάνει πάντοτε ο Χριστός. Μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις και μας σωθεί σε στάση και συμπεριφορά αγάπης προς τον αδελφό μας. Λέμε συχνά, «Μα πού είναι ο Θεός? Μα γιατί δεν επεμβαίνει ο Χριστός?» Αν όμως είχαμε οξυμένη την καρδιακή ακοή μας, θα τον ακούγαμε. «Είμαι η πηγή της αγάπης. Πάρτε όμως κι εσείς την αγάπη αυτή στα δικά σας χέρια. Κατανοήστε, συμπονέστε, δράστε, αγαπήστε». Έτσι λειτουργεί ο Χριστός. Αφήνει την ώρα να περνά, αφήνει τις περιστάσεις να φτάνουν στην κορύφωσή τους. Δίνει χώρο στον άνθρωπο να κινηθεί, λόγο να εκφραστεί, ελευθερία να δράσει. Και πράγματι έρχεται η στιγμή που οι μαθητές του λένε, «Κύριε, πέρασε η ώρα. Άφησε τους όχλους να φύγουν. Σταμάτα να τους μιλάς, διότι όσο τους μιλάς δεν φεύγουν». Ώρες είχαν περάσει. Άνδρες κατάκοποι, γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά. Κανείς όμως δεν έφευγε. Δεν ήθελα να χάσουν ούτε λέξη του δασκάλου. Εμείς αντίθετα πρέπει να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας και να εκπληρώσουμε όλα τα σχέδιά μας πριν αφιερώσουμε με χλιαρή καρδιά λίγες στιγμές σε εκείνα που θα θρέψουν την πεινασμένη και διψασμένη καρδιά μας. Εσωτερική ξηρασία. Αποτέλεσμα, να μην υπάρχει διάθεση, όρεξη ή λαχτάρα για να ακούσουμε κάτι πνευματικό. Αναλώνουμε, σκορπάμε στην κυριολεξία το χρόνο και τη ζωή μας σε ανούσια και άχρηστα πράγματα ή, ακόμη χειρότερα, σε πράγματα που κλέβουν και αυτά τα λίγα που έχουμε. Σε αυτή τη φτώχεια και αυτή την απάθεια έρχεται να μας συναντήσει ο Χριστός και να μας προτείνει τι? Μια ζωή ευθύνης και αγαπητικής δράσης. Δεν μας εγκαταλείπει στο λίθαργο της ανευθυνότητας. Ο άνθρωπος δίπλα στο Χριστό καλείται, μαθαίνει να σηκώνει σταυρό, να αναλαμβάνει την ευθύνη. Με το σταυρό της ευθύνης διασχίζει την απόσταση που τον χωρίζει από τον άλλον. Από το ύψος αυτού του σταυρού αποκτά τη θέα του πόνου, του κόπου, του φόβου του άλλου. Όταν ανεβαίνει σε αυτό το σταυρό της ευθύνης, μπορεί να δει πέρα από τον εαυτό του. Άλλο ύψος, άλλη θέα, άλλη στάση ζωής, άλλη κατάσταση ψυχής. Και αφού συνέβη αυτό και οι μαθητές κινητοποιήθηκαν, ο Χριστός τους

λέει, εμείς τι έχουμε? Σκεπτόμαστε μερικές φορές και λέμε, μα εμείς ξέρετε έχουμε λίγα. Και είναι σαν να έρχεται ο Κύριος και να λέει, εγώ τη διάθεσή σας θέλω. Τώρα μη σας νοιάζει. Ακόμη και με αυτά τα λίγα, εγώ θα καλύψω όλες τις ανάγκες και θα περισσέψουν κιόλας. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού, είναι και η άγνοιά μας. Νομίζουμε πως ένας άνθρωπος δεν θα ωφεληθεί από τα λίγα μας. Συχνά όμως έχει ανάγκη αυτά που ούτε φανταζόμαστε ούτε γνωρίζουμε. Πολλές φορές ο άλλος άνθρωπος δεν χορταίνει μόνο με το ψωμί μας. Χορταίνει με την κίνησή μας. Χορταίνει με την παρουσία μας. Με την έγνοια που έχουμε για εκείνον. Ακούγεται ελάχιστο, συχνά όμως για εκείνον που το δέχεται, το ασήμαντο δικό μας είναι πολύ και πολύτιμο. Συχνά το ασήμαντο δικό μας γίνεται για τον άλλον σανίδα σωτηρίας. Ευεργετημένος όμως δεν είναι μόνο ο αποδέκτης. Ευεργετημένος είναι και ο ευεργέτης. Ακόμη και των ολίγων πραγμάτων η προσφορά προσφέρει πλούτο στην καρδιά εκείνου που έδωσε. Η χαρά είναι ο αληθινός πλούτος και αυτόν έχουν ανάγκη όσο τίποτε, ιδιαίτερα οι σημερινοί άνθρωποι. Κοιτάξτε τη χαρά του ανθρώπου που δίνει. Κοιτάξτε την παρουσία του, το χαμόγελό του, το γλυκό του λόγο. Χαρά έχει, αγωνία δεν έχει και ζει πραγματικά. Και στη ζωή αυτή της χαράς έρχεται το αποκορύφωμα της ευτυχίας. Ποιο είναι αυτό? Η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη. Ο άνθρωπος της προσφοράς χαίρεται διπλά. Πρώτα γιατί έδωσε. Και δεύτερον γιατί αισθάνεται ο ίδιος ως αποδέκτης του πλούτου της αγάπης του Θεού. Όσο μοιάζουμε με το Θεό, σκορπώντας αγάπη, τόσο αντιλαμβανόμαστε πως μοιράζουμε αυτά που μας δόθηκαν. Όσο αγαπάμε, τόσο νιώθουμε αποδέκτες αγάπης του ουράνιου πατέρα μας. Όσο δίνουμε, τόσο ευγνωμονούμε για την προσφορά που δεχόμαστε. Και όπως λένε και οι γέροντες της ερήμου, αλλά και οι σύγχρονοι, η ευχαριστία στο Θεό τον φιλοτιμεί ακόμη περισσότερο να αποστείλει τις ευεργεσίες του. Δυστυχώς όμως, εμείς έχουμε απομακρυνθεί από τη στάση αυτή. Χάσαμε την ευχαριστία. Ποιος θα μπορούσε παλαιότερα, από τους παππούδες μας και από τις γιαγιάδες μας, να κάτσουν στο τραπέζι χωρίς να κάνουν το σταυρό τους, χωρίς να προσευχηθούν, χωρίς να ευχαριστήσουν? Και ας μη συγκρίνουμε τι είχε το τραπέζι τους με αυτό που έχει το δικό μας σήμερα. Ας μη συγκρίνουμε τι είχε το φανάρι το κρεμασμένο ψηλά με ένα σκηνή με αυτά που έχει σήμερα το ψυγείο μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί με τα λίγα χόρτεναν, τα μοίραζαν, χαίρονταν και ήταν πάντοτε ευχαριστημένοι, ευχάριστοι και ευχαριστούντες. Ήταν άνθρωποι της ευχαριστίας. Γι' αυτό ο Κύριος, πριν δώσει τους άρτους και τα ψάρια στους μαθητές για να τα μοιράσουν, σηκώνει το κεφάλι ψηλά και ευχαριστεί. Εκεί, λίγο πριν δώσει ψωμάκι στους ανθρώπους, σηκώνει το κεφάλι και ευχαριστεί τον Πατέρα. Για να μας δείξει τι? Ότι πρέπει να ευχαριστούμε. Εμείς το ξεχάσαμε και έτσι, ακόμη και το ψωμάκι μας, έχασε στα μάτια μας την ιερότητα που κάποτε είχε. Ένας μεγάλος ποιητής λέει, «Χριστέ μου, Θεέ μου, σε είδα στο ψωμάκι μου και στο κρασάκι μου και χόρτασα». Διότι οι άνθρωποι μέσα στο ψωμί τους, μέσα στο κρασάκι τους και μέσα στο απλό φαγητό τους έβλεπαν το Θεό. Τον ευχαριστούσαν το Θεό. Εμείς ό,τι και αν έχουμε δεν μας φτάνει. Ζούμε διαρκώς με μια μεμσημυρία και μια γκρίνια. Γκρινιάζουμε για όλους και για όλα. Τίποτε δεν μας αναπαύει. Αντί για άνθρωποι ευγνωμοσύνης, γίναμε άνθρωποι που διαρκώς θεωρούμε πως η ζωή μόνο μας χρωστάει και έτσι ποτέ και τίποτα δεν είναι αρκετό. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, λέει ο πατήρ Σπύρος Βασιλάκος, κάτι που πολύ με συγκινεί. Το Ευαγγέλιο λέει πως ο Χριστός πήρε στα χέρια του τα ψωμιά και τα ψάρια.
ό,τι είχαν να δώσουν οι άνθρωποι, δηλαδή οι μαθητές του, το έδωσαν. Τώρα είναι η στιγμή να ενεργήσει η δύναμη και η φιλανθρωπία του. Τα χέρια του Χριστού μας. Ό,τι αγγίζουν αγιάζεται, πληθαίνει, ευεργετεί. Ό,τι του παραδίδουμε, από υλικό αγαθό μέχρι και τον ίδιο τον εαυτό μας, το μεταμορφώνει σε εργαλείο της δικής του αγάπης, που ποτέ δεν αφήνει τον άλλον πεινασμένο και διψασμένο. Τι χαρά, τι τιμή, τι πληρότητα να γίνει σε εργαλείο της αγάπης του Θεού στον κόσμο. Και να μην ξεχνάμε, είμαστε το μόνο δημιούργημα το οποίο πλάστηκε από τα χέρια του Θεού. Η ύπαρξή μας είναι ζυμωμένη με την τρυφερότητα και τη θέρμη των χεριών του. Αυτή τη ζεστασιά περιμένει και από μας ο κόσμος. Αυτή είναι η μεγάλη ευεργεσία. Ακόμη και η πιο πλούσια ελεημοσύνη που δεν συνοδεύεται από αυτή την τρυφερότητα και τη θέρμη της καρδιάς μας κρύβει πολύ βαρβαρότητα. Γιατί? Γιατί γίνεται με έναν άκομψο, αδιάκριτο τρόπο που προσβάλλει τους ανθρώπους τους οποίους δίνουμε. Τα χέρια του Χριστού μοιράζουν και θερμαίνουν. Τα δικά μας χέρια συχνά μοιάζουν με χταπόδι που κοιτά μόνο να αρπάξει. Εκεί ακριβώς κρύβεται η φτώχεια μας. Η αρπακτικότητα μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο πλούσιο. Θα είναι όμως ένας από αυτούς που θα φτάσει η ώρα να πεινάσουν και να φτωχύνουν. Υπάρχουν σήμερα πλούσιοι πάμπτωχοι, δυστυχισμένοι, μόνοι τους, άνθρωποι που βυθίζονται διαρκώς μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στο φόβο. Είναι πάμπτωχοι, δεν μπορούν να χαρούν τίποτε. Ο Αββάς Ισαάκ λέει, «Βρε παιδί μου, οι άνθρωποι λειτουργούν σαν τους γήπες». Βλέπετε, έχουμε γίνει κοινωνία αρπακτικών, κοινωνία θηρίων. Ακόμη και οι ίδιες οι οικογένειες είναι αλληλοσυγκρουόμενα στρατόπεδα. Ποιος θα πάρει, τι θα πάρει, πόσο θα πάρει, γιατί αυτός έτσι, γιατί αυτός εκείνο. Και αυτό αποκαλύπτει τη φτώχεια μας, την εσωτερική μας φτώχεια, το άδειασμα της καρδιάς μας, την ψυχρότητα της ψυχής μας, το πόσο μακριά είμαστε από ένα Θεό που δίνει τα πάντα, που δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο νηστικό. Πόσο μακριά είμαστε από το Θεό που δίνει και δίνεται, φιλιοκρότες. Η τροφή που μοιράστηκε εκείνο το δειλινό, όχι μόνο χόρτασε το πλήθος, αλλά και περίσεψε. Τι ξέρετε πόσα περίσεψαν, 12 κοφίνια. Είναι όλα υπολογισμένα από την αγάπη του. Γιατί? Για να κρατήσει ένα κοφίνι ο κάθε ένας από τους 12 μαθητές. Να μην ξεχνούν να δίνουν, να μοιράζουν, και έτσι με την ευλογία του Θεού να πολλαπλασιάζουν όσα τους δόθηκαν. Μέσα στην Εκκλησία τα δεδομένα ανατρέπονται. Ξέρετε ποιος είναι ο πλούσιος? Εκείνος που σκορπάει. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι γεμάτη από πάμπτωχους πλούσιους. Αυτοί είναι οι πάμπλουτοι του Θεού. Ποιοι είναι οι πλούσιοι του Θεού? Είναι οι ταπεινοί, οι πτωχοί το πνεύματι, οι άνθρωποι της αρετής, οι άνθρωποι που μοίρασαν, που έδωσαν, που μοιράστηκαν. Πραγματικά, αξίζει να δούμε τελικά τι είμαστε ενώπιον του Θεού. Είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί? Και αν διαπιστώσουμε ταπεινά τη φτώχεια μας, τότε θα πρέπει την ταπείνωση να αναζητήσουμε, στην προσευχή να καταφύγουμε, τη μετάνοια να καλλιεργήσουμε. Τι είναι η πνευματική ζωή? Να μπω σε εκείνη την παρέα που ο Θεός μοιράζει και μοιράζεται. Και όταν φτάσω να μοιράζομαι με το Θεό, να δίνω τον εαυτό μου και να μου δίνει τα πάντα, τότε είναι βέβαιο ότι θα θέλω, ό,τι έχω και ό,τι είμαι, να το μοιραστώ με τους άλλους. Αυτό το μοίρασμα είναι ο πλούτος. Έτσι λοιπόν, ας το θυμόμαστε, φιλιακροτές, και πάντοτε ας ψάλουμε, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αμήν.

Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, συνεργάτη και του ραδιοφώνου μας και πολύ καλού φίλου από παλιά. Ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, «Αξίζεις», το έχουμε ξαναδεί το βιβλίο παλαιότερα, εκδόσεις Αρχονταρίκη, από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού. Ο κόσμος, φίλοι ακροτές μας, λέει πολλά πρέπει, αλλά ο Θεός βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Αυτό είναι το αλλά του Θεού, που προϋποθέτει την πίστη, ασφαλώς για να δούμε αυτό το αλλά και να μην μείνουμε στα πρέπει του κόσμου που βασανίζουν τους ανθρώπους και που εν τέλει δεν μπορούν να τους οδηγήσουν στη σωτηρία. Να δούμε ένα κείμενο με τίτλο «Η ελπίδα της αγάπης και η ελπίδα της απάτης». Είναι η αλήθεια πως πολλές φορές οι ελπίδες μας γίνονται η αιτία της απελπισίας μας. Όμως τι πραγματικά σημαίνει ελπίδα, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Ο Χριστός είναι το παν. Όταν ο άνθρωπος έχασε με την πτώση του το Θεό, έχασε τα πάντα. Από τη στιγμή που χάνεται το παν που είναι ο Θεός, ο άνθρωπος χάνει τη χαρά του, χάνει το νόημα της ζωής του, χάνει το στήριγμά του. Και ένα από τα πιο δυνατά στηρίγματα της ζωής είναι η ελπίδα. Μετά την πτώση κυριαρχεί ο θάνατος. Και όπου κυριαρχεί ο θάνατος, χάνεται η ελπίδα. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος ζούσε ζωή με νόημα και χαρά. Κυρίως όμως ζούσε ζωή ελπίδας. Μα θα αναρωτιέστε σε τι ήλπιζε. Σε τι άλλο από την επίτευξη του καθομοίωσιν, δηλαδή της ομοιώσεως με το δημιουργό του και στη βίωση μιας ζωής γεμάτη χαρά και αθανασία. Τι μεγαλύτερο μπορεί να ελπίσει ένας άνθρωπος. Από τη στιγμή όμως που χάνεται ο Θεός, βλέπουμε τον άνθρωπο να αναζητά μια ουτοπία. Ο πόθος για χαρά και αθανασία παραμένει, η ελπίδα όμως να τα βρει μαραίνεται μπροστά στη φοβερή σκιά του θανάτου. Πριν το Χριστό, η αναζήτηση της ελπίδας βασάνιζε τον άνθρωπο. Την ποθούσε μα δεν την έβρισκε. Τη διψούσε μα μόλις πήγαινε να την αγγίξει εκείνη απομακρυνόταν. Υπέροχα μας περιγράφει αυτή την αναζήτηση η αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία. Χαρακτηριστικός είναι ο μύθος της Πανδώρας, ο οποίος όπως θα δούμε μας δίνει αφορμή και για άλλες προεκτάσεις πολύτιμες και διδακτικές. Ας θυμηθούμε λοιπόν αυτό το σοφό μύθο. Η Πανδώρα, μια πριγκίπισσα της αρχαίας Ελλάδος 750 χρόνια πριν από το Χριστό. Ένα κορίτσι που πλάστηκε από χώμα. Όπως βλέπετε, ακόμη και στην ιδωλολατρία, παραμένει η μνήμη της πρώτης ύλης μας στο χώμα, το υλικό της πλάσης μας. Αδάμ, ο χωικός, ο χωματένιος άνθρωπος. Βλέπω συχνά παιδάκια να αφήνουν στην εξοχή τα άλλα τους παιχνίδια και να παίζουν με το χώμα. Θέλουν να το αγγίξουν, να το νιώσουν, λες και ενώνονται με κάτι δικό τους, λες και τους κρύβει ένα μυστικό. Από χώμα πλάστηκε ο άνθρωπος. Χώμα κυοφορεί τον σπόρο. Από το χώμα βλασταίνει ένα δέντρο, πανανθρώπινο σύμβολο της ελπίδας σε όλους τους πολιτισμούς. Η Πανδώρα λοιπόν παίρνει τη ζωή από την Αθηνά και τον Ερμή που της δίνουν χαρίσματα πολλά. Είναι τα χαρίσματα εκείνα που αν ο άνθρωπος δεν μάθει να τα διαχειρίζεται σωστά γίνονται επικίνδυνα. Έτσι και η Πανδώρα, θαμπωμένη από την ίδια της τη γοητεία, θεωρεί πως όλα της ανήκουν. Ένα δώρο όμως δεν είναι διαθέσιμο και πρέπει να μείνει σφραγισμένο. Ένα παράξενο πιθάρι δεν πρέπει να ανοιχτεί. Δεν σας θυμίζει το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού στον παράδεισο? Η Πανδώρα δεν μπορεί να περιορίσει τον εαυτό της, δεν μπορεί να συγκρατηθεί, δεν μπορεί να υπακούσει. Οι δεσμεύσεις την καταπιέζουν, οι απαγορεύσεις δεν είναι για εκείνη. Ανοίγει το πιθάρι και όλα τα δεινά ξεχύνονται στον κόσμο. Πάθη, κακίες, συμφορές, ασχήμια, απίθμινη κακία και βεβαίως η αρρώστια και ο θάνατος γίνονται πλέον μόνιμοι σύντροφοι του ανθρώπου. Εδώ κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια που τη γνωρίζουμε και από την εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης με το προπατορικό αμάρτημα. Ποια είναι αυτή? Τα δεινά δεν τα δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Ο χορηγός της ζωής δεν μπορεί να σκορπίσει το θάνατο. Ο πλάστης της υγείας, ψυχής και σώματος δεν μπορεί να σκορπίσει την ασθένεια. Αυτό μας υπενθύμισε και ο Χριστός με τα θαύματά του.
Όταν τον πλησίαζαν οι άνθρωποι, δεν τους αρρώστενε, τους θεράπευε. Η ζωή και η υγεία έχουν πατέρα το Θεό. Τα δεινά όμως έχουν πατέρα τον άνθρωπο.

Είναι κατάλληλο το σημείο αυτό για να θίξουμε ένα ευαίσθητο θέμα. Στον μύθο, μια γυναίκα γίνεται η αιτία να υποστεί η ανθρωπότητα όλα τα δεινά. Ο Ησίωδος την κατηγορεί, όπως και πολλοί κατηγορούν την Εύα, υπονοώντας πως η γυναίκα είναι η πρόξενος των κακών. Βολική για κάποιους η ερμηνεία αυτή, ώστε να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Πολλοί λένε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας διακατέχονται από έναν μισογυνισμό, ο οποίος δήθεν δεν υπήρχε στον ανώτερο και πνευματικά υψηλό αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Αυτοί που το λένε μάλλον δεν έχουν διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ο Ησίωδος λέει ότι από αυτήν τη γυναίκα προήλθε το καταστροφικό γένος των γυναικών. Ζει η γυναίκα για να βασανίζει τον άνδρα. Ο Δίας έπλασε και τις γυναίκες για να βλάψει τον άνδρα. Αυτό κυριαρχούσε για τη γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτό κυριαρχεί και σε πολλές παραδόσεις και σε πολλές θρησκείες. Γιατί? Διότι στον παράδεισο ο διάβολος πέτυχε το σκοπό του. Δεν χώρισε μόνο τον άνθρωπο από το Θεό. Έσπηρε και το μίσος ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ιδού λοιπόν μία ακόμη αιτία πάνω στην οποία στηρίζεται το μεγαλείο της Παναγίας μας. Ένα μεγαλείο το οποίο η Αγία Κασιανή με τρόπο λιτό αλλά και συγκλονιστικό περιέγραψε όταν στάθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα που αναζητούσε τη βασίλισσά του και δέχτηκε τον υπαινιγμό του. «Από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά», της λέει ενώπιον όλων. Ακούγεται απόλυτος και προσβλητικός για τη γυναίκα αυτός ο λόγος. Όμως δεν είναι προσωπική του άποψη. Την ώρα εκείνη ο αυτοκράτορας παρουσιάζει την πεποίθηση ενός ολόκληρου κόσμου. Την πεποίθηση της έχθρας ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Την πεποίθηση που φτάνει ως τις μέρες μας και συχνά υποκινεί το έσχος της βίας απέναντι στη γυναίκα. Αυτή είναι η άποψη του κόσμου πριν τον Χριστό. Η Κασιανή όμως γίνεται η φωνή του νέου κόσμου, του κόσμου της συμφιλίωσης και της αγάπης, που έφερε ο ενσαρκωμένος Θεός μέσω μιας παρθενικής ύπαρξης της υπεραγίας Θεοτόκου. «Ναι, αλλά από τη γυναίκα προήλθαν και όλα τα καλά», του απαντάει. Η ευφυής αλλά και θαραλέα πριγκίπισσα ανατρέπει το μίσος και με όντως επαναστατικό φρόνημα δείχνει την Παναγία. Η Παναγία είναι μεγάλη επανάσταση, η ισχυρή ανατροπή. Είναι η 15χρονη κοπέλα που με την αφοσίωσή της στο Θεό αλλάζει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο και δείχνει νέο δρόμο στην ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα του Χριστού. Συνεχίζει ο μύθος. Πανικόβλητη η Πανδώρα έκλεισε το πιθάρι και πρόλαβε να κρατήσει το μοναδικό αντίδοτο για όλα εκείνα τα δεινά τα οποία ξεχύθηκαν μέσα από το πιθάρι και άρχισαν να περιτριγυρίζουν απειλητικά τον άνθρωπο. Και ποιο ήταν το αντίδοτο? Ήταν η ελπίδα. Μόνο που έμεινε μέσα στο πιθάρι, φυλακισμένη, περιμένοντας κάποιος να το ανοίξει πάλι και να την ελευθερώσει. Και αυτός ο κάποιος ήταν μια γυναίκα. Γυναίκα όχι δεινών όπως ήταν η Πανδώρα, αλλά ελπίδας. Και αυτό το πρόσωπο είναι η Παναγία, η οδός της ζωής και της ελπίδας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν αρνούνται τα δεινά, τα προβλήματα, τους πόνους και τις θλίψεις. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που επισημαίνουν είναι πως βαδίζουμε την κοιλάδα των κλαφθμών με ένα ακόμη βάρος. Το βάρος της απόγνωσης, της απελπισίας και της κατάθλιψης. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος που από το στόμα του απορρέει μόνο η αλήθεια τη λέει «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Αμέσως όμως η ψυχή ελαφραίνει. Το βάρος φεύγει. Το κουράγιο επιστρέφει. Γιατί? Διότι ακούγεται το μεγαλειώδες και ελπιδοφόρο. «Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα των κόσμων». «Ναι, έχω θλίψη». «Εκείνο που δεν έχω για να νικήσω τη θλίψη είναι η μόνη χαρά που είναι ο Χριστός». «Εκείνο που δεν έχω για να νικήσω και να παλέψω με την απελπισία και την απόγνωση είναι ο Θεός». «Αυτόν δεν έχω, αυτός μου λείπει». Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος με απλά λόγια έλεγε μεγάλες αλήθειες. Τι έλεγε? «Έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει». Λύπη θα έχω, θλίψη θα έχω, στην απόγνωση μπορεί να φτάσω, την απελπισία θα τη συναντήσω. Όμως εκείνο το οποίο μου λείπει είναι η χαρά. Εκείνο το οποίο απουσιάζει είναι η ειρήνη. Εκείνο το οποίο δεν έχω είναι η ελπίδα για να μπορώ να αναμετρηθώ, να παλέψω. Η χαρά, η ειρήνη, η ελπίδα είναι η παρουσία Θεού, που νικά τη θλίψη, παλεύει με τη δοκιμασία, νεκρώνει την απελπισία. Thank you.
Πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ, φίλοι ακροατές, ότι κανένας δεν είναι μονίμως χαρούμενος, ούτε οι Άγιοι ήταν μονίμως χαρούμενοι. Γιατί ζουν σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος προβλήματα και επομένως δεν μπορεί ένας Άγιος να είναι μονίμως χαρούμενος όταν γίνεται ο κακός χαμός στον κόσμο. Πόλεμοι, εγκλήματα, αμαρτίες κλπ. Αλλά και πέρα από αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος μονίμως όλη τη μέρα, όλο το 24ωρο, όλη του τη ζωή χαρούμενος. Ας έχει την καλύτερη σχέση με το Θεό. Υπάρχουν Άγιοι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος είχε μία τάση προς τη μελαγχολία. Κάποια στιγμή γράφει, είναι τόσα τα προβλήματα που βλέπει γύρω του και στην Εκκλησία, που ξεσπά και λέει τι γίνεται. Ο Θεός καθεύει, ο Χριστός καθεύει, ο Χριστός κοιμάται δηλαδή, πού είναι. Και αν λέει η ζωή μου είναι έτσι όπως τη βλέπω τώρα, νομίζω ότι οι άλλοι θα είναι ακόμα χειρότεροι. Ήταν μονίμως έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όχι, αλλά ήταν και αυτό. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας είναι πραγματικοί άνθρωποι, όχι φαντάσματα, ούτε ήταν μονίμως προφανώς λυπημένοι, ούτε μονίμως χαρούμενοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα άλλο στον κόσμο. Αυτό το λέω γιατί μπορεί να νομίζει κάποιος ότι όσο πλησιάζει προς το Θεό και πολύ καλά κάνει και είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχουμε, ίσως η μοναδική, αν λυπηθεί για κάτι ή αν μελαγχολήσει, να νομίζει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ίδιο. Είναι ανθρώπινο να είμαστε και μελαγχολικοί και λυπημένοι, γιατί σημαίνουν δυσάρεστα πράγματα και στη ζωή μας και στη ζωή γύρω. Το θέμα είναι να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Αυτό. Αυτό λέει και ο πατήρ Σπυρίδων εδώ Βασιλάκος, μιλώντας για την ελπίδα της αγάπης και την ελπίδα της απάτης. Ο μύθος όμως έχει και συνέχεια. Η Πανδώρα, γνωρίζοντας πλέον πως μια ασήμαντη πράξη της έφερε στην ανθρωπότητα συνέπειες τρομερές, μιλά για να παρηγορηθεί και να παρηγορήσει. Η ελπίδα, λέει, κάνει την ανθρώπινη δυστυχία υποφερτή. Μπορεί να έχεις ένα πολύ δυνατό πόνο. Εάν έχεις ελπίδα, θα τον παλέψεις. Μπορεί να έχεις ένα πολύ μικρό πόνο. Εάν δεν έχεις ελπίδα, ακόμη και ο μικρός αυτός πόνος θα σε καταβάλει και στην καρδιά σου θα βασιλέψει η απελπισία. Το πρόβλημα της ελπίδας απασχόλησε και τον Μέγα Εσχύλο. Υπήρξε αναζητητής της αλήθειας και ίσως γι' αυτό μοιάζει σαν να τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού και να τον βάζει να πει μεγάλες αλήθειες. Στον Προμηθέα Δεσμότη συναντούμε διαλόγους συγκλονιστικούς που σχεδόν θυμίζουν προφητείες, λέει ο Δίας στον Προμηθέα. Έκανα τους θνητούς να πάψουν να βλέπουν το θάνατό τους ως μοιραίο. «Και τι φάρμακο βρήκες γι' αυτό, τι φάρμακο τους έδωσες», ρωτά ο χορός. «Τους έδωσα τυφλές ελπίδες», απαντά εκείνος. Αμφιλεγόμενη απάντηση. «Ευεργετεί ο Δίας ή ηρωνεύεται, γιατί η ελπίδα να εμφανίζεται τυφλή». Ας δούμε λίγο την ελπίδα ως γεγονός. Η ελπίδα δεν βλέπει με τη λογική. Πολλές φορές ο ορθολογιστής, ο λάτρης της λογικής, δεν έχει ελπίδα. Γι' αυτόν ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν έχει ελπίδα, δεν οδηγείται κάπου, διότι δυστυχώς οι υπολογισμοί αυτού του κόσμου οδηγούν σε μια κοινή κατάληξη στο θάνατο. Η ελπίδα λοιπόν αναζητά άλλους δρόμους για να γεννηθεί και να στεριώσει. Η ελπίδα δεν βλέπει με τη λογική και δεν υπολογίζει με τις πιθανότητες. Θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Οι πρόγονοί μας μέσα στην περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά και σε άλλες ιστορικές φάσεις, δεν είχαν όπλα, δεν είχαν δύναμη, δεν είχαν οργανωμένο στράτευμα. Ένα πράγμα είχαν, αγάπη στην πατρίδα και ελπίδα στο Θεό. Δεν είχαν κάτι άλλο. Και τελικά εκείνο που βλέπουμε να νικά ήταν η φιλοπατρία τους και η ελπίδα τους. Ούτε οι δυνατότητές τους, ούτε οι προϋποθέσεις τους, ούτε τα εφόδια τους, ούτε το στράτευμά τους. Στην αρχαία Ελλάδα ονόμαζαν την ελπίδα το όνειρο του ξύπνιου. Εκείνος που έχει ελπίδα, έχει όνειρο, έχει όραμα, έχει πορεία, έχει ζωή, έχει δύναμη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας λένε: «Μην πιστέψεις ποτέ στα όνειρα του ύπνου και αγωνίσου για τα όνειρα του ξύπνιου». Ποτέ στα όνειρα του ύπνου μην πιστεύεις, αλλά για τα όνειρα που κάνεις όταν είσαι ξύπνιος πρέπει να αγωνιστείς, πρέπει να παλέψεις, πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ψυχική δύναμη, πρέπει να έχεις ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν είναι πραγματικά μια επανάσταση. Αρνείται να αποδεχτεί πως η ζωή δεν αλλάζει. Γιατί? Γιατί έχει χάρη Θεού. Γιατί μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, να ανατρέψει τα δεδομένα, να ανατρέψει γεγονότα, να ανατρέψει καταστάσεις. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
Η ελπίδα είναι προοπτική, είναι συνέχεια, είναι πορεία, είναι άνοιγμα, είναι υπέρβαση, είναι όθηση, είναι δύναμη, είναι ταξίδι. Με άλλα λόγια, η ελπίδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής ζωής και γι' αυτό κρύβει απρόσμενη δύναμη. Η ελπίδα είναι τόσο δυνατή που μπορεί να ζυμώσει τους λογισμούς, μπορεί να γίνει όραση, μπορεί να γίνει ακοή, μπορεί να γίνει αίσθηση, μπορεί να γίνει αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει τα πάντα. Είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να βλέπει με ελπίδα, να ακούει με ελπίδα, να αντιμετωπίζει τη δυσκολία με ελπίδα, να πορεύεται με ελπίδα, να ζει με ελπίδα, να είναι η ελπίδα συνοδοιπόρος του. Υπάρχουν οι στίχοι ενός ωραίου ποίηματος. Έχω μια θλίψη στην καρδιά και έναν καημό στα μάτια και γίνανε χαμόσπιτα στο νου μου τα παλάτια. Τι σημαίνει αυτό? Πως η πραγματικότητα περνά μέσα από τη ματιά μου και χρωματίζει τα πάντα. Όπως μπορώ να βλέπω με ελπίδα, να ακούω με ελπίδα, να ζω με ελπίδα, ακριβώς το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη θλίψη, την κατάθλιψη, την απόγνωση, την απελπισία, ακριβώς το ίδιο. Όταν βλέπω μέσα από την απελπισία, το παλάτι θα το δω χαμόσπιτο. Τον ζωντανό θα τον δω ήδη νεκρό. Καθώς βυθίζομαι στην απελπισία, τα πάντα είναι κλειστά, τα πάντα είναι αδιέξοδα, τα πάντα με απελπίζουν και μέσα από αυτό δεν μπορώ να δω κανένα φως στον κόσμο γύρω μου.

Η πίστη λοιπόν δίνει ελπίδα, φίλοι ακροατές, όχι ψευτοπαρηγοριές, αλλά πραγματική ελπίδα, αρκεί βεβαίως να είναι και πραγματική πίστη. Και αυτή την πραγματική πίστη τη χαρίζει ο Θεός όταν δει ότι την επιθυμούμε και ότι κάνουμε κάτι για να μας τη δώσει τελικά, γιατί πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι. Το ότι είναι δωρεάν είναι, αλλά πρέπει να το θέλεις κιόλας. Και αυτό πρέπει να το δείχνεις. Με πράξεις κυρίως και όχι μόνο με λόγια. Διαβάσαμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου «Αξίζεις» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντα Ζωγράφου, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Ταχύ εισακουσόν με, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκτον. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, δωρεν υπορεύσομεν ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Στο πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του συμπάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

φάλαγγες κατετρόπωσας. Αφλήσει δε το δεύτερον αριστεύσας, θας των τυράννων απειλάς κατεφρόνησας. Ο διπλούν παρά Θεού στεφός λαβών συγχέρης των αγγέλων της χωρίς και τρυφάς θεράπων μάρτησιν της σωσής και ιερομάρτησιν. Όξα τον σε δοξάς αντί Χριστόν,

κόσμου, αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, Θεές Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν,

Ανάστας εν Χριστού Θεάς, άμενοι προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλου κείδωμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δευτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δουγάρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομίνας δήμας, θανάτων θάνατων όλεσε. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήθηκε εν αμαρτίες εκείσαι με η μύτη μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάζονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα σ' ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις ασυσίαν εδώ καν, όλα καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξουθανός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

Εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων θαυματουργών και ιαματικών αναργύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου του Θαυματουργού και του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Ισιδώρου του Εν Χείο, όν και την μνήμην επιτελούμε.

των σφαιρών οπλίκων και Χριστού στρατιώτην και μέγαν εν μάρτυση θεράτονται των πανένδοξων συνελφώντας εφημίσομεν υπέρ Χριστού γάρ και της αληθείας λαμπρός ηγονίσατο και την ορθόδοξον πίστην τρανός ανεκήρυξε την πλάνην των ειδόλων κατήργησε βασιλέα παρανομότα τον ήλεγξε εκισμόν ηξιώθη χέριν αγαλώμενος διό και τον Στέφανον ήλυφε παρά της δεξιάς του υψίστου και συμπολίτης αγγέλων εγένετο όθεν η εκκλησία των ορθοδόξων τούτου την πάντιμον μνήμηνε εορτάζουσα και εφημίες καταστέφουσα και πολλών δεινών και ενώσων απαλάτων.

τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείο, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του Ενκουντουκέλες, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Βαρβάρου και Ακολούθου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Λεοντίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειοθέντος, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος ο Κρίσου εν Σμύρνη μαρτυρίσας ξύφη τελειούτε, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Βούλγαρος ξύφη τελειούτε, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, όφθης θεράπων ή αθήτης του λόγου, όφθης θεράπων και διέματος πάτερ, σπέβδης Θεό θεράπων, θερμό το πόθο, θερμού σταλαγμού αιμάτων εξαφιένος, των θείων μόσχων θεράπων αρχιθήτης θείων, ξύφιδ αυτών, θείεται ή απερμόσχος, τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.

Πάπα και Πατριάρχου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, Λιβύης Πενταπόλεως Αιθιοπίας, Πάσης Αιγύπτου και Πάσης Αφρικής, Πατρός Πατέρων Ποιμένος Ποιμένων, Αρχιερέως Αρχιερέων Τρίτου και Δεκάτου Τέτων Αποστόλων και Κριτού της Οικουμένης,

0: διάδι των Τρισάγιων είμαι προσάγω της πάσης ιδιωτικήν από Θεό μεθαμέριδα.
1: Χριστός Πονηρούντας και Ζώμιον Τριάδων Τρισάγιων,

perché quel cuoio proprio è duro.

των έθνος και πάσης άρχης και εξουσίας εν αυτό, του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλόχριστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, και πάντων ημών των προσελθόντων

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπλήθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός χορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνοψαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Είναι γνωστό ότι το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής δεν περιορίζεται μόνο σε χρηματικά βοηθήματα ή σε παροχή τροφίμων ή άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά διατηρεί στην προμετωπίδα του έργου αυτού ιδρύματα τα οποία πολλές φορές δεν υπάρχουν ούτε στην κρατική πρόνοια. Γι' αυτό λοιπόν ο δίσκος ο οποίος θα περιέλθει ανάμεσά μας σήμερα θα έχει ως σκοπό την ενίσχυση αυτού του έργου και τη διατήρηση σε αυτό το υψηλό επίπεδο των ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, με τα Παρησίας ακατακρίτων,

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και ευχητικής, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει η σύνδρα, τα άφηση μη τα αφήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους εφηλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε ημάς εις πειρασμό, αλλά εις ημάς αγώ. Ότι σου έστειν

0: Με την ευχή και την ευλογία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Ιερονύμου, συναχθήκαμε σήμερα σε αυτόν τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό, κλήρος και λαός, με προεξάρχοντα αυτής της ευχαριστιακής συνάξεως, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπενίν, κύριο Αθανάσιο, ο οποίος μας έρχεται από το παλέφατο και ιερό Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας. Και όλοι μαζί είχαμε την ευλογημένη δυνατότητα να εφρανθούμε πνευματικά μέσα από το ιερό ανάγνωσμα το οποίο διαβάσαμε και ήταν ένα απόσπασμα από την επιστολή την οποία έγραψε και απέστειλε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος προς τον μαθητή του τον Τιμόθεο. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται μέσα στην φυλακή, σιδηροδέσμιος, και παρόλα αυτά νιώθει την ανάγκη να επικοινωνήσει με τον μαθητή του τον Τιμόθεο για να του περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε ένας από τους ανθρώπους που επιθυμεί να ακολουθήσει την αγάπη του Θεού σε αυτόν εδώ τον κόσμο πρέπει να έχει υπόψη του για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες αλλά και να συνειδητοποιεί ποιον αγώνα έχει να διεξάγει μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Απόστολος ξεκινά να απευθύνεται στον Τιμόθεο αποκαλώντας τον «παιδί μου», «τέκνον μου». Και αυτό είναι αυτό που υποδηλώνει και υπογραμμίζει την σχέση που διατηρεί ο Παύλος με τον Τιμόθεο. Επειδή ο Παύλος είναι εκείνος που τον δίδαξε, που τον αναγέννησε πνευματικά, που έχει την αγωνία για την πνευματική του εξέλιξη, γι' αυτό και δικαιούται να τον αποκαλεί παιδί του. Είναι η σχέση την οποία διατηρούν οι πνευματικοί πατέρες με τα πνευματικά τους παιδιά εντός του σώματος του Χριστού, της Αγίας μας Εκκλησίας. Και επειδή κανένας δεν ξέρει καλύτερα τα του αγώνος του πνευματικού από τον πνευματικό πατέρα, γι' αυτό και το πνευματικό τέκνο, το κάθε πνευματικό τέκνο, χρειάζεται εν υπακοή να συνεχίζει τον αγώνα τον πνευματικό μέχρι την τελείωσή του. Γιατί η σχέση αυτή η πνευματική είναι ακατάλητη και γιατί η αγωνία της αίσιας έκβασης του πνευματικού αγώνος ανήκει κατά αποκλειστικότητα στον πνευματικό πατέρα. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο «Παιδί μου, εσύ χρειάζεται να ενδυναμώνεσαι με την χάρη του Θεού, διότι γνωρίζει ο Παύλος ότι διαφορετικά δεν μπορεί ο αγώνας αυτός να έρθει εις πέρας. Η χάρις του Θεού είναι απαραίτητη για να μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να ενδυναμώνεται στον πνευματικό του αγώνα. Ποιος μπορεί να πει ότι στηριζόμενος κατά αποκλειστικότητα στις δικές του δυνάμεις έχει την δυνατότητα να τα καταφέρει? Ποιος από εμάς δεν συνειδητοποιεί ότι μισό βήμα προς τα πάνω κάνουμε και πολλά περισσότερα προς τα κάτω, διότι η αδυναμία της φύσεώς μας έχει εντός της την ροπή προς την αμαρτία και τον θάνατο. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η χάρις του Θεού η οποία θα ενδυναμώσει τον αγώνα μας για να μπορέσουμε δι' αυτού του τρόπου κάτι να καταφέρουμε. Γι' αυτό και κανένας εξ ημών δεν δικαιούται να περηφανεύεται για τα κατορθώματά του. Γι' αυτό κανένας μας όσο υψηλά κι αν βρίσκεται πνευματικά δεν θεωρεί την ανάγκη να πει ότι έφτασε, αλλά πάντοτε με τον ίδιο αγώνα, την ίδια αγωνία, την ίδια εμπιστοσύνη στην χάρη του Θεού πορευόμαστε, κι αν κάτι κάποτε καταφέρνουμε, δεν μπορούμε παρά να ομολογούμε αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί». Και αποτελεί αυτό το μεγαλύτερο είδος της αυτογνωσίας, γιατί γνωρίζω το ποιος είμαι, γνωρίζω το ποιος θα έπρεπε να είμαι και το σπουδαιότερο, το πόσο σκόπος και αγώνας απαιτείται για να φτάσω εκεί όπου θα έπρεπε να είμαι. Ο Απόστολος Παύλος, για να βοηθήσει τον Τιμόθεο να καταλάβει το είδος του αγώνος του πνευματικού, χρησιμοποιεί μια πολύ όμορφη εικόνα, εκείνη του στρατιώτου, για να του υπενθυμίσει πρώτον ότι ο στρατευμένος δεν ανήκει στον εαυτό του, αλλά σε εκείνον ο οποίος τον στρατολόγησε, για να του υπενθυμίσει δεύτερον ότι ο αγώνας χρειάζεται να έχει διαρκείως στο νου του ο αγωνιζόμενος ότι ο σκοπός του είναι το πώς θα αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε, και τρίτον, για να του υπενθυμίσει την μεγάλη αλήθεια ότι για να επιτύχει στον πόλεμο χρειάζεται να μην εμπλέκεται με τα του βίου της καθημερινότητος, αλλά να έχει διαρκώς στο νου του αυτόν ο οποίος και τον στρατολόγησε και στον οποίον ανήκει. Ο κάθε ένας από εμάς χρειάζεται να έχει στο νου του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που μας έχει στρατολογήσει, δηλαδή μας έχει καλέσει κοντά του την ώρα της βαπτίσεώς μας, και για να θυμόμαστε ότι ανήκουμε σε Εκείνον, στο δικό του το στράτευμα και την δική του την Εκκλησία. Γι' αυτό αμέσως μετά από το βάπτισμα ακολουθεί το χρίσμα, το οποίο είναι η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, για να μην ξεχνάμε ότι δεν ανήκει ο καθένας μας στον εαυτό του, αλλά ότι ανήκει στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι ο σκοπός μας είναι ένας και μοναδικός, το πώς θα αρέσουμε σε Εκείνον στον οποίον και εν τέλει ανήκουμε. Δηλαδή, το εάν η σκέψη μας είναι αρεστή σε Εκείνον, το εάν οι επιθυμίες μας είναι αρεστές σε Εκείνον, το εάν η καθημερινότητά μας είναι αρεστή στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο ο κάθε ένας από εμάς διατηρεί, για να μην ξεχνιέται και για να μπορεί να θυμάται ποιος είναι ο αγώνας και ο σκοπός της καθημερινότητάς του. Για να μπορέσουμε όμως να τα καταφέρουμε, χρειάζεται να έχουμε και την σωστή σχέση με τα καθημερινά, με τα επίγεια, με όλες αυτές τις όποιες σκέψεις ή υποχρεώσεις έχουμε ο καθένας μας στη ζωή του. Δεν χρειάζεται να απολυτοποιούμε τίποτε και κανέναν σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά ό,τι κι αν κάνουμε, όποια κι αν είναι η εργασία μας, όποια κι αν είναι τα χαρακτηριστικά της βιωτής μας, χρειάζεται ο καθένας μας να έχει διαρκώς στο νου του ότι η προοπτική του είναι επουράνια, ότι από αυτόν εδώ τον κόσμο ούτως ή άλλως είναι περαστικός, ότι είναι ξένος και πάρικος, ότι δεν του ανήκει τίποτε και κανένας, ότι απλά και μόνο περνά για κάποια χρόνια, τα οποία καλείται να τα αξιοποιήσει για το συμφέρον της ψυχής του, για να συνεχίσει την πορεία του προς την αιωνιότητα. Τότε είναι που μοιάζουμε με εκείνον τον καλό στρατιώτη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα την έξω του στρατοπέδου του, αλλά για το πώς θα γίνεται όλο και καλύτερος. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Ναι, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, εργαζόμαστε. Ναι, έχουμε τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες μας. Αλλά πάντοτε όλα τούτα ειδωμένα μέσα από την ουράνια προοπτική, γιατί αλλιώς χάνουμε τον προσανατολισμό μας και φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο που μπορεί να νομίζουμε ότι τα πάντα εξαντλούνται σε αυτήν εδώ την ζωή και ότι το τέρμα τους είναι η ταφόπλακά μας. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε κατά νου αυτήν την ουράνια προοπτική για να μπορούμε να μην χάνουμε τον δρόμο μας, αλλά διαρκώς να είμαστε προσανατολισμένοι προς την Βασιλεία των Ουρανών. Και όλα τούτα περιγράφονται μέσα σε μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Παύλος: ως καλός στρατιώτης του Χριστού, κακοπάθησον. Η κακοπάθεια, ο πειρασμός, η δυσκολία δεν είναι για αυτούς που είναι μακράν του Χριστού, είναι για όλους, κυρίως δε για αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να τον ακολουθήσουν. Γι' αυτό όταν έρχεται ο πειρασμός την ώρα της δυσκολίας να μου ψιθυρίσει και να μου πει: «Μα γιατί σε εσέναν που είσαι καλός χριστιανός και που αγωνίζεσαι να είσαι κοντά στον Χριστό», τότε χρειάζεται να τον αποστομώνω με αυτό που λέγει ο Παύλος: «Μα αν θέλω να λογαριάζομαι καλός και πιστός στρατιώτης, πρέπει η κακοπάθεια να είναι το δικό μου το χαρακτηριστικό». Και όταν έρχεται ο πειρασμός να μου πει «γιατί σε σέναν», τότε πάντοτε να αντιστρέφω το ερώτημα: «Γιατί όχι σε εμέναν?» Γιατί εκείνη ακριβώς την ώρα της κακοπάθειας, την ώρα του πειρασμού και της δοκιμασίας, εκεί έχω την δυνατότητα να μετρήσω την ποιότητά μου, το είδος της σχέσης μου με τον Θεό, την πίστη την οποία διατρανώνω ότι έχω, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζεται να δοκιμάζω τον εαυτό μου για να διαπιστώνω εάν πραγματικά την έχω. Και όταν βρίσκομαι σε αυτήν ακριβώς την πορεία, τότε ναι, αντιμετωπίζω δυσκολίες, αντιμετωπίζω θλίψεις, γιατί πολύ απλά βρίσκομαι υπό την κρατεά σκέπη και χείρα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Και επειδή όλα τούτα μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν θεωρίες οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, γι' αυτό σήμερα η Αγία μας Εκκλησία μας προβάλλει ενώπιον όλων ημών το δικό της το πνευματικό παιδί, τον Άγιο Θεράποντα, ο οποίος υπάρχει ενώπιον ημών ως παράδειγμα καλού στρατιώτου, ως παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος εμπιστεύτηκε την ύπαρξή του στα χέρια του Θεού και κακοπάθησε και κακοπέρασε, όχι γιατί αδίκησε, όχι γιατί έσφαλε, αλλά γιατί θέλησε να διατηρήσει και να διατρανώσει την ορθή πίστη υπέρ της προσκυνήσεως των ιερών εικόνων. Εκείνος ήξερε ότι εάν εξακολουθούσε να βρίσκεται στο στράτευμα του Χριστού, ότι η κακοπάθεια θα ήταν κύριο χαρακτηριστικό της ζωής του, αλλά όμως δεν λιποψύχησε, δεν δραπέτευσε, δεν πρόδωσε εκείνον που τον έχει στην δική του την δικαιοδοσία στρατευμένο, αλλά προσέφερε όλη του την ύπαρξη. Και εκείνος του έκανε την ιδιαίτερη τιμή ευρισκομένου ενώπιον της Αγίας και Ιεράς Τραπέζης, την ώρα που προσέφερε την Θεία Ευχαριστία για ολόκληρο τον κόσμο και για την σωτηρία την δική του, εκείνη την ώρα να εισέλθουν οι κακόδοξοι και να τον σφάξουν και να του αφαιρέσουν την ζωή, αλλά τον Άγιο Θεράποντα δεν τον ενδιέφερε, γιατί εκείνος που θέλει να αρέσει σε εκείνον που τον στρατολόγησε είναι ικανός να προσφέρει και την ίδια του την ζωή. Γιατί χριστιανός, αδελφοί μου, δεν σημαίνει λόγια μεγάλα και παχιά. Χριστιανός σημαίνει να λέει ελάχιστα έως και τίποτε, αλλά να έχει το κουράγιο και την δύναμη να προσφέρει τον εαυτό του θυσία σε εκείνον στον οποίον ανήκει, για να μπορούν και οι υπόλοιποι να βρίσκουν τον δρόμο τους. Να λοιπόν σήμερα, εμείς που ήρθαμε για να απολαύσουμε τον Άγιο Θεράποντα, χρειάζεται ο καθένας από εμάς να τον παρακαλέσει, να του δίνει την απαραίτητη δύναμη, το απαραίτητο κουράγιο, για να αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς την όποια δυσκολία, τον όποιον πειρασμό, τα όποια προβλήματα με το δικό του το θάρρος, με την δική του την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αδελφοί μου, εάν βρούμε το κουράγιο να εναποθέσει ο καθένας μας τη ζωή του στα χέρια εκείνου, τότε δεν υπάρχει τίποτε για το οποίο να ανησυχούμε, για το οποίο να φοβόμαστε, για το οποίο να τρέμουμε, αλλά έχουμε την δυνατότητα, εμπιστευόμενοι την δική του την χάρη, να λέμε και να το πιστεύουμε: αν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός και όλα τα υπόλοιπα επακολουθούν. Μακάρι εμείς που βρεθήκαμε σήμερα εδώ να λάβουμε εξητώντας αυτήν την στάση ζωής από τον Άγιο Θεράποντα, για να μπορούμε να συνεχίζουμε τον αγώνα μας και ταυτόχρονα να φανερώνουμε αυτόν τον αγώνα και στους αδελφούς μας, για να τους δείχνουμε τον δρόμο, όχι προς την απογοήτευση και την απελπισία, αλλά προς το φως, προς την Ανάσταση, γιατί εκεί τα πάντα πλημμυρισμένα από την χάρη του Θεού είναι αυτά που δίδουν στον άνθρωπο διέξοδο για οποιαδήποτε δυσκολία και αν αντιμετωπίζει. Αγώνας, φιλότιμο, προσπάθεια, και έχει ο Θεός. Αμήν.
1: Ευθύς αμέσως, στη Θεία Μετάληψη, δύο Άγια Ποτήρια θα είναι στην Ωραία Πύλη και άλλα δύο στην έξοδο του Σολέα. Ως εκ τούτου θα δημιουργηθούν δύο σειρές από την κάθε πλευρά, μία μπροστά από τον Τίμιο Σταυρό, μία πίσω από τον Τίμιο Σταυρό, και από εδώ στο Λαύρο της Αναστάσεως άλλη μία από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θα παρακαλέσουμε όσους ή όσες κάθονται στους διαδρόμους, οι οποίοι εκτείνονται από το προσκυνητό του Αγίου προς τις πλαϊνές πόρτες, να αφήσουν ελεύθερο το χώρο για να μπορούν να αποχωρούν όσοι κοινωνούν, έτσι και όσοι προσκυνούν την εικόνα. Και όσοι προσκυνούμε, όσοι μεταλαμβάνουμε, επιστρέφουμε στις θέσεις μας κανονικά και αφήνουμε το χώρο εδώ ανοιχτό.

Αν η σειρά των γυναικών είναι αυτή που βλέπω εκεί κάτω, μπορείτε περιμετρικά να έρθετε προς την πλευρά των ανδρών που είναι πολύ λιγότεροι για να κοινωνήσουμε πιο άνετα. Κάντε ένα κόπο περιμετρικά να έρθετε να κοινωνήσετε από την πλευρά των ανδρών. Η τελευταία από εκεί για να είμαστε πιο σύντομα.

Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τη δικαία η.

προευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπεπιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσε, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πάτρος των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσαν να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Επίσημον Κύριε δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάνου και Παναμονιάς Αυτομητρός, δυνάμει του τιμή και ζώπιου στραβού, προστασίες των τιμήν επ' ουρανίων δυνάμα σωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου πανεφημού Αποστόλου Μάρκου, εφόρ και ιδρυτής της καθημάς Εκκλησίας, των Αγίων εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Μυσταυρή επιτελέσαμεν και νεκταρίου πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου και Χρυσοστόμου του Ιεραποστόλου, των Άγιων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών, θεράποντος επισκόπου.

Αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός μέσα στην ιστορία της ενορίας μας η παρουσία δύο επισκόπων τόσο εχθές τον Εσπερινό αλλά και σήμερα στην Θεία Λειτουργία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπενίν Τόκο και Μπουργίνα Φάσο κυρίου Αθανασίου αλλά και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σκιάθου κυρίου Ιωάννου του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου. Και ευχαριστούμε αμφωτέρους για την δική τους καλή διάθεση και την αποδοχή της προσκλήσεώς μας, ούτως ώστε να αναπλήρουν με την παρουσία, μας, την παρουσία τους στην πανηγυρή μας. Θεοφιλέστατε Μπενίν και Τόγκο και Μπουργίνα Φάσο, κύριε

0: ώστε εδώ να μπορέσουν να μάθουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, να σπουδάσουν και να επιστρέψουν στην επαρχία, στις επαρχίες σας, για να μπορούν και εκείνοι να αναλωθούν στο Γεώργιο του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας και να το ξέρετε πάντοτε ότι για εμάς εδώ είναι το σπίτι σας. Εδώ θα βρίσκεται πάντοτε το καταφύγιο στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μπορείτε να παίρνετε τη δύναμη και να συνεχίζετε στην Αφρικανική Ήπειρο το δικό σας έργο. Όσον αφορά τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου, κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, μας συγκινεί πάντοτε το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή μας περιέβαλε με την αγάπη του, από τότε που ορίστηκε εδώ ως βοηθός επίσκοπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, και το παράδειγμά του είναι εκείνο το οποίο μας δίνει δύναμη ούτως ώστε να συνεχίζουμε. Αλλά θα του πούμε και κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει. Τον ζηλεύουμε σε ένα κομμάτι της διακονίας του πάρα πολύ. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου είναι πολύ καλός γνώστης της νοηματικής γλώσσας και ως εκ τούτου διακονεί με πάρα πολύ μεγάλη ευσυνειδησία και με καρδιά τους κοφούς αδελφούς μας, εξομολογούντας τους και ιερουργούντας στην δική τους γλώσσα, ούτως ώστε και εκείνοι να λαμβάνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Του ευχόμαστε ο Θεός να πολλαπλασιάζει πάντοτε τη χάρη Του σε εκείνον και σε όποια διακονία ο Θεός Του αναθέσει σε υψηλότερα καθήκοντα, και Του ευχόμαστε να Τον ενδυναμένει με τις πρεσβείες του Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού στο έργο το οποίο επιτελεί εν πάση. Θα πούμε στην αγάπη σας ότι σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί 7 η ώρα ο Μεθέορτος Εσπερινός, 7:30 με 8 παρά θα γίνει η έξοδος και η λιτάνευση της Ιεράς Οικόδονος και του Ιρήνου Ψάνου του Αγίου μας, και το βράδυ στις 9 η παράκληση στον Άγιό μας. Δεν είναι όμως το τέλος των εκδηλώσεων για τον Άγιό μας, ίσως είναι των λατρευτικών εκδηλώσεων. Είναι το τέλος των εκδηλώσεών μας η αιμοδοσία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Αυτό θα είναι και το κορυφαίο γεγονός που θα κλείσει την Ιερά μας Πανήγυρη, και γι' αυτό παρακαλούμε σημειώστε το, ούτως ώστε όποιος από εσάς μπορεί να προσφέρει 5 λεπτά από τη ζωή του, ούτως ώστε να σώσουμε ζωές. Να ευχαριστήσουμε ευσεβάστος και βαθυσεβάστος τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ, ο οποίος πάντοτε μας περιβάλλει με την αγάπη του και φέτος έδωσε και πάλι την ευλογία, ούτως ώστε και ο χθεσινός πανηγυρικός Εσπερινός και σήμερα η αρχιερατική Θεία Λειτουργία να μεταδοθεί απευθείας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιικής Εκκλησίας. Του ευχόμεθα ο Θεός να ευλογεί την αρχιεροσύνη του, να τον ενδυναμώνει και να τον διακρατεί ένα διαπτώτο και σιδηρά υγεία. Ευχαριστούμε τους χορούς των ψαλτών μας, οι οποίοι απέδωσαν τόσο όμορφα τους ύμνους της σημερινής ημέρας, αλλά θα μας επιτρέψετε να εκφράσουμε και τη χαρά μας για την παρουσία του επί δεκαετίες πρωτοψάλτου μας, του κυρίου Γιώργου του Σίσκα, ο οποίος σήμερα μας τίμησε με την δική του παρουσία και μας τίμησε ημέρες παλαιές. Όπως και εν το ιερό υπήρχε και ο άλλοτε αριστερός ιεροψάλτης του ναού μας τη δεκαετία του 80 και ομότιμος πια καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Διονύσιος Οδακουράς, ο οποίος και αυτός πάντοτε περιβάλλει την ενορία μας με τη δική του αγάπη και τη δική του στήριξη. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην εορτή μας και κυρίως όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ήρθατε εδώ να συμπανηγυρίσουμε και να συνεορτάσουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο του Ζωγράφου, τον Προστάτη και τον Πολιούχο του Ζωγράφου, και να ευχηθούμε στον καθένα από εσάς, σε χωριστά και σε όλους μαζί, ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου να ευλογεί, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας διαφυλάτει από κάθε τι ενάντιο και να σας δίνει αυτό που είπε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου στο κήρυγμά του, την ελπίδα της Αναστάσεως και την προοπτική της αιωνίου ζωής. Να προχωρούμε χωρίς φόβο και χωρίς κανένα δισταγμό προς αυτό το οποίο μας καλεί ο Θεός. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη, Θεοφιλέστατε.
1: Δεν θέλω και εγώ να σας κουράσω, θέλω απλά από τα βάθη της καρδιά μου να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω τον Μακαριώτατο που μου έδωσε την ευλογία, αλλά πιο πολύ τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθη κυρίου Ιωάννου, ο οποίος
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείου. Καταγόμενος από την Αλεξάνδρεια, ο Άγιος Ισίδωρος ήταν στρατιώτης με το βαθμό του εφέδρου στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τη βασιλεία του Δεκίου περί το 250. Φθάνοντας στην Ισοχείο με το στόλο επικεφαλής, του οποίου ήταν ο Νουμέριος, καταγγέλθηκε ως χριστιανός από κάποιον εκατόνταρχο Ιούλιο. Οδηγήθηκε ενώπιον του Ναβάρχου και εκεί δήλωσε με παρησία ότι λάτρευε τον μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον ενανθρωπίσαντα για τη σωτηρία μας. Ο Νουμέριος διέταξε τότε να τον ξαπλώσουν κατά γης, δεμένο σε 4 πασάλους, και είπε στους άνδρες του να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Κατόπιν τον έριξαν σε κάμινο, από όπου εξήλθε αυλαβής. Ο πατέρας του, σκληρός ειδωλολάτρης, έφτασε από την Αίγυπτο πάνω στην ώρα και ζήτησε να αναλάβει ο ίδιος τον Ισίδωρο για να τον κάνει να ενδώσει. Καθώς τα επιχειρήματά του αποδείχθηκαν ατελέσφορα, τρέποντας τον δεσμό της φύσεως σε άσβεστο μίσος, είπε να δέσουν το γιο πίσω από άγρια άλογα και αφού σύρθηκε στο χώμα για μεγάλη απόσταση, ο Άγιος Αθλητής του Χριστού αποκεφαλίστηκε. Το σώμα του το έριξαν σε μια ρεματιά για να το κατασπαράξουν τα αγρίμια, αλλά μια ευσεβής γυναίκα, η Μυρόπη, κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των φρουρών και πήρε το Άγιο Σκήνομα για να το ενταφιάσει με τιμή. Συνελήφθη και βασανίστηκε. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, της εμφανίστηκε σε όραμα ο Άγιος Ισίδωρος εν μέσω εκτυφλωτικού φωτός, περιβαλλόμενος από χορό αγγέλων που έψαλαν τον Τρισάγιο Ύμνο. Της είπε: «Ειρήνηση, ιδού θέλεις λάβει τον Στέφανο, τον οποίο ο Θεός ετοίμασε για σένα». Με τα λόγια αυτά, η Αγία Μυρόπη παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό και το κελί επληρώθη ευωδίας. Ενταφιάστηκε κατόπιν δίπλα στον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος σύντομα τιμήθηκε ως πολιούχος Άγιος της Χίου και σε όλη τη Μεσόγειο ως προστάτης των ναυτικών. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λεοντίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο Όσιος Πατήρ ημών Λεόντιος γεννήθηκε στη Στρόμνιτσα της Μακεδονίας. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Λεόντιος ήταν ακόμη νέος και αποφάσισε τότε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Στερεώθηκε στην απόφασή του αυτή, αποσυρώμενο σε πλήρη ησυχία στο βουνό επί 3 ημέρες, όπου ξεγελούσε την πείνα του ξαπλωνώντας γυμνό σε ένα στρώμα από καλάμια. Φθάνοντας στη βασιλεύουσα, ενεδύθη το μοναχικό σχήμα στη μονή της Θεοτόκου του Πτελιδίου, που βρισκόταν στα προάστια και εν συνεχεία μετέβη στην πόλη, υποκρινόμενο στον Σαλό, με σκοπό να εκτεθεί με τη θέλησή του στις προσβολές και κοροϊδίες των περαστικών. Με την ακραία αυτή άσκηση αποκόμισε σε σύντομο διάστημα τόσο μεγάλη εύνοια παρά το Θεό, ώστε μπορούσε να μεταφέρει με γυμνά χέρια αναμένα κάρβουνα και να θυμιάζει τις εικόνες που υπήρχαν στα σταυροδρόμια. Από το φόβο όμως να πέσει θύμα της υπερηφάνειας, παραδόθηκε ακόμη περισσότερο στις ύβρις. Εν συνεχεία έγινε υποτακτικός στον επίσκοπο Τιβεριάδος που διήγε ησυχαστικό βίο στο όρος Αυχενόλακος. Μία ημέρα που στάλθηκε για δουλειά στην πόλη, ο Λεόντιος άργησε και δεν βρήκε πλοίο να γυρίσει. Για να μην παραβεί την εντολή να επιστρέψει πριν βραδιάσει, ρίχθηκε στη θάλασσα και μεταφερόμενος θαυματουργικός από τα ρεύματα στην αντίπερα ακτή, μπόρεσε να γυρίσει μουσκεμένο στο ερημητήριο όπου τον περίμενε ο γέροντάς του. Σε ένα ταξίδι που ανέλαβε ο επίσκοπος με τον Λεόντιο για τους Αγίους Τόπους, ο τελευταίος πήρε την αδειά του να παραμείνει στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο. Ο ηγούμενος, διακρίνοντας τα εξαιρετικά του χαρίσματα, τον δέχτηκε. Από φόβο όμως, μήπως σκανδαλίσει τους πατέρες με την παρουσία ενός αγένειου ακόμη αγοριού ανάμεσά τους, του συνέστησε να μείνει στο κελί. Η ησυχία αυτή ήταν για το Λεόντιο η ευκαιρία να εγκαρτερεί δίχως περισπασμού στην νηστεία και την αδιάλειπτο προσευχή, ποτίζοντας κάθε νύχτα το στρώμα του με δάκρυα. Για να αναρρυπίζει αυτή την κατάνοιξη, χρησιμοποιούσε ασυνήθιστα ασκητικά μέσα, μαστιγωνόμενος με λουρί εφοδιασμένο με καρφιά και περνώντας ολόκληρες μέρες σε έναν τάφο, ξαπλωμένος πάνω στα οστά. Όταν έφτασε η ώρα, έλαβε το διακόνημα του βοηθού εκκλησιαστικού, το οποίο εκτελούσε με επιμέλεια, δίχως ωστόσο να παραμελεί στο ελάχιστο τους ασκητικούς αγώνες του. Ο ηγούμενος δοκίμαζε σκληρά την ταπεινοφροσύνη του, αλλά έβρισκε τον νεαρό μοναχό στέρεο ως αναδάμαντα, έχοντας φτάσει σε πλήρη περιφρόνηση του εαυτού του και διατηρώντας την ίδια διάθεση στις τιμές όπως και στις ύβρις. Μία ημέρα ο Λεόντιος έλαβε σε οπτασία ως τροφή ουράνιο άρτο και από τη στιγμή εκείνη έλαβε το χάρισμα της κατανοήσεως των Αγίων Γραφών και των Πατερικών Κειμένων, που μόλις τα διάβαζε του έδιναν μια αίσθηση ασύγκριτα γλυκύτερη από μέλη, έτσι ώστε ήταν εύκολο για εκείνον να συντάσει θεολογικές πραγματείες που ερμήνευαν τα βαθύτερα μυστήρια της πίστεως. Αφού κρίθηκε άξιος της ιεροσύνης, ο Λεόντιος βρήκε στην άνοδό του αυτή την ευκαιρία να ταπεινωθεί ακόμη περισσότερο μπροστά στους αδελφούς και να τους δείξει τρυφερή συμπάθεια. Ονομάστηκε κατόπιν οικονόμος, υπεύθυνος για όλες τις ανάγκες της μονής που στέγαζε τότε μια πολυπληθή αδελφότητα. Οι μέρημνες του διακονήματος αυτού δεν ήταν ωστόσο ικανές να τον περισπάσουν από την ανάτασή του προς το Θεό και δεν παραχωρούσε πια στον ύπνο παρά μία μονάχα ώρα πριν τον όρθρο. Σε αντάλλαγμα της αυταπάρνησης αυτής έλαβε άφθονες δωρεές από το Θεό. Έτσι του εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ανήμερα της εορτής του με τη μορφή του ηγουμένου του και του έδωσε εντολή να τελέσει νωρίτερα τη Θεία Λειτουργία γιατί έπρεπε να μεταβεί επίσης και στην Έφεσο για να δώσει χαρά στους συναγμένους προς τιμήν του χριστιανούς. Ενώ βρισκόταν κάποτε στην Κωνσταντινούπολη για κάποιαν υπόθεση, ο Λεόντιος επισκέφθηκε την αρχαία μονή του Οσίου Δανίλ του Στυλίτου και με τον πόθο να μιμηθεί τα κατορθώματα του μεγάλου αυτού αθλητή της αρετής, ανεχώρησε για να ζητήσει την άδεια του ηγουμένου του. Φτάνοντας όμως στην Πάτμο, έμαθε ότι ο καθηγούμενος είχε εκδημήσει προς Κύριον, αφήνοντάς τον διάδοχό του. Αναγκασμένος να υποταχθεί στη Θεία Πρόνοια, εφ' εξής, ο Όσιος διπλασίασε τις αγρυπνίες και τις νηστείες του, όχι μόνο για χάρη του εαυτού του, αλλά και για τη σωτηρία των υποτακτικών του. Χάρη στο διορατικό του χάρισμα, προφύλαγε τους μοναχούς του από τις παγίδες των δαιμόνων, τους αποκάλυπτε τους κρυφούς λογισμούς τους, όταν δεν τολμούσαν εκείνοι να τους φανερώσουν στην καθημερινή εξομολόγησή τους, ή ελευθέρωνε άλλους από κάποιον πειρασμό, ζητώντας τους να βάλουν το χέρι τους στον αυχένα του, προκειμένου να προσλάβει ο ίδιος τη δική τους δοκιμασία. Προς διόρθωσή τους υποκρινόταν ενίοτε τον οργισμένο, αλλά η ψυχή του διατηρούσε στην πραγματικότητα σε κάθε περίσταση την πραότητα και απάθειά της, προϋπόθεση της διαρκούς συνομιλίας του με το Θεό. Απόθεσε κουρσάρος που έρχονταν τακτικά να αλεηλατήσουν το μοναστήρι και έκτοτε αυτοί, φοβούμενοι τη θεία τιμωρία, δεν τόλμησαν πλέον να πειράξουν τον Άγιο Τόπο. Μετά από χρόνια, ο Όσιος Λεόντιος ασθένησε βαριά και για 14 ημέρες του είχε απομείνει μόνο μια αδύναμη πνοή ζωής. Στο τέλος όμως της περίοδου αυτής του αποκαλύφθηκε ότι ο Θεός του έδινε τόσα χρόνια ζωής όσες ημέρες είχε διαρκέσει η ασθένειά του, δηλαδή 13 χρόνια και μισό. Τον επόμενο χρόνο, περί το 1172, ανέλαβε ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να βρει το δίκιο του από τον αυτοκράτορα στην αντιδικία του με τον φοροϊσπράκτορα της Κρήτης που αρνούνταν να παραδώσει στο μοναστήρι την ετήσια προμήθεια σε σιτάρι. Πληροφορημένος για τις αρετές του ηγουμένου της Πάτμου, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός επιθυμούσε να χειροτονηθεί σύντομα αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Ο Λεόντιος όμως αρνήθηκε, γνωρίζοντας πως δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Λίγο αργότερα όμως δέχθηκε να χειροτονηθεί Πατριάρχης Ιεροσολύμων, διότι είχε προπολού λάβει προορατικά γνώση του γεγονότος. Καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους, σταμάτησε για λίγο στην Κύπρο, όπου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων διέθετε τόπο διαμονής και εξαρτήματα, κύριες πηγές εισοδήματος του Πατριαρχείου, το οποίο ήταν τότε υπό την κατοχή των Σταυροφόρων. Αποκατέστησε εκεί την τάξη στην περιουσία της Εκκλησίας, διόρθωσε τα ήθη των παραστρατισμένων μοναχών και την άδικη συμπεριφορά του αυτοκρατορικού φοροϊσπράκτορα που ήθελε να του στερήσει ακόμη και τα χρεώδη για την επιβίωση. Κατόπιν μετέβη στον Άγιο Ιωάννη της Άκρας, όπου διέμενε συνήθως ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, διότι οι Λατίνοι του είχαν απαγορεύσει την πρόσβαση στα Ιεροσόλυμα. Η φήμη του ως θαυματουργού διαδόθηκε γρήγορα σε όλους τους χριστιανούς της Συρίας και της Φινίκης, πλήθη των οποίων συνέρεαν για να λάβουν την ευλογία του ανθρώπου του Θεού. Μία ημέρα που είχε μεταβεί κρυφά στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο, ο Λεόντιος έβαλε τέλος με την προσευχή του σε τρομερή ξηρασία και έδωσε έτσι θάρρος στον καταπιεσμένο Ορθόδοξο λαό. Η φήμη αυτή όμως προκάλεσε τον φθόνο των Λατίνων, ιδιαιτέρως του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος έστειλε αδίστακτους ανθρώπους να επιχειρήσουν να φωνεύσουν τον Όσιο Πατριάρχη. Με θεϊκή παρέμβαση όμως, αυτοί, παρόλο που έψαχναν όλη τη νύχτα, δεν μπόρεσαν να βρουν την είσοδο της κατοικίας του και αναχώρησαν διαδίδοντας τη φήμη ότι πράγματι ο Ιεράρχης είχε την προστασία του Θεού. Παρά την πρόσκληση που έλαβε ο Όσιος από τον Εμμύρη της Δαμασκού να εγκατασταθεί στην πόλη του για να έχει την προστασία του, ο Λεόντιος αποφάσισε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να πάρει την άδεια να λειτουργεί στον Πανάγιο Τάφο. Έφτασε στη βασιλεύουσα την ώρα του θανάτου του αυτοκράτορα Μανουήλ και χρειάστηκε να παρατείνει τη διαμονή του εκεί κατά τη βασιλεία του Αλέξιου Δευτέρου. Επειδή όμως αντιτάχθηκε στον παράνομο γάμο του αυτοκράτορα, δεν είχε την εύνοια της αυλής και μάλιστα λέγεται ότι εξορίστηκε. Στην Κωνσταντινούπολη πάντως, ο Όσιος Λεόντιος βρήκε την αιωνία ανάπαυση μόλις συμπληρώθηκαν τα χρόνια που του είχε παραχωρήσει ο Θεός στις 14 Μαΐου 1184 ή 85 επί βασιλείας του Ανδρονίκου I Κομνηνού. παραγγέλθηκε σε έναν αγιογράφο να φιλοτεχνήσει την εικόνα του, αλλά εκείνος δεν τα κατάφερε, γιατί η όψη του εκτιμήσαντος άλλαζε διαρκώς έκφραση, σαν να αρνιόταν από ταπεινοφροσύνη να τιμάται το ομοίωμά του. Τέσσερις ημέρες μετά την αποδημία του, φρέσκο αίμα έτρεξε από τη Λάρνακα όπου είχε αποτεθεί το σώμα του και ο τόπος πληρώθηκε από ουράνια ευωδία. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Κριτός. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βουλγάρεως. Μνήμη του Αγίου Ισιδώρου του Ροστόφ, του Διαχριστών Σαλού. Μνήμη του Οσίου Ιερομονάχου Ματθαίου, του Εν Γιαράνσκ, του Ομολογητού. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 14 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρτ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Σαν σήμερα, το 1824, Αιγυπτιακή μοίρα υπό τον Χουρσίτ Πασά εμφανίζεται έξω από την Κάσο και την Κανονιοβολή. Οι Κάσοι, ενισχυμένοι με 600 Κρήτες, απαντούν στον εχθρικό κανονιοβολισμό. Η Αιγυπτιακή ναυαρχίδα Αφρική προσκρούει σε Ύφαλο και τα υπόλοιπα πλοία φεύγουν για τη Σούδα της Κρήτης. Σαν σήμερα, το 1854, επιβάλλεται ουδετερότητα στην Ελλάδα από την Αγγλία και Γαλλία και ανακαλούνται τα ελληνικά τμήματα από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, τα οποία είχαν σταλεί να βοηθήσουν τους επαναστάτες. Σαν σήμερα, το 1884, γεννιέται ο Κλαούντιος Ντόρνιερ, γερμανός μηχανικός αεροπλάνων, ιδρυτής της Ντόρνιερ. 14 Μαΐου 1919, ο ελληνικός στρατός, 4ο Σύνταγμα Πεζικού, καταλαμβάνει το Αιδίνιο της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα το 1920, η Μεραρχία Σερών εισέρχεται στην Κομοτηνή. Την ίδια ημέρα αποβιβάζεται στην Αλεξανδρούπολη το 15ο Σύνταγμα Πεζικού της Μεραρχίας Ξάνθης. Σαν σήμερα το 1920 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Σαν σήμερα το 1941 η γερμανική αεροπορία αρχίζει σφοδρούς βομβαρδισμούς με κύριους στόχους στα αεροδρόμια της Κρήτης και τους λιμένες Ηρακλείου και Σούδας. 14 Μαΐου 1944, τμήματα Ελλήνων ανταρτών και Βρετανοί καταδρομής επιτίθενται ευνηδιαστικά, εξουδετερώνουν τη γερμανική φρουρά του αεροδρομίου Πάρου και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το διοικητή της.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210 80 69 008 και 694 078 93 16.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 36 22 017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος, Ασκληπιού 60Α, στην Αθήνα.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
6: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 από φόρτο στο νότιο Βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς και έως 25 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο μεσημέρι στα υπηρετικά, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 από φόρτο στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr. Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Στα Εκκλησιαστικά Είδη Γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
8: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
10: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
10: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. 2, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Η ζαχαροπλαστική ή η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για κεράσματα σήμερα, αμυγδαλωτά. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για περίπου 35 κομμάτια. Έχουμε λοιπόν 300 γραμμάρια φιλέ αμυγδάλου και αρκετό επιπλέον για το πασπάλισμα. 600 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 80 γραμμάρια ασπράδι αυγού και 150 γραμμάρια επιπλέον. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Στον κάδο του πολυκόφτη ρίχνουμε τα 300 γραμμάρια φιλέ αμυγδάλου, την άχνη ζάχαρη και τα 80 γραμμάρια ασπράδι. Χτυπάμε καλά μέχρι να φτιάξουμε μια ομοιογενή πάστα. Μεταφέρουμε την πάστα στο κάδο του μίξερ και τη χτυπάμε με το φτερό για μισό λεπτό. Προσθέτουμε σταδιακά τα 150 γραμμάρια ασπράδι αυγού και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι η πάστα να φρατέψει και ο όγκος της να αυξηθεί. Σκεπάζουμε τον κάδο με διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε για 2 ώρες στο ψυγείο για να ξεκουράσουμε το μείγμα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου κατά προτίμηση στη λειτουργία του αέρα. Στρώνουμε με λαδόκολλα μία λαμαρίνα φούρνου. Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο και πλάθουμε μπαλίτσες με βάρος περίπου 30 γραμμαρίων η κάθε μία. Τις αραδιάζουμε στο ταψί σε απόσταση 4-5 εκατοστών μεταξύ τους γιατί θα απλώσουν στο ψήσιμο. Πασπαλίζουμε τα αμυγδαλωτά με το επιπλέον φιλέ αμυγδάλου και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να πάρουν ξανθό χρώμα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν μέσα στο ταψί και τα βάζουμε σε πιατέλα. Συντηρούνται σε αεροστεγές δοχείο. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για τα αμυγδαλωτά, για περίπου 35 κομμάτια θα χρειαστούμε, 300 γραμμάρια φιλέ αμυγδάλου και αρκετό επιπλέον για το πασπάλισμα, 600 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 80 γραμμάρια ασπράδι αυγού και 150 γραμμάρια επιπλέον ασπράδι αυγού. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά κεράσματα. Χριστός Ανέστη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
4: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
3: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
4: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ώρα Ελλάδος. 11.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
11: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
12: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
13: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
14: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
12: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
15: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
16: Η σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν, και σκυρτώντες υμνόμεν των αίτιων, των μόνων ευλογητών Χριστών εις τους αιώνας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Ζούμε αυτή τη μεγάλη δωρεά που μας χάρισε ο Κύριός μας. Βιώνουμε αυτήν την μεγάλη λύτρωση που η αγάπη Του μας προσέφερε πλουσιοπάροχα. Είμαστε παιδιά του αναστημένου Θεού. Έχουμε την ευλογία να ζούμε μέσα σε αυτό το φως της Αναστάσεως Του. Πόσο μεγάλη δύναμη, πόσο μεγάλη προοπτική μας χαρίζει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Πραγματικά, η Ανάσταση είναι εκείνο το γεγονός, εκείνη η ώρα, εκείνη η στιγμή που κυριολεκτικά έφερε τα πάνω κάτω. Άλλαξε τα πάντα. Εκαινούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Χάρισε σε όλους μας την προοπτική της αιωνιότητας. Την δύναμη εκείνη να μπορέσουμε τελικά να σπάσουμε το τείχος και το φράγμα του θανάτου και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε και από εκεί και πέρα και βεβαίως για πάντα. Ο Θεός Πατέρας χάρισε σε όλους εμάς τα παιδιά Του την ζωή και το φως και την λύτρωση και την Ανάσταση. Είναι τραγικό να το σκεφτεί κανείς. Εμείς καταδικάσαμε θανατικά τον Θεό μας, τον θανατώσαμε, τον σκοτώσαμε, τον σταυρώσαμε και εκείνος μας καταδικάζει με τον δικό του τρόπο. Ποια είναι η καταδίκη του Θεού? Να ζούμε. Και μάλιστα να ζούμε αιώνια. Ένα ωραίο τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος λέει πως ο Θεός, ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήλθε για να μας παρέχει ζωή και όχι θάνατο. Συγκλονιστικά λόγια. Αν, αγαπητοί μου φίλοι, αναστημένοι αδελφοί εν Χριστώ, εμβαθύναμε κάθε φορά στα λόγια της Εκκλησίας μας, της Υμνολογίας, του Ευαγγελίου, των πατερικών συγγραμμάτων, σίγουρα θα είμαστε διαφορετικοί και σίγουρα και τα πράγματα θα ήταν αλλιώτικα και ο κόσμος μας επίσης κάπως αλλιώς. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό. Ο Άγιος Πορφύριος, αναφερόμενος στο τροπάριο εκείνο του Αναστασίμου κανόνα, που λέει «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντες υμνόμεν των αίτιων», αυτό δηλαδή που χρησιμοποίησα κι εγώ ως προμετωπίδα, ως εισαγωγή αυτής της ταπεινής εκπομπής. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτό το τροπάριο και ιδιαίτερα στο ρήμα, στη λέξη σκυρτώμεν υμνούντες, πως το λέει εκεί, των αίτιων, έλεγε κάποτε,
ξέρετε, λέει, τι σημαίνει αυτό? Πως πρέπει να σκυρτάμε από χαρά και από αγαλίαση, διότι αναστήθηκε ο Χριστός μας και μας χάρισε και εμάς την Ανάσταση. Νίκησε για χάρη μας τον θάνατο. Και τι σημαίνει, λέει, αυτό το να σκυρτάμε από χαρά? Ανέφερε ένα παράδειγμα για να μας δείξει τη δυναμική αυτή της λέξεως. Έχετε δει, λέει, πως χοροπηδάει ένα κατσικάκι δίπλα από τη μητέρα του την κατσίκα? Πράγματι είναι μια πολύ πετυχημένη και μια πολύ όμορφη εικόνα. Το κατσικάκι, όταν υπάρχει και ο ήλιος και νιώθει έτσι τη θαλπορή του και τη ζεστασιά του και τη σιγουριά της μητέρας του, αρχίζει να χοροπηδά μέσα στο χωράφι, μέσα στο κτήμα, από χαρά. Έτσι, λέει ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει και εμείς να χαιρόμαστε για το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Είναι γεγονός χαράς. Δεν πρέπει για κανένα λόγο και ποτέ να αφήνουμε να σκιάσει αυτό το γεγονός της χαράς μας τίποτε άλλο και κανείς άλλος. Χαιρόμαστε, λοιπόν, μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, την ευλογημένη ώρα, την ευλογημένη στιγμή της Ανάστασης του Κυρίου μας. Σας εύχομαι αναστάσιμα και σας καλωσορίζω με τον εναγκαλισμό τον Αναστάσιμο σε τούτη εδώ την εκπομπή, στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τα τηλέφωνα του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Όσοι θέλετε μπορείτε να καλέσετε, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, απλά και μόνο για να πούμε το Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Ένα χαιρετισμό που αντικαθιστά οποιονδήποτε άλλον χαιρετισμό τούτη την περίοδο την Αναστάσιμη. Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα, ούτε γεια σας, ούτε τίποτε άλλο. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Έτσι πρέπει να κάνουμε αυτή την περίοδο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να τηρούμε τις ιερές μας, διότι είναι ιερές οι παραδόσεις μας, και να εκφράζουμε μέσα από αυτές την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και η βασική αλήθεια της Εκκλησίας μας είναι ότι ο τάφος του Κυρίου μας είναι ανοιχτός πρώτον και άδειος δεύτερον. Ενώ εμείς συνδυάζουμε τον τάφο με την σύψη, την αποσύνθεση, τον πόνο, το δάκρυ, τον θάνατο, τον τάφο του Χριστού δεν μπορέσαμε, ούτε θα μπορέσουμε ποτέ να τον συνδυάσουμε με τέτοια συναισθήματα και τέτοιες καταστάσεις. Γιατί ο τάφος του Κυρίου μας είναι ζωοδόχος τάφος. Είναι ο τάφος εκείνος που δεν σημαίνει θάνατο, αλλά ο τάφος εκείνος μέσα από τον οποίον ξεπήδησε ζωή. Ο τάφος εκείνος που μας προσέφερε ζωή και ανάσταση και χαρά και λύτρωση και σωτηρία. Θα ήθελα, λοιπόν, σήμερα να ασχοληθούμε, όσο μας επιτρέπουν οι ασθενικές μας δυνάμεις βέβαια, με το γεγονός αυτό της Αναστάσεως. Έτσι όπως μας το παρουσιάζει, έτσι όπως μας το διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Αγίας μας Εκκλησίας. Λέει, λοιπόν, ο Ιερός Χρυσόστομος, «Εσχύνομαι χριστιανούς περί Αναστάσεως διδάσκων. Ο γάρ δεόμενος μαθήν
ότι έστην Ανάστασης και μη σφόδρα πεπικός εαυτόν, ότι ουκ ανάγκη και απλώς και ως έτυχε τα πράγματα φέρεται, ουκαν ή χριστιανός. Είναι φοβερά τα λόγια αυτά του Αγίου. Ντρέπομαι, λέει, να διδάσκω χριστιανούς για την Ανάσταση. Διότι όποιος έχει ανάγκη να μάθει ότι υπάρχει Ανάστασης και δεν έχει πείσει πέρα για πέρα τον εαυτόν του γι' αυτό και νομίζει πως έτσι όλα τυχαίως άγονται και φέρονται, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Ούκαν ή χριστιανός. Δεν μπορεί να είναι κάποιος χριστιανός ο οποίος δεν πιστεύει ακράδαντα στο γεγονός της Αναστάσεως. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί που, όπως λέει ο Άγιος, δεν είναι ακριβώς χριστιανοί. Και γιατί δεν είναι? Διότι λένε θα πεθάνουμε, θα δούμε αν υπάρχει κάτι μετά τον τάφο, αν υπάρχει άλλη ζωή, και εν πολλοίς αμφισβητούν και το γεγονός Αναστάσεως του Κυρίου, αφού πέθανε πάνω στο Σταυρό, όπως λένε, πώς είναι δυνατόν να αναστήθηκε και πώς αναστήθηκε και μήπως εκλάπη το σώμα του και τελικά λένε πως αναστήθηκε, και άλλες τέτοιες φλιαρίες και αμαρτίες. Αν, αγαπητοί μου, δεν πιστέψουμε στην Ανάσταση του Χριστού, έχει δίκιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν μπορούμε όχι να είμαστε, αλλά ούτε και να λεγόμαστε χριστιανοί. Χριστιανός ποιος είναι, τι είναι? Το παιδί της Αναστάσεως, το παιδί της Εκκλησίας, εκείνος που αποτελεί προέκταση του σώματος του Χριστού. Όταν ο Χριστός μας είναι αναστημένος και εμείς δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση, πώς αποτελούμε μέλη του σώματος αυτού? Πώς είμαστε χριστιανοί, πώς λεγόμαστε παιδιά της Εκκλησίας, αφού το βασικό κήρυγμα της Εκκλησίας είναι ότι ο Χριστός ανέστη, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι ο θάνατος νικήθηκε, ότι ο θάνατος κατέστη ένας εχθρός που δεν μπορεί να μας βλάψει, ένας ξεδοντιασμένος εχθρός. Είναι λοιπόν τραγικό να μην πιστεύουμε στην Ανάσταση ή να την αμφισβητούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως μας δίνει κάποια πιστήρια, τεκμήρια, αποδείξεις περί της Αναστάσεως. Και λέει, σε τι απέβλεπαν οι Απόστολοι και κήρυταν και υπέφεραν τόσα πολλά, σε ποια αμοιβή? Μην ξεχνάτε ότι ζωντανός ήταν ο Χριστός και μόλις είδαν να το συλλαμβάνουν έφυγαν. Πώς θα ήταν δυνατόν μετά τον θάνατό του να μιλάνε για αυτόν με τόσο θάρρος αν δεν είχε αναστηθεί? Να η πρώτη απόδειξη. Ίσως όχι η πρώτη, διότι οι πρώτες αποδείξεις έχουν σχέση με τον κενό τάφο του Κυρίου, με το όραμα, με την θέα όσων, όλων εκείνων που είδαν οι μυροφόρες γυναίκες, με την παρουσία του Κυρίου στις μυροφόρες και στους Αποστόλους κλπ. Εμείς όμως αναφέρουμε αυτήν ως πρώτη απόδειξη, επειδή είναι η πρώτη στην διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τον γεγονός Αναστάσεως. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος? Προσέξτε, λέει, τους Αποστόλους. Ήταν φοβισμένοι, ναι. Ήταν δειλοί, ναι. Εγκατέλειψαν τον Κύριο, ναι. Διαψεύστηκαν ίσως από αυτόν, ναι. Γι' αυτό και τον άφησαν μόνο του, πότε, πού, την δύσκολη ώρα και στην δύσκολη πορεία της καταδίκης του, της ανηφορικής
πορείας του προς τον Γολγοθά και του μαρτυρίου του, της σταυρώσεώς του. Έφυγαν λοιπόν, και όχι μόνο έφυγαν, κρύφτηκαν. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας το λέει πολλές φορές. Ήταν, λέει, κλεισμένοι στο υπερόο εκείνο δια των φόβων των Ιουδαίων. Φοβούνταν πολύ τους Ιουδαίους. Ίσως σκέφτονταν, αφού έπιασαν το διδάσκαλο, θα έρθουν να πιάσουν και εμάς, επειδή είμαστε οι μαθητές του. Όμως, απέβαλαν τον φόβο αυτό και την δειλία. Και από κάποια στιγμή και μετά τους βλέπουμε ευθαρσώς να κηρύσουν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα. Ποιο ήταν εκείνο το γεγονός, αναρωτιέται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που σημείωσε τόσο μεγάλη αλλαγή στα πρόσωπα, στη στάση, στην πορεία των Αγίων Αποστόλων? Εάν ο Χριστός, ρωτάει, δεν είχε αναστηθεί, θα άλλαζαν έτσι οι Απόστολοι και τι, θα κήρυταν ένα ψέμα? Όχι, αδελφοί μου, ακριβώς το γεγονός αυτό

των μόνων αληθινών θεών, ως των μόνων που επάτησε θανάτο των θάνατων, με το θάνατό του τον θάνατο. Συνεχίζει όμως ο ιερός πατήρ να λέει, αν δεν ήταν πραγματική η Ανάσταση, δεν θα μπορούσαν να την πλάσουν με την φαντασία τους. Αυτό δεν χρειάζεται απόδειξη. Διότι σε τι θα βασίζονταν για το έργο τους? Στην δυνότητα των λόγων? Μα ήσαν όλοι οι πιο αγράμματοι από όλους. Μήπως τα πολλά χρήματα? Μα ούτε ραβδί δεν είχαν, ούτε υποδήματα. Στην ευγενή καταγωγή τους? Μα ήσαν άσημοι, καταγόμενοι από ασήμους. Στη μεγάλη τους πατρίδα? Μα κατάγονταν από άσημα χωριά. Στο μεγάλο αριθμό τους? Μα πάνω από 11 δεν ήταν. Και μάλιστα αυτοί διεσπαρμένοι εδώ και εκεί. Λέει ο ιερός πατήρ, αν δεν υπήρχε Ανάσταση, δημιούργησαν την Ανάσταση, έφτιαξαν την Ανάσταση οι Απόστολοι? Τελικά η Ανάσταση είναι παραμύθι των Αποστόλων? Και ένα παραμύθι πόση ισχύ, πόση δυναμική να έχει? Κάποτε αποδεικνύεται ότι πρόκειται περί ψεύδους. Και μας, οι γονείς μας, οι γιαγιάδες μας, μας λέγανε παραμύθια όταν είμαστε μικροί για να κοιμηθούμε, όμως μεγαλώνοντας, όταν ακούγαμε αυτά τα ίδια παραμύθια να τα λένε και σε κάποιους άλλους, τα μικρότερα ίσως αδέρφια μας, γελούσαμε, διότι ξέραμε πως αυτό είναι κάτι φανταστικό, ψεύτικο. Πώς λοιπόν στάθηκε, αν είναι παραμύθι και δημιούργημα σενάριο των Αποστόλων η Ανάσταση, πώς στάθηκε και πώς στέκεται μέχρι τώρα τόσους αιώνες, τόσα χρόνια, όταν μάλιστα πολεμείται και πολεμήθηκε κατά καιρούς και ανά τους αιώνες από πολλούς? Εξάλλου, οι Άγιοι Απόστολοι δεν είχαν και αυτήν την ικανότητα να εφεύρουν ένα τόσο φανταστικό σενάριο και μάλιστα μετά να το υπηρετήσουν και να το διακονήσουν ακόμα και με την θυσία του ιδίου του αίματός τους. Αλλά λέει ο Άγιος, ακόμα και ας υποθέσουμε πως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και οι μαθητές, οι Απόστολοι, να φτιάξουν ένα ψεύτικο, καλοφτιαγμένο όμως, σενάριο περί της Αναστάσεως. Αυτό πώς θα το έκαναν? Πού θα βασίζονταν? Στο ότι ήταν δεινοί ιεροκήρυκες? Μην ξεχνάμε πως ήταν όλοι αγράμματοι. Μήπως είχαν πολλά χρήματα και θα μπορούσαν να στηρίξουν από πίσω μια τέτοια προσπάθεια? Εκείνοι πολλές φορές ούτε παπούτσια δεν είχαν, ούτε να φάνε δεν είχαν. Μήπως στηρίχτηκαν στην ευγενική τους καταγωγή? Ποια ευγενική καταγωγή? Όλοι προέρχονταν από άσημα χωριά και κακόφημα χωριά μάλιστα. Στη μεγάλη τους πατρίδα ίσως? Ήταν όλοι από άσημα χωριά, όπως είπαμε, και ήταν όλοι άσημης καταγωγής. Ωραία, μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι στηρίχτηκαν στο μεγάλο τους αριθμό. Όπως όμως γνωρίζουμε, όλοι και όλοι τελικά έμειναν 11. Και αυτοί οι 11 δεν ήταν πάντοτε όλοι μαζί. Διεσπάρισαν
ανά την

0: νικουμένοι για να κηρύξουν το Χριστό και την Ανάσταση. Μόνοι τους ήταν. Άρα λοιπόν, πού στηρίχτηκαν οι Άγιοι Απόστολοι για να διαμηνήσουν στον κόσμο αυτό το γεγονός? Στηρίχτηκαν, αδελφοί μου, σε αυτό ακριβώς το γεγονός, στην Ανάσταση του Κυρίου. Στηρίχτηκαν στο γεγονός αυτό διότι το είδαν, το ένιωσαν, το έζησαν, το ψηλάφισαν, το αντίκρισαν. Γι' αυτό και λένε αυτό που είδαμε, αυτό που ακούσαμε, αυτό που πιάσαμε με τα χέρια μας, αυτό σας κηρύσουμε, αυτό σας καταγγέλουμε. Είναι χειροπιαστό γεγονός η Ανάσταση του Κυρίου, αγαπητοί μου, για τον άνθρωπο βέβαια εκείνον που θέλει να πιστέψει και να κατανοήσει κάποια πράγματα. Για τον άνθρωπο εκείνο που εμένει στην αμαρτία του και στην απιστία του, βέβαια θα καθίσταται κάτι τέτοιο δυσχερές. Για να δούμε τι άλλο μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος δηλαδή, δεν άντεξε σε ένα λόγο της μικρής θυρωρού, οι άλλοι δε Απόστολοι σαν τον είδαν δεμένο σκορπίστηκαν πώς θα διεννοούντο να τρέξουν στα πέρατα της Οικουμένης και να σπείρουν φανταστικό λόγο περί Αναστάσεως. Πώς μπορούσαν και αντιστέκονταν σε άρχοντες και σε πλήθη? Πώς άντεχαν στα ακονισμένα ξύφη, στα τηγάνια τα πυρακτωμένα και στους καθημερινούς μυρίους θανάτους? Πώς όλα αυτά αν δεν είχαν την δύναμη και την όθηση της Αναστάσεως? Πάλι αναφέρεται στους ιερούς μαθητές, στους Αγίους Αποστόλους. Και μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ πως πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουμε να σκεφτούμε λογικά. Οι Απόστολοι, όπως λέγαμε και πριν, ήταν φοβισμένοι. Μάλιστα αναφέρει εδώ το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου. Όταν καθόταν εκεί στην αυλή του Αρχιερέως περιμένοντας να δει τι θα απογινόταν ο Χριστός και τι απόφαση θα έπαιρναν οι Εβραίοι, τον πλησίασε μια παιδίσκη, μια δούλη, η θυρωρός, μια καθαρίστρια θα λέγαμε σήμερα. Και του λέει «Και εσύ ανήκεις στην ομάδα του Χριστού». Και αμέσως αυτός άρχισε να αρνείται και να ορκίζεται και να λέει όπως δεν γνωρίζει το Χριστό. Δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Και όλοι οι άλλοι μαθητές, λέει, φοβήθηκαν όταν τον είδαν τον Χριστό να τον δένουν, να τον συλλαμβάνουν και σκορπίστηκαν. Πώς, αναρωτιέται ο ιερός πατήρ, είναι δυνατόν αυτοί οι φοβισμένοι μαθητές να τρέξουν έπειτα στα πέρατα της Οικουμένης για να κηρύξουν τον της Αναστάσεως λόγων, και όχι μόνο αυτό, πώς ενώ απειλούνταν αντιστάθηκαν τελικά μπροστά σε άρχοντες, μπροστά σε πλήθος ανθρώπων, πώς άντεξαν στα ακονισμένα ξύφη, στα πυρακτωμένα τηγάνια, στους καθημερινούς πάμπολους θανάτους που υπέστησαν για την αγάπη του Χριστού. Αν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν ψέμα η Ανάσταση, αν δεν υπήρχε η αλήθεια της Αναστάσεως, δηλαδή δεν είχε δύναμη η Ανάσταση, πώς θα κατάφερναν όλα αυτά? Και από αυτό μόνο το γεγονός, αν το καλοσκεφτεί κανείς, φανερώνεται η αλήθεια της Αναστάσεως. Η Ανάσταση είναι πραγματικό γεγονός, αγαπητοί αδελφοί, γεγονός που συνέβη στο Χριστό και που θα συμβεί σε όλους εμάς, διότι ο Κύριος μας έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων, δηλαδή ο πρωτότοκος των νεκρών. Είναι η αρχή της Αναστάσεως ο Χριστός. Ποια αρχή, ποιας Αναστάσεως, εκείνης της Αναστάσεως που θα ακολουθήσει και σε μας. Και είναι και πρωτότοκος εκ των νεκρών, δηλαδή ο πρώτος που γεννήθηκε μέσα από τους νεκρούς. Όποιος πέθαινε τελείωνε. Ο Χριστός όμως γεννήθηκε ξανά μέσα από τον θάνατό του. Ο τάφος δεν μπόρεσε να τον κρατήσει και ως άλλη μήτρα τον ξαναγέννησε. Γι' αυτό λοιπόν και όλοι οι νεκροί μας θα αναστηθούν κάποτε και θα γεννηθούν και αυτοί πού, πώς, μέσα από τα μνήματά τους. Για να συνεχίσουμε να μελετούμε τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Λέει, αυτοί που παίρνουν τροφή και δεν μπορούν να την κρατήσουν για να την χωνεύσουν, κάνουν εμετό και βγάζουν όσα έφαγαν. Κάτι τέτοιο συνέβη με τον θάνατο του Ιησού. Ο Άδης, αφού πήρε το σώμα του, δεν μπόρεσε να το χωνέψει, το απέβαλε και μαζί με αυτό και άλλους που είχε καταπιεί. Δεν μπορούσε, κυλοπονούσε, συνθλιβόταν όσο κατήχε το σώμα του Χριστού, μέχρις που το έβγαλε. Εδώ με ένα επίσης ωραίο παράδειγμα, αν και λίγο αντιαισθητικό στη σκέψη μας, ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αναστήθηκε ο Κύριος. Όπως λέει, όταν φάμε εμείς κάτι πολύ έτσι σκληρό, που δεν μας αρέσει ίσως, που δεν το αποδέχεται ο οργανισμός μας, κάνουμε κάποια στιγμή εμετό και απελευθερώνεται το στομάχι μας από αυτό το βάρος που βρίσκεται μέσα σε αυτό, έτσι και ο Κύριός μας απελευθερώθηκε από τα δεσμά του Άδου και του θανάτου, αφού ο Άδης εξήμεσε τον Κύριό μας. Δεν μπορούσε να τον χωνέψει, δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει, δεν μπορούσε να ισχύσει, να υπερισχύσει αυτού. Και έτσι απέβαλε τον Χριστό και μαζί με τον Χριστό κάθε άνθρωπο. Πλέον ο χώρος του Άδου και του θανάτου δεν έχει πόρτα, η πόρτα του είναι σπασμένη, δεν μπορεί να συγκρατήσει κανέναν μέσα, δεν μπορεί να φυλακίσει κανέναν άνθρωπο. Αυτή τη μεγάλη δωρεά μας προσφέρει, αγαπητοί μου αδελφοί, ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου μας. Πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέει κάτι συγκλονιστικό. Ο Άδης, αφού κατάπιε το σώμα του Χριστού, σχίστηκε, διότι αυτό το σώμα κατέκοψε την κοιλιά του και αναστήθηκε. Για να πω κι εγώ ένα δικό μου παράδειγμα, ίσως να είναι ατυχές, όμως μας βοηθάει, θεωρώ, να συγκεκριμενοποιήσουμε τα πράγματα και να κατανοήσουμε καλύτερα το μεγάλο αυτό γεγονός Αναστάσεως. Μια γυναίκα είναι έγκυος και φτάνει η ώρα του το κετού. Την πληροφορεί λοιπόν ο γιατρός πως δεν μπορεί να γεννήσει φυσιολογικά, διότι εγκυμονούν κάποιοι κίνδυνοι που αφορούν στην υγεία του βρέφους ή ακόμα και στη δική της υγεία. Τότε, τι λέμε, αποφάσισε ο γιατρός να πάρει το μωρό με κεσαρική. Τι είναι κεσαρική? Σχίζει την κοιλιά της γυναικός και από εκεί παίρνει το παιδί για να μην μείνει άλλο μέσα, διότι όπως είπαμε υπάρχει κίνδυνος για την ίδια του τη ζωή. Μια τέτοια, επιτρέψτε μου να πω, κεσαρική έκανε και ο Χριστός με την Ανάστασή του. Κατέσχισε έκανε κομμάτια την κοιλιά του Άδου και του θανάτου και αναστήθηκε πρώτος, συμπαρασύροντας μαζί του και συναναστένοντας μαζί του και όλους τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριός μας, ναι αγαπητοί μου αδελφοί, έσχισε την κοιλιά του θανάτου και μας απελευθέρωσε από τα δεινά εκείνα, από την φυλακή εκείνη μέσα στην οποία μας κρατούσε δέσμιους ο διάβολος. Είπαμε, λέμε όλη αυτή την ώρα, για να το πω καλύτερα, πως ο Θεός μας χάρισε αυτή τη μεγάλη δωρεά, δηλαδή να ζούμε, δηλαδή να είμαστε αναστημένοι. Όμως δυστυχώς πολλοί άνθρωποι βλέπουμε να μην αντιλαμβάνονται αυτή τη δωρεά, να μην την αποδέχονται, να μην την ενστερνίζονται και να μην αφήνουν το φως της Αναστάσεως να φωτίσει τον σκοτεινό εαυτό τους. Γι' αυτό θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος πως είναι πολύ ανώτερο από το να αναστήσει το σώμα το να αφανίσεις τις αμαρτίες. Υπάρχει Ανάσταση, θα αναστηθεί το σώμα μας. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει εμείς πρώτα να εξαφανίσουμε τις αμαρτίες, την αμαρτία από μέσα μας. Να το πω εγώ λίγο διαφορετικά. Όταν και εφόσον εμείς αφανίσουμε από μέσα μας την αμαρτία, τότε θα έχουμε Ανάσταση, τότε θα ζούμε την Ανάσταση, τότε θα συνειδητοποιήσουμε τι είναι και τι πάει να πει Ανάσταση και θα έχουμε όντως τότε αποδεχθεί τη μεγάλη αυτή δωρεά του Κυρίου μας. Πολλοί αιρετικοί που ζουν μέσα στην πλάνη και στο σκοτάδι και στο ψέμα. Πολλοί, λέω, αιρετικοί, μάλλον για να το πω καλύτερα, όλοι οι αιρετικοί είναι εκείνοι που υπάρχουν σφοδροί πολέμοι της Αναστάσεως. Όλες οι αιρέσεις χτυπούν αλίπητα την Ανάσταση του Χριστού. Προσπαθούν να απομειώσουν το γεγονός αυτό, να το ισοπεδώσουν, να το εξαφανίσουν. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο πως κάθε χρόνο, λίγες μέρες πριν από το Πάσχα, θα βγει κάποιος και θα πει ότι τελικά η Ανάσταση είναι ψέμα, ότι τελικά ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ότι βρέθηκαν τα οστά του Χριστού κάπου και άλλες τέτοιες εικασίες και αμαρτωλές υποθέσεις. Και όλα αυτά γιατί, διότι όπως σας λέω όλη αυτή την ώρα, προσπαθούν να χτυπήσουν το γεγονός Αναστάσεως, γιατί αυτό το γεγονός είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας στηρίζεται στο κενό μνημείο των Ιεροσολύμων, δηλαδή που στην Ανάσταση του Χριστού. Αν δεν υπήρχε Ανάσταση, δεν μπορούσε να υπάρχει και Εκκλησία. Αλλά υπάρχει Εκκλησία γιατί υπάρχει Ανάσταση. Άνθρωποι λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διαστρεβλωτές επιχειρούν κατά καιρούς να εξαπατούν. Τότε μεν ισχυρίζονταν ότι η Ανάσταση των νεκρών ήδη έχει γίνει, τώρα λένε ότι επίκειται η κρίση και η παρουσία του Χριστού για να υποτάξουν και αυτόν τον Χριστό στο ψέμα και προσπαθούν να πείσουν ότι δεν υπάρχει ανταπόδοση στο μέλλον, ούτε δικαστήριο και κόλαση και τιμωρία για τους κακοποιούς και ασεβείς. Με όλα αυτά, οι αιρετικοί λένε πως δεν υπάρχει Ανάσταση. Και άμα δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε, όπως θα πει και ο Απόστολος Παύλος, είναι κούφια η πίστη μας και κενό το κήρυγμά μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί και άλλη μια απόδοξη η οποία πιστοποιεί το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Ποια είναι αυτή η απόδειξη? Οι εμφανίσεις του Αναστάντος. Λέει, αφού πραγματικά πέθανε, πραγματικά αναστήθηκε. Γι' αυτό και βρισκόταν με τους μαθητές του 40 μέρες, για να τους πληροφορήσει και να τους δείξει πόσο λαμπρά θα είναι τα σώματα όλων των πιστών μετά την Ανάσταση. Ο Κύριός μας εμφανιζόταν επί 40 ημέρες στους μαθητές και εκεί τους έλεγε για τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, όπου την 40η ημέρα ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισεν εκ δεξιών του Πατρός. Τον Αναστάντα λοιπόν Χριστό τον είδαν οι Απόστολοι. Μίλησαν μαζί του, τον άγγιξαν. Ο Θωμάς ζήτησε να τον ψηλαφίσει. Δεν είναι λοιπόν ψέμα η Ανάσταση, αλλά αποτελεί όχι μόνο μεγάλη αλήθεια, αλλά εκείνη την αλήθεια των αληθιών. Συνεχίζει να μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αφότου ο Χριστός, ο Θεός μας, θυσιάστηκε στο Σταυρό και αναστήθηκε, έβγαλε από τη μέση και τις ονομασίες Θάνατος και Άδης. Ο φιλάνθρωπος Κύριος, καινούργια και παράδοξη πολιτεία στη ζωή μας. Αντί να λέμε θάνατος, λέμε τώρα κοίμησης και ύπνος και αναχώρησης από την παρούσα ζωή. Πράγματι, αγαπητοί μου φίλοι, ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο Κύριός μας, ο Θεός μας, ο Θεός της αγάπης και της φιλανθρωπίας και του ελέους και των νυκτηρμών, με την Ανάστασή Του εγκαινιάζει μια καινούρια ζωή, μια άλλη επίσης καινούρια πολιτεία. Είδατε, μετά την Ανάσταση του Χριστού δεν πρέπει να μιλάμε για θάνατο, αλλά για κοίμηση, διότι ο κάθε νεκρός μας δεν πεθαίνει, δηλαδή δεν αφανίζεται, δεν εκμηδενίζεται, αλλά απλά κοιμάται. Και κάποια στιγμή θα αναστηθεί για να ζήσει μέσα σε αυτήν την ολόφωτη καινούρια πραγματικότητα που μας δωρίζει ο Θεός μας. «Σήμερα γιορτάζουμε τα λαμπρά νικητήρια», μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι. Πραγματικά, η Ανάσταση είναι η μεγαλύτερη εορτή. Εορτάζουμε όντως νικητήρια. Νικητήρια του Χριστού έναντι του θανάτου, της αμαρτίας, της φθοράς, του διαβόλου, του άδου. Και αυτά τα νικητήρια δεν πρέπει να τα γιορτάζουμε έτσι απλά, αλλά όπως μας έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, να σκυρτάμε από αγαλίαση και από χαρά και από ευτυχία. Και βέβαια να εορτάζουμε όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα της πίστεώς μας μέσα στην Εκκλησία μας, με μυστηριακό τρόπο. Μόνο μέσα στην Εκκλησία, όταν ζει κανείς ενεργά, μπορεί να βιώσει αυτή τη χαρά, αυτή την αγαλίαση, αυτή τη ζωή, την Ανάσταση που προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι αφορμή εορτής και πανηγυριού το το γεγονός της Αναστάσεως, φίλοι ακροατές. Γι' αυτό και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει σήμερα, την ημέρα του Πάσχα δηλαδή της Αναστάσεως, σε όλη την οικουμένη επικρατεί χαρά και θεία ευφροσύνη. Σήμερα όλοι οι άγγελοι και όλες οι ουράνιες δυνάμεις συναγάλλονται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Προσέξτε τι λέει εδώ ο Ιερός Πατήρ. Δεν είναι χαρά μόνο δική μας. Η Ανάσταση είναι χαρά και για τη γη και για τον Άδη κάτω από τη γη, αλλά και για τον ουρανό. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, μας λέει η Εκκλησία μας μέσα από την εξαίσια υμνολογία της. Ξαναλέω πως με την Ανάσταση του Κυρίου χάρηκαν και ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια και οι πάντες. Είναι το γεγονός Αναστάσεως πηγή χαράς. Θα συνεχίσει να μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, σκέψου αγαπητέ πόσο μεγάλη είναι η χαρά, αφού και οι ουράνιες δυνάμεις γιορτάζουν μαζί μας. Χαίρονται για τα δικά μας αγαθά. Αν και είναι δική μας η χαρά που έδωσε ο Κύριος, όμως είναι και δική τους ευχαρίστηση. Πείτε μου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι δεν καταλάβαμε τελικά σε αυτά τα χρυσοστόμια λόγια. Έχουμε Ανάσταση. Έχουμε χαρά. Ας διώξουμε την θλίψη, την κατήφια από τα πρόσωπά μας. Ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον. Συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Ας αφήσουμε τις καρδιές μας να πειρακτωθούν από τη φλόγα του Αναστασίμου φωτός. Ας φιλιώσουμε μεταξύ μας. Ας είμαστε όλοι μαζί και ας χαιρόμαστε αυτό το μεγάλο γεγονός, αυτή τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός μας χαρίζει. Γιατί γίναμε αθάνατοι. Από δούλοι του θανάτου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γίναμε αθάνατοι. Από πεσμένοι αναστηθήκαμε. Από ιτημένοι τελικά γίναμε νικητές. Φοβερό πράγμα. Να είσαι φυλακισμένος και κάποιος να σε απελευθερώνει. Να είσαι δεμένος και κάποιος να σε λύνει. Να υπόκεισαι στη διαδικασία της φθοράς και του θανάτου και να έρχεται ο Χριστός και να σε εξυψώνει και να σε αποδεσμεύει από όλα αυτά. Οφείλουμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου χριστιανοί, αδέλφια μου αναστημένα, να εορτάζουμε την εορτή αυτή, να βιώνουμε την πραγματικότητα αυτή έτσι όπως ορίζει και θέλει η Αγία μας Εκκλησία. Μας το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να μη καταντροπιάζουμε αυτή την τόσο μεγάλη εορτή, σας παρακαλώ να δείχνουμε σεβασμό στα τόσο μεγάλα δώρα που μας χάρισε ο Χριστός. Για το ίδιο πράγμα σας παρακαλώ και εγώ και μας παρακαλώ όλους να μην ντροπιάζουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Δύο μεγάλες ντροπές κάνουμε πάνω σε αυτό το γεγονός. Πρώτον, πάμε να κοινωνήσουμε το βράδυ της Αναστάσεως ενώ δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε εξομολογηθεί, δεν έχουμε συγχωρεθεί μεταξύ μας, δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια, ούτε νηστεία, ούτε τίποτα. Και η δεύτερη μεγάλη ντροπή είναι εκείνη η ώρα που παίρνουμε το Αναστάσιμο φως, ακούμε το πρώτο, δεύτερο, ίσως και τρίτο Χριστός Ανέστη και μετά σπεύδουμε να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας ή εκεί που μας έχουν καλέσει για να φάμε και να πιούμε και να νομίσουμε πως τελικά κάτι τέτοιο είναι το Πάσχα και πως κάπως έτσι πρέπει να εορτάζεται. Όχι, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ας εορτάσουμε το Πάσχα έτσι όπως ο Θεός θέλει και έτσι όπως μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία, με μετάνοια, με αγώνα, με προσπάθεια, με ανωδική πορεία και με στόχο εκείνον που είναι η ζωή και η Ανάσταση. Γι' αυτό θα επισημάνει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: «Αναστήθηκε ο Κύριός μας και μαζί του συνανέστησε όλη την οικουμένη. Και εκείνος μεν αναστήθηκε σπάζοντας τα δεσμά του θανάτου, εμάς δε μας ανέστη διαλύοντας τις αλυσίδες των αμαρτημάτων μας». Ο Χριστός τραβάει και μας από το χέρι, έτσι όπως τραβάει στην εικόνα της Αναστάσεως τον Αδάμ και την Εύα. Μην αρνηθούμε αυτή του τη βοήθεια, αυτό του το κάλεσμα, αλλά σπιάσουμε γερά το τρυπημένο για χάρη μας χέρι του Κυρίου μας και ας τον αφήσουμε να μας μεταφέρει στην καινή κτήση, στον καινούριο κόσμο που επέφερε και δημιούργησε η δική του Ανάσταση. Αν, αγαπητοί μου, δεν συναναστηθούμε με τον Χριστό, τότε ούτε για Ανάσταση μπορούμε να μιλάμε, ούτε Ανάσταση θα έχουμε. Η συνανάστασή μας μαζί του είναι εκείνο το οποίο πρέπει όλοι να αγωνιστούμε, να πετύχουμε. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος τις σκέψεις του πάνω στο γεγονός της Αναστάσεως και λέει: «Ας γιορτάσουμε αυτή τη λαμπρή και υψίστη γιορτή της Αναστάσεως του Κυρίου. Ας τη γιορτάσουμε και με λαμπρότητα αλλά και με σεμνότητα, διότι αναστήθηκε ο Κύριος και συγκέντρωσε πάνω του όλη την οικουμένη. Αυτός αναστήθηκε και έσπασε τα δεσμά του θανάτου». Με λαμπρότητα και με σεμνότητα συστήνει ο Άγιος Πατέρας Εκκλησίας μας να εορτάσουμε την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύρεων που είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας. Μια πιο τρανταχτή, να το πω έτσι, απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου είναι αυτό που αποτελεί σπουδαία δουλειά του Ιερού Χρυσοστόμου. Αναφέρεται στις εμφανίσεις του Χριστού, αυτές τις 11 που μαρτυρούν και τα Ιερά Ευαγγέλια, και τις συγκεντρώνει όλες και μας τις προσφέρει ως αναστάσιμο χαιρετισμό και ως αναστάσιμο δώρο. Ακούτε ποιες είναι αυτές. Εμφανίστηκε, λέει, στη Μαρία όταν αποχωρούσε από το μνήμα και στις άλλες γυναίκες. Ύστερα στον Πέτρο. Ύστερα στους βαδίζοντες με τον Κλεόπα προς Εμαούς. Ύστερα στους 12, ενώ ήσαν κλεισμένες οι πόρτες, χωρίς βέβαια να βρίσκεται ανάμεσά τους ο Θωμάς. Ύστερα στους 11 παρόντος του Θωμά. Ύστερα σε 500 αδελφούς. Έπειτα στους 7 μαθητές στη λίμνη της Τιβεριάδος. Μετά στον Ιάκωβο. Μετά στους 70. Έπειτα στο όρος των Ελαιών. Και τελευταία στο όρος της Γαλιλαίας. Μάλλον πρώτα στο όρος της Γαλιλαίας και τελευταία στο όρος των Ελαιών, όπου έγινε, πραγματοποιήθηκε και η ανάληψή του. να απαντήσουμε στους αιρετικούς που αμφισβητούν και σε όλους βέβαια που αμφισβητούν τους άλλους το γεγονός της Αναστάσεως και να πούμε «Ωραία, είναι ψέμα ότι ο Χριστός παρουσιάστηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν τόση χαρά της που δεάδιγε τον τάφο και μάλλον έβλεπε μπροστά της οπτασίες». Εντάξει, να το δεχτούμε. Είναι ψέμα και ότι παρουσιάστηκε στον Απόστολο Πέτρο, στον Κλεόπα και στον Λουκά που πήγαιναν στην πόλη της Εμαούς, στους 12 μαθητές απόντος του Θωμά, στους 12 μαθητές παρόντος του Θωμά, σε 500 μετά αδελφούς. Είναι ψέμα ότι παρουσιάστηκε στον Ιάκωβο, στους μαθητές στο όρος της Γαλιλαίας, στους μαθητές στο όρος των Ελαιών. Όλα τελικά ψέματα είναι? Και γιατί να είναι ψέματα και να μην είναι η αλήθεια? Έχουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πολλές όχι μόνο ενδείξεις αλλά και αποδείξεις περί της Αναστάσεως του Χριστού. Όλοι αυτοί που ισχυρίζονται το αντίθετο, ότι τελικά ο Χριστός δεν ανέστη, δεν έχουν καμία απόδειξη ούτε καμία ένδειξη. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για την Ανάσταση του Χριστού, λέει πως αποτελεί αραβώνα του γάμου μας, της ενώσεώς μας δηλαδή με τον Χριστό, η οποία ουσιαστικά θα γίνει μετά την Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός ανέστη, αδελφοί μου, και αληθώς ανέστη ο Κύριος, αληθινά αναστήθηκε. Η Ανάστασή Του είναι πραγματικό γεγονός. Είναι η αλήθεια. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί ψέμα. Εμείς λοιπόν, ως παιδιά του Θεού, ας ζήσουμε μέσα σε αυτήν την αλήθεια, μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα του φωτός και της ζωής και της καταλλαγής και της συγχώρησης που μας προσφέρει ο Κύριός μας, ο Αναστάς Ιησούς. Χριστός ανέστη, αδελφοί μου, και εμείς να προσπαθήσουμε να αναστηθούμε από τα πάθη μας και από τις μικρότητές μας και από την αμαρτία μας. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Χαίρετε εν Κυρίω αναστάντη πάντοτε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026, που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία, ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τέθει σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ από τον πατέρα Ελισέο Κινούση. Θα τέθει σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία από τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, όπου θα ιερουργήσει ο αρχιμανδρίτης Δανίλη Ψωίνος. Στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη Εγκάμου και Υπερπολιτέκνου Ιερέως την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια, της οποίας εφεξής ο Άγιος Δημήτριος Εθώρος και Προστάτης, και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του Μεγάλου Σπερινού, προστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ, και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο πατήρ Βασίλειος Τσιμούρης και ο πατήρ Ιωάννης Ρισάνος. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την ευκαιρία των Γενικών Εξετάσεων 2026, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 το πρωί και θα περατωθεί στις 10. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιανουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί η παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάρατου Χατζικυριακίου μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων στις 6.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούσε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου Ψηρή αύριο στις 8 και μισή το βράδυ υπέρ φωτισμού των μαθητών που διαγωνίζονται. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Τερψιθέας Γλυφάδα. Στην Κυριακή το πρωί θα ιερουργήσει και θα κηρύξει το Θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Άνω Γλυφάδας. Στο παρεκκλήσιο του προφήτου Ελισαίου, Άρεως 14 στο Μοναστηράκι στην Αθήνα το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάρου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος αρχιερέως. Στο ναό την Κυριακή το πρωί θα διενεργηθεί αιμοδοσία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί. Ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμπίων Βιωτίας θα τεθούσε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργύρου Πόλος από την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή έως την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11.30 το πρωί. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανή Αττικής. Οι εγγραφές αρχίζουν το Σάββατο 16 Μαΐου, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου και θα πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ και Σάββατο 10 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης τον άκτρο της Νοσού, περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
10: Το Kedivim του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αγαπητοί μας φίλοι, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη συνάντησή μας μέσα από τη συχνότητα της εκπομπής της ραδιοπαραμυθίας μας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά στις όμορφες Σέρες και συγκεκριμένα στην ενορία της Αγίας Μαρίνης και του Αγίου Αντωνίου, Σερών, όπου πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού Ιερού Ναού. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και το περίπτερο της έκθεσης βιβλίου θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 17 Μαΐου. Πλήθος ανθρώπων, μικροί και μεγάλοι, συμμετείχαν με συγκίνηση και ζωντάνια σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, με ξεχωριστή θέση λοιπόν να κατέχει μεγάλη έκθεση βιβλίου, η οποία οργανώθηκε με πολύ αγάπη και κόπο από μια ομάδα εθελοντών και συνεργατών της ενορίας. Εκδοτικοί οίκοι, συγγραφείς, μαθητές και οικογένειες συναντήθηκαν γύρω από το βιβλίο σε μια πραγματική γιορτή πολιτισμού και πίστης.

τη χαρά να συνομιλήσουμε στις Σέρρες τόσο με τον εφημέριο του Ιερού Ναού Πατέρα Αθανάσιο Βουρουτζή, όσο και με μέλη της ομάδας που εργάστηκε, πολυπληθής η ομάδα να πούμε, για την πραγματοποίηση της έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και τον πατέρα Παναγιώτη, αλλά και τον συνεφημέριο τον πατέρα Νικόλαο, για την αγάπη τους και την φιλοξενία τους, μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο Βουρουτζή βεβαίως. Στην αρχή της εκπομπής λοιπόν θα ακούσουμε τον πατέρα Αθανάσιο και στη συνέχεια τους ανθρώπους που με αγάπη στήριξαν αυτή την όμορφη προσπάθεια. Πριν όμως περάσουμε στις συνεντεύξεις αυτές, να ευχαριστήσουμε θερμά τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, που βρίσκεται πάντοτε διακριτικά πίσω από τα μικρόφωνα, και τη συνεργάτη δάμας Φίβη Κωνσταντέλου από το τηλεφωνικό μας κέντρο, για την συνεχή υποστήριξη και φροντίδα επικοινωνίας με όλους εσάς. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο όπως το συνηθίζουμε. Ένας κροκόδιλος στον ήλιο. Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο από τη νέα σειρά κόμικ Μυστηρίου. Αστυνομικές περιπέτειες από την αγαπημένη συγγραφέα Άννα Ιακώβου. Δύο detective ερευνούν τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός κροκόδιλου, περνώντας από τα μαγικά τοπία της Αιγύπτου, τις πυραμίδες, τα πολύβου, απαζάρια, μέσα από καταδιώξεις και γρίφους. Ένα μοναδικό περιπετειώδες ταξίδι μέσα από την χαριτωμένη εικονογράφηση του Ραφαήλ Ελκά. Οι αστυνομικές περιπέτειες ενός κροκοδίλου, ένας κροκόδιλος στον ήλιο, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλης στο 210 52 38 305 και στο σταμούλης.gr.

0: Βρισκόμαστε, φίλοι ακροατές, στις Σέρες, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης και Αγίου Αντωνίου. Κοντά μας έχουμε τον πατέρα Αθανάσιο Φουρουτζή, ο οποίος είναι εφημέριος αυτού του Ιερού Ναού, και να πούμε βέβαια, να επισημάνουμε ότι είμαστε εδώ σήμερα με μεγάλη χαρά και συνομιλούμε μαζί του, γιατί όλος ο λαός των Σερών γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση του Ιερού Ναού, ο οποίος, θα μας πει ο πατήρ Αθανάσιος, χτίστηκε πάνω σε ένα παλιό ναό. Την ευχή σας, πατέρα Αθανάση.
1: Του Κυρίου μας Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στην όμορφη πόλη των Σερών και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας εδώ στις εορτιές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια του ναού μας, του ναού των Αγίων Μαρίνης και Αντωνίου Σερών. Το 1826, λοιπόν, χτίστηκε ο ναός, το κτίσμα αυτό που βρισκόμαστε ήδη μέσα του, και είναι, όπως είπατε κι εσείς, ναός ο οποίος πατάει πάνω σε άλλο ναό της Αγίας Μαρίνας, το οποίο εκείνος ο ναός, η πρώτη αναφορά είναι το 1321 μετά Χριστόν, σε ένα χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου, το οποίο χρυσόβουλο περιγράφει μια συναλλαγή αγροπολισίας κοντά στο ναό της Αγίας Μαρίνης και συγκεκριμένα ενός αμπελιού εκτάσεως 6 μοδίων. Άρα υπήρχε και πριν το 1321 ναός της Αγίας Μαρίνης στην περιοχή που βρισκόμαστε.
0: Άρα ξεκινάει από πολύ παλιά αυτή η ιστορία και ο κόσμος, ας πούμε, ερχόταν εδώ από πριν από το 1300 για να προσευχηθεί.
1: Έτσι,
0: αν το σκεφτεί κανείς, είναι πολύ συγκινητικό, έτσι. Μέχρι σήμερα έρχεται και ακουμπάει τον πόνο και τις ελπίδες του εδώ.
1: Έτσι ακριβώς, και υπολόγισα ότι το Χριστός Ανέστη που είπαμε το βράδυ της Αναστάσεως εδώ στον ναό, το λέμε περίπου μόνο το βράδυ της Αναστάσεως 65 φορές. Άρα άμα υπολογίσουμε ότι για 200 χρόνια το Χριστός Ανέστη ακούγεται το βράδυ εδώ στον ναό, είναι 13.000 φορές. Δεν πάω πιο πίσω, το 1321, γιατί σταματάει ο νους. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ο κόσμος έρχεται στον ναό, αναπαύεται, λέει τα προβλήματά του, συνδέεται με τον ναό, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, εδώ γίνονται βαπτίσεις, οι γάμοι, τα μνημόσυνα, οι κηδείες, όλη η ζωή του ανθρώπου είναι συνδεμένη με την Εκκλησία, οπότε φανταστείτε πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από τον ναό και είναι έτσι, μένουμε εκστατικοί απέναντι στον χρόνο. Να πω όμως και κάτι άλλο εδώ. Είπαμε ότι υπάρχει μία αναφορά το 1321 για τον ναό μας. Υπάρχει όμως και μία άλλη όμορφη αναφορά στον ναό το 1623 από έναν Σεραίο ιστορικό κληρικό ιερέα, ο οποίος ονομάζεται Παπασυναβηνός και έχει γράψει ένα χρονικό της πόλης των Σερών, και από αυτό να δούμε μερικές πληροφορίες, γιατί η πόλη μας έχει περάσει πολλά δεινά και καταστροφές και φωτιές και πολέμους και κλοπές από βόρειους γείτονες, οπότε έχουμε ελάχιστα στοιχεία που έχουν μείνει. Ένα λοιπόν από αυτά τα στοιχεία είναι το ιστορικό του Παπασυναβηνού, ο οποίος γράφει έτσι, έχει μια ιδιαίτερη γραφή. Θα σας διαβάσω το σημείο όπου υπάρχει αναφορά στο ναό της Αγίας Μαρίνας. Λέει λοιπόν ο Παπασυναβηνός: «Ομοίως απέθανεν και ο Παπακυρδημητρούδης ο Καργούδης, ως 30 χρονών, άνθρωπος ψηλός, λιγνός, μαυρογέννης, κατσαρά τα μαλλιά, τσιβδός, αποδεμένος, αψής πολλά, φιλοκλήσιος, και είχε ενορίες την Αγία Παρασκευή, τον Σκυψοδιάβα, την Αγία Μαρίνα, τον Αγιώργη, της Δίβρης και τον Άγιο Ιωάννη. Και όταν επιβίωσε ο εν λόγω ιερέας, ανέλαβε τα καθήκοντα του εφημερίου ο Παπασυναβηνός στην Αγία Μαρίνα». Αλλά είναι και ιδιαίτερος ο τρόπος που γράφει, γι' αυτό και ήθελα να σας το διαβάσω από μέσα, όπως το λέω.
0: Παπαδιαμαντικός θα λέγαμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πολύ όμορφο. Α, και έτσι έχουμε και αυτή την αναφορά. Είναι ωραίες οι αναφορές όπου ακούγεται το όνομα του ναού και τι γίνεται γύρω από αυτό. Ήταν αψής λοιπόν ο ιερέας. Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει αναφορά, δυο τρεις αναφορές όσο έψαξα βρήκα στην ιστορία. Είναι αυτή, είναι το 1321 από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο και ακόμα μία την αναφέρει ο Πέτρος Παπαγεωργίου στη σελίδα 261 του κώδικα της Μητροπόλεως μας, που αυτή τη στιγμή είτε κάπου βρίσκεται μακριά από εδώ είτε είναι κατεσταμένος, δεν υπάρχει στα χέρια μας, και υπάρχει αναφορά του ναού της Αγίας Μαρίνας το έτος 1736.
0: Και συνεχίζεται λοιπόν η ιστορία του Ιερού Ναού. Παρατήρησα, πατέρα Θανάση, εδώ ότι ο κόσμος προσφέρεται να βοηθήσει. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί εθελοντές και αυτό το διαπιστώνουμε τώρα στις γιορτές που έχουν διοργανωθεί και στις δραστηριότητες, στις δράσεις για τα 200 χρόνια.
1: Δόξα τω Θεώ. Ένα κέρδος από αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε είναι ότι βγήκαν άνθρωποι που ίσως να μην τους υπολογίζαμε τόσο πολύ, αλλά βγήκαν μπροστά και ήθελαν να βοηθήσουν, και δόξα τω Θεώ καθημερινά υπάρχει ομάδα εθελοντών, ομάδα ανθρώπων που βοηθάει σε ό,τι δράση, σε όποια δραστηριότητα υπάρχει στο ναό, γιατί όπως είδατε υπάρχει και μια μεγάλη έκθεση βιβλίου στην αίθουσα των μνημοσύνων του ναού, γιατί δεν έχουμε πολλές δυνατότητες και πολλές αίθουσες, την οποία μετατράπηκε σε μια κυψέλη βιβλίων, και αυτή όμως για να στηθεί και να λειτουργεί καθημερινά πρωί και απόγευμα χρειάζονται πολλά χέρια. Δόξα τω Θεώ βρέθηκαν τα χέρια.
0: Θέλω να μου πείτε γιατί ήταν τόσο σημαντικό που βλέπω τον απόϊχο, έρχονται σχολεία, έρχονται άνθρωποι πολλοί, γιατί ήταν τόσο σημαντικό να βρεθεί ένας τόπος που να έρθουν πολλά βιβλία, δηλαδή όλοι...

0: τόπο για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει και να τα δει και να τα αγοράσει. Είναι μια έκθεση πάνω από 200 τίτλους βιβλίων, οπότε και στα βιβλιοπωλεία να υπάρχει. Είναι διαφορετικά να ξέρει ότι σε ένα τόπο, σε μια αίθουσα θα βρει πάρα πολλά βιβλία. Οπότε είναι ευχάριστο αυτό και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ήδη έχουμε διανύσει την πρώτη εβδομάδα και μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα της εκθέσεως και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί ο κόσμος ανταποκρίθηκε, διψάει για το βιβλίο, παρόλο που δεν αποτυπώνεται κάπου αυτό. Είμαστε στην εποχή του τάμπλετ, του κινητού, της εύκολης λύσης, αλλά μέσα μας ακόμα υπάρχει αυτή η δίψα για το βιβλίο, για το καλό βιβλίο και προσπαθήσαμε αυτή τη δίψα κάπως να την ξεδιψάσουμε.
1: Ναι, και το βλέπω με πολύ χαρά αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν και τάμπλετ εδώ στις Σέρες, έχουν και κινητά και μπορούν κάλλιστα να αφοσιωθούν σε αυτά και να μην δώσουν καμία σημασία σε μία έκθεση βιβλίου που γίνεται σε έναν ιερό ναό. Παρ' όλα αυτά, το θεώρησαν ένα μεγάλο γεγονός. Το είδα και εγώ με τα μάτια μου, δηλαδή είμαι εδώ και το παρατηρώ με μεγάλη χαρά. Τα παιδιά των σχολείων έρχονται και βλέπουν τα βιβλία, αλλά και μεγάλοι. Χτες γέμισε ο τόπος, γέμισε από ανθρώπους που αγόραζαν βιβλία. Τέτοιο πράγμα είχα να δω πολλά χρόνια και χάρηκα που το είδα. Είστε εδώ στις Σέρες, στο Βορρά, διαφορετικοί άνθρωποι με την καλή έννοια και το εκτίμησα πάρα πολύ. Είστε πιο ζεστοί και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει βέβαια και με το πώς οι ιερείς αυτού του ναού, για τους οποίους θέλω να μας μιλήσετε, πώς ποιμένουν αυτό το λαό που τον βλέπω ενθουσιασμένο.
0: Έτσι ισχύει αυτό, είμαστε πιο ζεστοί στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα και τον Εύρο βάζω μέσα και εγώ έζησα στην Αθήνα 10 χρόνια και είχα τη δυνατότητα να συνεχίσω να ζω εκεί, αλλά με τράβηξε εδώ ο τόπος μου, ο τόπος που γεννήθηκα, γιατί υπάρχει ακόμα ευλάβεια από τον κόσμο, ισχύει αυτό. Όταν περπατάω στον δρόμο, με χαιρετάει ο κόσμος που δεν με ξέρει, παίρνει την ευχή, υπάρχει μια ευλάβεια την οποία δεν τη βρίσκεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και αυτό μάλλον γίνεται γιατί περάσαμε πολλούς πολέμους, πολλές δυσκολίες, έχουμε απελευθερωθεί πολλά χρόνια μετά από την υπόλοιπη Ελλάδα, οπότε ο κόσμος είναι πονεμένος. Υπάρχουν και πάρα πολλοί πρόσφυγες που ήταν από την Κωνσταντινούπολη, από τη Σμύρνη και έφεραν αυτή την ευλάβεια μαζί τους, οπότε εκεί φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ζεστασιά και αυτή η αγάπη του κόσμου προς τους ιερείς και τους κληρικούς. Εμείς εδώ στο ναό δεν κάνουμε κάτι περισσότερο από ό,τι κάνει ένας ιερέας στο ναό του. Την προσπάθειά μας κάνουμε, δίνουμε αφορμές έτσι ώστε ο κόσμος να πλησιάσει την Εκκλησία, να πλησιάσει το βιβλίο, να πλησιάσει μια ομιλία, γιατί έχουμε ανάγκη να ακούσουμε όμορφα πράγματα που θα παρηγορήσουν την ψυχή μας. Είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη που ο κόσμος ψάχνει αγωνίως από κάπου να πιαστεί, από κάπου να του δώσει ελπίδα κάτι. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε αφορμές σωστές έτσι ώστε ο κόσμος να αναπαύεται.
1: Να μιλήσουμε για τους υπόλοιπους συνεφημέριους, έτσι μια μνήμα το όνομά τους.
0: Ναι, είναι ο πατήρ Παναγιώτης Κουτσίδης, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος εδώ του ναού και είναι πάρα πολλά χρόνια στο ναό. Όσοι μας ακούνε και είναι απόδημοι Σεραίοι, και μας ακούνε από όλο τον κόσμο, σίγουρα ξέρουν τον πατήρ Παναγιώτη. Είναι και ο πατήρ Νικόλαος Κόρμπος, ο οποίος είναι από τη Λαμία η καταγωγή του, αλλά εδώ από εδώ είναι η γυναίκα του, η πρεσβυτέρα του, οπότε ήρθε στην παρέα μας. Και δόξα τω Θεώ έχουμε καλό κλίμα, έχουμε ίδιο πνεύμα και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και βέβαια όλα αυτά δεν θα γινόταν αν δεν ευλογούσε ο σεβασμιότητός μας, ο οποίος μας αγαπάει πάρα πολύ, όπως αγαπάει όλο το ποιμνιό του, ο σεβασμιότητός μας, ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης, κύριος Θεολόγος, που κάτω από την δικιά του επίβλεψη και από την πολύ του αγάπη γίνονται όλα αυτά που γίνονται στο ναό μας.
1: Πατέρα Αθανάση, να σας ευχαριστήσω για όλα όσα μου είπατε και μοιραστήκατε και τα μεταφέρουμε και στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας να χαρούν και να πάρουν παράδειγμα, να πάρουμε και εμείς παράδειγμα κάτω στην Αθήνα από τη δική σας ζεστασιά και

0: δικό σας εθελοντικό πνεύμα που είναι πάρα πολύ έντονο. Εγώ το θαύμασα και το καμάρωσα και το ζήλεψα για μας. Δώστε μας την ευχή σας στους ακροατές.
1: Να είστε καλά, να είστε και δυνατοί, όπου μας καλεί ο Θεός να μην αρνούμαστε και να μην λέμε όχι στις κλήσεις που μας κάνει, να μην αφήνουμε αναπάντητες τις κλήσεις του Θεού. Καθένας ξέρει στο βάθος της καρδιάς του πού τον έχει καλέσει ο Θεός να βοηθήσει και να διακονήσει μέσα στην Εκκλησία. Να πω κάτι που δεν είπαμε πιο μπροστά, ότι ο ναός αυτός μπορεί κάποιος να τον ξέρει σαν ναός του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και όπου μας ακούνε οι Αντωνίτες όλου του κόσμου, μιλάμε για τον ναό του Αγίου Αντωνίου. Απλώς στο πέρας των χρόνων, το σωστό είναι ο ναός των Αγίων Μαρίνης και Αντωνίου, γιατί ο ναός ξεκίνησε της Αγίας Μαρίνης, μπήκε ο Άγιος Αντώνιος στην πορεία, μετά για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε ακόμα μπήκε μπροστά ο Άγιος Αντώνιος, όλη η περιοχή το ξέρει Άγιο Αντώνιο, αλλά και επειδή έχουμε και το λείψανο της Αγίας Μαρίνας εδώ, το χεράκι της από το 1787, το σωστό είναι να τιμούνται και οι δύο Άγιοι. Βέβαια, οι Άγιοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, τα βρίσκουν, δικά μας είναι τα θέματα, αλλά το σωστό και το πιο όμορφο είναι να λέγεται ο ναός των Αγίων Μαρίνης και Αντωνίου Σερών. Από αυτό λοιπόν το ναό, το μεταβυζαντινό, το 1826, ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας να έχουμε ισορροπία μέσα μας, που είναι πολύ βασικό, ό,τι ακούμε να το περνάμε από πολλά φίλτρα και να έχουμε ψυχική και σωματική υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στις Σέρρες, κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου και της Αγίας Μαρίνης. Γιορτάζουν οι Σεραίοι τα 200 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου ναού εδώ και τα γιορτάζουν με πολλές εκδηλώσεις και όμορφες εκδηλώσεις. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτά που κάνουν είναι και μία έκθεση βιβλίου. Μια έκθεση βιβλίου για μικρούς και μεγάλους, με πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων, όπου μπορούν να έρχονται πολλοί άνθρωποι εδώ από τις Σέρρες και από όπου βέβαια γύρω θέλουν, πολλά τα χωριά όμορφα, και είναι μια έκθεση, θα λέγαμε, χριστιανικού βιβλίου κατ' εξοχήν. Οι άνθρωποι εδώ έχουν μεγάλη πίστη στο Θεό και αγαπούν πολύ και τους Αγίους. Έτσι λοιπόν έχουμε κοντά μας την κυρία Αφροδίτη Κουτσίδου, η οποία είναι βιβλιοθηκονόμος και αρχαιονόμος. Είναι μία από τις υπεύθυνες, και θα λέγαμε ότι ηγείται της προσπάθειας αυτής, της αγοράς και της προώθησης αυτών των βιβλίων και του στισίματος αυτής της πανέμορφης έκθεσης. Πώς ήταν τα πράγματα, πώς ξεκινήσατε να γίνει? Καταρχάς, ποιος είχε την όμορφη αυτή ιδέα?
1: Αρχικά να πω καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές και από μένα. Εκθέσεις βιβλίου ήταν κάτι που το κάναμε στο νέο και παλιότερα, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Απλά μετά σταμάτησε, είχαμε δει πολλά χρόνια να κάνουμε, και με αφορμή τώρα τα 200 χρόνια, ο πατήρ Παναγιώτης, που είναι ο εφημέριος, ο υπεύθυνος εδώ του ναού, είχε την ιδέα να ξανακάνουμε μια έκθεση στα πλαίσια και όλων των υπόλοιπων εκδηλώσεων. Και έτσι συγκροτήθηκε μια ομάδα. Εγώ, λόγω και της ειδικότητάς μου, μπήκα και εγώ σε αυτή την ομάδα και ξεκίνησε πολλούς μήνες πριν η προσπάθεια, από το πιο βασικό, να βρούμε ποια βιβλία θα φέρουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκδότες χριστιανικού βιβλίου, και εγώ δηλαδή ήταν μια έκπληξη για μένα, που δεν είναι γνωστοί και στο ευρύ κοινό. Και εδώ στην επαρχία είναι η αλήθεια, δεν έχουμε εύκολα πρόσβαση σε βιβλία, και πόσο μάλλον χριστιανικά βιβλία. Είναι δηλαδή περιορισμένα αυτά που φτάνουν εδώ σε εμάς, μόνο αν θέλει κάποιος να κάνει παραγγελία ηλεκτρονικά. Οπότε ξεκίνησε μια προσπάθεια να βρούμε αυτά τα βιβλία, να γίνει μια συλλογή, να επικοινωνήσουμε κατόπιν με προμηθευτές και με εκδότες, για να φτάσουν σε εμάς. Και πέρα από αυτό, ξεκίνησε μετά μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τα σχολεία, και με πρωτοβάθμια και με δευτεροβάθμια, να προσκαλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, για να τα δεχτούμε τις πρωινές ώρες, να έρθουν τα παιδιά να δουν τα βιβλία. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς στόχους για μας, γιατί ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς το βιβλίο έχει βγει και από τα σπίτια και από τις καρδιές μας. Οπότε ετοιμάσαμε, για να κάνουμε έτσι πιο ευχάριστη και ελκυστική την επίσκεψή τους, ετοιμάσαμε και πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Στον υπηαγωγείο ετοιμάσαμε ένα κουκλοθέατρο που το βασίσαμε σε ένα από τα βιβλία που φέραμε στην έκθεσή μας. Στο δημοτικό ετοιμάσαμε πολλές δραστηριότητες έξω στην αυλή, τα παιδιά να τρέξουν, να ξεδώσουν. Και για το γυμνάσιο, τις μεγαλύτερες ηλικίες, ετοιμάσαμε ένα άτυπο συζητητήριο, να το πω, με έναν ιερέα, για να έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις και να λύσουν διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Ένα άλλο challenge, να το πω έτσι, μια άλλη πρόκληση, ήταν να ετοιμάσουμε την αίθουσα. Όπως θα είδατε κι εσείς, ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε είναι παλιός, η τύχη, όλα υποδομές.
0: Τον μεταμορφώσατε ωστόσο.
1: Ναι, τον μεταμορφώσαμε. Ήταν και είναι μια αίθουσα που χρησιμοποιείται πιο πολύ για μνημόσυνα, για κατηχητικά και κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής. Οπότε έπρεπε αυτός ο χώρος να μεταμορφωθεί σε κάτι που δεν θα αναγνώριζε ο κόσμος. Και δόξα τω Θεώ, αυτός ο στόχος επιτεύχθη. Δούλεψαν πραγματικά πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλά, από όλες τις ηλικίες. Τι να σας πω, από τον κύριο που ήρθε και μας έφτιαξε αυτόν τον πύργο που είδατε έξω με τα βιβλία, από άλλον που έφερε τελικά, από ένα κοριτσάκι πρώτης ηλικίου που ήρθε και μας ζωγράφισε έξω τον ναό με κυμωλία πάνω σε μια βροπίνακα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Και έτσι σιγά σιγά πέρασαν οι μήνες, στήθηκε η έκθεση, ήρθαν τα βιβλία και φτάσαμε στο επίμαχο σημείο να ανοίξει η έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους εθελοντές που έρχονται εδώ και πρωινά και απογεύματα και εξυπηρετούν τον κόσμο που έρχεται. Είμαστε
0: αγοράζουν πολύ... οι
1: ναι,
0: άνθρωποι
1: βιβλία. Αυτή ήταν η αγωνία μας. Ναι, ήταν η αγωνία μας. Καταφέραμε να φέρουμε γύρω στους 270 τίτλους βιβλίων. Που είναι κάτι, ας πούμε, πρωτοφανές. Και ήταν λίγο δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά έγινε. Και άρεσε στον κόσμο αυτή η ποικιλία και άρεσε που βρήκαμε βιβλία που δεν μπορούσαν να βρουν αλλού. Δηλαδή αυτό μας το έλεγαν. Επίσης τους άρεσε ο χώρος και μας λένε μην τον αλλάξεις τον χώρο, αφήστε τον έτσι πως είναι. Οπότε...
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι. Οπότε είδαμε ότι ο κόσμος λίγο διστακτικά στην αρχή, αλλά μετά από στόμα σε στόμα άρχισε να διαδίδεται και να λένε πάτε στον Άγιο Αντώνη, έχει μια έκθεση βιβλίου κτλ. Προσπαθήσαμε κι εμείς όσο μπορούμε, ας πούμε, να το διαφημίσουμε από την άποψη να βάλουμε αφίσες έξω στον δρόμο.
0: Και στα νύχτα, Κυριακές,
1: ναι,
0: γιορτές.
1: Ναι, είμαστε
0: πάντα
1: καθημερινά, Σαββατοκύριακα, ναι. Και επίσης με τα σχολεία προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διαφήμιση. Ήρθε ένα σχολείο, έμεινε ευχαριστημένο, το είπαν σε έναν άλλον, έφερε και αυτό στη τάξη του άλλος ο δάσκαλος. Και έτσι, δόξα τω Θεώ, έχουμε τώρα διανύσει την πρώτη εβδομάδα και συνεχίζουμε.
0: Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν. Βλέπετε, ας πούμε, από τα βλέμματα των παιδιών, εσείς ασχολείστε με τα βιβλία, ναι, και σπουδάσατε πάνω σε αυτό. Από τα βλέμματα των παιδιών και των καθηγητών τους, ας πούμε, και των δασκάλων τους, τι εισπράτεται, δηλαδή πώς το εκλαμβάνουν όλο αυτό τα νέα παιδιά? Να πάμε, ας πούμε, λίγο πίσω και να δούμε πώς είσαι, ας πούμε, τετάρτη δημοτικού, πέμπτη, έκτη, γυμνάσιο, και σε πάνε σε ένα χώρο που τον ήξερες πως ήταν ή περίπου τον ήξερες, έστω και απ' έξω, και ξαφνικά σου λένε εδώ είναι βιβλία και είναι χριστιανικά βιβλία, προσοχή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι βιβλία, ξέρω εγώ, κάποιων καλών λογοτεχνών Ελλήνων και ξένων που θα μπορούσε κάποιος να πάρει.
1: Είναι βιβλία, αυτό που είπατε, χριστιανικά. Βέβαια, οι θεματικές κατηγορίες είναι πολλές. Έχουμε και βίους Αγίων, έχουμε μυστήρια της Εκκλησίας κτλ.
0: Για πιο μεγάλους αναγνώστες.
1: Ναι. Αλλά προσπαθήσαμε να φέρουμε και βιβλία πάνω σε κοινωνικά θέματα, ιστορικά, εθνικά, δηλαδή από όλες τις θεματικές κατηγορίες. Φέραμε όμως ξεχωριστά για ενήλικες και ξεχωριστά για εφήβους, για πολύ μικρά παιδιά, για πιο μεγάλα παιδιά, οπότε έχει για όλες τις ηλικίες. Αυτό που εισπράττουμε είναι ότι τα παιδιά, επειδή για τα παιδιά με ρωτήσετε, γι' αυτό εστιάζω σε αυτό, έχουν πολλούς προβληματισμούς. Πάρα πολύ. Και το βλέπεις στα ματάκια τους και χωρίς να το πουν, από τα βιβλία που πάνε να κοιτάξουν. Πάνε, ας πούμε, στα βιβλία που αφορούν το θάνατο. Πάνε στα βιβλία που αφορούν την ιστορία. Και το βλέπεις ότι το παιδί κάτι το προβληματίζει. Οπότε και μόνο, ας πούμε, που θα πάει και θα το ανοίξει, μπορεί και να μην το πάρει και θα σε ρωτήσει, ας πούμε, αυτό το βιβλίο γιατί μιλάει. Ή που θα πάει να διαλέξει ένα βιβλίο δώρο για τον μπαμπά και τη μαμά του. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κάποια παιδιά δεν είχαν καθόλου επαφή με τα βιβλία και μας το είπαν αυτό. Και δυστυχώς τα παιδιά δεν διαβάζουν και λογοτεχνία. Δηλαδή, εμείς τους ρωτούσαμε στα παιδιά που ήρθαν εδώ, πόσοι από σας διαβάζετε. Στο γυμνάσιο, η αλήθεια ήταν αποκαρδιωτικά οι απαντήσεις, ήταν αποκαρδιωτικές. Στον υπηαγωγείο και στο δημοτικό, δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω ότι τα παιδιά ακόμα διαβάζουν.
0: Μετακόβουν.
1: Ναι.
0: Λίγο αυτή
1: την
0: ασχολία.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι απλή ασχολία, είναι ζωή.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Διψάει ο άνθρωπος και δεν ξέρει τι να πιει και πάει και ενυδατώνεται με, θα λέγαμε, αλκοολούχες ουσίες και όχι με νερό.
1: Ακριβώς,
0: που μας κάνει έτσι, οτιδήποτε άλλο είναι επικίνδυνο. Έτσι. Όχι ότι όλο το διαδίκτυο είναι επικίνδυνο, για όνομα του Θεού,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Αλλά
0: τα βιβλία είναι εγγύηση, ιδιαίτερα ένα καλό βιβλίο και προσεγμένο, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι οι χριστιανικές εκδόσεις δίνουν το καλύτερό τους στο θέμα της προσοχής του τι βγαίνει.
1: Ισχύει.
0: Ενώ,
1: πολύ προσεγμένες εκδόσεις, ναι.
0: Αν τα ανοίξει το διαδίκτυο, ο καθένας μπορεί να βάλει οτιδήποτε μέσα, οποιαδήποτε ψευδή πληροφορία, και μπορεί να μην γίνει και επίτηδες, αλλά να γίνει από μια παράβλεψη. Αντίθετα όμως, το βιβλίο θα το ψάξει κανείς. Δεν θα το ψάξει μόνο ο συγγραφέας, θα το ψάξει ο εκδότης, θα το ψάξουν οι επιμελητές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει πάνω σε αυτό και είναι σωστό να δουλεύει έτσι. Και έτσι όταν δίνεις στα παιδιά αυτό, λες ότι έβαλα θεμέλια πάνω στη μόρφωση αυτού του παιδιού που δεν το ξέρω. Πείτε μας για τους μεγάλους.
1: Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι πιο εύκολα θα πάρουν ένα βιβλίο, Αλλά και αυτοί, εντάξει, λίγο στην αρχή πιο διστακτικά, ας πούμε, κάποιοι έρχονται μια φορά, βλέπουν, κάνουν έτσι μια βόλτα, έρχονται κάπως ανιχνευτικά. Αλλά τους βλέπεις μετά ότι μόλις κάνουν έτσι τον γύρο τους, έρχονται και λένε ότι με έκπληξη, πολύ ωραία, δεν το περίμενα. Πολύ μεγάλη ποικιλία. Και έρχονται ξανά και ξανά και ξανά και φέρνουν και κάποιον άλλον. Οπότε.
0: Τι βιβλία προτιμούν?
1: Περισσότερο για τη ζωή των σύγχρονων Αγίων, γερόντων. Και πνευματικές διδαχές, δηλαδή ομιλίες όπως του Μακαριστού Παύλου, τέτοια πράγματα, τέτοια θέλει ο κόσμος, γι' αυτά διψάει πιο πολύ.
0: Θα λέγατε ότι εδώ στις Σέρρες έχετε κλείσει περισσότερο προς την ζωή, στον χώρο της πίστεως?
1: Τι να σας πω, νομίζω ότι όσο πιο αποκεντρωμένα είσαι, δηλαδή εμείς τώρα που είμαστε εδώ στην επαρχία και είναι τα πράγματα πιο ήσυχα, είναι πιο εύκολα ο κόσμος δηλαδή να έρθει, να ακούσει, να πάει σε μια ομιλία, σε ένα κύκλο. Αλλά και εδώ δυστυχώς έχουμε παρατηρήσει ότι πέφτουν, δηλαδή και στα κατηχητικά και τα λοιπά, ο κόσμος πιο δύσκολα έρχεται πλέον. Αλλά αν κάνεις εσύ το βήμα, του δώσεις ένα κίνητρο, θα έρθει τελικά.
0: Θα έρθει ξανά.
1: Θα έρθει ξανά, ναι, θα γυρίσει πίσω.
0: Αφροδίτη, ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα ακούσαμε σήμερα. Να ευχηθούμε όλες οι προσπάθειες σας να ευωδώσουν και για σας που κάνετε αυτό τον κόπο και τα άλλα παιδιά που είναι μέσα, όπως και εσείς, αλλά και για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Γιατί αν δεν έχουμε συμπόνια ο ένας για τον άλλον, ό,τι και να κάνουμε θα είναι κούφιο. Έτσι. Όπως τουλάχιστον ξέρουμε και από την πνευματική ζωή και ό,τι έχουμε διαβάσει και από τους Αγίους που εσείς σήμερα έχετε στα βιβλία που εκτίθενται εδώ στα όμορφα σας ράφια. Να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και στη συνέχεια έχουμε την κυρία Μαρίνα Κουτσίδου, η οποία είναι νηπιαγωγός και ανήκει στην ομάδα που έχει οργανώσει και προωθεί εδώ την έκθεση σε μικρούς και μεγάλους, αλλά με έναν δικό της ιδιαίτερο τρόπο, γιατί ως νηπιαγωγός ξέρει καλά κουκλοθέατρο. Και εγώ όταν ήμουν μικρή, κυρία Μαρίνα, αγαπούσα πάρα πολύ στο παιδικό σταθμό που πήγαινα τις δασκάλες μας που έπαιζαν κουκλοθέατρο και το περιμέναμε πώς και πώς. Πώς ασχοληθήκατε με το κουκλοθέατρο γενικά?
2: Γενικά ασχολήθηκα στην αρχή στη σχολή των νηπιαγωγών και μετά στη δουλειά μου.
0: Υπάρχει ειδικό μάθημα δηλαδή?
2: Ναι. Σιγά σιγά άρχισα να κάνω κάποιες δικές μου κουκλές, πιο απλές στην αρχή με χαρτόνια και με αυτά. Και μετά λίγο πιο περίπλοκες, με υφάσματα απλά που είχα στο σπίτι, όταν δεν έβρισκα έτοιμες στο εμπόριο. Αυτές τώρα που χρησιμοποιούμε εδώ είναι από το εμπόριο, δεν είναι δικές μου, για να πω την αλήθεια.
0: Στο βάθος λοιπόν της αίθουσας έχουμε το κουκλοθέατρο. Είναι καταπληκτικό, ναι. με τις κουρτίνες, τα ριντό του θεάτρου. Σαν ένα παριζιάνικο, θα λέγαμε, όμορφο κουκλοθέατρο, πολύ επαγγελματικό. Και έρχονται τα παιδιά.
2: Έρχονται. Κουκλοθέατρο παίζουμε στα παιδιά του νηπιαγωγείου που έρχονται, που κλείνουν τις επισκέψεις. Και στις μέρες που υπάρχουν ομιλίες για τους γονείς, εμείς που κάνουμε την παιδοφύλαξη, δείχνουμε το κουκλοθέατρο σε όλες τις ηλικίες των παιδιών. Το κουκλοθέατρο το συγκεκριμένο βασίζεται στο βιβλίο «Η παρέλευση των παιχνιδιών», που το έχουμε στην έκθεσή μας, το οποίο είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τη διαφορετικότητα και συγκεκριμένα για ένα κοριτσάκι που του λείπει η ακοή. Οπότε πώς μπορεί να επικοινωνήσει, δείχνει τους τρόπους που επικοινωνεί με το γείτονα του, στο περιβάλλον. Και προσπαθούμε στα παιδιά να δείξουμε ότι η διαφορετικότητα δεν ενοχλεί κανέναν, αρκεί να υπάρχει σεβασμός και αγάπη. Και πάνω στο κουκλοθέατρο στη συνέχεια γίνονται κάποιες δραστηριότητες, όπως ένα τραγούδι που το έχουμε γράψει εμείς με λόγια που αφορούν τη διαφορετικότητα και πάλι, και μια ζωγραφιά που δείχνει πώς είναι το «σ' αγαπώ» στην νοηματική γλώσσα.
0: Εξαιρετική δουλειά και τα παιδιά φαντάζομαι ότι θα φεύγουν ενθουσιασμένα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα νηπιαγωγεία που έχουν έρθει μέχρι στιγμής είναι πολύ ενθουσιασμένα και τα παιδιά. Και οι εκπαιδευτικοί μας λένε στη συνέχεια ότι είναι ένας τρόπος που τα παιδιά μαθαίνουν καινούργια πράγματα μέσα από τα βιβλία και ένας τρόπος που πλησιάζουν σε χώρο πιο σπάνια που πηγαίνουν, όπως είναι η εκκλησία και εκθέσεις βιβλίου που δεν πηγαίνουν συχνά.
0: Οπότε υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να ξανάρθουν εδώ, στο χώρο που έμαθαν, που ήταν κάτι όμορφο, και να μπουν και στην εκκλησία.
2: Ναι, έχουμε δει ήδη τα απογεύματα που τραβάνε τους γονείς και λένε «Μαμά, είδα αυτό το βιβλίο, θέλω να το πάρω» ή «Μαμά, το πρωί μου είπε αυτό ο φίλος μου, θέλω να το πάρω». Και
0: δίπλα στο ναό του Αγίου Αντωνίου,
2: ακριβώς,
0: ας πούμε.
2: Και, ναι.
0: Και γίνεται σημείο ο ναός.
2: Και πηγαίνουν μέσα, ανάβουν και το κεράκι, γιατί στην ξενάγηση υπάρχει και αυτό η επίσκεψη μέσα στην εκκλησία, οπότε τα συνδέουν όλα αυτά μαζί. Και είναι πολύ ωραίο συνέστημα να το βλέπεις τα παιδιά αυτό και μόνο οι φατσούλες τους αρκούνε.
0: Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου και Αγίας Μαρίνης. Δίπλα ακριβώς από το ναό βρίσκεται αυτό το πανέμορφο μέρος, μια αίθουσα, ναι, που την μετατρέψατε ουσιαστικά σε κάτι πολύ όμορφο. Δεν θέλει τελικά πολλά και ακριβά πράγματα να γίνει,
2: όχι,
0: κάτι όμορφο, έτσι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είπατε, είναι μια απλή αίθουσα. Από εδώ κάναμε τα μνημόσυνα και έπρεπε να τη δημορφώσουμε σε κάτι το τελείως αντίθετο, πολύ χαρούμενο, που θα επισκέπτεται ανθρώπους, μικρά παιδάκια και να είναι χαρούμενο. Οπότε πολλοί άνθρωποι, άλλοι φαίνονται και άλλοι όχι, με το πόσο τους ο καθένας και τις γνώσεις που είχε, βάλαμε όλοι μας την αγάπη με ό,τι πολύ λίγο μπάτζετ είχαμε για να φτιάξουμε αυτή την ωραία εικόνα που βλέπει ο κόσμος.
0: Και τώρα έχετε μπροστά ένα μικρό project όμορφο, έτσι, με το που μπαίνει κανείς αριστερά. Είναι ένα ξύλινο κάδρο, δεν ξέρω πώς να το πω, που έχει πάνω βιβλία, αλλά έχει και τον εφάνταστο τίτλο «Ραντεβού
2: στα τυφλά».
0: Στα τυφλά.
2: Βασικά,
0: με ένα βιβλίο.
2: Ραντεβού στα τυφλά με ένα βιβλίο. Ακριβώς.
0: Τι
2: και γράφουμε λέξεις του Scrabble. Μη κρίνεις το βιβλίο από το εξώφυλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Ότι παίρνεις ένα βιβλίο που είναι τυλιγμένο με ένα χαρτί περί τυλίγματος, χωρίς να ξέρεις ποιο είναι. Και το μόνο που σε προδιαθέτει τι μπορεί να είναι, είναι μία φράση που γράφει πάνω. Και αναφέρεται μόνο σε ενήλικες, όχι σε παιδιά. Και αλήθεια είναι ότι προχώρησε πάρα πολύ και είναι η τρίτη δόση βιβλίων που έχουμε βάλει. Δηλαδή, ο κόσμος το παίρνει και όσοι έρχονται πίσω μας λένε ότι το βιβλίο που έτυχαν τους άρεσε πάρα πολύ. Ήταν για τη στιγμή που έπρεπε να το διαβάσουν, το είχαν ανάγκη και μας άρεσε πολύ που ανταποκρίθηκε ο κόσμος σε αυτό.
0: Αυτό είναι μία κατάσταση που αρέσει πολύ στους ανθρώπους, η αίσθηση της έκπληξης. Και ότι αυτό μπορεί να γίνει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και με έναν μεταφυσικό, δηλαδή, τρόπο να πάρεις ένα βιβλίο και να έχει κάτι να σου πει. Αυτό. Κάτι που ίσως να μην έλεγε σε άλλον, αλλά έχει να σου πει εσένα. Και έτυχε σε σένα. Ή να μην πούμε λέξη τύχη, αλλά συγκυρία.
2: Ακριβώς. Και στην ίδια λογική είναι και ένα κάτι άλλο που έχουμε εκεί που μπροστά σε ένα τραπεζάκι, ένα πανεράκι με τυλιγμένα ρολάκια που είναι διάφορα στιχάκια από Αγίους, Πατέρες, Ποιητές, κάτι ωφέλιμο που ο καθένας είτε αγοράσει βιβλίο είτε όχι μπορεί να διαλέξει. Και όλοι μας λένε ότι σε μένα τυχαίνει αυτό που χρειαζόμουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι και μόνο φοβερό, δηλαδή, ναι.
0: Οπότε θα έρθουμε κι εμείς, ήρθαμε από την Αθήνα, θα πάρω κι εγώ ένα τέτοιο φεύγοντας για να δω τι έχει να πει. Αυτό το στοιχείο της έκπληξης είναι εξαιρετικό. Το έχουμε ανάγκη.
2: Αυτό θέλετε.
0: Το έχουμε ανάγκη, με συγχωρείτε.
2: Αυτό λέει ο κόσμος. Κάποιος σαν να μας σκέφτεται να μας κάνει ένα δώρο για εμάς. Σε αυτή την εποχή πολύ λίγο ξεχνάμε τους άλλους, δεν ξέρουμε ο διπλανός μας τι κάνει, πώς είναι. Κάποιος έρχεται και σου λέει ότι είμαι εδώ, σε σκέφτομαι, σου δίνω κάτι για σένα.
0: Και όλος αυτός ο κόπος να τα φτιάξετε όλα αυτά, να τα βάλετε και το μεράκι, δηλαδή, ή κοπιάσατε να το κάνετε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ κόπο, πολλές ώρες, για κάποιους άλλα πόστα μήνες. Και τώρα απλά και μόνο για την εξυπηρέτηση είμαστε όλη τη μέρα κάποια άτομα εδώ και άλλοι άνθρωποι όλοι έστω και μία ώρα που αφοσιώνουν εδώ πέρα αφήνουν πράγματα πίσω, δουλειές, ξεκούραση, οικογένεια, αλλά το κάνουμε με τόση αγάπη και νομίζω ότι αυτό βγαίνει στον κόσμο γιατί μας το λέει. Λέει, τα έχετε κάνει όλα ωραία, είστε χαμογελαστοί, είστε διάθετοι και αυτό είναι η ανταμοιβή μας. Οπότε λέμε μπορούμε ακόμα λίγο, ακόμα λίγο και αυτός ο κόπος μένει λίγο πίσω.
0: Ευχαριστούμε και εμείς από καρδιά στην κυρία Μαρίνα για όσα μας είπε
2: εγώ
0: σήμερα. Είναι επιαγωγός, είναι ο σεφ του κουκλοθέατρου εδώ και μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε, βέβαια.
2: Σε αυτό το σημείο, συγγνώμη να πω ότι στο κουκλοθέατρο δεν είμαι μόνη μου. Είναι και επίσης η επιαγωγός Αναστασία Ψαθά και κάνουμε μαζί το κουκλοθέατρο με πολύ αγάπη και μεράκι.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα, φίλοι ακροατές, έχουμε κοντά μας έναν άλλον εθελοντή σε όλη αυτή την προσπάθεια του να δοθούν τα βιβλία, να διαβαστούν τα βιβλία, εδώ δίπλα στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης και του Αγίου Αντωνίου. είναι ο κύριος Ανδρέας Μανταδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο πόστο του Ταμεία. Είναι όμως ένα πόστο εμπιστοσύνης.
3: Ναι, έχει αρκετή δυσκολία το να στηθεί, γιατί έπρεπε καταρχάς να συνοηθούμε με πολλούς εκδοτικούς οίκους. Τι βιβλία θα έρθουν, ήρθαν τα βιβλία, να γίνουν παραλαβές. Έχει πολλά πράγματα από πίσω. Βλέπουμε εμείς μια ωραία στημένη έκθεση, αλλά από πίσω έχει πολλή δουλειά. Και όταν τελειώσουν, μετά πρέπει να γίνουν και απογραφές. Είναι μια διαδικασία δηλαδή αρκετά σύνθετη. Επίσης, υπάρχουν όπως και εγώ και άλλοι, είναι και άλλοι εθελοντές, οι οποίοι βοηθάνε στο ταμείο. Οι κοπέλες παρουσιάζουν τα βιβλία, εμείς από πίσω βοηθάμε. Που και αυτό είναι θέμα ευθύνης, για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά αυτή η έκθεση εδώ.
0: Στο τεχνικό μέρος δηλαδή, θα λέγαμε, ένα από τα τεχνικά μέρη είναι και αυτό. Η απογραφή δεν είναι το να δώσεις βιβλίο ή να μιλήσεις γι' αυτό.
3: Ναι, και αυτό είναι μια δουλειά που έπρεπε κάποιος να την αναλάβει. Βρέθηκαν κι άλλοι. Εγώ 2 μέρες ήρθα, δεν έχω. Είναι άλλοι που είναι εδώ πρωί, απόγευμα. Ξεχωριστά. Κάποιοι είναι συνταξιούχοι που έρχονται τα πρωινά, κάποιοι εργαζόμενοι τα απόγευμα.
0: Ο κόσμος που έρχεται και τα βλέπει, μας μίλησαν και οι κυρίες προηγουμένως, τα παιδιά, οι μεγάλοι, πώς τους βλέπετε όταν φεύγουν από εδώ?
3: Πολλοί μας λένε ότι τόσα πολλά βιβλία δεν έχουν ξαναδεί και είναι ενθουσιασμένοι, παίρνουν και ένα και δεύτερο και τρίτο, μετά κάποιοι ξαναέρχονται. Αλλά για μας είναι μια χαρά που έρχονται και στα σχολεία. Πολλά σχολεία έρχονται το πρωί, συζητάνε με τους ιερείς, γίνεται μια κουβέντα πέρα από και για το βιβλίο, αλλά και πέρα από το βιβλίο. Και πολλά παιδιά και οι δάσκαλοι γίνονται μέσω των social media, λένε τι είδαμε, και έρχονται και οι γονείς το απόγευμα. Και ο σκοπός της έκθεσης ήταν και αυτός, δηλαδή να μπορέσουμε να γίνει μια επικοινωνία της Εκκλησίας μέσω. Και χαιρόμαστε που έρχονται και πολλά σχολεία, δηλαδή εδώ. Τη περιοχή, κοντά δηλαδή, τα γειτονικά σχολεία και γνωρίζουν έτσι και την Εκκλησία. Γιατί τα 200 χρόνια που είναι εδώ η Αγία Μαρίνα και ο Άγιος Αντώνης που ευλογεί την περιοχή, είναι μια ευκαιρία που δίνουμε κι εμείς μέσω αυτής της έκθεσης να μπορέσουν να γνωρίσουν και το θησαυρό που έχουν δίπλα τους. Που κάποιοι μπορεί να περνάνε να κάνουν το θησαυρό τους, ή να ανάβουν ένα κερί και να φεύγουν, να γνωρίσουν
0: ποιος είναι. Και τι συμβαίνει εκεί μέσα, σιγά σιγά, με αφορμή το βιβλίο.
3: Ναι, γνωρίζει. Δυστυχώς θέλει δούριους ύπους. Έτσι κι εμείς χτίσαμε ένα μικρό δούριο ύπο εδώ και προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο Θεό ουσιαστικά και μέσω.
0: Μέσω αυτών της ενορίας των εκδηλώσεων. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μόνο αυτό. Αυτό ήταν τώρα για τα 200 χρόνια. Καιρό παλεύουν. Παλεύετε οι εθελοντές και οι εθελοντές σε κάθε ναό, έτσι να πούμε, από άκρη σε άκρη της Ελλάδος, με την τάση των ανθρώπων να φεύγουν από το χώρο της πίστης.
3: Ναι, χρειάζεται. Εμείς προσπαθούμε απλά να διακονίσουμε αυτόν τον χώρο εδώ, την Εκκλησία, έτσι ώστε να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να έρθει ο κόσμος κοντά στον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι αυτός που δίνει την ειρήνη. Η κοινωνία μας το χρειάζεται. Φαίνεται, δηλαδή, το βλέπουμε και από τους δασκάλους που πάνε στα σχολεία και έρχονται εδώ και τα συζητάνε, ότι τα παιδιά χρειάζονται το Χριστό για να ηρεμήσουν. Δίνουν άλλα ερεθίσματα κτλ. Αλλά αυτό είναι που τους λείπει. Και προσπαθούμε κι εμείς αυτό να τους δώσουμε μέσα από τεχνικά κομμάτια τα οποία εμείς υλοποιούμε. Αλλά προσπαθούμε αυτό να γίνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντρέα, για όσα μας είπατε σήμερα και να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλα όσα γίνονται εδώ με την μεγάλη ομάδα, τη ζεστή ομάδα των εθελοντών του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου και Αγίας Μαρίνης.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από εσάς.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή από τις Σέρες και την Ανορία της Αγίας Μαρίνης και του Αγίου Αντωνίου, η οποία γιόρταζε 200 χρόνια ζωντανής παρουσίας, προσευχής, προσφοράς και πολιτισμού. Μέσα από τις φωνές του πατέρα Αθανασίου και των εθελοντών της έκθεσης βιβλίου, νομίζω πως όλοι αισθανθήκαμε ότι όταν μια ενορία γίνεται χώρος συνάντησης ανθρώπων, παιδιών, βιβλίων και δημιουργίας, η παράδοση δεν μένει στο παρελθόν, αλλά συνεχίζει να γεννά ζωή και ελπίδα στο παρόν. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των παιδιών και των σχολείων που επισκέφθηκαν την έκθεση, γνώρισαν συγγραφείς, ξεφίλησαν βιβλία και συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη γιορτή του πνεύματος, μικρή και μεγάλη. Να πούμε ότι αγάπησαν αυτή την έκθεση και συμμετείχαν. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μίλησαν στην εκπομπή μας και συνέβαλαν στη σημερινή ραδιοφωνική συνάντηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον ηχολήπτη μας τον Δημήτρη Γερονιμάκη για την φροντίδα και την επιμέλεια του ήχου, καθώς και στην Φίβη Κωνσταντέλου από το τηλεφωνικό μας κέντρο, που βρίσκεται πάντοτε δίπλα στην προσπάθεια της εκπομπής με υπομονή και συνέπεια. Να προτείνουμε το Σπαθί του Αρχαγγέλου, το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της αγαπημένης Μυρσίνης Βιγκοπούλου που μόλις κυκλοφόρησε. Ιστορίες συγκινητικές, γεμάτες ρεαλισμό, αγωνία, θαύματα, με κοινό τους σημείο ένα τάμα, μια υπόσχεση και ένα ξύφος ιερής σημασίας. Το Σπαθί του Αρχαγγέλου βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να στείλω προσωπικούς χαιρετισμούς στην κυρία Βυργινία και την κυρία Μαρία από τις Σέρες και σε όλες τις κυρίες που βοηθούν με πολύ αγάπη την ενορία της Αγίας Μαρίνης και του Αγίου Αντωνίου στις όμορφες Σέρες. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Ώρα Ελλάδος, 1.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καθώς εξετάζουμε τα της γεννήσεως του Μεσσία από τις ευαγγελικές διηγήσεις του Λουκά και του Ματθαίου και τα γεγονότα γύρω από τη γέννηση του Κυρίου, προχωράμε σύμφωνα με τη διήγηση του Λουκά και βλέπουμε ότι κοντά στο νεογέννητο Μεσσία ο Λουκάς έχει παραθέτει ένα είδος, θα λέγαμε, υγιεινών αυλικών, τους βοσκούς της στέπας. Για όλους αυτούς σιωπά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος αντίθετα οδηγεί στη συνέχεια όχι μόνο εξέχοντα πρόσωπα, αλλά και αυτό μπορεί να εκπλήξει περισσότερο τον Ισραηλίτη ανάμεσα στους τέσσερις Ευαγγελιστές, πρόσωπα ακριβώς όχι Ισραηλίτες, αλλά που ήταν από ανθρώπους οι οποίοι ήταν μισητοί στην εποχή εκείνη, από ανθρώπους των εθνών. Ως αν το νέο αυτό επεισόδιο είχε αναφερθεί από τον Λουκά, θα λέγαμε ότι γράφηκε για να αποδείξει την αγγελία του Σιμεών αναφορικά με τις λέξεις «Φως εις αποκάλυψην εθνών που θα αποτελέσει το πρόσωπο του Σωτήρα Χριστού». Αλλά αφού πρόκειται για τον Ματθαίο, δεν υπολείπεται παρά να προστρέξουμε στην πραγματικότητα των γεγονότων που οι διάφοροι αφηγητές διαφορετικά περισυνέλεξαν. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς όταν γεννήθηκε, μας λέγει τώρα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων? Είδομε γάρα αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσε αυτόν. Ακούσας δε ο βασιλεύς Ηρώδης εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα με ταυτού και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Είδε είπαν αυτό εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Ούτως γαργέγραπτε του προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη η εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξούγαρ εξελεύστε ηγούμενος, ως της ποιμανή το λαόν μου τον Ισραήλ. Αυτό το απόσπασμα το διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Με άλλα λόγια, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν, «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο, ο Ηρώδης ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησαν τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης. «Και εσύ, Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό του τον Ισραήλ». Πρόκειται, θα λέγαμε, για απροσδόκητους ξένους, οι οποίοι ήταν μάγοι και έρχονταν από την Ανατολή. Αυτά είναι τα μόνα βέβαια δεδομένα σχετικά με αυτούς, αλλά ακόμα ακαθόριστα. Το πιο ακαθόριστο είναι η Ανατολή, που γεωγραφικώς δείχνει όλες τις χώρες πέραν του Ιορδάνου, από που προχωρώντας προς εκεί, βλέπουμε ότι ήταν πολλοί και ακριβώς ήταν, θα λέγαμε, η περιοχή όπου συναντά κανείς πρώτον μία απέραντη σιροαραβική έρημο, έπειτα τη Μεσοποταμία, τη Βαβυλωνία και τέλος την Περσία. Και πράγματι στην Παλαιά Διαθήκη και οι τρεις αυτές χώρες χαρακτηρίζονται σαν Ανατολή, ακόμα και η πολύ μακρινή Περσία, όπως φαίνεται από το βιβλίο
του Ισαΐα, κεφάλαιο 41, όπου υπενίσθεται τον Πέρση Κύρο τον Μέγα. Αλλά ακριβώς την Περσία, κατά προτίμηση από τις άλλες δύο πιο κοντινές χώρες, μας οδηγεί ο όρος Μάγος, που ήταν αρχικά περσικός και στενά ενωμένος με το πρόσωπο και τη διδασκαλία του Ζωροάστρου. Οι Μάγοι υπήρξαν αρχικά μαθητές του. Σε αυτούς είχαν αναθέσει τη μεταρρυθμιστική του διδασκαλία για τους λαούς του Ιράν και αυτοί υπήρξαν κατόπιν οι φύλακες και οι μεταδότες της διδασκαλίας του. Η τάξη τους φαίνεται πολύ ισχυρή από τους παλαιότερους χρόνους, ήδη από την εποχή των Μίδων και ακόμα περισσότερο από την εποχή των Αχεμενιδών. Ήταν ένας μάγος που σφετερίστηκε τον θρόνο αυτόν το 522 π.Χ. κατά την εκστρατεία του Καμβύση στην Αίγυπτο. Αλλά ακόμα και μετά τον φόνο του, οι μάγοι παρέμειναν πάντα ισχυροί στην Περσική Αυτοκρατορία και στα καταπεινά καθεστώτα, ως τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Στο πνευματικό πεδίο, αυτοί θα ασχοληθούν ακόμα με την πορεία των άστρων, όπως όλοι οι μορφωμένοι της εποχής εκείνης και σε εκείνες τις χώρες. Αλλά αστρολόγοι βέβαια δεν ήταν. Απέναντίες, σαν μαθητές του Ζωροάστρη και πιστοί διάδοχοι, έπρεπε να είναι η φυσική εχθρή των αστρολογικών και μαντικών διδασκαλιών των Χαλδαίων, που επίμονα καταδικάζονται. Εδώ, στη βιβλική αφήγηση, οι μάγοι που ήλθαν στην Ιερουσαλήμ είχαν λοιπόν δει ένα αστέρι στην Ανατολή. Είχαν εννοήσει ότι ήταν το αστέρι του βασιλέως των Ιουδαίων και γι' αυτό ξεκίνησαν από την Ανατολή για να έλθουν να τον προσκυνήσουν. Αναφορικά με τον αστέρα, πρέπει να πούμε ότι ο Ματθαίος προτίθεται να τον παρουσιάσει σαν θαυματουργικό συμβάν που δεν μπορεί να συνταυτιστεί με ένα φυσικό φαινόμενο. Λίγο κατόπιν αυτός θα πει ότι αφού βγήκαν οι μάγοι από την Ιερουσαλήμ, ο αστήρ θα προηγηθεί σαν λαμπάδα που έδειχνε το δρόμο και θα σταθεί ακριβώς στον τόπο όπου βρισκόταν το αναζητούμενο βρέφος. Αν για τον βασιλιά Μηθριδάτη διηγούνται ότι στη γέννησή του και στην αρχή της βασιλείας του ανέτειλε ένας κομήτης, όπως αναφέρει ο Ιουστίνος, και παρομοίως βεβαίωναν για τον Αύγουστο στην αρχή της αυτοκρατορίας του, κανένας όμως δεν είχε ποτέ πει ότι τέτοιοι κομήτες είχαν δείξει σε ανθρώπους μια ορισμένη πορεία βήμα προς βήμα, που τους ανέμεναν ακόμα και στις σταθμεύσεις τους και που θα ξαναξεκινούσαν και που τέλος σταματούσαν οριστικά επάνω στο τέρμα. Αφού λοιπόν καθορίστηκε ο θαυματουργικός χαρακτήρας του αστέρος, πώς εξηγείται ότι οι μάγοι, αφού είδαν τον αστέρα, τον αναγνώρισαν ως σαν εκείνο του βασιλέως των Ιουδαίων? Τι ήξεραν προηγούμενα αυτοί στην απομακρυσμένη Περσία για έναν βασιλιά των Ιουδαίων αναμενόμενον σαν σωτήρα στην Παλαιστίνη? Πρέπει να πούμε ότι η αναγνώριση του αστέρος εκ μέρους των μάγων είναι στην αφήγηση του Ματθαίου στενά ενωμένη με τον χαρακτήρα αυτού του αστέρος. Ο θαυματουργικός αστήρ θαυματουργικά αναγνωρίζεται από αυτούς σαν σημείο του νεογεννημένου. Αλλά αναφορικά με τις μορφωτικές ικανότητες των μάγων και τη γνώση τους για τις μεσιανικές προσδοκίες των Ιουδαίων, είμαι σήμερα πληροφορημένοι από νεότερους μελετητές καλύτερα παρά παλαιότερα και μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι στην Περσία περίμεναν από εσωτερική παράδοση ένα είδος λυτρωτού και ακόμα ήξεραν ότι μια ανάλογη προσδοκία υπήρχε και στην Παλαιστίνη. Πραγματευόμεθα λοιπόν αυτό σαν ένα γεγονός το οποίο μπορεί να συζητηθεί και είναι πολύ σημαντικό για την κατανόηση αυτού του ερχομού των μάγων σύμφωνα με την εδήγηση του Ευαγγελιστού Ματθαίου, ο οποίος
δεν αναφέρει πόσοι ήταν οι μάγοι που ήλθαν στη Βηθλεέμ. Η λαϊκή κατοπινή παράδοση τους νόμισε ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν πολυάριθμοι από ένα ελάχιστο 2 σε ένα μέγιστο αριθμό 12, αλλά κατά προτίμηση 3. Ίσως γιατί βέβαια 3 ήταν τα δώρα που αυτοί πρόσφεραν. Των τριών αυτών, ήδη από τον 9ο αιώνα, γνώριζαν ακόμα και τα ονόματα Γασπάρ, Μελχιόλ και Βαλτάσαρ. Αυτοί λοιπόν ήταν αληθινά ξένοι, οι μάγοι, και δεν ήξεραν τίποτα για τις πολιτικές συνθήκες της Ιερουσαλήμ. Αφού μόλις έφτασαν, άρχισαν να ζητούν. «Πού εστίνω τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων?» Βασιλιάς των Ιουδαίων δεν ήταν παρά ο Ηρώδης. Αρκεί εξάλλου να γνωρίζει κανείς λιγάκι τον χαρακτήρα του για να βεβαιωθεί ότι ήταν ένας ανταγωνιστής, μόλις θα αφανερωνόταν και θα έχει τις μέρες και ακόμα τις ώρες μετρημένες. Γι' αυτό, για το ίδιο συμφέρον των αζητούμενου βρέφους, η ερώτηση αυτή ήταν επικίνδυνη με την αφέλειά της. Οι πρώτοι πολίτες στους οποίους απευθύνθηκαν έμειναν έκθαμβοι και ακόμα λίγο ταραγμένοι, γιατί μια ερώτηση αυτού του είδους, προερχόμενη από τα άγνωστα αυτά πρόσωπα, έκανε να προαισθανθούν σκοτεινές συνωμοσίες που θα οδηγούσαν κατόπιν στις συνηθισμένες πολιτικές επαναστάσεις και στη σφαγή των υπόπτων. Από στόμα σε στόμα, η ερώτηση έφτασε σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του Ηρώδη και επομένως στον ίδιο τον Ηρώδη. Ο γυραιός μονάρχης, που ήδη από υπόνοια συνωμοσίας είχε φωνεύσει 2 ιούς και ήταν έτοιμος να φωνεύσει 1/3, δεν μπορούσε να μην ταραχθεί. Αλλά κατάλαβε παρευθύς ότι αν υπήρχε μια απειλή, ήταν πολύ διαφορετική από τις άλλες. Η μυστική του αστυνομία, θαυμάσια οργανωμένη, τον κρατούσε ενήμερο για τα πιο ασήμαντα συμβάντα της πόλεως και σε εκείνες τις μέρες δεν είχε αναφερθεί απολύτως τίποτα το ανησυχητικό. Εξάλλου, από τη μακρινή Περσία δεν κατευθύνονταν εύκολα οι κινήσεις μιας συνωμοσίας, ούτε θα στέλνονταν επί τόπου πρόσωπα τόσο άπειρα και αφελή όπως παρουσιάζονται αυτοί οι μάγοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Όχι, εδώ έπρεπε να κρύβεται κάτι άλλου είδους, κάποια θρησκευτική δυσιδαιμονία, πολύ πιθανόν το ονειροπόλημα του βασιλιά Μεσσία που οι υπήκοοι του ανέμεναν, αλλά που ο ίδιος δεν ανέμενε διόλου. Πάντως ήταν φρόνιμο να λάβει τα μέτρα του. Πρώτα έπρεπε να πληροφορηθεί καθαρά επί του προκειμένου και έπειτα να παίξει το συνηθισμένο παιχνίδι της πανουργίας. Αφού λοιπόν επρόκειτο για ζήτημα θρησκευτικό, ο Ηρώδης δεν συμβουλεύτηκε όλο το συνέδριο, αλλά τις δύο ομάδες που ήταν πιο μοιημένοι στις υποθέσεις αυτές, δηλαδή τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, και έθεσε σε αυτούς την αφηρημένη και γενική ερώτηση «Πού ο Χριστός γεννάται?» Αυτός δηλαδή ήθελε να ξέρει ποιος θα ήταν κατά τις Ιουδαϊκές παραδόσεις ο τόπος της γεννήσεως του αναμενόμενου Μεσσία. Αφού μάθαινε αυτό, θα ήξερε αυτός να μεταχειριστεί τους απλοϊκούς αυτούς μάγους για να λογαριαστεί με τον νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων. Εκείνος που συμβουλεύτηκε απάντησαν ότι ο Μεσσίας έπρεπε να γεννηθεί στη Βηθλεέμ και ανέφεραν για να το αποδείξουν το χωρίο του Μιχαία στο 5ο κεφάλαιο, στίχοι 1-2, οι οποίοι στο εβραϊκό κείμενο έχουν ως εξής: «Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος Εφραθά, ο λιγοστός σύ του είναι χιλιάσιν Ιούδα. Εξούμι εξελεύσεται του είναι εις άρχοντα του Ισραήλ και έξοδοι αυτού απ' αρχής εξημερών. Δια τούτο δώσει αυτούς έως καιρού τικτούσεις τέξεται». Ας σημειωθεί
ότι το εδάφιο αυτό που αναφέρει ο Ματθαίος δεν αναφέρεται ούτε ολόκληρο, ούτε με τα ακριβή λόγια της απαντήσεως των διδασκάλων που συμβουλεύθηκε. Πάντως, υπάρχει ουσία, δηλαδή ο προσδιορισμός της Βιθλεέμ, ως τόπου καταγωγής του Μεσσία, και με αυτήν την έννοια εκφράζεται ακόμα και το Ιουδαϊκό Ταργούμ στο ίδιο εδάφιο. Ο προσδιορισμός αυτός ήταν λοιπόν πατροπαράδοτος στους Ιουδαίους εκείνης της εποχής. Η απάντηση αυτή έβαλε σε αμηχανία τον Ηρώδη. Η Βιθλεέμ ήταν ένα μικρό χωριουδάκι, όπου η μυστική του αστυνομία δεν είχε παρατηρήσει απολύτως τίποτα το ύποπτο. Παρ' όλα αυτά, το άστρο, η άγνωστη μάγη και προπαντός η ονομασία βασιλεύς των Ιουδαίων, όλα μαζί, ενώ από το ένα μέρος κεντούσαν την περιέργειά του, από το άλλο ενοχλούσαν κάπως την ησυχία του. Για να ικανοποιήσει λοιπόν την πρώτη και να προλάβει τη δεύτερη, δεν έμενε παρά να χρησιμοποιήσει τους ίδιους τους μάγους με τρόπο που να μην προκαλέσει τις υπόνοιες αυτών ούτε των άλλων. Το σχέδιό του τέθηκε σε εφαρμογή. Ο Ηρώδης κάλεσε τους μάγους λάθρα, γιατί δεν ήθελε ούτε να φανεί πολύ ευκολόπιστος, δίνοντας σημασία σε ανθρώπους, ίσως οι οποίοι δεν είχαν και τα λογικά τους, ούτε να παραλείψει μέτρα τα οποία θα έπρεπε να προφυλάξει. Αφού λοιπόν τους ρώτησε επισταμένα για το χρόνο και τον τρόπο της εμφανίσεως του αστέρος, τους άφησε να πάνε στη Βιθλεέμ να αναζητήσουν τον νεογέννητο και μόλις το βρουν να πληροφορήσουν και αυτόν, γιατί θα πήγαινε και αυτός εκεί για να το προσκυνήσει. Η καλύτερη και ασφαλέστερη προφύλαξη θα ήταν να στείλει μια ομάδα στρατιωτών με κρυφές οδηγίες μαζί με τους ανατολίτες αυτούς, και αυτό θα απείλασε το γυραιό βασιλιά από το να περιμένει τα νέα ότι το παιδί βρέθηκε. Αλλά θα τον είχε ακόμα εκθέσει στους χλεβασμούς των υπηκόων του, γιατί σε όλη την Ιερουσαλήμ δεν έκαναν άλλο παρά να μιλούν για την παράξενη εκείνη συνοδεία, με την βέβαιη πρόβλεψη ότι όλα θα τέλειωναν με μια κωμική σκηνή, όπου θα έβλεπαν ότι οι ανατολίτες αυτοί μάγοι δεν ήταν παρά ονειροπόλοι. Πάντως, αυτοί που όπως πέρασαν από την Ιερουσαλήμ, έτσι έπρεπε να ξαναπεράσουν στην επιστροφή τους, και επομένως ο Ηρώδης θα τους είχε πάντα στη διάθεσή του. Οι μάγοι, μετά τη βασιλική ακρόαση, επορεύθησαν και ειδού ο Αστήρ ονείδων εν τη Ανατολή, προήγεν αυτούς έως ελθόν εστάθη επάνω ουίν το πεδίον. Οι δόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν είδων το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξτες τους θησαυρούς αυτών προσύνεγαν αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Και χρηματιστέντες κατόναρ μία να κάμψει προς Ηρώδην, διάλυσε οδού ανεχώρησαν στην χώραν αυτών. Αυτό καταγράφει ο Ευαγγελίστης Ματθαίος πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχη 9 έως 12. Η αφήγηση περιορίζεται στα κυριότερα σημεία και δεν αναφέρει ούτε χρόνο ούτε τόπο. Συμπεραίνουμε εν τούτης ότι οι μάγοι πέρασαν τουλάχιστον μία νύχτα στη Βιθλεέμ, αφού αναφέρει το κείμενο «χρηματιστέντες κατόναρ», δηλαδή αφού έλαβαν από το Θεό οδηγία, και δεν αποκλείεται να έμειναν εκεί περισσότερο από μια μέρα. Συμπεραίνουμε ακόμα ότι η οικογένεια του Ιωσήφ, αφού άφησε τη σπηλιά, είχε καταφύγει σε ένα σπίτι. Ξεκινώντας για να τιμήσουν ένα βασιλιά, οι μάγοι είχαν ετοιμάσει δώρα, όπως απαιτεί το ανατολίτικο έθιμο. Στα ανάκτορα του Ηρώδη στην Ιερουσαλήμ άστραπταν από χρυσό, και κατά μήκος των διαδρόμων ανέδιδαν καπνούς θυμιάματος και αρωματικών ρετινών. Το ίδιο συνέβαινε και στο πολυτελές Ηρωδείο, όπου ο αγέροχος ιδρυτής του θα
ενταφιαζόταν ύστερα από λίγους μήνες και το οποίο ανυψωνόταν σε λίγη απόσταση από τη Βιθλέμ. Ίσως συχνά οι βοσκοί της περιφέρειας εκείνης, φτάσαντες στις υπόρειες του Λοφίσκου, θα είχαν διακρίνει τις χρυσές αντανακλάσεις των διαμερισμάτων και η άβρα θα έφερε σε αυτούς τα αρώματα που ξεχύνονταν από εκεί μέσα. Σύμφωνα με την εθιμοτυπία των μεγάλων αυλών, οι μάγοι προσέφεραν χρυσό, λίβανιο, δηλαδή λιβάνι, και εκείνη την αρωματισμένη ρητίνη που όλοι οι Σημίτες ονομάζουν μόρ, από όπου η δική μας λέξη Σμύρνα. Ο ίδιος ο Ηρώδης φαινόταν γενναιόδωρος με τους άλλους μονάρχες, ιδιαίτερα αν ήταν ισχυρότεροι του. Ακριβώς εκείνες τις ημέρες άφηνε στον Αύγουστο στη διαθήκη του ένα κληροδότημα 1000 ή ακόμα 1500 ταλάντων, όπως διαβάζουμε στον Ιώσυπο, στο έργο του

0: Αν και τα τρία δώρα ανεγνώριζαν το βασιλικό αξίωμα του νεογέννητου βρέφους, ιδιαίτερα το χρυσάφι κατέφτασε σαν πρόνοια για να ανορθώσει τα οικονομικά εκείνης της αυλής, που δεν είχε ούτε μια στέγη και ίσως ούτε μισό σύκλο ύστερα από την προσφορά στο ναό της Ιερουσαλήμ των 5 σύκλων. Πρέπει να εδώ να αναφέρουμε ότι η επίσκεψη των μάγων, σύμφωνα με τα δεδομένα τα ιστορικά, συμβαίνει μετά την υπαπαντή του Κυρίου, δηλαδή μετά τον είσοδο στο ναό, το πέρασμα δηλαδή τη διέλευση 40 ημερών. Αφού απέδωσαν τις τιμές οι ταξιδιώτες από την Ανατολή, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα ανεχώρησαν για τη χώρα τους. Δεν πέρασαν όμως από την Ιερουσαλήμ και την Ιεριχώ, αλλά ίσως δια της άλλης οδού που, περνώντας από το Ηρωδιανό φρούριο του Μασαμπά, πήγαινε κατά μήκος της δυτικής ακτής της Νεκράς Θαλάσσης. Και για αυτούς πλέον κατόπιν η βιβλική αφήγηση δεν αναφέρει πια τίποτα. Σε αυτό το σημείο, στο διάστημα δηλαδή καθώς ανεχώρησαν οι μάγοι μετά την επίσκεψη και την προσκύνηση του νεογέννητου βρέφους, σε αυτό το διάστημα ο Ηρώδης περίμενε την επιστροφή των μάγων. Αλλά επειδή οι μέρες περνούσαν και κανένας δεν εμφανιζόταν, θα υποψιάστηκε ότι το σχέδιό του δεν ήταν αρκετά επιτίδιο και ότι αντί να φοβάται τους χλεβασμούς των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και να στηρίζεται στην ακούσια συνεργασία των μάγων, θα έκανε καλύτερα να στείλει μαζί τους 4, οι οποίοι θα τον απείλασαν παρευθείς από κάθε φόβο. Ήταν η αβεβαιότητα και η οποία γίνεται πλέον βεβαιότητα. Ο άνθρωπος βρήκε τον εαυτό του και σε ένα από εκείνα τα ξεσπάσματα θυμού που προηγούνται συνήθως από τις διαταγές των σφαγών, πήρε μια απόφαση καθεαυτού ηρωδιανή. Έδωσε διαταγή ο Ηρώδης να θανατώσουν όλα τα μικρότερα των 2 ετών βρέφη που βρίσκονταν στη Βηθλεέμ και τα περίχωρα και εξαιρτώντα από αυτή. Καθορίζοντας το όριο των 2 ετών, αυτός στηριζόταν σε ό,τι του είχαν πει οι μάγοι σχετικά με τον χρόνο της εμφανίσεως του αστέρος και ξεκινώντας από εκεί έκαμε τους υπολογισμούς του με το παραπάνω για να είναι βέβαιος ότι αυτή τη φορά το βρέφος δεν θα του ξέφευγε. Και αντιθέτως, το βρέφος του ξέφυγε, γιατί τον γεννήτο της Βηθλεέμ, αν και δεν είχε στην υπηρεσία του τη μυστική αστυνομία του Ηρώδου, είχε γύρω του κατά κάποιο τρόπο τους ουράνιους αυλικούς που ήδη του είχαν προσφέρει υπηρεσία για πρώτη φορά τη νύχτα της γεννήσεώς του. Πριν να φτάσουν οι απεσταλμένοι δολοφόνοι του Ηρώδη, ένας άγγελος φάνηκε στον ύπνο στον Ιωσήφ και του είπε: «Εγερθείς, παράλαβε το παιδί και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και είστε εκεί έως ανήποση. Με λιγάρ ο Ηρώδης ζήτην το παιδίον το απολέσε αυτό». Είναι το κείμενο, ο στίχος 2.13 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ, στον ηρώ του, και του είπε: «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί έως ότου σου πω, γιατί ο Ηρώδης, όπου να είναι, θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Γιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
6: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
7: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας», προκειμένου να ασχοληθούμε και να εμβαθύνουμε στον λειτουργικό κειμενογραφικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Βρισκόμαστε ήδη εν ώψη της Κυριακής του Τυφλού, η οποία μας θυμίζει το θαύμα εκείνο του Κυρίου με τον εκγενετής τυφλό, όπως περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα στο 9ο κεφάλαιο. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται αυτός ο ανάπηρος στα μάτια, ο τυφλός εκγενετής, και ο Κύριος αποκαλύπτεται ως το φως του κόσμου, όπως είχε ήδη εξαγγείλει στους μαθητές του. Ένα φως όχι μόνο πνευματικό, αλλά και υλικό. Κατά τη θαυματουργία λοιπόν αυτή, αφού έπτυσε χαμέ, έφτιαξε πυλό από το πτίσμα και έτσι επέχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού. Αμέσως λοιπόν ο τυφλός γεύθηκε την εμπειρία του φωτός. Έχουμε και σε αυτό το θαύμα κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα γεγονός αναδημιουργίας. Όχι απλής δημιουργίας, όχι της πρώτης δημιουργίας των 6 ημερών, αλλά της αναδημιουργίας του ανθρώπου. Εμφανίζεται ο Χριστός ως ο πλάστης, ο δημιουργός, προσπαθώντας με αυτό το θαύμα να υπενθυμίσει κυρίως στους τυφλούς φαρισαίους το γεγονός ότι ο Θεός από αγάπη προς τον άνθρωπο τον έπλασε εκ του πυλού από χώμα και νερό. Έτσι λοιπόν και εδώ κάνει την ίδια αρχιετυπική κίνηση ο Κύριός μας, δηλαδή από πυλό αναδημιουργεί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και εκτός αυτού, με αυτό το θαύμα εμφανίζεται και ως ο ιατρός, ιατρός ψυχών και ιατρός σωμάτων. Μας κάνει εντύπωση γιατί η Εκκλησία μας σε αυτήν την χαρμόσυνη και αναστάσιμη περίοδο εμφανίζει αυτό το θαύμα μέσα στα πολλά άλλα που πραγματοποίησε ο Ιησούς. Υπενθυμίζουμε ότι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο δεν περιέχει πολλές θαυματουργίες, γιατί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε γνώση των προηγουμένων Ευαγγελίων και δεν ήθελε να περιγράψει τα ίδια γεγονότα. Γιατί όμως επιλέγει αυτήν την θαυματουργία του τυφλού να τη συμπεριλάβει στο Ευαγγέλιό του και γιατί η Εκκλησία αποφασίζει αυτήν την Κυριακή να την αφιερώσει σε αυτό το θαύμα. Μας λέγει κάτι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μας λέει ότι το πρώτο πράγμα που αποσυντίθεται στον άνθρωπο είναι τα μάτια. Επειδή κυρίως με τα μάτια αμαρτάνει ο άνθρωπος και μέσω των οφθαλμών εισέρχονται οι διάφορες επιθυμίες στην καρδιά. Με τα μάτια δηλαδή μολύνεται ευκολότερα η ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τα μάτια είναι τα πρώτα που αποσυντίθεται ως όργανα και αυτά της αμαρτίας. Εδώ λοιπόν ο Θεός αναδημιουργεί τους οφθαλμούς. Αναδημιουργεί και δημιουργεί τέτοιους οφθαλμούς οι οποίοι διανοίγουν και τους οφθαλμούς της ψυχής. Ο τυφλός, εκτός από την αποκατάσταση της υγείας των οφθαλμών του, αποκτά και θεογνωσία. Πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής σε μία πίστη που προϊονίζεται την Βασιλεία των Ουρανών. Μας λέγει λοιπόν ο τυφλός ότι «Εν είδα ότι αμαρτωλός ον, άρτη βλέπω». Όταν τον ρωτούν οι Φαρισαίοι να τους πει για το θαύμα, πώς συνέβη, ποιος το επιτέλεσε, εκείνος λοιπόν δεν ξέρει να πει πολλούς θεολογικούς λόγους. Δεν ξέρει την αιτία, δεν μπορεί να διευκρινίσει τα αίτια. Ομολογεί όμως και λέει ότι ένα μόνο γνωρίζει, ότι παρότι είναι αμαρτωλός, αποκαταστάθηκε η υγεία του. Παρότι δεν το αξίζει, τώρα έχει ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Παρότι ενώπιον των οφθαλμών του Θεού είναι εκείνος που αμαρτάνει καθημερινώς ακόμα και με το νου και με την καρδιά του, παρόλα αυτά ο Θεός τον ευεργέτησε με την αποκατάσταση της οράσεώς του. Αυτό το «εν είδα» του τυφλού, αγαπητοί μου αδελφοί, μας θυμίζει ένα άλλο «εν είδα», μια άλλη ομολογία ενός παππού. Ο παππούς αυτός δεν είναι άλλος από τον Σωκράτη της Αρχαιότητος, από τον δικό μας παππού, τον παππού των Ελλήνων. Εκεί σε μία άλλη ομολογία ο Σωκράτης λέγει ότι «εν είδα, ότι ουδέν είδα». Ομολογεί την απόλυτη άγνοιά του μπροστά στο μεγαλείο της φύσης, μπροστά στα θαυμάσια του Θεού, μπροστά στο μεγαλείο της ζωής και της υπάρξεως του ανθρώπου. Και εκείνος, όπως ο τυφλός του Ευαγγελίου, δεν ξέρει πολλά. Ομολογεί την άγνοιά του. Και οι δύο λοιπόν, και οι δύο φράσεις, και οι δύο καταστάσεις, και τα δύο πρόσωπα, δείχνουν να έχουν συνέστηση της μηδαμινότητος και της άγνοιας των ανθρωπίνων και των θείων πραγμάτων. Έχουν αυτήν την μερική τύφλωση της καρδιάς με την οποία προσπαθεί ο Θεός να τους αναδημιουργήσει και να δώσει ανάβλεψη τόσο στα μάτια της ψυχής όσο και στα μάτια του σώματος. Αυτή την άγνοια ζητά και ένας πατέρας της Εκκλησίας να θεραπεύσει ο Χριστός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναγνωρίζει και εκείνος, ομολογεί και εκείνος την πνευματική του τύφλωση και προσευχόταν επί μακρόν πριν ο Θεός τον ευεργετήσει και του δώσει εμπειρία του ακτίστου φωτός, προσευχόταν με την εξής φράση και έλεγε, ζητούσε μάλλον από τον Χριστό να του φωτίσει το σκότος της ψυχής. Φώτισόν μου το σκότος, με αυτόν τον τρόπο προσευχόταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η τύφλωση λοιπόν του σώματος και η τύφλωση της ψυχής είναι καταστάσεις που πολλές φορές απομακρύνουν ή επισκοτίζουν τα φαινόμενα και δεν δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εισέλθει στο βάθος των φαινομένων ή των νοουμένων καταστάσεων. Δυστυχώς όμως σήμερα αυτήν την τύφλωση την ακολουθούν ή μάλλον την θέλουν, την επιζητούν για τον ίδιο τους τον εαυτό, αντίθετα από τον παππού τον Σωκράτη και από τον πατέρα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, κάποιοι αδελφοί μας, οι λεγόμενοι και νεοπαγανιστές, οι οποίοι προτιμούν να έχουν ολική τύφλωση. Οι αδελφοί μας αυτοί προτιμούν ή μάλλον δεν βλέπουν που βρίσκονται πνευματικώς. Δεν έχουν καν την γενναιότητα του παππού μας του Σωκράτη να παραδεχθούν ότι τίποτε δεν γνωρίζουν περί τα πνευματικά, περί Θεού και περί κόσμου και περί ανθρώπων. Ξεχνούν ότι ο ίδιος ο Σωκράτης στην απολογία του εύχεται κάποια στιγμή να στείλει ο Θεός άνθρωπο για να αποκαλύψει τα του Θεού. Προσπαθούν να βρίσκονται στο τέλμα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας ή μάλλον της αρχαιοελληνικής πολυθεΐας, αδιαφορώντας και αγνοώντας ότι σιγά σιγά οι παππούδες μας δια της φιλοσοφίας προσπάθησαν να αποτινάξουν την σκοτεινιά και την αχλή του ανθρωπομορφισμού και της πολυθεΐας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μετά το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα θα επανέλθουμε για να δούμε πώς η υμνογραφία της Εκκλησίας μας αποτυπώνει αυτό το θαύμα του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλούμαστε να εμβαθύνουμε στον θεολογικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε προηγουμένως για το θαύμα της Κυριακής του Τυφλού, το θαύμα που εορτάζουμε αυτήν την Κυριακή, κατά την οποία ο Χριστός χάρισε την υγεία της οράσεως σε ένα εγγενετής τυφλό. Αυτό το θαύμα, αυτή η ευεργεσία του Κυρίου μας, αποτυπώνεται πολύ ωραία ποιητικά σε ένα ιδιόμελο των Ένων, το οποίο αρχίζει με τις λέξεις «Ο διασπλάχνα ελαίου σαρκωθείς». Ας δούμε αυτό το πολύ ωραίο ιδιόμελο και εν συνεχεία θα το αναλύσουμε και θεολογικώς. «Ο διασπλάχνα ελαίου σαρκωθείς, Χριστέ ο Θεός». Χριστέ ο Θεός, εσύ που είσαι ο σαρκωμένος Υιός του Θεού, διασπλάχνα ελέους από την πολύ σου αγαθότητα και φιλανθρωπία. Τον του φωτός εστερημένον από μήτρας, εκείνον ο οποίος δεν είχε το φως του ήδη από την κοιλιά της μητέρας του, σπλάχνεις αφάτης ικτυρμών, λόγω της πολλής και άφατης φιλανθρωπίας και των ικτυρμών που έχεις. Λαμπιδόνος θείας κατηξίωσας τούτου τα σκόρας. Έδωσες, χάρισες στις κόρες των οφθαλμών του, λαμπιδόνος θείας, θείο φως. Το χωί της πλαστουργής δακτύλη σου προς ψάφσας. Αφού τον άγγιξες, αφού άγγιξες το χώμα τον χωικό άνθρωπο με τα δάκτυλά σου που είχαν πλαστουργήσει και τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Αυτός και νυν φωτοπάροχε και ημών κατάβγασον τα της ψυχής αισθητήρια. Αυτός λοιπόν και τώρα φωτοπάροχε, χάρισε φως στα της ψυχής αισθητήρια τα δικά μας, ως μόνος αυθονοπάροχος, επειδή είσαι ο μόνος ο οποίος ευεργετεί τους ανθρώπους και μάλιστα με άφθονες ευεργεσίες. Αγαπητοί μου αδελφοί, είδαμε πως με ποιητικό τρόπο προσπαθεί ο μελωδός, ο ποιητής της Εκκλησίας, ο υμνογράφος, να αποτυπώσει και να θεολογήσει επ' αυτού του θαύματος του Κυρίου. Τονίζεται κυρίως η φιλανθρωπία του Θεού. Ομιλεί ο ποιητής συνεχώς για τα σπλάχνα ελαίους και τα σπλάχνα των ικτυρμών που χαρακτηρίζουν τον Θεό. Η φράση αυτή είναι ήδη βιβλική, απαντάται στην Παλαιά Διαθήκη και δείχνει την κίνηση εκείνη την οποία αισθανόμαστε και εμείς οι άνθρωποι όταν έχουμε ένα ζωηρό και έντονο συναίσθημα αγάπης για κάποιον. Μέχρι σήμερα σκυρτά η καρδιά μας όταν ακούμε ένα θλιβερό ή ένα ευχάριστο γεγονός. Έτσι και ο Θεός, ανθρωποπαθός βέβαια, εμφανίζεται να έχει σπλάχνα ικτυρμών, σπλάχνα ελαίους και από αυτήν την αγάπη να κινείται για να σώσει το ανθρώπινο γένος, να κατέρχεται επί της γης, να ευεργετεί τους ανθρώπους και τελικώς να ανεβαίνει στον Σταυρό και να ανίσταται εν δόξος προκειμένου να χαρίσει την μεγάλη αυτή ευεργεσία της Αναστάσεως στην ανθρώπινη φύση, στο ανθρώπινο γένος, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η φιλανθρωπία λοιπόν είναι κύριο χαρακτηριστικό του Θεού. Συμπλέκεται με την δικαιοσύνη, την αγάπη, τα σπλάχνα των ικτυρμών. Από την πολλή του λοιπόν φιλανθρωπία δεν μπορεί να αντέξει ότι μπροστά του έχει έναν άνθρωπο τυφλό. Θυμάται ότι είχε φτιάξει καλόν λίαν τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ. Θυμάται ότι τότε είχε αγγίξει με τα χέρια του τα μάτια του Αδάμ προκειμένου και τότε να του δώσει το φως. Έτσι λοιπόν νιώθηκε εδώ ότι πρέπει να αναδημιουργήσει
τους οφθαλμούς του τυφλού για να δώσει και σε αυτό το πλάσμα, το τυφλό πλάσμα, το φως του. Μάλιστα γίνεται πολύ εναργής η περιγραφή, διότι αναφέρεται στις κόρες των οφθαλμών, των σωματικών οφθαλμών και στα της ψυχής αισθητήρια. Μας λέγει λοιπόν ότι ο Θεός χαρίζει φως, το φως των φυσικών, στις κόρες των οφθαλμών του τυφλού, αλλά ζητούμε εμείς όχι αυτό το φως, γιατί δόξα τω Θεώ οι περισσότεροι από μας έχουμε υγεία οφθαλμών. Επειδή όμως έχουμε σκότος στην ψυχή, όπως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ζητούμε το φως του Θεού, η Θεία Λαμπιδόν, όπως την αναφέρει το τροπάριο, να εισέλθει, να καταβγάσει, να φωτίσει και τα αισθητήρια της ψυχής. Πολλές φορές βλέπουμε, έχουμε ανοιχτούς τους οφθαλμούς, παρατηρούμε τα πάντα γύρω μας, σχολιάζουμε άλλα τόσα, αλλά δυστυχώς η ψυχή δεν έχει αίσθηση, δεν έχει πνευματική αίσθηση του Θεού. Προτιμά να συσκοτίζεται από τα πάθη και από την αμαρτία. Δυστυχώς, ένα θα έπρεπε να γνωρίζουμε, ότι βρισκόμαστε μέσα στην αμαρτία και γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον αυτής. Αντιθέτως όμως, δεν έχουμε συνέστηση του πνευματικού, του πραγματικού μας εαυτού και γι' αυτό δεν ζητούμε την θεραπεία. Όμως ο τυφλός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Συναντά τον Χριστό, τον πλησιάζει και ζητά την ίαση. Και την ζητά από εκείνον ο οποίος είναι ο μόνος αυθονοπάροχος, όπως μας λέγει το τροπάριο. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να παρέχει τα πάντα στον άνθρωπο για να μην του λείψουν, να μην του λείψει τίποτα, αλλά είναι και ο μόνος που παρέχει αυθόνος. Ένα του ζητάμε και περισσότερα δίνει. Του ζητάμε την ίαση του σώματος και παρέχει και την ίαση της ψυχής. Αυτός λοιπόν, ο Κύριος μας, από την μεγάλη του φιλανθρωπία γίνεται ο μεγάλος ευεργέτης, ο μεγάλος δωρητής της ανθρωπότητος. Και είναι αυθονοπάροχος διότι φέρνει διπλή ευεργεσία, κάνει διπλή θαυματουργία, αποκαθιστά τόσο την σωματική όραση, δηλαδή την υγεία των σωματικών οφθαλμών, αλλά είναι και εκείνος που εγγυάται την εξυγίανση της πνευματικής θεάσεως. Είναι εκείνος που διανοίγει και τους οφθαλμούς της ψυχής, προκειμένου δια του ακτίστου φωτός να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να αποδεχόμαστε Αυτόν ως Κύριον και Θεό μας, ως Σωτήρα, Λυτρωτή και Ευεργέτη.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, με αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο ερχόμαστε κάθε φορά να θυμόμαστε ότι εκτός από την υγεία του σώματος πρέπει να φροντίζουμε και για την υγεία της ψυχής. Αφήνοντας λοιπόν την καρδιά μας στα χέρια του Κυρίου και παρακαλώντας Τον να ανοίγει και τους δικούς μας πνευματικούς οφθαλμούς και τα της ψυχής αισθητήρια, ευχόμαστε μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ο Θεός να μας χαριτώνει, να μας θεραπεύει, να μας φωτίζει. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριός μας αληθώς Ανέστη.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Εφεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχεις την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
7: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
8: Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Η ειρήνη. Όλοι επιθυμούν την ειρήνη, μα δεν ξέρουν πώς να την αποκτήσουν. Ο Μέγας Παΐσιος κυριεύθηκε από θυμό και παρακάλεσε τον Κύριο να τον ελευθερώσει από αυτό το πάθος. Ο Κύριος εμφανίστηκε σε αυτόν και του είπε «Παΐσιε, αν θέλεις να μην οργίζεσαι, μην επιθυμείς τίποτε, μην κρίνεις και μην μισήσεις κανένα και θα έχεις την ειρήνη». Έτσι κάθε άνθρωπος που δεν υποχωρεί στο αμαρτωλό θέλημά του, στην ψυχή θα έχει πάντα ειρήνη. Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Αγίου Θεού, υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια. Γιατί τον καιρό της ασθένειας παραμένει στη θέα του Αγίου Θεού και προσεύχεται. «Κύριε, εσύ βλέπεις την ασθένειά μου. Εσύ ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι. Βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου». Και ο Κύριος ανακουφίζει τον πόνο και η ψυχή μένει κοντά στον Άγιο Θεό γεμάτη χαρά και ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος μας αγαπά και έτσι μπορούμε να μην φοβούμαστε τίποτε εκτός από την αμαρτία. Γιατί εξαιτίας της αμαρτίας χάνεται η χάρη και χωρίς τη χάρη του Αγίου Θεού ο εχθρός παρασύρει την ψυχή όπως παρασύρει ο άνεμος τα ξερά φύλλα ή τον καπνό. Όσιος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν για ένα μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, του εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε «Παΐσιε, για ποιον παρακαλείς? Δεν ξέρεις πως με έχει απαρνηθεί?» Ο Παΐσιος όμως συνέχιζε να λυπάται το μαθητή του και τότε του είπε ο Κύριος «Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη». Έτσι αποκτάται η ειρήνη και εκτός από αυτό δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν κάποιος προσεύχεται πολύ και νηστεύει, αλλά δεν έχει αγάπη για τους εχθρούς, η ψυχή του δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Τον αδελφό πρέπει να το συμβουλεύουμε με πραότητα και αγάπη. Η ειρήνη χάνεται αν νουθετείς κάποιον χωρίς πραότητα και αγάπη. Αν τρώμε πολύ ή προσευχόμαστε με ρεθυμία, αδιαφορία ή μισούμε τον αδελφό, με όλα αυτά σκοτίζεται ο νους και χάνεται η ειρήνη. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό σκορπά και στους άλλους το κακό. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, μόλις σε προσβάλλει κανένας, προσευχήσου γι' αυτόν στον Άγιο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη στην ψυχή σου. Αν δώσεις ειρήνη στον αδελφό σου, ο Κύριος θα σου δώσει ασύγκριτα περισσότερη. Αν όμως προσβάλλεις τον αδελφό σου, θα έλθει αναπόφευκτα η θλίψη στην ψυχή σου.

Η εικόν του φίλου Αγίου Νεκταρίου. Ο φίλος είναι ανήρ αγαθός, υγιένει την ψυχήν, φιλεί την αρετήν, είναι ακέραιος το ήθος, πιστός την αγάπην, ειλικρινής τους λόγους, ειλικρινής σύμβουλος, φιλαλήθης και φιλοδίκαιος. Ο φίλος είναι το ομοίωμα του φιλουμένου. Χαράν εαυτού ηγείται την χαράν του φίλου και ιδίαν θλίψην την θλίψην του φίλου. Ευαίσθητος εις άκρον αισθάνεται την ψυχικήν του φίλου διάθεσιν και πάσχει το πάθος της ψυχής του φίλου αυτού. Προλαμβάνει του φίλου την εξομολόγησιν και σπέβδει πρώτης αιτήσεως αυτού εις βοήθειαν αυτού. Παρέχει εαυτόν πρόθυμον εις αντίληψην των έργων αυτού και αντέχεται του φίλου κινδυνεύοντος. Οι φίλοι του φίλου εισή φίλοι αυτού, οι δε εχθροί αυτού ήδη οι εχθροί. Αμήνεται υπέρ του φίλου και διακινδυνεύει υπέρ αυτού. Εν το σώματι του φίλου ενικεί η του φιλουμένου ψυχή. Είναι σύμβουλος αγαθός, λέγει δε πάντοτε τα άριστα και κίδεται της τιμής και της υπολήψεως του φίλου αυτού. Τα του φίλου ιερά, ιερά εισήν ίδια. Φίλος αληθής, σκεπή κρατεά και ο ευρών αυτών έβρε θησαυρών. Παντός γέννηταν κρίσον φίλος, φίλος αγαθός, πλούτος ανεκτίμητος. Ο φίλος εν τέτες δυστυχίες και τες ευτυχίες του φίλου διατελεί αείποτε ο αυτός. Ο αληθής φίλος επαινεί τα άξια επένου και ψέγει τα ψεκτά με τα παρησίας. Ο Ευρυπίδης λέγει «Οι φίλοι ουδέν ίδιον έχουσιν, ήτινες ορθώς πεφύκασιν, αλλά κοινά χρήματα. Ουκ έστιν ουδέν κρίσον ή φίλος σαφής». Η παρένεσης αυτού φαρμάκου παντός ισχυρότερον ενεργεί επί της πασχούσης ψυχής του φίλου. Φάρμακον ζωής οι λόγοι αυτού. Ο αγαθός φίλος και την ψυχήν και το σώμα του φιλουμένου εύποιησε δύναται. Ο αγαθός φίλος εαυτόν τάτι προς πάντο ελείπον το φίλο και εύμεν πράτοντα πλίστα εφραίνει, σφαλόμενον δε πλίστα επανορθεί. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει «Ο πιστός φίλος είναι θησαυρός έμψυχος, κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη, κατά καιρόν ανοιγόμενά τε και μεταλαμβανόμενα. Φίλους δε λέγω τους καλούς καγαθούς και καταρετήν ημίν συναπτωμένους».

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Ιωσήφ. Δεν είναι θαυμαστόν να σκοντάφτει εκείνος που τρέχει. Δια τούτο πρέπει να έχουμε υπομονήν και μετάνοιαν εις κάθε στιγμήν. Ο άνθρωπος ως βρέφος ψελίζων ζητεί από τον Θεό το θέλημά του το Άγιο. Ο Θεός ως πατήρι περάγαθος του δίδει την χάριν, αλλά του δίδει και πειρασμούς. Εάν υπομένει αγωνγίστος τους πειρασμούς, λαμβάνει προστίκην της χάριτος. Όσην χάριν περισσότερος λαμβάνει, τόσην προστίκην και πειρασμών. Γέροντος Ευμενίου. Σε κανέναν δεν έκανε μεγαλύτερη τιμή ο Θεός από αυτήν που έκανε στον άνθρωπο. Σε τίποτε. Τίποτε δεν ετίμησε ο Θεός όσο ετίμησε τον άνθρωπο. Τίποτε δεν αγάπησε ο Θεός όσο αγάπησε τον άνθρωπο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο. Έλαβε σάρκα ανθρώπινη για να σώσει τον άνθρωπο. Γέροντος Πορφυρίου. Όταν έρθει να κατοικήσει σε όλο τον χώρο της ψυχής μας ο Χριστός, τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχώριες. Τότε φεύγει και η αμαρτία. Οι χριστιανοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στην ζωή τους έχουν έναν ανώτερο σκοπό. Ο λόγος και ο σκοπός για τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος στη γη είναι να ομοιωθεί προς τον Χριστό. Και θα το πετύχει αυτό όταν θα προσβλέπει στον Χριστό μας ως το τέλειο παράδειγμα και θα ζει και θα πολιτεύεται σύμφωνα με τους λόγους του και τις εντολές του. Γέροντος Ανθίμου. Να βλέπουμε τις αρετές των άλλων και τα δικά μας ελαττώματα. Έτσι θέλει ο Θεός. Έτσι είναι ωραία. Εάν νομίζεις ότι έχεις αρετές, δεν έχεις τίποτε. Όποιος πει ότι είναι Άγιος, δεν είναι. Οι Άγιοι ποτέ δεν είπαν ότι είναι Άγιοι. Η ταπείνωση φυλάσσει τον θησαυρό και η υπερηφάνεια τον σκορπά. Χωρίς ταπείνωση δεν στεριώνει καμιά αρετή, διότι δεν βρίσκει τόπο να πατήσει. Γέροντος Παϊσίου. Αγάπησε όσο μπορείς την έρημο και την εξαϊλωμένη ζωή και πέταξε όσα μπορείς από τα υλικά σου πράγματα μέσα στις μάντρες των φτωχών. Απλοποίησε τη ζωή σου για να ελευθερωθείς από το κοσμικό άγχος και για να έχει νόημα η ζωή σου. Ο ευλογημένη έρημος που βοηθάς τόσο πολύ στο να συμφιλιώσεις το πλάσμα του Θεού με τον πλάστη του και που μεταβάλλεσαι μετά σε επίγειο παράδεισο και ξανασυγκεντρώνεις τα άγρια ζώα γύρω από τον άνθρωπο που ημέρωσες. Γέροντος Επιφανίου. Έχω κάνει συμφωνία με τον Θεό. Εγώ να αδειάζω τις τσέπες μου κάνοντας ελεημοσύνη και αυτός να τις γεμίζει. Εκείνος δεν παραβίασε τη συμφωνία μας. Θα την παραβιάσω εγώ?

Γέροντος Δαμασκηνού Κατρακούλη. Η πίστης είναι ανυπέρβλητο δώρο που μας εισάγει μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στη ζωή, μέσα στον παντοδύναμο Θεό. Τα πάντα γίνονται δια της πίστεως. Η μεγαλυτέρα σοφία, η μοναδική και πραγματική σοφία είναι η πίστης εις τον Θεόν, εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, τον Αναστάντα, τον μοναδικό λυτρωτή. Η υποχώρηση στον άλλο είναι η ειρήνη μου και ο γλυκασμός της ψυχής μου. Το ίδιο θέλημα είναι δουλεία, είναι σφίξιμο της ζωής. Όταν κόβεις το θέλημά σου εις το εγώ, φυτρώνει πλέον ως κλάδος της υπάρξεώς σου το εσύ. Και τότε εσύ είσαι η ελευθερία η δική μου. Το θέλημα του άλλου σε ελευθερώνει από τον εαυτό σου, ενώ το ίδιο σε σκλαβώνει. Γέροντος Εφρέμ Κατουνακιώτη. Η πιο σύντομη και εύκολη οδός για τη σωτηρία είναι αυτή: να είσαι υπάκουος, να είσαι εγκρατής, να μην κατακρίνεις και να φυλάγεις το νου και την καρδιά σου από κάθε κακό λογισμό. Αν κάποιος σε θλίψει και λυπηθείς ή θυμώσεις, τότε να σιωπήσεις και να μην πεις τίποτε που δεν πρέπει. Όταν ύστερα με την προσευχή ηρεμήσει η καρδιά σου, ομίλησε στον αδελφό σου με λόγια παρηγορητικά και συμβουλευτικά. Επίσης, αν θα παραστεί ανάγκη να ελέγξεις τον αδελφό σου και είσαι οργισμένος, να μην του μιλήσεις καθόλου για να μην ταραχθείς περισσότερο. Όταν όμως τον ειδείς και αυτόν και τον εαυτόν σου σε καλή κατάσταση και πραότητα, τότε ομίλησε, όχι ελέγχοντας, αλλά σαν να του υπενθυμίζεις τα πρέποντα με πολύ ταπεινοφροσύνη. Γέροντος Σοφρονίου. Ο άνθρωπος μοιάζει με το κερί. Αν δεν μαλάξουμε το κερί πολύ με τα χέρια μας και αν δεν ζεσταθεί, δεν μπορεί να χαραχθεί επάνω του σφραγίδα. Έτσι και ο άνθρωπος, αν δεν δοκιμαστεί από ασθένειες και αν δεν πονέσει πολύ, δεν μπορεί να ριζώσει μέσα στην ψυχή του η

Γέροντος Τίχωνος, πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά και να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση» και κατόπιν να αρχίζεις τη δουλειά σου και στο τέλος να λες «Δόξα το Θεό». Γέροντος Ανθίμου Αγιανανίτου, ό,τι πράττουμε στους γύρω μας πρέπει να το αγαπούμε και να ταυτίζεται με ό,τι οι άλλοι θέλουμε να κάνουν σε μας. Οι έγγαμοι να είναι σόφρονες και να εκτελούν το έργο που διάλεξαν οι ίδιοι, δηλαδή την παιδοποιία. Με το έργο αυτό γίνονται συνεργοί του Θεού δια της αναδημιουργίας της ανθρωπότητος. Είναι καλούπια που χρησιμοποιεί ο Θεός για να διαιωνίσει το ανθρώπινο είδος. Αν δεν μένουν σταθεροί στο έργο που διάλεξαν να εκτελέσουν, αμαρτάνουν και είναι υπόδικοι κρίσεως. Γέροντος Πορφυρίου, ο Χριστός είναι νέα ζωή. Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά. Είναι η ζωή. Είναι το φως το αληθινό που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί με το Χριστό, όλους κοντά στο Χριστό. Να μην κατηγορείς τον άλλον για τα σφάλματά του και να μην του τα υπενθυμίζεις. Μόνον τότε τον καθίζει στο σκαμνί η ίδια του συνείδηση και τον δικάζει. Μόνον έτσι διορθώνεται το κακό. Διαφορετικά, όταν εσύ τον κατακρίνεις, αμήνεται. Δικαιολογεί τον εαυτό του, ρίχνει τις ευθύνες του σε σένα και σε άλλους και το κακό, αντί να διορθωθεί, γίνεται χειρότερο. Υγεία με νηστεία. Μέσα στην άσκηση, τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες και τις άλλες κακουχίες είναι και η νηστεία. Παχία γαστήρ, λεπτών, ούτε κτηνών. Εγώ το γνωρίζω αυτό από τους πατέρες. Όλα τα πατερικά βιβλία ομιλούν για την νηστεία. Οι πατέρες τονίζουν να μην τρώμε δυσκολοχώνευτα ή λιπαρά φαγητά, γιατί κάνουν κακό στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Λένε ότι το προβατάκι τρώει τα χορταράκια της γης και είναι τόσο ήσυχο. Είδατε που λένε σαν το πρόβατο. Ενώ ο σκύλος ή η γάτα και όλα αυτά τα σαρκοφάγα είναι όλα τους άγρια ζώα. Το κρέας κάνει κακό στον άνθρωπο. Κάνουν καλό τα χόρτα, τα φρούτα κλπ. Γι' αυτό οι πατέρες ομιλούν για νηστεία και κατακρίνουν την πολυφαγία και την ειδονή που αισθάνεται κάποιος με τα πλούσια φαγητά. Να είναι πιο απλά τα φαγητά μας. Δεν είναι το φαγητό, είναι οι καλές συνθήκες διαβιώσεως που εξασφαλίζουν την καλή υγεία. Είναι η Αγία Ζωή, η ζωή του Χριστού. Ξέρω για ασκητές που νίστευαν πολύ και δεν είχαν καμιά αρρώστια. Δεν κινδυνεύει να πάθει κάποιος τίποτε από την νηστεία. Κανείς δεν έχει αρρωστήσει από την νηστεία. Είναι παρατηρημένο αυτό. Να το πάρουμε και από την ιατρική επιστήμη. Τώρα την συνιστά την νηστεία. Οι νηστευτές νηστεύουν και δεν παθαίνουν τίποτε. Όχι απλώς δεν παθαίνουν, αλλά θεραπεύονται από αρρώστιες. Για να τα κάνετε όμως αυτά, πρέπει να έχετε πίστη. Αλλιώς σας πιάνει λιγούρα. Η νηστεία είναι και ζήτημα πίστεως. Όταν έχετε τον έρωτα στο θείον, μπορείτε να νηστεύετε με ευχαρίστηση και όλα είναι εύκολα. Αλλιώς σας φαίνονται όλα βουνό. Όποιοι έδωσαν την καρδιά τους στον Χριστό και με θερμή αγάπη έλεγαν την ευχή, κυριάρχησαν και νίκησαν τη λεμαργία και

0: στήριξη του οργανισμού και φαγητά μη νηστίσιμα. Το αλάτι χρειάζεται στον οργανισμό του ανθρώπου. Υπάρχει μια φήμη ότι το αλάτι κάνει κακό. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι στοιχείο που χρειάζεται και ορισμένοι το έχουν πολύ ανάγκη. Άλλοι δεν το έχουν ανάγκη, ενώ κάποιους τους πειράζει. Είναι ζήτημα ιχνοστοιχείων του οργανισμού.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσαρκών. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.

Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
8: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
10: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγήτως το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως. Ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό. Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί κι αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους. Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της. Ο Θεοφόρος Πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά, με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια, και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολεί του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του κενού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας θα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του, «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ, να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν μετά πολλών δακρύων λέγοντας «Παναγία μου το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά, ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος, «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας, «Τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες». «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες, δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι μεταξωτό. Του λέει, «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολλή αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε, «Πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με τον νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε «Λόγον Κυρίου» με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο παπά Εφραίμ. Τότε,
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα. Του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθείς εμένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολλή ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κομποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν δυο άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουνα και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουνα με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας,

του Χριστού μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη στην μικράν Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσε στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες προσευχόμενος έλεγα μέσα μου, «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου. Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα. Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα, με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το η χάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις Άγιες Ευχές Του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό Του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 11ο. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής, γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η θεία παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει θεία η παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό, το εξωτερικό, το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά, οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν, είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μία ώρα, διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, μου λέει. Κάνε καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω σε εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό! Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται. Τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να τον γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή.
μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο Ψαλμός. «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές, όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτο άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε στους αυτούς τους ανθρώπους, «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στο ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα, «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο.

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3». Και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμερτη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δε χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά, με νηστείες, αγρυπνίες κλπ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους. Και επόμενο είναι να συναντούν πολύ δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους, και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει και αυτός, για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο λόγου χάρη τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι, όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα, μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι που φέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι που φέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργηθεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κλπ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του, και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στο Χριστό
και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική, λεπτή, και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο.

«Γέροντα, ένας από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται?» «Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε ένα δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτό σε αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σαν διέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ, αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι το Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. «Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με τις γκρι κουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό?» «Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι?» «Να ξεκινάει από εκεί, να σκέφτεται τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Το στρατό τον τιμάει το χακί, το μοναστήρι τον τιμάει το μαύρο. Αν βάλω στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, και να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μην χρησιμοποιείτε κόκκινα, χρωματιστά. Δεν κάνει». «Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα?» «Τότε θα έρθει γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά της απλότητας οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες, και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω, και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα κάνει κάτι διάφορα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς θα νομίζω ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητας. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει όλα αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό και τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου αισθάνομαι σαν να φοράω μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να το δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνο και να έρθει σε μένα? Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα. Δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθούν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται.
Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι. Εκεί και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς τη φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική. Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις το είδε εκείνος τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτήν τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κλπ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο το δυναμισμό σας σε εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια ξέρετε πως μαζεύτηκαν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22228.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026, που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία, ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ από τον πατέρα Ελισέο Κινούση. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία από τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, όπου θα ιερουργήσει ο αρχιμανδρίτης Δανίλη Ψωίνος. Στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη Εγκάμου και Υπερπολιτέκνου Ιερέως την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια, της οποίας εφεξής ο Άγιος Δημήτριος Φόρος και Προστάτης, και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του Μεγάλου Σπερινού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ, και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο πατήρ Βασίλειος Τσιμούρης και ο πατήρ Ιωάννης Ρισάνος. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την ευκαιρία των Γενικών Εξετάσεων 2026, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 το πρωί και θα περατωθεί στις 10. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιανουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί η παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα, Παναγίας Ρόδων του Αμάρατου Χατζικυριακίου μετά τον Εσπερινό που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρυλισσίων στις 6.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούσε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Χριστού Χριστοκοπίδου Ψηρή αύριο στις 8 και μισή το βράδυ υπέρ φωτισμού των μαθητών που διαγωνίζονται. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Τερψιθέας Γλυφάδα. Στην Κυριακή το πρωί θα ιερουργήσει και θα κηρύξει το Θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Άνω Γλυφάδας. Στο παρεκκλήσιο του προφήτου Ελισαίου, Άρεως 14 στο Μοναστηράκι στην Αθήνα το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος αρχιερέως. Στο ναό την Κυριακή το πρωί θα διενεργηθεί αιμοδοσία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμπίων Βιωτίας θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυροπόλεως από την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή έως την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11.30 το πρωί. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττικής. Οι εγγραφές αρχίζουν το Σάββατο 16 Μαΐου, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου και θα πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210 41 35 224, Δευτέρα και Τετάρτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ και Σάββατο 10 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης τον άκτρο της Νοσού, περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίλη Κωνσταντέλου, τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας και εμείς θα συνεχίσουμε με το τεύχος 386 της Πειραϊκής Εκκλησίας, Μάρτιος του 2026, με αφιέρωμα «Η Θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Μπορείτε να προμηθευτείτε το περιοδικό τηλεφωνώντας το 210-46-21-445. Ευρώ κάνει το τεύχος, 35 ευρώ η ετήσια συνδρομή. Συμφέρει προφανώς η συνδρομή, όχι μόνο εσάς οικονομικά, αλλά και το ίδιο το περιοδικό για να στηρίζουμε μια προσπάθεια μοναδική στην Ελλάδα όσον αφορά περιοδικά εκκλησιαστικά, που τα εκδίδει μία Μητρόπολη δηλαδή, όπως εδώ η τοπική μας εκκλησία, και που πίσω από αυτό το περιοδικό κρύβεται ο κόπος αρκετών ανθρώπων. Πειραϊκή Εκκλησία λοιπόν, τεύχος 386, Μάρτιος του 2026. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος από τα χαρίσματα του Θεού, πολλά από τα οποία ήταν εντυπωσιακά. Δεν θα μείνουμε όμως στο εντυπωσιακό του πράγματος, πρέπει να δούμε την ουσία των χαρισμάτων και γι' αυτό θα διαβάσουμε ένα άρθρο από το Εν Λόγω Τεύχος με τίτλο «Η θεολογία των χαρισμάτων» του πρωτοπρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα. Μαρτυρίες προσώπων διαβάζω που συναντήθηκαν κάποτε με τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Πρόσωπα στα οποία ο Άγιος απεκάλυψε και γιάτρεψε πληγές του παρελθόντος, πρόσωπα στα οποία ο Όσιος προείδε και φανέρωσε πειρασμούς του μέλλοντος. Πρόσωπα με τα οποία ο πατέρας της Εκκλησίας διαλέχθηκε αισθανόμενος τους κρυμμένους λογισμούς και τους φόβους τους. Συγκινούν και εκπλήσουν τον αναγνώστη το πλήθος των θαυμαστών συναντήσεων του Οσίου Πορφυρίου με τους αναγκεμένους ανθρώπους. Και ταυτόχρονα απορία και δέος γεννιέται μπροστά στα μεγάλα χαρίσματα που ο γέροντας είχε δεχθεί από το Θεό. Περί του προορατικού και του διορατικού χαρίσματος πολλά διαβάζουμε στους βίους των Αγίων και στα νηπτικά κείμενα. Δεν είναι ξένα και άγνωστα όλα αυτά στην εμπειρία της Εκκλησίας. Όμως στην περίπτωση του ταπεινού Πορφυρίου, η εγκύτητα χρονική και τοπική των προσώπων και των γεγονότων αγγίζουν δυναμικά την ψυχή μας. Ίσως γιατί έχουμε αληθινή ανάγκη να δούμε το τι συμβαίνει εντός μας, να παραδεχθούμε τα λάθη μας, να προετοιμαστούμε για αυτά που θα έρθουν. Ίσως πάλι γιατί είμαστε πολύ μπερδεμένοι και φοβισμένοι, αναζητώντας μανιωδώς εύκολες απαντήσεις και εγγυημένες προβλέψεις για τη ζωή μας. Αυτή η αδυναμία πολλών από εμάς έχει δώσει χώρο σε ανθρώπους, πεπλανημένους ή και πονηρούς στις μέρες μας, να προφητεύουν ακατάπαυστα κυρίως από τον άμβονα του YouTube και του TikTok, μιλώντας συνεχώς για δυνάκες συμφορές, για ασθένειες και πολέμους, για κατάρες και τιμωρίες. Και αν έχουν δίκιο, και αν και εκείνοι έχουν λάβει χαρίσματα όμοια με του Οσίου Πορφυρίου, πώς μπορεί κανείς να διακρίνει το ψέμα από την αλήθεια στα λεγόμενα αυτών των ανθρώπων? Στα ερωτήματα αυτά έχουμε την εξαιρετική ευλογία να λαμβάνουμε απαντήσεις από τον ίδιο τον Όσιο Πορφύριο. Στο βιβλίο «Βίος και Λόγοι» αποτυπώνεται η αγάπη, ο τρόπος, η σκέψη, το βίωμα, θα τολμούσαμε να πούμε η θεολογική βάση του Όσιου Πορφυρίου, μέσα από δικές του αφηγήσεις και συμβουλές, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε τούτο το έργο σχεδόν κατά λέξη. Τούτο οφείλεται σε δύο αδελφές της Μονής, οι οποίες έζησαν κοντά στον Όσιο για τρεις δεκαετίες και είχαν την ευλογία να κρατούν σημειώσεις και να μαγνητοφωνούν κάποιες φορές τον Άγιο. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει ένα κεφάλαιο με τίτλο «Λόγος περί του διορατικού χαρίσματος», στο οποίο ο Άγιος με κάποιο δισταγμό, αλλά ταυτόχρονα και με χαρά και ενθουσιασμό, μοιράζεται σε πρόσωπα πολύ οικεία τα δώρα που έχει λάβει από το Θεό. Μιλάμε απλότητα, με λόγο καρδιακό, χωρίς καμιά αίσθηση ανωτερότητας ή προβολής για τα χαρίσματα που του είχαν δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο μας παραδίδει κάποια πολύ σημαντικά κριτήρια για να μπορούμε να αξιολογούμε ποια χαρίσματα προέρχονται από το Θεό και ποια αποτελούν πανουργίες του πονηρού. Ο Όσιος Πορφύριος δίνει στον πνευματικό αγώνα ένα σαφή προσανατολισμό. Ό,τι και αν πράττει, ό,τι και αν λέει, αποσκοπούν στην αγάπη του Χριστού. Σε αυτή τη σχέση, ο Όσιος δεν ζητά, δεν επιδιώκει, δεν εκβιάζει τίποτα. Δεν περιμένει σημεία, δεν επιθυμεί χαρίσματα. Του φτάνει να αγαπά το Χριστό, του αρκεί να δέχεται την αγάπη του. Λέει χαρακτηριστικά: «Διαρκώς να ατενίζετε προς το άνω, προς το Χριστό. Να εξοικειώνεστε με το Χριστό, να εργάζεστε με το Χριστό. Να ζείτε με το Χριστό, να αναπνέετε με το Χριστό. Να πονάτε με το Χριστό, να χαίρεστε με το Χριστό. Να είναι το παν για σας ο Χριστός». Η σχέση με τον Χριστό είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο καλό. Και ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο ό,τι έχει ανάγκη για να γίνει καλός. Έτσι αισθάνεται Όσιος Πορφύριος τα όσα έρχονταν στη ζωή του. Έτσι κατανόησε ακόμα και τις ασθένειές του. «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές του λέω: Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Είδατε τη γλώσσα μου πώς είναι? Έχει μεγαλώσει, δεν είναι όπως ήταν. Είναι και αυτό από τον καρκίνο που έχω στο κεφάλι. Και όσο πάω θα γίνομαι χειρότερα. Θα μεγαλώσει κι άλλο, θα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου, την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού».
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που μιλά ο Άγιος για την ασθένεια, αναφέρεται και για τα χαρίσματα, και εκείνα αποτελούν δώρα του Θεού που αποσκοπούν να θεραπεύσουν πρώτα την προσωπική του αδυναμία. Το χάρισμα μου το έδωσε ο Θεός για να γίνω καλός. Εγώ δεν επιδίωξα ποτέ χαρίσματα, μόνο την αγάπη του Χριστού, τίποτα άλλο. Στην αναζήτηση της αγάπης του Χριστού από τον Όσιο Πορφύριο, ο Χριστός ανταποκρίνεται με τα χαρίσματα. Σκοπός είναι να γίνει ο ίδιος καλύτερος, αλλά και οι πονεμένοι αδελφοί. Το χάρισμα τελικά του Οσίου είναι αποτέλεσμα της αγαπητικής σχέσης με τον Χριστό. Υπάρχει μια ενότητα μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου που επιτρέπει στον άνθρωπο να δει τα πράγματα κατά το μέτρο της δυναμεώς του με τον τρόπο του Θεού. Αναφέρει ο Όσιος, ο Θεός εν την παντοδυναμία του και παγνωσία του γνωρίζει τα πάντα και τα μέλλοντα να συμβούν, αλλά δεν είναι εκείνος υπαίτιος για το κακό. Προγνωρίζει, αλλά δεν προορίζει. Για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του. Τα όσα αποκαλύπτει ο Όσιος έχει απόλυτη συνέστηση πως δεν είναι δικά του. Κι εγώ, ο καημένος από την αγάπη μου, σας λέω μερικά από όσα μου αποκαλύπτει ο Θεός. Έχω όμως πολύ βαθιά τη συνέστηση στην καρδιά μου ότι άλλος τα λέει. Αυτό το πιστεύω πολύ, γιατί βλέπω κάτι αμέσως και αμέσως μετά αισθάνομαι της αδυναμίας μου πάρα πολύ, διότι δεν είναι ούτε από αγιοσύνη, ούτε από τίποτα άλλο, αλλά από την αγάπη του Θεού προς εμένα, που θέλει να γίνω καλός. Ακούσαμε στο απόσπασμα αυτό τον Άγιο να ομολογεί πως βλέπει κάποια πράγματα με τη χάρη του Θεού. Τι όμως συνέβαινε όταν ο Όσιος Πορφύριος έβλεπε κάτι? Εκεί που με επισκέπτεται η χάρη του Θεού, εκεί που κοιτάζω και διαβάζω την ψυχή του άλλου δια της Θείας Χάριτος, τη στιγμή εκείνη η Θεία Χάρις φέρνει μέσα μου έναν ενθουσιασμό. Με τον ενθουσιασμό εκδηλώνεται η Θεία Χάρις, που φέρνει ένα είδος φιλικότητος, οικειότητος, αδελφικότητος, ενώσεως. Μετά από αυτή την ένωση έρχεται μεγάλη χαρά, τόση χαρά που πάει να σπάσει η καρδιά μου. Ακούγεται κάπως παράδοξο. Ο Όσιος βλέπει στην ψυχή του ανθρώπου που τον πλησιάζει και συναντιέται με τον πόνο του συχνά και με την αμαρτία του. Η θέα αυτή θα μπορούσε να φέρει στεναχωρά αισθήματα ή ακόμα και επικριτικά. Στον Όσιο Πορφύριο όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί βλέπει με τα μάτια του Θεού, μετέχει της Θείας Αγάπης, ενώνεται με τον άνθρωπο που στέκει απέναντί του, συνδέεται φιλικά, αισθάνεται οικειότητα, τον αναγνωρίζει ως μικρό αδελφό και χαίρεται για την επιστροφή στον πατέρα, χαίρεται πολύ, ενθουσιάζεται, πάλεται η καρδιά του από αγάπη. Και όμως στην κατάσταση αυτή της αποκάλυψης του περιεχομένου της ψυχής του άλλου έπεται η σιωπή. Φοβάμαι όμως να εκδηλωθώ. Βλέπω, αλλά δεν μιλάω, έστω και αν μου το βεβαιώνει η Χάρις ότι αυτά είναι αληθινά. Ο Όσιος σιωπά μπροστά στο μυστήριο του κάθε ανθρώπου. Στέκεται με δέος και σεβασμό. Λαμβάνει υπόψη του το πόσο ανοιχτός μπορεί να είναι εκείνος που στέκεται μπροστά του. Και όταν καμιά φορά βλέπω ότι κάποιος πάει για καταστροφή στη ζωή του, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Του το δείχνω λίγο, δεν καταλαβαίνει. Δεν πρέπει να επεμβώ ισχυρά και να περιορίσω την ελευθερία του. Η ελευθερία του άλλου δεσμεύει τον Άγιο, γι' αυτό δεν μιλά σε εκείνους που δεν επιθυμούν να ακούσουν, σε εκείνους που δεν θέλουν να δουν την αλήθεια. Δεν αποκρίνεται όμως ούτε και σε εκείνους που εκβιάζουν απαντήσεις, που ρωτούν επίμονα και πιεστικά. Δεν ζητώ ποτέ από το Θεό να μου φανερώσει κάτι, γιατί δεν μου αρέσει να τον ρωτάω. Νομίζω ότι αυτό είναι αντίθετο προς το θέλημά του, ότι δεν είναι ευγενικό και ότι το χειρότερο τον εκβιάζω. Λέω όμως, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, με παρακλητικό τρόπο και έπειτα αφήνω με στο Χριστό. Ό,τι θέλει εκείνος, ό,τι φανερώσει ο ίδιος. Πότε όμως ο Όσιος αποκαλύπτει αυτά που βλέπει στο συνομιλητή του? Όταν με πληροφορήσει η Χάρις να μιλήσω, τότε μιλάω. Λέω μερικά πράγματα που ο Θεός φωτίζει να πω από την αγάπη μου για όλους. Για να αισθανθεί ο κόσμος το αγκάλιασμα που κάνει ο Χριστός σε όλους μας. Σκοπός μου είναι να βοηθηθούν οι χριστιανοί και να σωθούν ευρισκόμενοι σε κοινωνία αγάπης με τον Χριστό. Προϋπόθεση της αποκάλυψης είναι η πληροφορία. Ο Χριστός επιτρέπει, παροτρύνει, ενισχύει τον Άγιο να μιλήσει και να φανερώσει κάποια από όσα εκείνος βλέπει. Και ο σκοπός αυτής της προσωπικής αποκάλυψης δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από τη σωτηρία του βασανιζόμενου ανθρώπου. Ο Άγιος δεν βάζει τον αμαρτωλό στη θέση του, δεν τον δικάζει, δεν τον επιπλήττει, δεν τον τιμωρεί, αλλά του φανερώνει την αγάπη του Θεού. Τον βεβαιώνει πως ο Χριστός τον αγαπά και του υποδεικνύει τι μπορεί να στέκεται ανάμεσα σε εκείνον και το λυτρωτή. Του φανερώνει ποια

Ο Άγιος φανέρωνε κάποιους δρόμους ζωής στους πιστούς που αν τους περπατούσαν θα οδηγούσαν με μεγαλύτερη ασφάλεια στο Χριστό. Η στάση του ήταν πάντα λεπτή και διακριτική, ήταν γεμάτη αγάπη, γι' αυτό στήριζε τους ανθρώπους. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί, η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλο που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Ο Όσιος Πορφύριος γνώριζε πως οι αποκαλύψεις όταν δεν είναι εκ Θεού και όταν δεν έχουν αγάπη μπορούν να καταστρέψουν. Ήξερε ο Άγιος άτομα και στην εποχή του που εμφανίζονταν ως χαρισματικοί, οι οποίοι ήταν σε θέση να σου μιλήσουν και να σου φανερώσουν πράγματα κρυφά και μυστικά, χωρίς όμως να έχουν Θεό μέσα τους. Ένα τέτοιον άνθρωπο Όσιος τον θεωρεί πλανεμένο, λέει γι' αυτόν. Ο άνθρωπος που έχει αιωσφορικό εγωισμό νομίζει ότι είναι έμπλεος, θείας χάριτος, αλλά βρίσκεται σε πλάνη. Είναι άνθρωπος του διαβόλου. Η πλάνη είναι μια ψυχολογική κατάσταση, μια εσφαλμένη κρίση. Στην ουσία η πλάνη έρχεται από τον εγωισμό. Στον άνθρωπο που βρίσκεται σε πλάνη δημιουργούνται ψευδεστήσεις, πειρασμικές φαντασίες και βασανίζεται. Και κάπου αλλού αναφέρει, ίσως προφητεύει, λέει τα μέλλοντα, αλλά όλα προς το κακό. Είναι στραμμένος προς τα κάτω, κάνει από κακία ταπεινά πράγματα του παλαιού εαυτού του. Έρχεται σε δαιμονική κατάσταση, όχι σε μεταρσίωση. Και εκεί δεν υπάρχει Θεός. Αυτός όμως υποστηρίζει ότι είναι του Χριστού και πράγματι ίσως να ανήκει φαινομενικά στην Εκκλησία, να είναι βαπτισμένος, να γνωρίζει το Ευαγγέλιο. Αλλά είναι μπερδεμένος με το κακό και έχει αρρωστημένη τη σκέψη του, τη φαντασία του, την ψυχή του. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πλανήσει και άλλους. Λέει, είδα το Χριστό, είδα την Παναγία, μου είπε ότι θα γίνει πόλεμος, ότι θα γίνει φωνικό ή κάτι άλλο. Και όντως αυτό γίνεται. Γίνεται διότι το κακό το σχεδίασε ο διάβολος και γι' αυτό το γνωρίζει. Ο Όσιος Πορφύριος, με λόγια απλά, μας παραδίδει κριτήρια ασφαλή για να διακρίνουμε τα εκ του Θεού χαρίσματα, γιατί σε κάθε εποχή υπάρχουν πρόσωπα στα οποία ο Θεός φανερώνει και αποκαλύπτει εκείνα που είναι ωφέλιμα για τη σωτηρία μας. Υπάρχουν όμως και εκείνα που μας παρασύρουν στο σκοτάδι, το φόβο και την πλάνη.

Πάντα στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία και στο αφιέρωμα στη θεολογία του Αγίου Πορφυρίου θα διαβάσουμε ένα άλλο κείμενο του πατρός Θεμιστοκλή Στοϊκού, «Η αγάπη ως θεμέλιο και προορισμός της εν Χριστώ ζωής». Ο Αγίος Πορφύριος, όπως και οι Άγιοι Νικόλαος Καβάσιλας και Νεκτάριος, θεωρεί ότι ο άνθρωπος μπορεί να χάσει τις δωρεές που λαμβάνει από τα μυστήρια αν δεν τα διαφυλάξει. «Όταν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε μέσα στο φως», λέει. «Το φως όμως δεν είναι παντοτινό, εξαρτάται από μας». Η ανθρώπινη προαίρεση είναι συνυφασμένη με την αμαρτία και τα πάθη. Δεν μπορεί να τα ξεριζώσει. Όμως, καθώς όλα μένουν μέσα μας και τα άσχημα δεν χάνονται, λέει πάλι ο Άγιος, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ψυχικά και να μην μπορεί να αναπαυθεί. Κατακαμπτόμενος πολλό δεσμό σιδηρό, εις το μη ανανεύσει την κεφαλήν μου και ούκ αίσθημη άνεσης. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δεν είναι να καταγίνεται στο πώς θα διώξει τα πάθη του, αλλά πώς θα βάλει και θα κρατήσει μέσα του το φως. «Μωρέ, μη μιλάτε για το κακό. Αντί να πολεμάτε τις αιρέσεις, μιλήστε για το Χριστό. Μιλήστε για την Ορθοδοξία. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Ανοίξτε μια τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει». Ο δύσκολος δρόμος της καταπολέμησης του κακού που ενυπάρχει στο εσωτερικό κάθε ανθρώπινης ψυχής πρέπει να υπερσκελίζεται από τον πιο σύντομο και σίγουρο δρόμο της αγάπης. Έτσι ο άνθρωπος απαλλάσσεται από το κακό και τις αδυναμίες του μυστικά, χωρίς να το παίρνει είδηση, χωρίς κόπο. Το βλέμμα του ανθρώπου πρέπει να βρίσκεται συνέχεια προς το Δημιουργό. Διαρκώς να ατενίζεται προς τα άνω, προς το Χριστό. Να εξοικειώνεστε με το Χριστό. Να εργάζεστε με το Χριστό. Να ζείτε με το Χριστό. Να αναπνέετε με το Χριστό. Να πονάτε με το Χριστό. Να χαίρεστε με το Χριστό. Να είναι το παν για σας ο Χριστός. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε το Χριστό. Ό,τι θέλουμε είναι στο Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Όλη η χαρά, όλη η ευφροσύνη, όλη η παραδοσιακή ζωή, όλα τα μεγαλεία έχουμε όταν έχουμε το Χριστό μέσα μας. Ο Άγιος Πορφύριος δεν προβαίνει σε μια λογιστική απαρίθμηση των υποχρεώσεων του κάθε χριστιανού προκειμένου να σωθεί, αλλά ολόκληρη η ποιματική του διαπνέεται από την αγάπη στο Θεό, αγάπη ερωτική που φτάνει τα όρια της τρέλας ως τη μόνη ασφαλή και βέβαια η οδό προς τη σωτηρία. Η αγάπη αυτή έχει στο κέντρο της το Χριστό. Είναι μια αγάπη σφοδρή που εγγίζει τα όρια της τρέλας, όπως δύο ερωμένοι ποθούν ο ένας τον άλλον. «Η θρησκεία», λέει ο Άγιος, «είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θεού. Η αγάπη αυτή είναι ανιδιοτελής, καθώς πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για Αυτόν, ποτέ για μας. Απλή, χωρίς εκβιασμούς και πιέσεις. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή». Ο Άγιος δεν συμφωνούσε καθόλου με την άσκηση ψυχολογικής βίας, ούτε με το φανατισμό για να βρει κανείς το Θεό. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά, ο φανατισμός δεν έχει σχέση με το Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός. Ο αληθινός χριστιανός, κατά τον Καυσοκαλυβίτη Γέροντα, πρέπει να διαπνέεται από αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ποιητική ψυχή, υπονοώντας τη λεπτότητα, την ευγένεια, την ψυχική αρμονία, την ευαισθησία, την αίσθηση του ανακαινισμένου εν Χριστώ ανθρώπου, την αληθινή γνώση του Θεού. Για να γίνει κανείς χριστιανός, λέει, πρέπει να έχει ποιητική ψυχή. Πρέπει να γίνει ποιητής. Την αγάπη ποιητικές καρδιές την ενστερνίζονται, τη βάζουν μέσα στην καρδιά τους, την αγκαλιάζουν, την νιώθουν βαθιά. Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη,
να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στο άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Με τέτοια λεπτότητα, εμέλεια και φιλοκαλική γλώσσα πρέπει να εκφράζεται η αγάπη προς το Δημιουργό. Ο αληθινός χριστιανός οφείλει επίσης να σέβεται την ελευθερία και το αυτεξούσιο του άλλου. Μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της ψυχής που λέγεται ηθικολόγος. Αυτός ο ηθικολόγος, όταν βλέπει κάποιον να παρεκτρέπεται, επαναστατεί, ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του. Θα έλθει η στιγμή, αρκεί να προσεύχεσαι για αυτόν. Να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίσταται επί την θύραν και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί, έτσι κι εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Αν το ανοίξουμε, θα έλθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα. Η παγνωσία του δεν μας υποχρεώνει. Σέβεται την ελευθερία μας, δεν την καταργεί. Μας αγαπάει, δεν μας κάνει δούλους, μας δίνει αξία. Αυτή είναι η ελάχιστη συμμετοχή του ανθρώπου στο έργο της δικής του σωτηρίας. Η προθυμία του δηλαδή να μην παρεμβάλλει εμπόδια στη Θεία Βούληση. Όπως λέει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, ο άνθρωπος δεν έχει να δώσει τίποτε στο Θεό, αφού όλα είναι του Θεού, παρά μόνο αυτό τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως ή της ασθένειας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Άγιος Πορφύριος, παίρνουμε 1.000.000 και το κόβουμε κομματάκια. Του ανθρώπου η προσπάθεια είναι το 1.000.000.

Η αγάπη προς το Θεό θα ανακαινίζει και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Για μας που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά Του, δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλασης. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά δεν τον απασχολούν. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη, η λατρεία στο Χριστό και το συνάνθρωπό Του. Άμα φτάσουμε στο βαθμό να αισθανόμαστε τη χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού χωρίς καμία φοβία, φτάνουμε να λέμε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Αυτή η αγάπη λυτρώνει τις ψυχές που ταλαιπωρούνται από τα βάσανα της ζωής. Αν δοθείς την αγάπη του Χριστού, όλα αυτά τα βάσανα που έχεις και τις αντιδράσεις θα γίνουν όλα αγάπη και θείος έρωτας και δοξολογία και ευχαριστία στον καλό μας Χριστό. Προχωρώντας ακόμη παραπέρα, ο Άγιος, με λόγο πρωτοποριακό, μακριά από στήρα ηθικολογία, επισημαίνει τη θαυματουργική διάσταση της θείας αγάπης στις ψυχές που η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί πεταμένες. Οι ψυχές οι πεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται Άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Αυτοί είναι πιο άξιοι και από σας και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στο Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη και θείο έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς, τη δύναμη της ψυχής τους τη δίνουν μετά όλοι στο Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς προτρέπει να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα γυμνή και άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στο Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει η Αγία. Σχετικό είναι εδώ και το περιστατικό του αγιασμού στον οίκο ανοχής του Αθηναϊκού Κέντρου. Φιλήσανε, λέει, όλες το Σταυρό. Ήταν όλες περιποιημένες με τις πολύχρωμες φούστες κλπ. Και τους είπα, παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Είναι πολύ καλός και βρέχει επιδικαίους και αδίκους. Όλοι τον έχουμε πατέρα και για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε και εμείς και να γίνουμε καλοί. Να τον αγαπήσετε και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε. Κοιτάζανε απορριμμένες. Κάτι πήρε η ψυχούλα τους, η ταλαιπωρημένη, λέει ο Άγιος. Βέβαια βλέπετε την τεράστια διαφορά, φίλοι ακροτές, του Αγίου Πορφυρίου με πολλούς από εμάς που ονομαζόμαστε χριστιανοί, πώς βλέπουμε τέτοιες γυναίκες και εάν θα μπαίναμε σε έναν τέτοιο χώρο, για καλό υποτίθεται, όπως μπήκε ο Άγιος Πορφύριος για να τις αγιάσει με τον αγιασμό. Πώς τους μίλησε, δεν τις κατέκρινε, δεν τις επιβράβευσε για αυτό που κάνουν ασφαλώς, αλλά είπε ότι πρέπει να φροντίσουν όλοι, δηλαδή, και εκείνες επομένως, να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Χριστό και έτσι θα γίνουν καλοί. Να τον αγαπήσετε, λέει, και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε. Και εκείνες προφανώς κοιτάξανε απορριμμένες, γιατί οι άνθρωποι τις απορρίπτουμε και ακόμη περισσότερο οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, γιατί θεωρούν κατά βάθος ότι είναι καλύτερες και καλύτεροι γυναίκες και άντρες αντίστοιχα από τέτοιου είδους γυναίκες, όπως λέμε. Ο Άγιος κοίταζε τον άνθρωπο όπως ο Χριστός κοιτάει τον άνθρωπο και όχι την αμαρτία. Προτείνει και θέλει να μην αμαρτάνουμε ο Χριστός,
Ουκέτη αμάρτανε, αλλά δεν πάβει να αγαπάει τον αμαρτωλό. Και ξέρει ότι όχι με τον τρόμο, ειδικά στις μέρες μας, αλλά με την αγάπη μπορεί να αλλάξει ο άλλος. Και συνεχίζουμε το κείμενο, θυμίζω, του πατρός Θεμιστοκλή Στόικου. Συνεπώς, σημαντική είναι και η αγάπη προς τον πλησίον, ακόμη και αν δεν είναι της εκκλησίας. Όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, ο άνθρωπος ενώνεται και πονά για όλο τον κόσμο, είτε είναι εντός είτε και εκτός εκκλησίας. Ταυτίζει το θέλημά του με αυτό του αδελφού του. Βιώνει τον άλλο ως τον εαυτό του. Δεν θέλει να σωθεί μόνος του. Αλλά αντίθετα, προσεύχεται περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Η προσευχή για τους άλλους που γίνεται απαλά και με βαθιά αγάπη είναι ανιδιοτελής και έχει μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Χαριτώνει τον προσευχόμενο, αλλά χαριτώνει και εκείνο για τον οποίον προσεύχεται, του φέρνει τη χάρη του Θεού. Αν κάποιος δεν αγαπάει τον πλησίον του ως εαυτόν, δεν μπορεί να ενσαρκώσει το μήνυμα της ενότητας του πληρώματος της Εκκλησίας και της ευχής που αγαπούσε και επαναλάμβανε διαρκώς ο Άγιος Πορφύριος. «Η ναός είναι εν», είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές. «Ταύτα εντέλωμεν ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους». Η αγάπη στο Θεό χωρίς την αγάπη στο συνάνθρωπο είναι ημιτελής. Το μυστικό της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη στον αδελφό. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών ον εώρακε, των θεών ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν. Άλλωστε, χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκώσει χών ή κύμβολων αλαλάζων. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση», όπως είχε ο Άγιος Πορφυρίος, «και αν έχω πάσαν την πίστην ως θεώρη με θυστάνην, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου», θα δώσω δηλαδή, «και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπη δε μη έχω ουδέν ωφελούμε». Είναι το κίνητρο δηλαδή του τι κάνεις. Μπορεί να καείς, όχι από αγάπη αλλά για άλλους λόγους. Παρότι ο πονηρός πολεμά γερά τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στο ζήτημα της αγάπης προς τον πλησίον, ο άνθρωπος που εμφορείται από εν Χριστό πνεύμα δεν υποκύπτει. Είναι ανεξίκακος και δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Είναι μακρόθυμος και δεν στενοχωριέται εάν οι άλλοι δεν είναι καλοί μαζί του. Είναι αγαθός και πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Δεν οργίζεται, αλλά μέσα από την προσευχή του καλεί τη Θεία Χάρη να δράσει. Είναι ατόφιος και ακέραιος χαρακτήρας που θέλει ατόφιους και χαρούμενους όλους τους άλλους, μακριά από τους οποιουσδήποτε μονισμούς ή ακροτηριασμούς. Όπως επισημαίνει ο Άγιος σχετικά, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όσο και αν μας απορρίπτουν οι άνθρωποι, διότι έχουμε το Θεό που μας αγαπά και θέλει τη σωτηρία μας. Βλέπετε για παράδειγμα αντιζηλία από απέναντι? Προσευχή εσείς με αγάπη για να ρίξετε αγάπη στην αντιζηλία. Ακούτε συκοφαντία εναντίον σας? Προσευχηθείτε. Πάντοτε να προσεύχεστε, να αγαπάτε και να συγχωρείτε, διώχνοντας από μέσα σας κάθε κακό λογισμό. Σε κάθε τι που συμβαίνει να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Και αν αντί να προσευχόμαστε λέμε «να το βρεις από το Θεό, να σε πληρώσει ο Θεός για το κακό που μου έκανες», και τότε πάλι ευχόμαστε να τον τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμη και όταν λέμε «ας είναι, βλέπει ο Θεός», η διάθεση της ψυχής μας ενεργεί κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, επηρεάζει την ψυχή του συνανθρώπου μας και αυτός παθαίνει κακό, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Το ακούμε συχνά ενδεχομένως, φίλοι ακροατές, «ας είναι, βλέπει ο Θεός», λέει κάποιος, αλλά κατά βάση θέλει να τον τιμωρήσει ο Θεός αυτόν που αληθινά ή φαντασιακά τον έβλαψε. Είναι σαν να τον καταριόμαστε δηλαδή, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας καλό, λέμε ας το κάνει ο Θεός το κακό και να είμαστε εμείς ήσυχοι. Υποκρισία μέχρι εκεί που δεν πάει δηλαδή. Και ξέρετε ότι την υποκρισία των Φαρισαίων, που δεν ήταν μόνο εκείνη την εποχή, αλλά κάθε εποχή, και ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές δηλαδή, την υποκρισία λοιπόν
καταδίκασε ο Χριστός με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και περισσότερο από όλες τις άλλες αμαρτίες. Όχι γιατί ο Χριστός μισεί τους υποκριτές, κανένα δεν μισεί ο Χριστός, αλλά γιατί αν είσαι υποκριτής θεωρείς τον εαυτό σου καλό και επομένως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μετανιώσεις. Συνεχίζουμε. Εκτός όμως από την αγάπη προς τον πλησίον, σημαντική είναι και η αγάπη προς όλη την κτήση, καθώς όλα γύρω μας, λέει ο Άγιος, είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα, και τα φυτά και τα ζώα, και τα πουλιά και τα βουνά, και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, και ο έναστρος ουρανός. Είναι μικρές αγάπες μέσα από τις οποίες φτάνουμε στη μεγάλη αγάπη, το Χριστό. Γίνονται όλα ευκαιρίες να συνδεόμαστε με όλα και με όλους. Γίνονται αιτίες ευχαριστίας και δεήσεως στον Κύριο του Παντός. Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη και να ζεις με όλα και με τα άγρια ακόμη εν αρμονία. Ο Άγιος προτρέπει να ζείτε μέσα σε όλα, στη φύση, στα πάντα. Η φύση είναι το μυστικό Ευαγγέλιο. Η σκοπιμότητα της δημιουργίας δείχνει το μεγαλείο του Θεού και την πρόνοιά Του. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος ουρανός. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, έχουν τη χάρη τους. Μας διδάσκουν με το άρωμά τους, με το μεγαλείο τους. Μας μιλούν για την αγάπη του Θεού. Σκορπούν το άρωμά τους, την ομορφιά τους σε αμαρτωλούς και δικαίους. Και αυτό είναι προσευχή, να βλέπεις τα απολυθώματα και να δοξάζεις τα μεγαλεία του Θεού. Για να ωφεληθεί ωστόσο κάποιος από τη φύση, πρέπει να έχει το Πνεύμα του Θεού. Αυτά όλα που αφορούν τη φύση, λέει ο Άγιος Πορφύριος, πολλοί μας βοηθάνε στην πνευματική μας ζωή όταν είναι με τη χάρη του Θεού. Εγώ, όταν νιώθω την αρμονία της φύσεως, όλο κλαίω. Μόνο τότε ο άνθρωπος είναι αλλιώτικος. Όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Βλέπει τα πουλιά, την πέτρα, την πεταλούδα. Περνάει από κάπου, αισθάνεται το κάθε τι, ένα άρωμα για παράδειγμα. Ζει μέσα σε όλα, στις πεταλούδες, στις μέλισσες κλπ. Η χάρη τον κάνει να είναι προσεκτικός. Ο άνθρωπος που αγαπά ολόκληρη την πλάση ζει το Χριστό, γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του ζει μια τρέλα. Ο άνθρωπος αυτός έχει κατανοήσει το βάθος της θρησκείας. Έχει νεκρωθεί κατά τον παλαιό άνθρωπο και δεν ασχολείται με τα καθημερινά και τα χαμερπή. Καθήλωσαν εκ του φόβου, με την έννοια του σεβασμού, εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών και νέκρωσαν τα μέλη ημώντα επί της γης. Το βλέμμα του ανθρώπου αυτού είναι στραμμένο αποκλειστικά προς αυτόν, σε μια σχέση αγάπης που ξεπερνά την αντίστοιχη προς τους γονείς και τους συγγενείς. Το καλύτερο είναι να δοθείτε στην αγάπη του Θεού και να αποκοπείτε από τον κόσμο και από τους συγγενείς και από τους γονείς και από τα αδέλφια. Εν το Θεό υπάρχουν όλες οι αγάπες του κόσμου. Αν αγαπήσεις το Θεό, τα πάντα αγαπάεις, διότι μέσα στο Θεό υπάρχουν όλα και ο Θεός έτσι θέλει να τον αγαπάεις. Ο άνθρωπος της αγάπης ενδιαφέρεται πλέον όχι για τις βιωτικές του ανάγκες, αλλά για τα πνευματικά και ανώτερα. Ακόμη και αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις από τους υπόλοιπους ανθρώπους. «Εκ του κόσμου ουκαστέ, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος». Όπως ο ίδιος ο Άγιος μεταφέρει γλαφυρά την προσωπική του εμπειρία από μια μεγάλη θύελα που αντιμετώπισε όταν ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Εύβοια. «Χαλασμός κόσμου», λέει, «μες στην τέλεια ερημιά. Όλα τα στοιχεία της φύσεως μου γκριζαν. Κι εγώ μες στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου το φτωχό, το αγιογραφημένο, το πολύ αγιασμένο πριν χρόνια από ψυχούλες, έτρεξα να βρω καταφύγιο, έτρεξα να κρυφθώ στην αγκαλιά του επουρανίου πατέρα μου. Ένιωθα τη θαλπορή του Χριστού, την ένωσή μου με το Θεό. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά και αγαλίαση και ανακούφιση τρυπώνοντας μέσα στο θείον. Δεν με ένοιαζε για τη φουρτούνα, την καταιγίδα που είναι αυτού του κόσμου. Η ψυχή μου ζητούσε κάτι πιο υψηλό, πιο τέλειο».

0: Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα, φίλοι ακροατές. Διαβάσαμε από το τεύχος 386 Μάρτιους 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου. Μπορείτε να βρείτε το περιοδικό στο τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού και να πάρετε και όποια πληροφορία θέλετε για τις συνδρομές. 210-46-21-440. 210-46-21-440. Τεύχος 386, Μάρτιος 2026. Κάθε τεύχος κοστίζει 5 ευρώ, τα παλιότερα 4, και η ετήσια συνδρομή, όπως είπαμε, 35. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία και Πολύπαθη Γη των Ιεροσολύμων. Και Αγία και Ευλογημένη και Πολύπαθη και Βασανισμένη η Αγία Γη, αιώνες τώρα προσελκύει το πνευματικό ενδιαφέρον εκατομμυρίων χριστιανών από κάθε γωνιά της Οικουμένης. Μολονότι μπορεί να έχει προβλήματα και δυσκολίες, κατακτήσεις, λαιλασίες, πολέμους, προστριβές, έχθρες, δεν πάβει να είναι ένας τόπος πολλαπλά αγιασμένος και ευλογημένος. Πολύ δε περισσότερο για εμάς τους Ελληνοορθοδόξους, αφού εκεί υπάρχει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Αγιωτευτική Αδελφότητα, που έχει ως ιερά παρακαταθήκη αυτό το σπουδαίο έργο, να διαφυλάττει τα προσκυνήματα, να τελούνται μέχρι σήμερα αδιαλείπτως οι ακολουθίες, οι θείες λειτουργίες στην ελληνική γλώσσα και να παραμένουν οι αγιωτευτές φύλακες Έλληνες στο γένος. Ένα σπουδαίο δώρο που έχει χαρίσει ο Θεός στο μικρό και ένδοξο γένος μας, που ίσως αυτό το σπουδαίο δώρο να μην το έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε εμείς στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα κείμενο του αγαπητού σε όλους μας Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων. Είναι ένα κείμενο με τίτλο «Η σημασία της διατήρησης της ελληνοορθόδοξης μορφής των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιωτοφικής Αδελφότητας». Πολύ σημαντικό, πολύ επίκαιρο, μολονότι γράφτηκε πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια το κείμενο αυτό. Θα το διαβάσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Χαίρεσιόν Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον. Η Εκκλησία της Αγίας Ιών, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων από αρχαιότητα των χρόνων, αποτελούσε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί το κέντρο της παγκόσμιας Ορθοδοξίας, την Ιερά Κιβωτό όλου του χριστιανισμού. Είναι η μήτυρ πασών των Εκκλησιών. Είναι εκείνη η οποία διαφύλαξε ως κόρην οφθαλμού και διατήρησε στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης τα Πανάγια προσκυνήματα στην Αγία Γη με πολλούς δύσκολους και υπεράνθρωπους αγώνες διαμέσου των αιώνων. Η περίοδος ακμής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων αρχίζει τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα με την αναγνώριση του χριστιανισμού με το διάταγμα των Μεδιολάνων, διάταγμα της θέσπισης της ανεξιθρησκείας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το οποίο εξέδωσε ο Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με τον Λυκίνιο τον Φεβρουάριο του 313. Με το διάταγμα αυτό νομιμοποιήθηκε η χριστιανική εκκλησία ως επιτρεπόμενη θρησκεία και άνοιξε ο δρόμος στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Δεν ανακήρυξε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως λανθασμένα αναφέρεται κάποιες φορές, αλλά ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος αρκετά χρόνια αργότερα. Τότε, το 313, σταματούν οι διωγμοί κατά των χριστιανών και η Βασιλομήτωρ, αυτοκράτηρα Αγία Ελένη, ξεκινά το 326 την αποκατάσταση της χριστιανικής λατρείας στην Αγία Γη και την ανάδειξη και καθαγίαση των προσκυνημάτων με την ανέγερση μεγαλοπρεπών ναών πάνω σε ιερούς τόπους στις πιο σημαντικές τοποθεσίες τις οποίες αγίασε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την επί της γης παρουσία Του. Η Θεοφάνεια, η φανέρωση του Θεού μέσω της ενανθρωπίσεως, είναι βασισμένη πάνω σε μια τοπογραφική και ιστορική πραγματικότητα, την οποία κανείς και ποτέ δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Με τα εγγένεια των νεόδμητων βασιλικών στην Ιερουσαλήμ της του Χριστού Αναστάσεως, στη Βηθλεέμ της Γεννήσεως και σε άλλα μέρη, στο όρος των Ελαιών, στη Χευρώνα και αλλού, άρχισαν να σειραίουν πλήθη πιστών από τα πέρατα της γης με σκοπό να δουν και να προσκυνήσουν με ευλάβεια και δέος τους θεοτίμητους τόπους, τα θεοβάδιστα μέρη. Παράλληλα όμως και το μοναχικό ιδεώδες βρήκε μεγάλη απήχηση και ρίζωσε στις καρδιές πολλών ευσεβών ανδρών, οι οποίοι με τέλεια αυταπάρνηση έρχονταν για να αφιερωθούν θυσιαστικά στη διακονία και τη φύλαξη των πανίερων προσκυνημάτων και καθιδρυμάτων της Αγίας Γης, αλλά και για να ασκητέψουν στην έρημο της Ιουδαίας. Έτσι από τον 4ο αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται στην Αγία Γη ο Ορθόδοξος Μοναχισμός, ο οποίος τον 6ο αιώνα έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή του. Από το 326 μέχρι το 630, που είναι η χρονιά της
ρωμαϊκής, της λεγόμενης Βυζαντινής και στην πραγματικότητα της ορθοδοξιοποιημένης ελληνικής κυριαρχίας, χτίστηκαν στην Αγία Αιγαία αναρρύθμιτοι ναοί προσκυνήματα και μοναστήρια όλων των ειδών, στους περισσότερους ιερούς τόπους που ήταν συνδεδεμένοι με πρόσωπα και γεγονότα τα οποία αναφέρονταν στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Το παράδειγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ακολούθησαν και οι διάδοχοί του, οι χριστιανοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου, συμβάλλοντας όχι μόνο με μεγάλες οικονομικές ενισχύσεις, αλλά και με ειδικά νομοθετικά μέτρα. Εν τω μεταξύ, η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας, το 451, αναγνωρίζοντας τη θρησκευτική και προσκυνηματική σπουδαιότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, προήγαγε την Επισκοπή Ιεροσολύμων σε Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης αναγνωρίστηκε ως η ανώτερη εκκλησιαστική αρχή στην Αγία Γη. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δόθηκαν τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των Παναγίων προσκυνημάτων. Εκείνο, στην προσπάθειά του να τα διατηρήσει ως κανονικός και νόμιμος διάδοχος των Ρωμιών, των λεγόμενων Βυζαντινών, στην Αγία Γη, έριξε το κύριο βάρος στην ενίσχυση και παγίωση της ελληνικής ταυτότητας και της ορθόδοξης παράδοσης, διαμορφώνοντας τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του. Τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και κατά συνέπεια την ελληνορθόδοξη μορφή των Παναγίων προσκυνημάτων αναγνώρισαν και σεβάστηκαν όλοι οι μετέπειτα κατακτητές της Αγίας Γης.

Πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι τα κεκτημένα δίκαια του Βυζαντίου επί των Αγίων Τόπων, δια της ιδρύσεως επ' αυτών των Παναγίων Προσκυνημάτων, είναι δίκαια και προνόμια του ελληνισμού, άνευ υπερβολής, κληρονομηθέντα από της Αποστολικής Εποχής, άτινα οχή μόνον ο πρώτος Άραψ κατακτητής εσεβάστη και κατοχύρωσε δια συνθήκης αχτιναμέ, αλλά και οι μετέπειτα κατακτητέ της Παλαιστίνης εσεβάστησαν μέχρι των ημερών ημών. Είναι γνωστό ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απολάμβανε ενός ειδικού συστήματος προστασίας και αναγνώρισης των δικαιωμάτων του επί των Παναγίων Προσκυνημάτων με βάση επίσημα διατάγματα χαλίφιδων και φυρμάνια σουλτάνων. Τέτοια επίσημα έγγραφα είναι ο περίφημος Αχτιναμές, ιδιόγραφη υποχρέωση, διαθήκη αυτό σημαίνει, ο οποίος αναγνώριζε στο βασίλειον γένος των Ελλήνων τη διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του στα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Είχε δοθεί από τον Χαλίφη Ομάρι μπιν Ελχατάπ το 638 στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σοφρόνιο. Άλλο τέτοιο επίσημο έγγραφο είναι το Χάτι Σερίφ, αυτοκρατορικό διάταγμα δηλαδή, το οποίο διασφάλιζε τα προνόμια της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Είχε δοθεί από τον Μωάμεθ τον Β' τον Πορθητή το 1453 στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Αθανάσιο τον IV. Τα ανωτέρω βέβαια δεν σημαίνουν ότι όλα κυλούσαν μέσα στις ιδανικότερες συνθήκες. Όλοι οι κατακτητές, Πέρσες, Άραβες, Μουσουλμάνοι, Σταυροφόροι, Αιουπίδες, Μαμελούκοι, Οθωμανοί, Τούρκοι και άλλοι, οι οποίοι κατέκτησαν την Αγία Γη μετά το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την πλήγωσαν βαριά. Άφησαν τα ίχνη τους, αλλά δεν μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα των λιγοστών ιερών μοναχών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που με νύχια και με δόντια διατήρησαν την ελληνικότητα και τη χριστιανικότητα των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης. Δεν υπέκυψαν ποτέ και σε κανέναν, παρά τις καταστροφές και τις ταπεινώσεις που υπέστησαν. Μετά τους Βυζαντινούς χρόνους και μέχρι τις ημέρες μας, κάτω από αντίξωες συνθήκες, γίνονταν και γίνονται συνεχείς αγώνες για τη φυσική υπόσταση και προστασία των Παναγίων προσκυνημάτων. Κατά καιρούς ξεσπούσαν φανατικές διενέξεις και διαμάχες για την κυδαιμονία των προσκυνημάτων με στόχο την απόκτηση δικαιωμάτων πάνω στα προσκυνήματα από διάφορες χριστιανικές κοινότητες. Μια μαύρη σελίδα για τον χριστιανισμό. Οι τσάροι της Ρωσίας, οι Έλληνες της Ρουμανίας, καθώς και κάποιες ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες, στήριξαν ηθικά και υλικά το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αναγνωρίζοντας την ομιμότητα και την δικαιοδοσία του στα Πανάγια προσκυνήματα. Όμως υπάρχουν στην Αγία Γη και προσκυνήματα τα οποία αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν με νόμιμους και μη νόμιμους τρόπους και κάτω από ειδικές καταστάσεις και συνθήκες από μη ορθόδοξες χριστιανικές ομάδες, όπως από τα Πατριαρχία των Αρμενίων και των Λατίνων, Ρωμαιοκαθολικών, καθώς και από τις Αρχιεπισκοπές των Κοπτών, Αιγυπτίων και Αβυσσινίων, Αιθιώπων και των Σύρων. Πώς μπορεί όμως κανείς να αμφισβητήσει το αυτονόητο? Πώς μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνικότητα, τον ελληνικό χαρακτήρα των ορθοδόξων προσκυνημάτων? Πώς μπορεί να το κάνει όταν γνωρίζει ότι ο πολιτισμός των λεγόμενων Βυζαντινών χρόνων, ο λαμπρότερος όλων των πολιτισμών, τον οποίο μας χάρισε η εκχριστιανισμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην πραγματικότητα είναι ο εκχριστιανισμένος ελληνικός πολιτισμός, ο πολιτισμός της Ρωμιοσύνης? Είναι ο πολιτισμός του αρχαίου ελληνισμού, ο οποίος ορθοδοξοποιήθηκε και λειτουργήσε ως άρμα του μόνου αληθινού και γνήσιου χριστιανισμού, δηλαδή της Ορθοδοξίας. Αυτήν την αδιάρρηκτη και αρμονική σχέση μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού διέβλεψε και προανήγγειλε ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όταν πληροφορήθηκε από τους μαθητές του, Ανδρέα και Φίλιππο, ότι κάποιοι Έλληνες ζητούν να τον συναντήσουν. Εκείνος τότε τους απάντησε: «Ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ο ερχομός των Ελλήνων σήμαινε δηλαδή την ώρα για να δοξαστεί και μέσω εκείνων. Βέβαια,
η δόξα του Κυρίου μας θα επέλθει πρώτιστα από την ίδια τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Αλλά αυτό δεν αναιρεί και την ταυτόχρονη δόξα που θα του προσφέρουν εκείνοι που ζήτησαν να τον συναντήσουν.

Ο Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως, ερμηνεύοντας τον λόγο του Ιησού στο περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως παιδαγωγού των Ελλήνων προς τον χριστιανισμό, 17 Ιουνίου 1896 αναφέρει τα εξής. «Η θείοι του Σωτήρος λόγιν είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, ότε ανηγγέλθει αυτό ότι Έλληνες ήθελον ειδήν αυτόν, εν ήχον βαθίαν έννοιαν, η ρίση συν προφητεία, πρόρηση των μελώντων. Οι εκεί εμφανιστέντες Έλληνες ήσαν οι αντιπρόσωποι όλου του ελληνικού έθνους. Εν την παρουσία αυτών διείδεν ο Θεάνθρωπος Ιησούς το έθνος εκείνο ισό έμελε να παραδώσει την ιεράν παρακαταθήκην ή να διαφυλαχθεί τη ανθρωπότητη. Το έργον τούτο αληθώς ανετέθη τη ελληνική φυλή, τούτο μαρτυρείται από της ιστορίας. Εν μόνον βλέμμα ρυπτόμενον εις την ιστορία του χριστιανισμού επαρκεί όπως πιστώσει την αλήθεια ταύτην. Εν τη ιστορία του χριστιανισμού από της πρώτης σελίδος αυτής αναφαίνεται η της ελληνικής φυλής εν το χριστιανισμό δράσης. Και η κλίση αυτής είναι να αναλάβει το μέγα της αποστολής του χριστιανισμού έργων. Ο χριστιανισμός ως πρώτον δώρον αυτού εδωρίσατο αυτό νέαν ζωήν. Ο δε Έλλην υπεστήριξεν αυτόν δια των αγώνων και των αιμάτων του. Και προσθέτει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Κλήμης, δηλαδή ο ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, επί το σούτον προβαίνει εν τη θεωρία αυτού ότι εκ του Θεού πάσα σοφία και ότι η Θεία Σοφία εφώτιζε και εποδηγέτη το ελληνικό έθνος, ώστε φρονεί ότι τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μετεφράστησαν κατά θείαν πρόνοιαν ελληνιστή και τα της Καινής Διαθήκης εγγράφησαν ελληνιστή, όπως το ελληνικό έθνος το δια της φυσικής θεογνωσίας εις την ευρίαν της αληθείας ποδηγετηθέν, γνωρίσει και την διαποκαλύψεως γνωστήσαν της ανθρώπης αλήθειαν και διαμφωτέρων οδηγηθεί προς την ύψη των αλήθειαν. Και λιθώς δύναται της να ερωτήσει, διατί ελληνιστή να γράφωσιν εγγραφέ και οχή ρουμανιστή, ή εν άλλη την η γλώσση, η θεία πρόνοια υπέρ αυτού πάντως εσχελόγων την εκλογή του ελληνικού έθνους από τις εμφανίσεώς του διά των χριστιανισμών. Τι μπορούμε να προσθέσουμε ή τι να σχολιάσουμε σε αυτό το θεόπνευστο κείμενο? Η βαθιά σχέση ελληνισμού και χριστιανισμού παρουσιάζεται τόσο ξεκάθαρα. Ο Όσιος Πορφύριος έλεγε ότι καθένας από εμάς είναι φορέας όλων των προγόνων του. Έτσι έχουμε μέσα μας τα βιώματα όλων των προγόνων μας. Ως Ρωμιοί έχουμε στο γονιδίωμά μας τους αρχαίους Έλληνες που άγγιξαν τις κορυφές του ανθρώπινου πολιτισμού και στη συνέχεια έχουμε τους Ορθοδόξους Ρωμιούς, τους ποτισμένους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος περισσότερο και σε μάκρος χρόνου από οποιονδήποτε άλλον Ορθόδοξο λαό. Τρία σημεία λοιπόν κάνουν το Ορθόδοξο ελληνικό έθνος να ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα Ορθόδοξα έθνη. Πρώτον, η πλούσια μετοχή στη Θεία Χάρη σε μεγαλύτερο μάκρος χρόνου από όλα τα άλλα έθνη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δέχθηκε τον χριστιανισμό. Ο κορυφαίος δεύτερον, αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο ανώτερος όλων. Και τρίτον, η ελληνική γλώσσα, η ανώτερη όλων, 6 εκατομμύρια λέξεις, η οποία είναι και η πιο κατάλληλη για τη γλωσσική διατύπωση των δογμάτων της Ορθόδοξης πίστεως. Όλα τα ανωτέρω είναι μια μεγάλη εύνοια του Θεού προς το ελληνικό έθνος. Ίσως γι' αυτό η Θεία του Πρόνοια μας εμπιστεύτηκε τα Πανάγια προσκυνήματα. Ειδικότερα, ας μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γλώσσα, η οποία μετά από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ευρέως διαδεδομένη, διευκόλυνε πάρα πολύ τη διάδοση της Ορθοδοξίας. Επίσης, ένα πλήθος μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης Χρυσόστομος και άλλα, έγραψαν και δίδαξαν στην ελληνική. Η μεγαλύτερη χρησιμοποιήθηκε ως η επίσημη γλώσσα της Ορθόδοξης Λατρείας. Η μεγαλύτερη θησαυρή της ιεράς μας παράδοσης είναι γραμμένη στα ελληνικά. Μετά την ορθοδοξοποίηση της ελληνικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η ονομασία Ρωμαίος ή Ρωμιός σήμαινε τον ορθόδοξο ελληνόφωνο πολίτη του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους και τελικά ταυτίστηκε με τη λέξη Έλλην.
Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε η απόφαση του αυτοκράτορα Ηρακλείου να καθιερώσει την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα, αλλά και πάντα, μόνο όποιος γνωρίζει την ελληνική γλώσσα κατανοεί κατά τον τρόπο αυτόν. Το θέαμα είναι και αυθεντικότερο, αλλά αναδεικνύει παράλληλα και τα ορθόδοξα μοναστήρια, τα οποία φυλάτουν με τον τρόπο και τον αγώνα τους ασφαλώς το δόγμα της Εκκλησίας.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το κείμενο του αγαπητού σε όλους μας Πατρός Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, ένα κείμενο για τα Πανάγια Προσκυνήματα, η σημασία της διατήρησης της ελληνοορθόδοξης μορφής των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιοτροφικής Αδελφότητος, είναι το άρθρο. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, συνεχίζει λοιπόν ο πατήρ Ιγνάτιος, σαν και Σέρβος, θεωρούσε απαραίτητη τη γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους Ορθοδόξους. Έλεγε, χωρίς την ελληνική γλώσσα δεν μπορείτε να γνωρίσετε την πατερική γραμματεία. Ο Ιωσίος Παΐσιος έλεγε, η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Το δόγμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας, καμιά άλλη γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός. Και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρει αρχαία ελληνικά κανείς και ασχολείται με το δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Οι Έλληνες είχαν τη μέγιστη και μοναδική ευλογία να τους δοθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των Παναγίων Προσκυνημάτων. Ούτε τα ζήτησαν, ούτε τα διεκδίκησαν από κανέναν. Τους εδόθησαν τα κυριαρχικά δικαιώματα με σκοπό να διατηρούν, να φυλάσσουν και να διακονούν τα πανίερα προσκυνήματα. Και αυτό που κάνουν μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν να κάνουν είναι να τιμούν αυτό το νόμιμο προνόμιο της διαδοχής που είχαν, αυτή τη νόμιμη κληρονομιά που τους εδόθη, και να την προστατεύουν με όλες τους τις δυνάμεις. Να συνεχίζουν να διατηρούν την ελληνοορθόδοξη μορφή των Παναγίων Προσκυνημάτων, η οποία συνδυάζει την ελληνική ταυτότητα με την ορθόδοξη παράδοση. Αλήθεια, ποια φυλή θα ήταν αυτή που θα τις εμπιστεύονταν αυτά τα δικαιώματα και εκείνη θα τα αποποιείτο? Ποιο κράτος θα ήταν αυτό που θα αποποιείτο αυτήν την μέγιστη τιμή? Και η Αγία Ελένη τα εμπιστεύθηκε στα χέρια των Ελλήνων, στα χέρια των σπουδαίων, όλων αυτών δηλαδή των αγιοταφητών Ελλήνων μοναχών.

Έγραφε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Σκυθοπόλεως Ιάκωβος Καπενεκάς στο άρθρο του με θέμα «Οι Άγιοι Τόποι της Παλαιστίνης και το Τάγμα των Αγιωτοφυτών». Οι σπουδαίοι μοναχοί ως εκπρόσωποι και εντολοδόχοι του Βυζαντίου στην Αγία Γη συνέχισαν και κατά τους μετέπειτα χρόνους, μετά των Σταυροφοριών, το έργο της περιφρουρήσεως και της Ιεράς Διακονίας των Αγίων Τόπων υπό την πνευματική χειραγωγία των Ελλήνων Πατριαρχών, άχρητη σήμερον, διότι διάδοχοι κληρονόμοι και συνεχιστές του έργου των μοναχών εκείνων, των σπουδαίων, είναι οι διαδεχθέντες αυτούς Έλληνες, ως και οι σπουδαίοι μοναχοί, οι απαρτίζοντες την ένδοξη φάλαγγα της αιωταφικής αδελφότητας, του ακιμήτου φρουρού των Αγίων Τόπων της Παλαιστίνης. Οι κατηχήσεις του Επισκόπου Ιεροσολύμων Κυρίλου και το προσκυνηματικό διπορικό της Σιλβίας, της προσκυνητρίας Σίλβιας ή η μοναχής Εθερίας, είναι οι παλαιότερες αυθεντικές πηγές που αναφέρονται στην εκκλησιαστική ζωή των Ιεροσολύμων και στους σπουδαίους μοναχούς. Και οι δύο πηγές ομιλούν για ένα ιδιαίτερο μοναχικό τάγμα, του οποίου τα μέλη ξεχώριζαν για την ενάρετη ασκητική του ζωή και για την ιδιαίτερη σπουδή με την οποία φύλασαν τα Πανάγια προσκυνήματα. Επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, σοβαρότητα, ζήλο και προθυμία στην τέλεση των ιερών ακολουθιών. Έψαλαν κατά τη φωνίαν στα

3ο αιώνα, στα χρόνια του επισκόπου Ελίας Αλεξάνδρου, η ίδρυσή του εδραιώνεται τον 4ο αιώνα, την περίοδο της μεγιστοποίησης της ακμής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

Ως η συνέχεια του μοναχικού τάγματος των σπουδαίων της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως θεωρείται η Αγιοταφική Αδελφότητα ή το Ιερό Κοινόν του Παναγίου Τάφου, όπως ονομάζεται διαφορετικά. Η Αγιοταφική Αδελφότητα είναι οργανωμένη μέχρι σήμερα κατά το μοναχικό σύστημα. Έχει αναπτύξει μεγάλο και πολύπλευρο πνευματικό, κοινωνικό, ιεραποστολικό και αναστηλωτικό έργο στην Αγία Γη. Τελεί υπό την πνευματική αρχηγία και καθοδήγηση του εκάστοτε Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ο οποίος είναι πάντοτε ελληνικής εθνικότητας. Σκοπός της δεν είναι μόνο η υπεράσπιση της Ελληνοορθοδοξίας στην Αγία Γη, αλλά και η προσευχή, οι τελετές, οι ακολουθίες, η συντήρηση και ανακαίνιση των ιερών καθιδρυμάτων, η διαπείμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Όλοι αυτοί ανήκουν στο Πατριαρχείο. Η προσφορά παιδείας, η λειτουργία σχολείων για το Αραβόφωνο Πίμνιο, με τα 26 εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχει στο Ισραήλ, στα Παλαιστινιακά Εδάφη και στην Ιορδανία, καθώς και η εξυπηρέτηση και ξενάγηση των πολυπληθών προσκυνητών που προσέρχονται στους Αγίους Τόπους από διάφορες Ορθόδοξες και μη εκκλησίες. Το έμβλημά της είναι το ταφ και το φι, τάφου φύλακες, και τα χρώματα της σημαίας της, το λευκό και το κόκκινο, λευκή σημαία με κόκκινο σταυρό. Είναι η σημαία που μαζί με τη γαλανόλευκη βλέπουμε να κυματίζει σε όλα τα ελληνοορθόδοξα Πανάγια προσκυνήματα και σε όλα τα μοναστήρια της Αγίας Γης. Τα μοναστήρια είναι οι προμαχώνες, οι εμπροστοφυλακές της οδηπορούσης εκκλησίας στην πορεία της προς τους ουρανούς. Η ζωή στην Αγία Γη είναι μεταξύ ουρανού και γης, όπως έλεγε ένας Άγιος Γέροντας.

ταξιδεύεις ως προσκυνητής μέσα στην έρημο της Ιουδαίας και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου μοναστήρια που έχουν υψωμένη εκτός από την αιωταφική σημαία, τη σημαία της πατρίδος σου, τη γαλανόλευκη ελληνική σημαία, αυτό σε κάνει να νιώθεις ρίγος, δέος. Και όταν αισθάνεσαι ότι μέσα από τα τείχη αυτών των καστρομοναστηριών μιλούν, διαβάζουν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, τότε συγκινείσαι, δακρύζεις, κλαις. Μπαίνεις μέσα στα μοναστήρια, επισκέπτεσαι τα προσκυνήματα και ακούς να μιλούν ελληνικά. Βλέπεις κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, βαπτιστήρια. Εντοπίζεις ελληνικές επιγραφές, μοσαϊκά, ψηφιδωτά ελληνικά, σημαντικότατες εικόνες και τοιχογραφίες. Έχουμε ζωντανή παρουσία αιώνων στην Αγία Γη και στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων ακούγεται, ομιλείται, διαβάζεται, γράφεται και διδάσκεται η ελληνική γλώσσα από τότε μέχρι και σήμερα. Έχουμε περιουσιακά στοιχεία, μνημεία, αρχαιότητες. Και αυτό δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτήρα και σημασία, αλλά κυρίως έχει πνευματικό, πολιτιστικό, ιδεολογικό και εθνικό χαρακτήρα και σημασία. Οι αιωταφίτες πατέρες δεν είναι μόνο οι φρουροί του Παναγίου Τάφου και των ιερών καθιδρυμάτων, αλλά είναι και οι ακρίτες που διαφυλάττουν τα απαράγραπτα δικαιώματα του έθνους μας στο πιο ιερό σημείο του χριστιανισμού. Είναι οι έσχατοι ακρίτες του ελληνισμού. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, μέσα από πολλές αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις, αλλά και όλη η αγιοταφική αδελφότητα, μέσα από την ενάσκηση της υψηλής και ευθυνοφόρου αποστολής της, ως θυσιαστική αφιέρωση και εμπροστοφυλακή στη διακονία των Αγίων Προσκυνημάτων, κράτησαν άσβεστη τη δάδα της Ορθοδόξου Πιστεώς μας για αιώνες τώρα και διαφύλαξαν τα απαράγραπτα δίκαια του ευσεβούσιμων έθνους επί των ιερών καθιδρυμάτων της Αγίας Γης. Και στις μέρες μας συνεχίζουν το βαρύ αυτό έργο και τον προορισμό τους με πλήρη αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Τα Πανάγια Προσκυνήματα ήταν και πρέπει να παραμείνουν σε ορθόδοξα ελληνικά χέρια, σε καθεστώς φύλαξης μέχρι συντελείας των αιώνων, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε πολιτικές και εθνολογικές εξελίξεις. Οι Άγιοι Θεοφόροι Τόποι θα παραμείνουν η ιερά κυβωτός της Ορθοδοξίας. Χρειάζεται όμως η ενίσχυση όλων όσοι μπορούν να προσφέρουν και κυρίως χρειάζεται έμψυχο υλικό, νέοι που θα έλθουν στην Αγία Γη.

για να στελεχώσουν την Ιερατική Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών ως μαθητές στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, αλλά και το Πατριαρχείο και τα Μοναστήρια αργότερα. Νέοι που θα παραλάβουν από τους παλαιότερους την πνευματική σκυτάλη και αυτοί με τη σειρά τους θα διακονήσουν και θα διατηρήσουν την ενορθόδοξη μορφή των Παναγίων προσκυνημάτων. Η αποστολή της Αγιωτευτικής Αδελφότητος είναι η προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, η φύλαξη και η συντήρηση των ιερών μονών και των προσκυνημάτων, η λειτουργική ζωή και η προσευχή, η εκπαίδευση και η διαπείμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών που ευρίσκονται στην Αγία Γη, η διατήρηση και συνέχιση της ελληνικής ταυτότητας και της Ορθόδοξης παράδοσης στο μέγιστο αυτό πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Ήθε στην αποστολή της αυτή η Αγιωτευτική Αδελφότητα να βρει ένθερμους υποστηρικτές και συνεχιστές, νέους σπουδαίους μοναχούς και μοναχές και ζηλωτές αγιοταφίτες, φρουρούς και διακονητές στους χώρους της επιγής ιστορικής παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού μας. Αμήν.

Διαβάσαμε το κείμενο του αγαπητού μας πατρός Ιγνατίου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, εκεί, στα περίχωρα της Βιθλέμ, με τίτλο «Η σημασία της διατήρησης της ελληνορθόδοξης μορφής των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία Γη και η αποστολή των μοναχών της Αγιοταφικής Αδελφότητας». Και έχοντας διαβάσει αυτό το κείμενο του πατρός Ιγνατίου, ας ακούσουμε και τον ίδιο. Στα όσα είχε πει, ξεκινώντας ψάλλοντας και διαβάζοντας τη σχετική ευαγγελική περικοπή, όταν υποδέχθηκε προσκυνηματική ομάδα σε επίσκεψη που είχαμε κάνει εκεί, στο χωριό των Ποιμένων, στις 29 Μαΐου του 2010.

αξιωθήνε ημάς της ακρόασεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου,

τις ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα Παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσα την Οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου και εφορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την Ιδίαν πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε συν Μαριάν, τη μεμνηστευμένη αυτό γυναικείους η Αγίω. Εγένετο δεν το είναι αυτούς εκεί, επλίστησαν η μέρε του τεκίν αυτήν, και έτεκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ είναι αυτή τόπος εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτοί αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντή το λαό, ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τούτο ημίν το σημείο, ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη, και εξέφνησε γένετος ειν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των Θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Και γένετος απήλθον από αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι και οι άνθρωποι, οι ποιμένες είπων προς αλλήλους, διέλθομεν δι έως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. Και ήλθον σπεύσατες και ανέβρον την Τεμαριάν και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Οι δόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος, του λαλιθέντος αυτής περί του πεδίου τούτου και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς.

0: Επί πάση σήκουσαν και είδον, καθώς ελαγήθη προς αυτούς. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στη Μονή των Ποιμένων, θα σας έχει πει και ο Λυκούργος φαντάζομαι στο λεωφορείο, στο προσκύνημα των Ποιμένων, στο χώρο αυτό που όπως ακούσατε από την τρίτη ώρα που ακούμε κάθε χρόνο παραμονές των Χριστουγέννων από τις μεγάλες ώρες, εδώ είναι ο χώρος εκείνος όπου τη νύχτα των Χριστουγέννων ήσαν μια μικρή ομάδα ποιμένων, αγρυπνούσαν μέσα στη νύχτα, ήσαν αγραβλούντες λέει το Ευαγγέλιο, αγρυπνούσαν και διέμεναν εδώ μέσα στους αγρούς, φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την ποίμνην αυτών. Δηλαδή, πρόσεχαν τα πρόβατα και φύλαγαν βάρδιες μέσα στη νύχτα για να μην έρθει κανένας λύκος και κατασπαράξει τα πρόβατα όταν ξαφνικά Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, το Συναξαριστή ή το Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο οποίος παρουσιάστηκε και μετέφερε στους ποιμένες το χαρμόσυνο εκείνο μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου και τους προέτρεψε να ανέβουν επάνω στην πόλη Δαβίδ, στην Αγία Βηθλέμ και να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος. Και μετά από το μήνυμα και από την προτροπή του Αρχαγγέλου είδαν και άκουσαν εδώ σε αυτό το χώρο πλήθος αγγέλων και ακούστηκε το «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Από εδώ ξεκίνησε η μικρή ομάδα των ποιμένων, κατευθύνθηκαν επάνω δυτικά προς την Αγία Βηθλέμ. Και εκεί δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το Θεοδέγμον σφύλιο και το βρέφος όπως τους περιέγραψε ο Άγγελος που θα το έβρισκαν μέσα σε μια φάτνη εσπαργανωμένο. Κατόπιν επέστρεψαν πάλι εδώ και έζησαν όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους και τους ενεταφίασαν μέσα στο σπήλαιο ακριβώς εκείνο, μπροστά σε εκείνο το χώρο που τους παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Έφτασε εδώ η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα, το 326 και τότε με εντολές της Αγίας Ελένης έγινε η μεταβολή του σπηλαίου των ποιμένων σε εκκλησία και ακριβώς από πάνω κατόπιν χτίστηκε μεγάλο μοναστήρι. Άλλοι ιστορικοί αναφέρουν ότι ήταν γυναικείο, άβατο, δεν έμπαιναν άντρες δηλαδή εδώ και είχε 200 μοναχές. Άλλοι αναφέρουν ότι ήταν αντρικό μοναστήρι. Το σίγουρο είναι ότι κατεστράφη η Μονή το 614 από τους Πέρσες, χτίστηκε πάλι εκ νέου, καταστράφηκε από την επιδρομή των Αράβων Μωαμεθανών στους Αγίους Τόπους το 780, χτίστηκε πάλι το μοναστήρι, καταστράφηκε από τους Σταυροφόρους τον 12ο αιώνα και ερήμωσε. Και από τον 12ο αιώνα, μόνο το 1971, ξεκίνησε η αναστήλωση της Μονής. Ήταν ο ναός αυτός να χτιστεί επάνω από το σπήλαιο, που υπήρχε λοφίσκος. Δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν ψηφιδωτά, μοσαϊκά. Έφερε τότε ο ηγούμενος του Αγίου Σάββα, ο πατήρ Σεραφείμ, που ήταν υπεύθυνος εδώ για την ανακαίνιση της Μονής, ένα επιτελείο για να εργαστούν για την θεμελίωση της Εκκλησίας. Του σταμάτησε η αρχαιολογία, έγιναν ανασκαφές για 5 χρόνια, βρέθηκαν όλα αυτά τα ερείπια των μοναστηριών από το 614, από τον 6ο αιώνα, από τον 7ο, από τον 8ο αιώνα και ξεκίνησε το 1982 να χτίζεται αυτός ο ναός εδώ που περατώθηκε το 1985 και εγκαινιάστηκε το 1989 από τον Μακαριστό Πατριάρχη Διόδωρο. Είναι τρισυπόστατος ναός, η μεσαία εδώ Αγία Τράπεζα είναι συνάξιος της Θεοτόκου. Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων πανηγυρίζει εδώ η Μονή και το προσκύνημα. Δεξιά είναι των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, αφού τα τάγματα των Αγγέλων τη νύχτα των Χριστουγέννων εδώ σε αυτό το χώρο έδωσαν το μήνυμα στους ποιμένες και εδώ ακούστηκε ο ύμνος. Και αριστερά είναι του Αγίου Παντελεήμονος, διότι τα εγγένεια έγιναν και θυρανίξια του ναού στις 27 Ιουλίου του 1989, ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος. Τότε που δόθηκε το μήνυμα στους ποιμένες, εδώ ήταν ένα άσημο χωριό, 50% βοσκούς είχε, τίποτε άλλο, ένας μικρός οικισμός ήταν, Σήμερα είναι μια πόλη που έχει περίπου 16.000 πληθυσμό, από τους οποίους 10.000 είναι Παλαιστίνοι στην εθνικότητα, Ελληνοορθόδοξοι στο θρήσκευμα. Και μέσα εδώ στο μοναστήρι χτίστηκε πριν από 25 χρόνια πατριαρχική σχολή και έχουμε 700 παιδιά. Τώρα την Κυριακή είναι και η αποφύτηση των μαθητών, η τρίτη τάξη ηλικίου που τελειώσανε και θα δώσουν εξετάσεις για πανεπιστήμιο και οι καλύτεροι μαθητές θα πάνε στην Ελλάδα με υποτροφία για σπουδές που τους δίνει το ελληνικό εδώ, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο και το ελληνικό προξενείο των Ιεροσολύμων. Έχουμε εδώ νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, διδάσκονται από καθηγητές που έχουμε με απόσπαση από τη Λάρισα και από την Κύπρο το μάθημα της ελληνικής γλώσσης, σαν δεύτερη γλώσσα, το μάθημα των θρησκευτικών από ιερείς, από εμάς εδώ, από το Πατριαρχείο και φυσικά όλα τα υπόλοιπα μαθήματα στην αραβική γλώσσα, διότι μπορεί παλαιότερα εδώ το χωριό να ήταν ελληνικό, τα τελευταία όμως χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια αραβοποιήθηκε, έχασαν εντελώς τη γλώσσα και υιοθέτησαν την αραβική γλώσσα, γι' αυτό και στις Θείες Λειτουργίες, οι Θείες Λειτουργίες σχεδόν παντού εδώ στους Αγίους Τόπους, είναι σε δύο γλώσσες, στην ελληνική και στην αραβική. 60% είναι στα ελληνικά, ψάλλουν εδώ στα δεξιά και αριστερά 40% στην αραβική γλώσσα. Καθημερινές βέβαια όταν έχουμε λειτουργίες, επειδή εργάζεται ο κόσμος και δεν έρχονται, οι Θείες Λειτουργίες είναι μόνο στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, και εδώ όπως θα πάμε τώρα να προσκυνήσετε στο σπήλαιο, ό,τι έχει μείνει μέχρι σήμερα και δεν είναι κτισμένο, είναι μόνο εδώ το μοναστήρι, το προσκύνημα, περίπου 40 στρέμματα, διότι πυκνοκατοικήθηκε εδώ η πόλη και ήταν περιουσία του Ιακώβ και της Ραχήλ, το χώρος αυτός, του Βοζ και της Ρουθ, του Οβίδ, του Ιεσέ, του βασιλέως Δαβίδ. Γι' αυτό και ο γέροντας Σεραφείμ όταν ήταν να γίνουν εδώ τα εγκαίνια το 1989, εδώ αριστερά το κλήτος ήθελε να αφιερωθεί στον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ, αφού εδώ ήταν τα κτήματά του. Αλλά επειδή τότε ήταν ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος, θεώρησε ο Πατριάρχης ότι έπρεπε να αφιερωθεί και στον Άγιο Παντελεήμονο. Λοιπόν, εδώ ήταν το μέρος όπου ήταν και ο Δαβίδ, ως ποιμένας, ως βοσκός. Από εδώ τον εκάλεσαν για να πάει επάνω στην Αγία στην Βιθλεέμ, που είχε έλθει ο προφήτης Σαμουήλ και είχε πει στον Ιεσέ να μαζέψει τα παιδιά του, διότι κάποιος από τους γιους του θα γινόταν βασιλεύς του Ισραήλ. Και όταν τους είδε ο προφήτης είπε ότι δεν είναι κανένας από αυτούς που είναι εδώ, κάποιος λείπει και τότε θυμήθηκαν τον Δαβίδ που ήταν εδώ και έβοσκε τα πρόβατα. Φυσικά τον έκρισε βασιλέα και αργότερα εγκατεστάθη στην Αγία Σιών. Αργότερα όλη αυτή εδώ η περιοχή ήταν όλη η περιουσία των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιας. Γι' αυτό και οι κάτοικοι εδώ του χωριού αναφέρουν το μέρος αυτό εδώ σαν τα χωράφια ή τα κτήματα της Παναγίας μας, η οποία πέρασε από εδώ μόνο κατά τη φυγή στην Αίγυπτο, όταν άφησαν δηλαδή τη Βιθλεέμ για να φύγουν να γλιτώσουν τη μανία του Ηρώδη, διέστησαν εδώ το χωριό και αυτό το γνωρίζουμε διότι μέσα στο κέντρο του χωριού υπάρχει το λεγόμενο πηγάδι της Παναγίας. Όταν διέσχιζαν και έφτασαν στο κέντρο, αναφέρει η παράδοση ότι εδίψασε η Παναγία μας και ζήτησε νερό. Δεν την γνώριζαν, δεν της προσέφεραν, διότι την είδαν άγνωστη. Με το θείο βρέφος ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι με το δίκαιο Ιωσή και επειδή δεν της προσέφεραν, η πηγή αυτή, το πηγάδι που υπάρχει μέσα στο κέντρο του χωριού, σαν συντριβάνι άρχιζε να αναβλύζει πολύ πλούσιο το νερό και σε δίψασε η Παναγία χωρίς να χρειαστεί κάποιος να της τραβήξει από την στέρνα αυτή νερό που υπάρχει μέχρι σήμερα, είναι μια τεράστια στέρνα και προσπαθεί τώρα το χωριό εδώ να ανακαινήσουν το χώρο αυτό, διότι μέσα σε αυτό το χώρο που είναι το πηγάδι της Παναγίας και είναι μέσα στο κέντρο του χωριού, χτίστηκε και εκεί πριν από 200 χρόνια εκκλησία και είναι ο λεγόμενος ναός του φρέατος της Παναγίας μας. Λοιπόν, κατόπιν πέρασε, διέσχισε αυτή την περιοχή η Παναγία μας, έφτασαν στην Ιερικό, έμειναν εκεί μια νύχτα και έφυγαν για την Αίγυπτο. Αυτά εδώ για το προσκύνημα. Θα πάμε και κάτω να δείτε εκεί τον τάφο των ποιμένων. Κενός βέβαια είναι ο τάφος, διότι εδώ όταν ήρθαν οι σταυροχώροι, λέει, λάτισαν όλα τα μοναστήρια. Οι μεγαλύτερες καταστροφές που έγιναν στην Αγία Γη ήταν από τους σταυροχώρους. Λείψανα, θησαυρούς, εικόνες, τα πάντα, τα έκλεψαν και τα πήραν στη Βενετία, στο Βατικανό, τα έχουν σκορπίσει. Και τα λείψανα των ποιμένων, ένα μέρος μαζί με τα λείψανα των τριών μάγων, τα έχουν στη Βενετία, το υπόλοιπο μέρος στο Βατικανό και ένα μέρος τα έχουν και σε μία ρωμαιοκαθολική εκκλησία στην κολονία της Γερμανίας. Εδώ από τους ποιμένες δεν έχουμε τίποτα παρά μόνο τον τάφο τους, ο οποίος είναι κενός. Ανοίχθηκε το 1980 που έγιναν εδώ ανασκαφές και ξανακλείστηκε. Τώρα τον ανοίξαμε εμείς πριν από 3 χρόνια και βάλαμε τζάμι, θα δείτε μερικά λειψανάκια εκεί, αλλά είναι από τις μοναχές, από τους μοναχούς που μαρτύρησαν εδώ, από τους Πέρσες, από τους Αρακενούς, από τους Οθωμανούς, από τους Σταυροφόρους και από όλους αυτούς τους κατακτητές. Καλό προσκύνημα να έχετε, είναι ευλογία για μας να σας έχουμε στους Αγίους Τόπους. Είναι σημαντικό, το λέμε πάντοτε, να έρχονται οι Έλληνες, να γεμίζουν τα προσκυνήματα από την παρουσία σας, διότι εδώ όλα τα μοναστήρια είναι μοναστήρια μόνο στο όνομα. Δηλαδή είμαι ηγούμενος εδώ, συνοδεία δεν υπάρχει. Η συνοδεία που έχω είναι 14 πρόβατα μόνο, οι κοτούλες, οι γαλοπούλες και μερικά παγόνια. Όλα τα μοναστήρια ένας-δύο είμαστε. Αυτό που ζωντανεύει εδώ τους Αγίους Τόπους και μας επιτρέπει να έχουμε την ελληνική σημαία επάνω στο καμπαναριό είναι η παρουσία η δική σας, που έρχονται συνεχώς και ακούγεται η ελληνική γλώσσα μέσα στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων, στα προσκυνήματα, στα μοναστήρια. Βλέπει ο κόσμος εδώ τα λεωφορεία με τους προσκυνητές από την Ελλάδα. Όταν συμβαίνει κάτι και δεν έρχονται οι προσκυνητές, πάντοτε αρχίζουν να μεγαλώνουν και τα δικά μας προβλήματα εδώ, διότι σας είπαμε είναι βρισκόμαστε ένας εδώ στο κάθε μοναστήρι. Εγώ ήλθα εδώ το 1994, είχε βέβαια 4-5 γέροντες, αλλά ο πατήρ Φιλάρετος ο μικρότερος ήταν 85 χρονών και ο γέροντας, ο ηγούμενος, κοιμήθηκε 103. Ο τελευταίος, ο πατήρ Ισαΐας, κοιμήθηκε κι αυτός πριν από 4 χρόνια. Προσκυνητές έρχονται πολλοί, νέοι να μείνουν, δεν έρχονται εδώ στους Αγίους Τόπους. Λοιπόν, οπότε έχουμε εσάς που μας ενισχύετε και ηθικά είναι μεγάλη συμπαράσταση να φαίνεται η ελληνική παρουσία στους Αγίους Τόπους, διότι οι Ρώσοι έρχονται κατά χιλιάδες. Δεν έρχεται ένα γκρουπ 50 ή 60 ατόμων, έρχονται 1.000, 2.000, 50.000. Προτού βγει ο νέος Πατριάρχης Ρωσίας και είχε ο Κύριλλος και επισκέφτηκε πέρσι, ήταν η πρόπερση, ήρθε και εδώ στο προσκύνημα, ήρθε με 500. Η συνοδή του δηλαδή, το γκρουπ που είχε, ήταν 500-600. 200 ψάλτες είχε μαζί του. Γι' αυτό πάντοτε λέμε και από την Ελλάδα να έρχονται τα γκρουπ, να μην φαίνονται. Βέβαια, αδελφοί μας είναι και οι Ρώσοι, Ορθόδοξοι είναι, και οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι που έρχονται, και οι Γεωργιανοί και οι Βούλγαροι. Τώρα τελευταία έχουμε και πάρα πολλά γκρουπ από τη Βουλγαρία μέχρι και από την Αλβανία. Αλλά επειδή είναι Ελληνορθόδοξο το Πατριαρχείο, επειδή είναι Ελληνορθόδοξα τα μοναστήρια και όλοι σχεδόν εδώ οι πατέρες και οι ηγούμενοι, οι μοναχές, οι ηγουμένες, όλες είναι Έλληνες και Ελληνίδες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να φαίνεται και η ελληνική παρουσία και έτσι ενισχύεται εδώ και ο κόσμος, δηλαδή από εσάς δουλεύουν τα ξενοδοχεία, τα σουβενίρ, αλλιώς δεν έχει άλλους πόρους εδώ, είναι δύσκολα τα μέρη. Κρίση δεν έχει μόνο στην Ελλάδα και αλλού στον κόσμο, έχει και εδώ κρίση και ανεργία. Λοιπόν, εσείς οι προσκυνητές είναι που ζωντανεύετε τα προσκυνήματα και μας ενισχύετε με την παρουσία σας. Και εμείς από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, ακολουθία, εσπερινός, Θεία Λειτουργία που να μην μνημονεύσουμε πάντοτε τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Είτε ονομαστικά, με ονόματα που μας αφήνετε, όπως αφήνετε όλοι οι προσκυνητές και τα κρατάμε και δεν μνημονεύονται σε μία λειτουργία μόνο. Κρατάμε ολόκληρα τσουβάλια, τα ξαναμνημονεύουμε και πάλι και πάλι και πάλι. Εκεί στον Άγιο Σάββα τα ονόματα, γιατί είναι το κεντρικό μας μοναστήρι, τα ονόματα, το πιο απλό όνομα που θα αφήσει κανείς και χωρίς χρήματα ακόμα, θα μνημονευτεί 3 εβδομάδες. Λοιπόν, έτσι και εδώ όλα τα ονόματα εγώ τα κρατάω, έχω καλάθια μέσα και σαν αύριο που είναι Κυριακή, Παίρνω και άλλα άτομα, κάνω μνημονεύω στην προσκομιδή και όλοι διαβάζουν τα ονόματά σας και πάντοτε σε κάθε ακολουθία, έτσι ώστε και εσείς να έχετε δύναμη εκεί στον κόσμο για τις τόσες πολλές κρίσεις που μας έχουν βρει τώρα, και οικονομικές και κοινωνικές και πολιτικές, να βοηθήσει ο Θεός να ξεπεραστεί κάθε κρίση, διότι φτιαχτές είναι, δεν μπορεί να φτώχεινε η Ελλάδα έτσι ξαφνικά, όλα αυτά είναι φτιαχτά για να πολεμηθεί η Ελλάδα μας, επειδή έχει Ορθοδοξία, επειδή έχει Μεγαλείο, επειδή είναι χώρα Αγίων. Η Ελλάδα είναι αυτή που επάντρωσε εδώ τα μοναστήρια. Όταν ήρθε η Αγία Ελένη, έφερε το τάγμα των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών από το Βυζάντιο και επάντρωσε όλα τα μοναστήρια. Και έφτασε η Λάβρα του Αγίου Σάβα και είχε 5.000 πατέρες και άλλους 10.000 μέσα στην έρημο. Έφτασε η Μονή Χοντζεβάκη, είχε 3.000 πατέρες. Η Βηθλέμ είχε 500. Κάτω στην Ιεριχώ, στη σειρά, ήσανται 76 μοναστήρια, το ένα δίπλα στο άλλο, και όχι μοναστήρια με 10 και με 15 καλογέρους, αλλά με 500 και με 1.000 και με 2.000. Αυτές λοιπόν τις θερμοπύλες και τους ιερούς χώρους προσπαθούμε και εμείς σήμερα με τις λίγες δυνάμεις να τους κρατήσουμε, να συνεχίσουμε τη σκητάλη, να τη δώσουμε και σε κάποιους άλλους που θα έρθουν αργότερα, διότι είναι ευλογημένα μέρη και κάθε χώρος εδώ ευωδιάζει και οι πέτρες, αν μπορούσαν να μιλήσουν, τα ελαιόδεντρα που εδώ μέσα είναι 2.100 χρόνων, πόσα θα είχαν να μας πούν, να μας διηγηθούν από τα γεγονότα, από τα πρόσωπα της Παλαιάς, της Καινής Διαθήκης και όλα αυτά που γνώρισαν όλοι οι τόποι εδώ στην Αγία Γη. Λοιπόν, βοήθειά σας να πάμε κάτω να προσκυνήσετε στο σπήλαιο των ποιμένων και να εύχεστε και υπέρ ημών εδώ που διακονούμε. Είμαι ο πατήρ Ιγνάτιος, σας μιλάω κάθε τόσο στο ραδιόφωνο εκεί στην Πειραϊκή Εκκλησία και πάντοτε σε όλα τα γκρουπ που έρχονται ρωτάω από πού είστε, έτσι ώστε να αναφέρω για να ακούει και ο κόσμος ότι έρχονται στους Αγίους Τόπους, έρχονται προσκυνητές, έτσι ώστε να έρθουν και άλλοι και να γνωρίσουν και αυτοί τα θεοβάδη στα αυτά μέρη. Βοήθειά σας.
1: Έχοντας μόλις ακούσει, φίλες και φίλοι ακροατές, τα όσα μας είχε πει στις 29 Μαΐου του 2010 ο αγαπητός μας πατήρ Ιγνάτιος εκεί στο προσκύνημα των ποιμένων, και έχοντας διαβάσει νωρίτερα και ένα δικό του κείμενο για την ελληνοορθόδοξη παρουσία στην Αγία Γη, ο χρόνος που είχαμε για σήμερα στη διάθεσή μας έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν στη συντροφιά μας και να ευχηθούμε και το σημερινό μας νοερό ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
2: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετη τόμη, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
7: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
8: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
7: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
8: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
10: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Ώρα Ελλάδος, 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Παναγία Τριάς, ελέησον μας, Κύριε Λάσσα, αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες τα ασθενείας ημών και τον ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εἰ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Άγιε ἐστὶρ το όνομά σου, ἐλθέτει η βασιλεία σου, γεννηθέτει η θέλημά σου, όσον ουρανό και πτής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνας και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρουμε το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρουμε Χριστό το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά της και νοματά σου, Κύριε, τον δυνάμενο που ποθεί και εκλείπει ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μου εγκαλιάσουν το επιθεών ζώντα. Και γάρος των θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή, ουθή ήταν οσία εαυτή. Τα θυσιαστρία σου, Κύριε, τον δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το είκοσι του αιώνα στον αιώνα ενέσου σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του πλαθμόν ως ιστόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δόσει ο νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμενος εις δύναμην οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εισάξονς προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρριπτήστε το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείνη μεν σχηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρην και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της προηγουμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων μακαρίος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασας ανομίας στο λαό σου εκάλυψας πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπασαν σπάσαν την οργήν σου, απέστρεψαν από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός ή επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός εμφανθίστε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το λαός σου και του σωτηρίου όσου δώεις ημίν. Ακούσαμε τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός σου του λαλείς ειρήνη από το λαόν αυτού και από τους αισίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνα εγκύς των φοβμένων αυτών σωτήριων αυτού, του κατασκηνός εδόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριο το ούσου και επάκουσον ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσους ημί σώσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή διησιός μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάζουν. Ούκα έστι νόμι όσοι εν θεείς Κύριε και ούκα έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσοι επίσης ασήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιον σου Κύριε και δοξάσεις το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και παρέψε με τη αληθεία σου εφρανθεί του καρδία μου φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομε επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, μακρόθυμος, ικτήρμων και λέημων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμούς ημίων εις αγαθών και δέτουσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμούς ημίων εις αγαθών και δέτουσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτρια και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον. Εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος στον κόσμο το μέγα έλεος. Και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων το θάνατος σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει εμά ει τέλο δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δι Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ήλθεν βασιλείος, γεννηθεί τη θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην το οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Πίστη ελθούσαν το φρέατι η Σαμαρίτη σε θεάσωτο, το τη Σοφία σίδρωσε, όποτε στήσατα ψηλός βασιλείαν την άνωθεν εκπληρώσα το αιωνίος Ιαΐδημος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή μόνο προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, σ' ενίας κάθωρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον αγγέλησιν να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη την ορότητα της πίστεως και εις την επίγνωση απλουσίου του δόξου του ευλογητώσεις σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι καινή και αιώνας σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και δοξωτέρων ασυγκρίτου σεραφείμ να διαφθώρω στον λόγο τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επ του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν κι ουκασμένα αξιάρε τα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεσε μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον άποψην καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση στον αγαπώδον σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπωμεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξεσαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκαι σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της εντζνήμας η ζωήν χαρισάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεδα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Ισιδώρου του εν Χίου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και Λεοντίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Μάρκου του Κρητός και Ιωάννου του Βουλγάρεως, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεό σου, μεγαλήν θεσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενενεδίσου αναβαλώμενος φως σου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο, στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού, ότι της νεύθυν την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος σημάτιον το περιβόλυν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σου παιδείες των τόπων όνε θεμελίωσα αυτά, όριον έθου, ου παρελεύσονται βδε επιστρέψου καλύψε την γην, εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σου χορταστήστε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και κλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, δηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύρα του πεδίου εκέδρυ του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού, έθος κότος και γέν τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη το αρπάσει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και εσύν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή, πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντος την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέος το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα ο Κυρίους του αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενο στην ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή με εγώ δε φρανθήσουμε επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση είναι αυτού του σκότω και γέννη τον ύξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

την ειρήνη και τη σωτηρία σου ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων ενός

Αγγέλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και του

Ονοματός υπεμεινάσαι, Κύριε, υπεύνην ψυχή μου στον Λόγον Σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, στόματος εξιδέως γυναίκος.

ενδεικνυμένος την ένσταση παχωμίε πρόστατων παθών υπεκαύματα και τη συνειδήση μαρτύριων Θεόφρον υποστάς ως νικηφόρος απειλήφας.

Φως ιδαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίουδη συνειδώντες φως εις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν αδειδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσαν, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αυτήν την αμαρτή τους φυλακθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέντο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομε. Ουρανούς καταβάσεις ο Κυρία του γένους των ανθρώπων επί την πληθώρους και επί την κληρονομία του σιγάρ του φοβερού και φιλανθρώπου κριτή εσύ δουλειπέκλυναν τα σκεφαλάς τους δε αυτόν υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν αλλά τους σών περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: καταράνε ξύλιψας και κατελθών εν το άδει τους απαιώνους δεσμίους ηλευθέρωσας αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γέννη δια του το υμνούντες δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριον σου έγερση.
1: Λαΐσον ημάς, Κύριε, λαΐσον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως επί

0: φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέστα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαστα της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ήρθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν...

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: Θεών ευλογητός, Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμάμιντον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπολιτά αυτή και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
1: Την ημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της εν μνήμασι ζωήν χαρισάμενους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Εδαπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσης και Ισαΐου Ροστοβίας και των Οσίων Ισαΐου Πανηγυρίου, Ανδρέου του Ερημίτου και Βαρβάρου του Μυροβλήτου, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε, Κύριε Θεός, ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το ελεός ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και ύμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου, αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Χριστό

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των μνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Φωνεμένοι όλοι αυτοί που ανάγκη που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
2: Βοήθησε και εσύ.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Νταυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Άκουσον άνθρωπε. Από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γεννάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, να πορευόμαστε μέσα στο αναστάσιμο κλίμα. Και τούτο γιατί η Ανάσταση του Κυρίου βιώνεται διαρκώς και καθημερινώς μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ιδιαίτερα δε τις Κυριακές, που είναι μια υπενθύμηση στα μέλη της Εκκλησίας δια της ευχαριστιακής συνάξεως της χαράς της Αναστάσεως του Κυρίου. Και πορευόμενοι μέσα σε αυτό το αναστάσιμο κλίμα και αυτή την χαρά, σκέφτομαι τον θάνατο, τον οποίο νίκησε ο Κύριος. Και ενώ τον νίκησε, αυτός παραμένει στη ζωή του ανθρώπου. Και απορεί κανείς πώς ο Κύριος νίκησε τον θάνατο. Είτε αργά είτε νωρίς, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τον θάνατο. Ο θάνατος τον απειλεί κάθε ώρα και στιγμή, έτοιμος να τον αφανίσει και να τον χωρίσει από όσους και όσα αγαπά. Κι αν ακόμη οι άνθρωποι δημιουργούσαν την πιο τέλεια κοινωνία, αν βίωναν καθημερινά μόνο χαρά και ευοχία, η ύπαρξη του θανάτου είναι αρκετή για να δηλητηριάσει τα πάντα. Έτσι κάθε άνθρωπος καλείται να αναμετρηθεί με το ερώτημα: μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τον θάνατο και πώς? Ή τελικά ο άνθρωπος είναι ένα περιστασιακό φαινόμενο της φύσης, έρχεται και παρέρχεται? Και αν ερχόμαστε και παρερχόμαστε και χανόμαστε, τι νόημα έχει κάποιος να αγαπά, να είναι υπεύθυνος, να αγωνίζεται, να σέβεται, να ενδιαφέρεται? Η απάντηση της Εκκλησίας στον προβληματισμό αυτό είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα τυχαίον, αλλά είναι τέκνο της αγάπης του Θεού, που μπορεί να νικήσει τον θάνατο και να ζήσει αιωνίως. Κοινωνώντας με τον Θεό, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν αθάνατος. Την δυνατότητα αυτή του ανθρώπου φανερώνει η Ανάσταση του Χριστού, για την οποία κάνουμε λόγο στις τελευταίες μας συναντήσεις. Ο Χριστός νικά τον θάνατο και ανίσταται για να προσφέρει και στον άνθρωπο αυτή την δυνατότητα. Γι' αυτό υπενθυμίζω στην αγάπη σας και μου αρέσει πάρα πολύ ότι στην ορθόδοξη απεικόνηση της Αναστάσεως, που έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, διότι όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, κανείς δεν ήταν παρόν στην Ανάσταση του Κυρίου, αλλά μέσα από την συμβολική απεικόνηση δεν βλέπουμε τον Χριστό να εξέρχεται ατομικιστικά από τον τάφο σε μία Ανάσταση που αφορά μόνο στον ίδιο, όπως βλέπουμε στις εικόνες σύμφωνα με το δυτικό τυπικό, αλλά δείχνει τον Χριστό να συντρίβει τον Άδη και κρατώντας από τα χέρια τον Αδάμ και την Εύα να ανασύρει τους ανθρώπους από τα σκατάδια του θανάτου. Και την πρόγευση της Ανάστασης βιώνουν οι πιστοί μετέχοντας στη ζωή της Εκκλησίας. Η πίστη στην Ανάσταση απαλλάσσει τον άνθρωπο από τον φόβο του θανάτου, από τον παραλογισμό του μηδενός και του μηδενισμού. Και η Ανάσταση δεν σημαίνει απλώς την βιολογική επαναφορά του ανθρώπου και την επιστροφή του στις παρούσες συνθήκες ζωής, αλλά με την Ανάσταση και την τελική κρίση οι άνθρωποι, ανάλογα με την δεκτικότητα της αγάπης που καλλιέργησαν σε αυτήν την ζωή, θα μετέχουν της αγάπης του Θεού. Όσο περισσότερο θα μετέχουν σε αυτή, τόσο περισσότερο η ζωή τους θα είναι παράδεισος, δηλαδή κοινωνία, κοινωνία Θεού και ανθρώπου, πληρότητα και γλυκασμός. Όσο λιγότερο θα μετέχουν σε αυτή, τόσο η ζωή τους θα είναι κόλαση, δηλαδή ακοινωνισία, έλλειψη, ανικανοποίητο. Όλοι θα βρίσκονται μέσα στην αγάπη του Θεού. Η μέθεξή της ή όχι θα είναι η θέωση ή η αυτοκαταδίκη στην υπαρξιακή μοναξιά. Η πίστη στην Ανάσταση ως πρόγευση νίκης πάνω στον θάνατο επιφέρει και τη νίκη πάνω σε κάθε άλλη μορφή θανάτου. Κάθε τι που θανατώνει την χαρά, την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την αδελφοσύνη πολεμάται από τους πιστούς. Η Ανάσταση μας εισάγει σε έναν καινούριο κόσμο, πλήρως μεταμορφωμένο από την χάρη του Θεού. Δεν πρόκειται για έναν άλλον κόσμο σε ένα άλλο μακρινό τόπο, αλλά για τον κόσμο μας μεταμορφωμένο όμως, δηλαδή χωρίς την παρουσία του κακού, της φθοράς και του θανάτου. Μια Ανάσταση που αναφέρεται σε όλο τον άνθρωπο, στην ψυχοσωματική οντότητα, όπου ο άνθρωπος μετέχει ολόκληρος ψυχή και σώμα και ψυχή και σώμα μετέχει και της Βασιλείας του Θεού. Επομένως, Ανάσταση σημαίνει ότι με την χάρη του Θεού άνθρωπος νικά τον θάνατο και αιώνια συνυπάρχει με τους άλλους στη ζωή της ελευθερίας και της αγάπης. Πολύ όμορφα σημειώνει κάποιος: Ανάσταση είναι ο θάνατος κάθε μορφής θανάτου. Και αυτήν την Ανάσταση μας την επιβεβαιώνει ο Κύριος. Και γι' αυτό τον βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια στη συνέχεια. Επί 40 ημέρες να έρχεται σε επαφή και κοινωνία με τους μαθητές του, με τις μυροφόρες και με κάποιο πλήθος ανθρώπων. Οι μαθητές του Κυρίου επί 3 έτη είναι δίπλα του. Τον βλέπουν. Ζουν κοντά του. Ακούν τη διδασκαλία του. Τον βλέπουν να θαυματουργεί και να θεραπεύει τον πόνο του ανθρώπου ψυχικό και σωματικό. Και παρόλα αυτά δεν έχουν υψώσει τον εαυτό τους απολύτως στην πίστη και στην πεποίθηση της Θείας του Εξουσίας και Αποστολής. Το θαυμάζουν, αλλά έρχονται και στιγμές που αμφισβητούν, προβληματίζονται, φοβούνται, λειτουργούν ανθρώπινα. Έρχονται στιγμές που ένα σύννεφο απορίας καλύπτει τους οφθαλμούς της ψυχής και τους εμποδίζει. Τούτο συνήργησε στο να ατονίσει μέσα τους η εκτίμηση και η απαραίτητη διαρκής ενθύμηση ότι ο διδάσκαλος ήταν στην πραγματικότητα ο Κύριος. Και αυτό φάνηκε, όπως είπαμε, και στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Εκεί όπου διάλεξε μόνο 3 από τους μαθητές, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν αποκτήσει νοερούς οφθαλμούς, είναι η δεκτικότητα για την οποία μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά, και ήσαν άξιοι να ανέλθουν μαζί τους στο όρος Σταβόρ και πάλι να δουν όσο ιδύναντο. Αποκορύφωση αυτής της κατάστασης ήταν η περίοδος του πάθους του, η οποία απέβη για αυτούς περίοδος φόβου και απελπισίας, αλλά και διασκόρπισης, ιδιαίτερα μετά τη σταύρωσή του. Αποτέλεσμα ήταν να χωριστούν από τον δάσκαλο και να κρυφτούν δια το φόβο των Ιουδαίων. Να όμως η αγάπη του Θεού. Κάτι αντίστροφο θα συμβεί στη συνέχεια κατά τις 40 ημέρες του Κυρίου από τις Αναστάσεώς του έως τις εις ουρανούς αναλήψεώς του. Στην αρχή δυσκολεύτηκαν και δίστασαν να τον πιστέψουν. Μετά όμως έζησαν το μεγαλείο του. Διότι βλέπουμε στη συνέχεια όσες φορές το επέτρεψε ο Κύριος να δουν το ένδοξο της υποστάσεώς του και εγεύοντο της ουράνιας παρουσίας του. Ο Κύριος, αν και μετά την Ανάστασή του ήταν πάντοτε μαζί τους, δεν τον έβλεπαν, διότι είχε επανέλθει η κατάσταση στις πραγματικές της διαστάσεις. Εκείνος ζούσε στην αφθορία, αυτή στην φθορά. Εφανέρωσε τον εαυτό του όσες φορές θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να το κάνει. Απ' τη μία βλέπουμε τον ουράνιο Θεό και απ' την άλλη τον επίγειο άνθρωπο. Ουδέν θαυμαστό επίησε ημιμόνον ότι έφαγε προς απόδειξη της πραγματικής του εν Θεού παρουσίας. Αν λοιπόν στην Σταύρωση υπήρχε χωρισμός με στεναχώρια και απελπισία, την περίοδο αυτή των 40 ημερών, η ντροπή και η απογοήτευση αντικαθιστάται και ο φόβος αντικαθίσταται από την χαρά, την αγαλίαση και την ελπίδα. Είδαν το δάσκαλό τους να ανέρχεται στο τέλος, κατά την ημέρα της αναλήψεως, μέσα σε ατμόσφαιρα δόξας και αγαλίασης των ουρανών. Πλησίον του δε τις ουράνιες δυνάμεις να τον συνοδεύουν. Δύο αγγέλους, οι οποίοι ανεμφανίστηκαν σαν άνδρες, να τους διαβεβαιώνουν ότι ο αναλυφθής στον ουρανό είναι ο Ιησούς. Τίθεται ως η τελευταία διαβεβαιωτική σφραγίδα της Αναστάσεώς του από τους αγγέλους του. Επιπλέον δε μέσα στην ψυχή τους έχουν την υπόσχεση ότι δεν θα τους αφήσει, αλλά θα σταλεί ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, με τη δύναμη του οποίου θα αναδεικνύονταν στη συνέχεια σε πραγματικούς και αντάξιους αποστόλους του. Με τη δύναμη λοιπόν του Παναγίου Πνεύματος θα προσφέρουν για την κήρυξη και την διάδοση της διδασκαλίας του Αναστάντος και Αναλυθέντος Κυρίου όλες τις δυνάμεις τους και τέλος θα καταθέσουν την ίδια τους τη ζωή για την δόξα του, όπως ακριβώς άρμοσε στον Κύριο. Η χριστιανική πίστη για την Ανάσταση δεν σχετίζεται λοιπόν μόνο με το κενό μνημείο, αλλά συνεχίζει μετά και είναι σε άμεση σχέση και με τις εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Και τα δύο αυτά γεγονότα είναι αλληλένθετα μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Και όλες αυτές οι ευαγγελικές διηγήσεις των εμφανίσεων του Αναστάντος Κυρίου βλέπουμε ότι υπογραμμίζουν την οικειότητα του Αναστάντος με τα πρόσωπα αυτά, των μαθητών δηλαδή και των μυροφόρων, και προβάλλουν τους σκοπούς της αποστολής των μαθητών και αποστόλων για να συνεχίσουν το έργο του διδασκάλου. Οι ευαγγελικές διηγήσεις για τις εμφανίσεις του Κυρίου έχουν ένα διτό σκοπό. Πρώτα, ότι ο Αναστάς είναι μία ζώσα προσωπικότητα που ενεργεί και δρά μέσα στην ιστορία και φανερώνει τον εαυτό του προς οποιονδήποτε θέλει και όποτε θέλει. Ο Αναστάς είναι παρόν και φανερώνεται σε μία νέα μορφή και πραγματικότητα ύπαρξης που είναι ορατή και ψηλαφητή, έστω και αν δεν εμπίπτει ούτε στις φυσικές ούτε στις πνευματικές κατηγορίες του ανθρώπου και του παρόντος. Ο Αναστάς δεν είναι ένας εκ νέου εγερθής άνθρωπος όπως ο Λάζαρος από τον τάφο ή η κόρη του Ιαΐρου ή ο γιος της Χείρας. Δεν είναι επίσης κάποιο φανέρωμα ενός νεκρού που μας εντυπωσιάζει, έχει σώμα και για να τους το επιβεβαιώσει αυτό, αν και δεν το έχει ανάγκη, λαμβάνει τροφή, γίνεται συνδετημόνας και κοινωνός με τους μαθητές του. Και απ' την άλλη εισέρχεται και κλεισμένων των θυρών και δεν επιδέχεται τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου. Και οι Ευαγγελιστές δεν επιχειρούν να μας τα εξηγήσουν τα γεγονότα αυτά και ούτε προσπαθούν να μας ερμηνεύσουν τι σημαίνει ότι εφανερώθη εν εταίρα μορφή. Απλώς εκθέτουν τα γεγονότα, μας βεβαιώνουν για την αλήθεια αυτών και δεν προχωρούν σε μία σχολαστική ανάλυση των οποιοδήποτε φαινομένων και εντυπώσεων. Δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Δεν θέλουν να μας πείσουν για την πραγματικότητα των γεγονότων. Για αυτούς είναι αλήθεια, γιατί τα είδαν, τα έζησαν. Είναι οι μάρτυρες και περί αυτών μαρτυρούν στον κόσμο. Προτού όμως έλθουμε να δούμε ποια είναι η σημασία των εμφανίσεων αυτών του Κυρίου, να αναφέρουμε εν συντομία και επιγραμματικά μέσα στον χρόνο που διαθέτουμε ποιες είναι αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου με την Ανάστασή του. Πρώτη είναι η εμφάνιση του Κυρίου στην Θεοτόκο Μαρία. και στη συνέχεια στην Θεοτόκο Μαρία και σε άλλες γυναίκες. Δεύτερη είναι στην Μαρία τη Μαγδαληνή. Τρίτη είναι στον Πέτρο. Μια τέταρτη εμφάνιση του Κυρίου είναι στους δύο μαθητές, τον Λουκά και τον Κλεόπα, κατά την πορεία τους προς Εμαούς. Στη συνέχεια εμφανίζεται στους 10 μαθητές απόντος του Θωμά. Στη συνέχεια εμφανίζεται στους 11 μαθητές που είναι παρόν ο Θωμάς. Η έβδομη είναι όταν εμφανίζεται σε περισσότερους από 500 αδελφούς. Το λέει πολύ ωραίο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, στίχο 6. «Έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ, εξών οι πλοίους μένουσιν έως άρτη, την έσ δε και εκοιμήθησαν». Η 8η εμφάνιση του Κυρίου είναι στους 7 μαθητές τη λίμνη της Τιβεριάδος. Η 9η στον Ιάκωβο, πάλι διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, εδάφιο 6. «Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήττα της Αποστόλης πάσιν». Αυτό το «ήττα της Αποστόλης πάσιν» είναι η 10η εμφάνιση του Κυρίου σε όλους τους μαθητές. Και εδώ το λέει πάλι στον ίδιο στίχο ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους, και εδώ εννοούνται και οι 70 Απόστολοι, όχι μόνο οι 11. Η 10η είναι σε ένα όρος της Γαλιλαίας. Διαβάζουμε στο 28ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. «Τότε λέγει αυτές τις μυροφόρης ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγεται απαγγείλατε της αδελφής μου, είναι απέλθονη στη Γαλιλαία, κακοί με όψονται». Και ξέρουμε ότι η ανάληψη έγινε στο όρος των Ελαιών. Άρα εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία νέα εμφάνιση. Δεν μιλάμε για την εμφάνιση του Κυρίου κατά την ημέρα της αναλήψεως. Και μάλιστα σημειώνεται ότι αφού για 40 μέρες αναεμφανίζεται στους μαθητές του, ήττα από το εν Ιουδαία όρους του καλουμένου Ελαιώνος ανελήφθη καθώς η βίβλος των Αποστολικών Πράξεων διέξησιν. Οπότε έχουμε και την 12η εμφάνιση του Κυρίου και την τελευταία. Στο όρος των Ελαιών κατά την Θεία Ανάληψη. Εξήγαγε, λέει ο Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο, στίχος 50-51. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και όντως η ανάληψη του Χριστού έγινε την 40η ημέρα από τις Αναστάσεώς του, ήτι κατά την τελευταία εμφάνιση στους Αποστόλους ολίγον μετά που έδωσαν υπόσχεση σε αυτούς ότι θα εδέχονται δύναμη εξύψους, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον. Οι διηγήσεις τώρα των εμφανίσεων του Αναστάντος Κυρίου, όπως είπαμε και λίγο προηγουμένως, δεν εκφράζουν κάποιες εσωτερικές και πνευματικές εμπειρίες των Αποστόλων ή των συγγραφέων, αλλά είναι εκθέσεις ιστορικών γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν και βεβαιώθηκαν ενώπιον κάποιας κοινότητας ανθρώπων, εκείνης των 12 μαθητών αλλά και της πρώτης εκκλησίας, και μαρτυρείται από αυτούς. Ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε προσωπικές εμφανίσεις, όπως στο Σίμωνα Πέτρο, στον Ιάκωβο, στο Θωμά, και πάλι οι εμφανίσεις αυτές βρίσκονται σε άμεση σχέση προς την κοινότητα των 12 και την εκκλησία. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς την αξία της συνάξεως που αυτομάτως θα μας πάει στην σκέψη στη σύναξη της Εκκλησίας. Άρα εδώ έχουμε ένα εκκλησιολογικό σημείο πολύ έντονο και πολύ σημαντικό. Το εφανέρωσεν εαυτόν τις μαθητές δείχνει ακριβώς την εκκλησιολογικότητα αυτών των εμφανίσεων και μας αποκαλύπτει την ουσιαστική έννοια των εμφανίσεων προς όλους τους μαθητάς, τις μυροφόρες και όλο το πλήθος των ανθρώπων στον Θείο εμφανίστηκε ο Αναστάς Κύριος. Επομένως, ενδιαφέρουν και είναι πάντοτε σε άμεση συνάρτηση και σχέση με την ολότητα της Εκκλησίας εμφανίσεις του Χριστού. Επομένως πρέπει να κατανοηθούν σε άμεση σχέση προς την ολότητα των Αποστόλων και την καθολικότητα της Εκκλησίας. Και αυτή η εκκλησιολογική διάσταση των εμφανίσεων κατανοείται από το γεγονός της κοινωνίας μαθητών και αναστάντος που βιώθηκε ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων συναντήσεων. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κάθε φορά με πρωτοβουλία του Κυρίου και καταγράφηκαν ως πραγματικές εμπειρίες των μαθητών. Οι μαθητές κατά την διάρκεια αυτών των εμφανίσεων ανακαλύπτουν την ταυτότητα του Αναστάντος και του διδασκάλου τους Ιησού Χριστού, με τον οποίον είχαν συμπορευθεί επί 3 ολόκληρα χρόνια και ήταν μάρτυρες του Σταυρού και του θανάτου του. Αυτόν που είχαν δει να αποθνίσκει και να θάπτεται, τον βλέπουν τώρα και πάλι ζώντα μπροστά τους και αναγνωρίζουν την ταυτότητα της πρώτης γήινης και ιστορικής μορφής του με εκείνη την αναστάσιμη και ετέρα εσχατολογική μορφή του. Το σώμα του Κυρίου, αν και τώρα είναι σώμα πνευματικών, δεν πάβει να είναι σώμα αληθινό και πραγματικό. Μεταμορφώνεται από το ίδιο το πνεύμα και αναστημένο από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό το σώμα δεν υπόκειται τώρα στους περιορισμούς της παρούσας ζωής, υπόκειται όμως σε επιβεβαιώσεις και ψηλαφίσεις. Οι εμπειρίες αυτές των εμφανίσεων και η ορθή ερμηνεία τους προϋποθέτουν, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, την κατανόηση του γεγονότος της Αναστάσεως ως γεγονότος εσχατολογικού που διενεργείται όμως μέσα στην ιστορία. Στην περίπτωση αυτή, όπως σημειώσαμε, του Ιησού Χριστού, Ανάσταση δεν σημαίνει επιστροφή στην πρώτερη επίγεια ζωή από τον κόσμο των νεκρών, αλλά σημαίνει είσοδο σε μία νέα μορφή ζωής που δεν επιδέχεται πλέον τον θάνατο. Αλλά είναι παράλληλα και εμπειρίες που συντελούνται μέσα στο χρόνο. Έχουν ιστορική μαρτυρία, ιστορικό χαρακτήρα, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία και στην κατανόηση των εμφανίσεων αυτών. Οι εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου δεν επιδέχονται καμία απομύθευση, γιατί ακριβώς η Ανάσταση του Κυρίου δεν είναι μύθος και δεν εμπίπτει στο χώρο των μυθικών διηγήσεων. Οι εμφανίσεις του Αναστάντος ήταν αναγκαίες και είχαν ένα μοναδικό χαρακτήρα στην εμπέδωση της πίστεως. Μετά την φοβερή εμπειρία του σταυρικού θανάτου και την θέα ενός αγαπημένου νεκρού να ενταφιάζεται,

0: για μαρτυρική πλέον αποστολική πορεία στους μαθητάς. Ο Χριστός εμφανίζεται διημερών τεσσαράκοντα και βεβαιώνονται οι μαθητές με την εμφάνιση αυτή, με αυτές τις εμφανίσεις, ότι είναι ο ίδιος που γνώριζαν και πριν. Είναι ο δάσκαλος που τον συνόδευσαν στην ιστορική του πορεία ως το τάφο και τώρα είναι μπροστά τους και πάλι ζών ορατός και ψηλαφυτός. Είναι ο Κύριος της ζωής. Είναι ο σωτήρας του κόσμου. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος και της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας έφτασε στο τέλος. Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα με την πίστη και την βεβαιότητα πάντοτε της Αναστάσεως του Κυρίου στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός είναι και σήμερα παρόν μέσα στην ιστορία και στην Εκκλησία και αναγνωρίζεται η παρουσία του ευχαριστιακά εν την κλάση του άρτου. Γι' αυτό και κάθε πιστεύων εις Αυτόν καν αποθάνει ζήσετε. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή

0: ή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία, καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
3: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
4: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Πληροφορίες 210-4118-646.
6: Του παρόντος κόσμου πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
7: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φτάνει η φωνή της Πειραϊκής Εκκλησίας, είτε απευθείας, είτε μέσω αναμεταδοτών, είτε μέσω διαδικτύου. Καλησπέρα σας. Πάρει και του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί, όπως κάθε Πέμπτη, για την τακτική εβδομαδία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640 περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας. Όσοι από εσάς είστε χρήστες του διαδικτύου, περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pe με λατινικούς χαρακτήρες 912fm.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου πάρικη. info@pe με λατινικούς χαρακτήρες 912fm.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου πάρικη. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινής εκπομπής έχει ο Άγγελος Παπάς. Ανάμεσα στις γιορτές και στους Αγίους που τιμά η Εκκλησία μας κατά το μήνα Μάιο, δεσπόζει θα λέγαμε η τιμή της μνήμης των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μια και αυτές τις ημέρες η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη των δύο αυτών Αγίων της Εκκλησίας μας, θα αφιερώσουμε την απόψινή μας εκπομπή στον Μέγα Κωνσταντίνο. Στον Μέγα Κωνσταντίνο που υπάρχουν κάποιοι που αμφισβητούν αυτή την πράξη της Εκκλησίας να ανακηρύξει Άγιο τον Μέγα Κωνσταντίνο. Στο αφιέρωμα του τεύχους της Πειραϊκής Εκκλησίας του μηνός Μαΐου υπάρχει μια σειρά πάρα πολύ αξιόλογων άρθρων για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Προτείνω και παροτρύνω όλους σας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές να μελετήσετε αυτά τα κείμενα. Εμείς εδώ στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε ένα-δύο από αυτά τα κείμενα και μάλιστα αποσπάσματα από τα κείμενα αυτά, γιατί λόγω του μεγέθους του αφιερώματος και λόγω της διάρκειας της εκπομπής μας δεν μπορούμε να διαβάσουμε ολόκληρο το αφιέρωμα. Όμως εσείς μπορείτε με την ησυχία σας να μελετήσετε τα κείμενα αυτού του αφιερώματος, δίνουν απαντήσεις σε όλες αυτές τις επιφυλάξεις, τις αντιρρήσεις κάποιων για τον Μέγα Κωνσταντίνο και αποδεικνύουν τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο και τιμά και τον ίδιο και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, ως εις Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας. Στην Εκκλησία μας βασική έννοια είναι η μετάνοια. Και η τελευταία περίοδος της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι και αυτή που τον οδηγεί στο απόγειο της πνευματικής του πορείας και ουσιαστικά τον καταξιώνει στην εκκλησιαστική συνείδηση, είναι η περίοδος της μετανοίας του. Γράφει ο Δημήτρης Αποστολίδης στο άρθρο του με τίτλο «Η τελευταία περίοδος της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου» στο αφιέρωμα της Πυριακής Εκκλησίας, του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία του μηνός Μαΐου 2014 που προαναφέραμε. Λίγες μονομέρες ήταν αρκετές για να κορυφωθεί το δύσκολο διπορικό του αυτοκράτορα μέσα από τις συμπληγάδες της αβεβαιότητας, των παθών της εποχής, της δογματικής απροσδιοριστίας και ολισθηρότητας, των ενδοεκκλησιαστικών συγκρούσεων, της εδραίωσης των νέων αξιών και του περάσματος σε ένα καινούριο κόσμο. Τα γεγονότα, σύμφωνα με τις ιστορικές περιγραφές, παρουσιάζουν ραγδαία εξέλιξη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος τον Απρίλιο του 337 αισθάνεται τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα κάποιας ασθένειας. Τι ακριβώς συνέβη δεν μας είναι γνωστό, αφού οι ιστορικοί κάνουν αόριστα λόγο για κάποια ασθένεια. Οι γιατροί συνέστησαν στο Μέγα Κωνσταντίνο να καταφύγει σε ιαματικά λουτρά, πράγμα που έκανε. Βλέποντας όμως την υγεία του να επιδεινώνεται, θεώρησε σκόπιμο να εγκαταλείψει τη λουτροθεραπεία και να επισκεφτεί την Ελενόπολη της Βυθινίας, την πόλη στην οποία είχε δώσει το όνομα της μητέρας του. Εκεί παρέμεινε στο Ναό των Μαρτύρων, όπου προσευχόταν για την υγεία του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αντιλαμβάνεται πως η επίγεια ζωή του πλησιάζει στο τέλος της. Η μνήμη του θανάτου κατακτά όλο και περισσότερο χώρο στη σκέψη του. Αυτή η ευλογημένη μνήμη όμως παράγει τη δική της χάρη. Αυτή ακριβώς η χάρη τον οδηγεί στο μυστήριο της εξομολόγησης και στη συνέχεια του βαπτίσματος. Κατανοεί πως δεν μπορεί να αφήσει την ψυχή του κάτω από το βάθος των αμαρτιών του. Γονατίζει μέσα στο ναό και εξομολογείται. Ήταν το πρώτο βήμα προς τη σωτηρία του. Μετά από αυτό καταφεύγει σε κάποιο προάστιο της Νικομιδίας. Εκεί συγκαλεί τους επισκόπους και τους μιλάει όχι πια σαν βασιλιάς, αλλά σαν ένας απλός άνθρωπος που έχει αγγίξει τον θάνατο. Ο λόγος του είναι λόγος καρδιάς και εξομολόγησης. Γνωρίζει πως ο επίγειος κύκλος της ζωής του έφτασε στο τέλος και πως η επιθυμία του να δεχτεί τη χάρη του βαπτίσματος δεν είχε πραγματοποιηθεί. Να τη ζητάει από τους επισκόπους. Αυτός ήταν ο καιρός που προσδοκούσα από παλιά και διψούσα και ευχόμουν να καταξιωθώ της εν Χριστώ σωτηρίας. Ήρθε η ώρα να απολαύσω κι εγώ την αθανατοποιώ σφραγίδα. Ήρθε η ώρα να συμμετάσχω στο σωτήριο σφράγισμα, πράγμα που κάποτε επιθυμούσα να κάνω στα ρήθρα του Ιορδάνη, στα οποία, όπως λέγεται, ο σωτήρας μας δέχτηκε το βάπτισμα ησημέτερων των τύπων. Ο Θεός όμως που γνωρίζει το συμφέρον, με αξιώνει να βαπτιστώ εδώ. Ας μην υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία, γιατί κι αν ακόμα είναι θέλημα του Κυρίου της ζωής και του θανάτου να συνεχίσω να βρίσκομαι στην επίγεια ζωή και να συνυπάρχω με το λαό του Θεού, θα πορευτώ με όλους εκείνους τους κανόνες που αρμόζουν στο Θεό. Ο εξομολογητικός λόγος του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφιβολίας σε σχέση με τις πραγματικές του προθέσεις. Η απόφασή του δεν ήταν ούτε καρπός στιγμιαίας συναισθηματικής παρόρμησης, ούτε πράξη πολιτικής σκοπιμότητας. Η σκέψη του χρόνια τώρα πετούσε προς τον Ιορδάνη. Επιθυμούσε να βαπτιστεί κατά τον τύπον που ο ίδιος ο Κύριος παρέδωσε. Η είσοδός του στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας ήταν γνήσιο αποτύπωμα της καρδιάς του. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη αυτής της διαπίστωσης είναι η ίδια η ευχαριστήρια φωνή την οποία μετά το βάπτισμα ανυψώνει προς τον Κύριο, τη συγκινητική κατακλίδα της οποίας μας μεταφέρει ο Ευσέβιος. «Τώρα γνωρίζω ότι είμαι ευτυχισμένος και ο λόγος μου είναι αληθινός. Τώρα γνωρίζω ότι καταξιώθηκα στην αθάνατη ζωή. Τώρα γνωρίζω ότι μετήχα στο θείο φως». Μετά το βάπτισμα, ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν ξαναφόρεσε τον αυτοκρατορικό χιτώνα, αλλά παρέμεινε ντυμένος με το λευκό ένδυμα του βαπτίσματος, το οποίο δεν αποχωρίστηκε μέχρι το θάνατό του. Η σκέψη του, η ψυχή του, ο λογισμός του είχαν ήδη αποδράσει από τη γη. «Άθλοι είναι όσοι ζουν έξω από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας», έλεγε με σβησμένη από την εξάντληση φωνή. Φαίνεται πως η αρρώστια τον είχε καταβάλει τελείως. Στη θέα του, οι αξιωματούχοι έκλαιγαν και παρακαλούσαν τον Κύριο να παρατείνει τη ζωή του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος όμως είχε ήδη αποδεχθεί τη Θεία Χάρη. Τώρα μπορούσε να κατανοήσει σε όλη της τη διάσταση την εσωτερική πληρότητα που του προσέφερε η κορύφωση της πνευματικής του διαδρομής. Εκφράζεται με έναν πρωτόγνωρο πνευματικό στοχασμό. «Τώρα καταξιώνομαι να ζήσω την αληθινή ζωή», λέει στους επισκόπους. Η δόξα, το μεγαλείο, η λαμπρότητα και η παντοδυναμία της εγκόσμιας εξουσίας καταγράφονται στη συνείδησή του ως θολές σκιές μιας ληξιπρόθεσμης έγκλης, αδόκιμης και απρόσφορης να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κατάκτηση των αιωνίων αξιών του Ευαγγελίου. Έτσι, στις προτροπές των συνεργατών του, απαντά πως τίποτε πια δεν μπορεί να αναχαιτήσει την πορεία του προς το Θεό. Και όλα αυτά όταν μόλις πριν λίγες μέρες προσευχόταν για την υγεία του. Όμως τώρα, ό,τι εγκόσμιο, ό,τι φθαρτό, ό,τι μάταιο, τον αφήνει αδιάφορο. Και αυτό γιατί και ο ίδιος φεύγει από τη ματαιότητα, μπαίνοντας σε μια πορεία πρωτόγνωρης πνευματικής εμπειρίας. Αυτήν ακριβώς την πορεία την κατανοεί ως μετάθεση από την επίγεια στην επιουράνια βασιλεία. Βιώνει την καινοφανή για αυτόν ένταση του μυστηριακού δέους, της πίστης, και απορρίπτει οτιδήποτε μπορεί να διακόψει την αδιαδρομή του προς την αιώνια αλήθεια. Όπως όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη δημόσια αλλά και την προσωπική ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έτσι και η επίσημη είσοδός του στη χριστιανική πίστη με το βάπτισμά του παρεξηγήθηκε ποικιλοτρόπως. Πρώτος ο Ζωσιμάς τον κατηγόρησε ότι κατέφυγε στον χριστιανισμό γιατί μόνον αυτός κατά την κρίση του Ζώσιμου θα μπορούσε να του προσφέρει κάθαρση από τα ανοσοργήματά του. Αν βέβαια ο Ζώσιμος είχε τη στοιχειώδη πρόνοια να μελετήσει τη διδασκαλία του Κυρίου μας, θα κατανοούσε ότι στο επίκεντρό της δεσπόζει η πνευματική αξία της μετανοίας. Πρόκειται για μια έννοια με υπερχιλίζον πνευματικό περιεχόμενο, αφού δεν καταδηλώνει την απλή μεταστροφή της νόησης, αλλά την ολοκληρωτική ανάπλαση της ψυχικής κατάστασης, έτσι ώστε ο άνθρωπος να οδηγείται στην πνευματική του μεταμόρφωση. Σε αυτήν ακριβώς την εκπληκτική δυναμική της μετάνοιας απέναντι στις άλλες αιρετές οφείλεται η δραστική της επίδραση στην πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Η μετάνοια του ληστή πάνω στο Σταυρό ήταν αρκετή για την αλλαγή της πορείας του. Κατευθυνόταν με ακρίβεια προς το βιολογικό και πνευματικό του θάνατο, όμως έκανε κάτι το πολύ απλό. Μετάνιωσε. Αν λοιπόν αυτό που οδήγησε τον Μέγα Κωνσταντίνο στη βάφτιση ήταν η εσωτερική ανάγκη της απόρριψης του παλαιού ανθρώπου, τότε όχι μόνο δεν είναι άξιος ψόγου, αλλά αντίθετα είναι άξιος πολλών επένων. Δυστυχώς όμως, η χρήση ιστορικοπολιτικών όρων για την ανάλυση πνευματικών ζητημάτων συχνά μας οδηγεί σε πλασματικά συμπεράσματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το βάπτισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν μια αποστομωτική απάντηση προς όλους αυτούς που τη σχέση του με την Εκκλησία την αντιλήφθηκαν ως σχέση πολιτικής συνδιαλλαγής. Στο κατόφλι του θανάτου το μόνο που δεν θα ενδιέφερε τον Κωνσταντίνο ήταν η άσκηση πολιτικής. Η σωτηρία της ψυχής του ήταν το προέχον.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις, τα ερωτήματά σας. Περιμένουμε επίσης τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pe.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Μέγα Κωνσταντίνο, με αφορμή την 21η Μαΐου, την ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Διαβάζουμε, όπως είπαμε, αποσπάσματα από το αφιέρωμα του τεύχους του Μαΐου 2014 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, ένα εκτενές αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο, με μια σειρά πολύ σημαντικών κειμένων, τα οποία καθένας πρέπει να διαβάσει, για να πάρει απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται, είτε σε επιφυλάξεις σχετικά με τους λόγους που η Εκκλησία μας ανακήρυξε τον Μέγα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ελένη σε Αγίους και εις Αποστόλους. Πριν από το μουσικό διάλειμμα, ξεκινήσαμε να διαβάζουμε από το βιβλίο με τίτλο «Μέγας Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος» των εκδόσεων Παρουσία, αποσπάσματα από το βιβλίο αυτού του Δημήτρη Αποστολίδη, αποσπάσματα από το οποίο περιέχονται στο αφιέρωμα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Θα αναφερθούμε, κλείνοντας αυτή την ενότητα, στο ειρηνικό τέλος ενός πολιτάρχου βίου, στο ειρηνικό τέλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το μεσημέρι της 22ης Μαΐου του 337, ο Μέγας Κωνσταντίνος καταλύει τον επίγειο βίο του μετά από 31 χρόνια βασιλείας. Ήταν η μέρα της Πεντηκοστής, βεβαιώνει ο Ευσέβιος. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο συγκεκριμένος ιστορικός, αφού προηγουμένως περιγράφει το βάπτισμα και τη δημόσια ευχαριστία του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς το Θεό, εκθέτει πως όλα αυτά έγιναν στη γιορτή της Πάνσεμνης και Σεβάσμιας Πεντηκοστής. Όπως ήταν φυσικό, ο θάνατος του Μεγάλου Κωνσταντίνου προκάλεσε βαθύτατο πένθος σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ιδιαίτερα οι χριστιανοί είχαν κάθε λόγο να θρηνούν την απώλεια του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ταυτόχρονα του πρώτου προστάτη τους. Να θρηνούν για τον άνθρωπο που, κατά τον υμνογράφο του παρακλητικού κανόνα, υπήρξε πρώτος και κρυπίδα ανάκτων θεοσεβών. Κατά τον σωζομενό, πρώτος βασιλέων της περί της Εκκλησίας σπουδής. Κατά τον Ιωσήφ Βριένιο, πρώτος εμβασιλεύσει χριστιανός Κωνσταντίνος ο Μέγας. Κατά τον Κωνσταντίνο Μανασί, πρώτος ανάκτων το Χριστό προσκοληθείς γνησίως. Και κατά τον Δοσίθεο, πρεπόντος φημίζεται Ορθοδόξων βασιλέων, πατήρ και βάσης του χριστιανικού πολιτεύματος. Στη χριστιανική συνείδηση, οι εκφραστές της ρωμαϊκής εξουσίας είχαν καταγραφεί ως πρωταγωνιστές μιας πρωτόγνωρης μαζικής και κρατικής βίας που όμοιά της δεν είχε προηγούμενο ιστορικής αποτύπωσης. Μέχρι την άνοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην εξουσία, 10 εκατομμύρια χριστιανών είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή στο βωμό του μαρτυρίου. Η ρίση ενός Λατίνου συγγραφέα του 2ου αιώνα, κατά την οποία το αίμα των μαρτύρων υπήρξε ο σπόρος της Εκκλησίας, διαγράφει ανάγλυφη την εικόνα της εποχής. Στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η προϋπάρχουσα σχέση κράτους χριστιανών ανατρέπεται και η ρωμαϊκή εξουσία από διόκτρια μεταβάλλεται σε αργό και προστάτηδα. Οι κώδικες και τα μυστικά σύμβολα επικοινωνίας παραχωρούν τη θέση τους στην ελεύθερη έκφραση της χριστιανικής συνείδησης, με την ανέγερση μεγαλοπρεπών ναών, την ελεύθερη εκδήλωση της λατρείας προς το Θεό και την χωρίς προσκόμματα διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου. Με αυτή την εξέλιξη των γεγονότων, η θλίψη της χριστιανικής κοινότητας για το θάνατο του πρώτου προστάτη της και ταυτόχρονα ευεργέτη και αδελφού ήταν αυτονόητη. Αλλά και αυτοί ακόμη οι ειδωλολάτρες τίμησαν ιδιαίτερα τον άντρα. Παρά τη διαρκώς εντυνόμενη συμπάθειά του προς τη χριστιανική εκκλησία και την τελική του προσχώρηση σε αυτή, αισθανόταν επιτακτικά το καθήκον της ευθύνης προς τους ειδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν ήρθε σε ρήξη με αυτούς, αλλά αντίθετα εκδήλωνε δημόσια την υποχρέωση που είχε να τους προσφέρει κάθε προστασία. Όπως μάλιστα αναφέρεται και σε επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου που προαναφέραμε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος, των εκδόσεων Παρουσία, Τα διοκτικά μέτρα κατά των ειδωλολατρών λειτουργήσαν επιλεκτικά και εκδηλώθηκαν μόνο εκεί όπου οι λατρευτικές εκδηλώσεις των εθνικών πρόσβαλαν τα δημόσια ήθη. Συνεπώς, παρά την εύνοια που παρήχε προς τους χριστιανούς, δεν ήρθε ποτέ σε ευθεία ρήξη με τους ειδωλολάτρες, προς τους οποίους ήταν ανεκτικός. Η σύγκλητος, μάλιστα, έσφευε να τον κατατάξει ανάμεσα στους θεούς. Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος, κανένας από τις τρεις γιους του δεν ήταν παρόν. Έτσι, οι άντρες της αυτοκρατορικής φρουράς τοποθέτησαν το σώμα του σε χρυσή λάρνακα, την οποία, αφού περιέβαλαν με χρυσή πορφύρα, τη μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, εναπόθεσαν τη σωρό στην κεντρική αίθουσα του μεσαίου διαμερίσματος των Ανακτόρων, όπου προσήλθαν οι αξιωματούχοι, οι συγκλητικοί και πλήθος λαού για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αυτοκράτορα. Η μέρα εκείνη κηρύχθηκε ως μέρα πένθους και διατάχθηκε το κλείσιμο των καταστημάτων, των θεάτρων, των δημοσίων λουτρών κλπ. Ο ενταφοριασμός του Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, αφού προηγουμένως πρόλαβε και ήλθε ο γιος του, ο Κωνσταντίος, ο οποίος και επιμελήθηκε προσωπικά της τελετής, αλλά και της κατάθεσης του σκηνώματος στον τόπο του ενταφιασμού. Εκεί, μετά την αποχώρηση των στρατιωτικών αγημάτων, οι ιερείς του ναού τέλεσαν θεία λειτουργία, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Σε καταφανή εκδήλωση σεβασμού προς το πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αποφασίστηκε να μην λάβει στο εξής κανένας αυτοκράτορας τον τίτλο του Κέσαρα, αλλά μονάχα του Αυγούστου, και επιπλέον να κυκλοφορήσουν νομίσματα με απεικόνιση στη μία πλευρά του προσώπου του και στην άλλη την παράσταση αυτού ως ηνιόχου σε άρμα που σειρώταν από τέσσερα άλογα και ανερχόταν στον ουρανό. Το κυριότερο όμως όλων ήταν ότι το όνομά του συνδοξαζόταν μαζί με το όνομα των Αποστόλων. Μόνος αυτός από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, γράφει ο Ευσέβιος, τίμησε τον Παμβασιλέα Θεό με υπερβάλλουσα θεοσέβεια. Μόνον αυτός κήρυξε με παρησία το λόγο του Θεού, μόνος αυτός καθαίρεσε κάθε πλάνη πολυθεΐας και απομάκρυνε κάθε ιδέα ειδωλολατρίας, μόνος αυτός αξιώθηκε και όσο ζούσε και μετά το θάνατό του τέτοιων τιμών, τις οποίες δεν απόλαυσε είτε κάποιος από τους Έλληνες, είτε κάποιος από τους Βαρβάρους, αλλά και αυτούς ακόμη τους Ρωμαίους. Για να συμπληρώσει ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος ότι κανένας μετά τους άμεσους μαθητές του Κυρίου δεν εργάστηκε περισσότερο για τη διάδοση και την παγίωση της πίστης μας.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις, τα ερωτήματά σας. Όπως επίσης περιμένουμε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στην διεύθυνση info@pe-912fm.com. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Μέγα Κωνσταντίνο. Με αφορμή την 21η Μαΐου που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το περιεχόμενο του αφιερώματός μας είναι από τα κείμενα του τεύχους του μηνός Μαΐου 2014 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία στον Μέγα Κωνσταντίνο. Ήδη αναφερθήκαμε στις τελευταίες στιγμές, στην τελευταία περίοδο μάλλον της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στη μετάνοιά του, στο βάπτισμά του, αλλά και στο πώς οι χριστιανοί και όχι μόνο και οι ειδωλολάτρες αντιμετώπισαν το θάνατό του, την αναγγελία, πώς έφτασε και πώς τι ανταπόκριση είχε σε όλους η αναγγελία του θανάτου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μια κορυφαία όμως στιγμή της ιστορίας του βίου του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν και το διάταγμα των Μεδιολάνων. Το διάταγμα των Μεδιολάνων, όπως το χαρακτηρίζει ο πρωτοπρεσβύτερος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατήρ Γιώργης Μεταλλινός, που ήταν μια αποφασιστικού χαρακτήρα κρατική πρωτοβουλία και συγχρόνως τομή στη χριστιανική παγκόσμια ιστορία. Και εξηγεί στο κείμενό του που εντάσσεται και αυτό στο αφιέρωμα που προαναφέραμε. Κατά την επικρατούσα άποψη, το Φεβρουάριο μάλλον του 313, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και ο συνάυγουστός του Λικίνιος συναντήθηκαν στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο, με την ευκαιρία του γάμου του Λικινίου με την αδελφή του Κωνσταντίνου, Κωνσταντία. Σε μια ιδιαίτερα σημαντική σύσκεψη, ελήφθησαν αποφάσεις που έμελαν να αλλάξουν την πορεία του κόσμου. Οι αποφάσεις αυτές αποτυπώθηκαν σε ένα κείμενο που διέσωσαν στα λατινικά μεν ο ρήτορας και ομολογητής του χριστιανισμού, ο Λακτάντιος, και σε ελληνική μετάφραση ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος στην εκκλησιαστική του ιστορία. Το προήμιο όμως των αποφάσεων Κωνσταντίνου Λικινίου γράφτηκε δύο χρόνια πριν. Ο Αύγουστος Γαλέριος εξέδωσε στις 30 Απριλίου 311 στη Σαρδική νόμο για την κατάπαυση των διωγμών που με δική του υποκίνηση είχαν αρχίσει το 303. Ο Γαλέριος, κινούμενος από μια περιπέτεια της υγείας του, πέθανε στις 5 Μαΐου του 311, παραχώρησε ανεξιθρησκεία και ελευθερία λατρείας, θέτοντας τέρμα στο διωγμό που είχε εξάλλου τοπικό χαρακτήρα. Ο χριστιανισμός, στο χώρο της εξουσίας του Γαλερίου, πέρασε από την παρανομία στην νομιμότητα μιας επιτρεπτής θρησκείας, όχι όμως και απόλυτης ελευθερίας. Οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να πράττουν κάτι αντίθετο με την κειμένη νομοθεσία που προστάτευε την εθνική θρησκεία. Δεν είχαν δικαίωμα να διαδίδουν δηλαδή τη χριστιανική διδασκαλία. Το εύθραστο και περιορισμένο του νόμου του Γαλερίου αποδεικνύει το γεγονός ότι ο συνάυγουστός του Μαξιμίνος αμέσως μετά κήρυξε νέο διωγμό κατά των χριστιανών της Ανατολής. Εξάλλου, έχουν επισημανθεί οι πολλές αντιφάσεις του κειμένου του Γαλερίου. Αναγνωρίζεται μεν ο χριστιανισμός, με τον όρο όμως ότι οι χριστιανοί δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια ανατρεπτική της κρατούσας τάξης, οι δε λατριακές συνάξεις τους θα είναι ελεύθερες, με την προϋπόθεση όμως ότι θα αναπέμπονται δεήσεις υπέρ του αυτοκράτορος. Σε αντίθεση με τον νόμο του Γαλερίου, οι αποφάσεις των Μεδιολάνων είναι πληρέστερες και ευρύτερες. Σύμφωνα με αυτές, οι Ρωμαίοι πολίτες είχαν το δικαίωμα να ακολουθούν τη θρησκεία της αρεσκίας τους, ελευθερία συνειδήσεως, αποδεσμευόμενοι έτσι από την επίσημη κρατική θρησκεία. Για την εποχή αυτό ισοδυναμούσε με σεισμική ανατροπή στα δεδομένα του αρχαίου κόσμου και μάλιστα της συγκεντρωτικής και δυσκίνητης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κατοχυρώνεται συνεπώς η θρησκευτική ελευθερία και μάλιστα σε όλη την αυτοκρατορία. Επιστρέφονται εξάλλου στους χριστιανούς οι χώροι λατρείας και η εκκλησιαστική περιουσία των ναών και των τοπικών κοινοτήτων. Οι χριστιανικοί ναοί αναγνωρίζονται ως τόποι ασύλου και οι χριστιανικές εορτές συμπεριλαμβάνονται στις εορτές του κράτους. Ο χριστιανισμός δηλαδή εισέρχεται στις θεσμικές δομές της αυτοκρατορίας. Με αυτά προσφέρεται στη χριστιανική εκκλησία η δυνατότητα να συνεχίσει ανενόχλητα την πορεία της. Η σημασία των αποφάσεων είναι και κατά τούτο τεράστια, γράφει ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, διότι αποκαθίσταται η μέχρι τότε άνηση μεταχείριση των χριστιανών σε σχέση με τους οπαδούς των άλλων θρησκειών. Με την παροχή δε και ελευθερία στην προσέλευση στον χριστιανισμό, άνοιξε η πορεία της καθολικής εκκλησίας προς τον τελικό θριαμβό της. Η κατοχύρωση της αρχής της γενικής ανεξιθρησκείας και θρησκευτικής ελευθερίας συμπεριλαμβάνει πλέον και τους χριστιανούς, κάτι που συνιστούσε πρωτόγνωρη πολιτιακή απόφαση. Οι αποφάσεις εξόλου εγκυμονούσαν ουσιαστικές ανατροπές στη θεσμική δομή του κράτους. Υπερβαίνεται έτσι η παλαιά κρατική νομοθεσία για τον εθνισμό και τη λατρεία της Θεάς Ρώμης και του Αυτοκράτορα, κάτι που ως τότε συνιστούσε ουσιώδη λόγο δίωξης των χριστιανών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο χριστιανισμός δέχτηκε κατ' εξαίρεση κάποια προνόμια, όπως επανειλημμένα γράφουν στα κείμενά τους οι παλαιότεροι και νεότεροι παγανιστές μας. Απλούστατα, δόθηκε και σε αυτόν η δυνατότητα, αξιοποιώντας το ηθικό κύρος και την πνευματική του δύναμη, στα πρόσωπα κυρίως των Αγίων του, να εφελκύει σε μια συνεχώς αυξανόμενη ποσόστοση μεγάλους αριθμούς πολιτών της αυτοκρατορίας. Και αυτό διότι αποδιωκόμενη η χριστιανική θρησκεία τέθηκε στο ίδιο επίπεδο με την κρατική και όποια άλλη. Δεν είναι συνεπώς υπερβολή να γίνεται λόγος για εξαιρετική σημασία σταθμό για την ιστορία που είχαν όλες οι άλλες θρησκείες και όχι μόνο ο χριστιανισμός. Ορθά παρατηρεί στο σημείο αυτό ο ιστορικός Βασίλειεφ. Το διάταγμα των Μεδιολάνων όχι μόνο έδωσε στους χριστιανούς το δικαίωμα να υπάρχουν, αλλά και τους έβαλε κάτω από την προστασία του κράτους.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις απόψεις σας, όπως επίσης περιμένουμε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pe-912fm.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρκη. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα μας στον Μέγα Κωνσταντίνο με αφορμή την 21η Μαΐου που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του ιδίου, αλλά και της μητέρας του Ελένης, των Αγίων και εις Αποστόλων. Διαβάσαμε ήδη για την τελευταία περίοδο της ζωής του, από το αφιέρωμα του μηνός Μαΐου του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία. Στο διάλειμμα που, στο κομμάτι της εκπομπής που προηγήθηκε του μουσικού διαλύματος, του τελευταίου μουσικού διαλύματος, ήδη αναφερθήκαμε στο διάταγμα των Μεδιολάνων και μέσα από κείμενο του πρώτου πρεσβυτέρου και ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Αναφερθήκαμε στο διάταγμα αυτό που ήταν μια αποφασιστικού χαρακτήρα, όπως γράφει ο πατήρ Γεώργιος, κρατική πρωτοβουλία και συγχρόνως τομή στη χριστιανική και την παγκόσμια ιστορία. Το διάταγμα της ανεξιθρησκείας, εκείνο δηλαδή το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους χριστιανούς να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό τους και να μην διώκονται. Είναι όμως γεγονός, γράφει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ότι οι αποφάσεις Κωνσταντίνου και Λυκηνίου είχαν δυσμενείς συνέπειες για την εθνική θρησκεία, την ειδωλατρία, που υβαστήκε σε de jure από επίσημη θρησκεία του κράτους σε μια εκ των θρησκειών της αυτοκρατορίας. Αυτό δεν θα το συγχωρήσει στο Μέγα Κωνσταντίνο ο εθνικός ιστορικός Ζώσιμος, που ενώ σε διοικητικά θέματα επαινεί την πολιτική του Κωνσταντίνου, τον κατηγορεί δρυμύτατα για το κακό που προξένησε στην εθνική θρησκεία. Από νεοπαγωνιστές της εποχής μας υποστηρίζεται και διαδίδεται η ψευδής θέση ότι με την απόφαση των Μεδιολάνων ο χριστιανισμός αναδείχθηκε σε επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους. Και αυτό υποστηρίζεται για να κτυπηθεί ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και ναι μεν επί Κωνσταντίνου θα ανοίξει ο δρόμος, όμως αυτό θα γίνει όχι επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά επί Μεγάλου Θεοδοσίου, ο οποίος με το περιπίστεως διάταγμά του, Φεβρουάριο του 380, προχώρησε σε έμεση αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας, έχοντας τη συγκατάθεση και των συναυτοκρατόρων του, Γρατιανού και Βαλεντινιανού, και αυτό για χάρη της ενότητας της αυτοκρατορίας. Είχε ήδη διαπιστωθεί ότι μόνο η χριστιανική ορθοδοξία μπορούσε να κρατήσει την ενότητα αυτή. Το 381 εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη και δεύτερο διάταγμα μόνο του Θεοδοσίου, με το οποίο ο χριστιανισμός ως ορθοδοξία αναγνωρίστηκε επίσημη θρησκεία του κράτους ή του ενός υψίστου εν τριάδη Θεού κατά τη θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων Νικαίας της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και Κωνσταντινούπολεως της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Βέβαια και πάλι δεν είναι επιτρεπτός ο λόγος για ιδιαίτερη αυτοκρατορική εύνοια προς τη χριστιανική πίστη. Η επικράτηση του χριστιανισμού ως ορθοδοξίας οφειλόταν στον εσωτερικό δυναμισμό και στην πνευματική υπεροχή της, που εξαπλωνόταν ακόμη περισσότερο λόγω της παρακμής, της πτώσης και εσωτερικής κατάρρευσης της αρχαίας θρησκείας. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι στις αποφάσεις των Μεδιολάνων ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε τον κύριο και κεντρικό ρόλο. Και αυτό δέχεται η αμερόληπτη τουλάχιστον έρευνα. Η κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας των χριστιανών και μάλιστα σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας είναι, όπως συνάγεται από τα πράγματα, έργο δικό του. Περισσότερο και από τον Γαλέριο και τον Λυκίνιο, ο Κωνσταντίνος είχε συνειδητοποιήσει ότι οι θρησκευτικές αντιθέσεις και συγκρούσεις είχαν διαταράξει το δημόσιο βίο με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ευστάθεια και ομαλή πορεία του. Ήδη μετά το γεγονός στη Μουλβία Γέφυρα το 312, έγινε αισθητή ριζική αλλαγή στη στάση του Κωνσταντίνου και η μεταστροφή του. Στη θέση του Θεού Ηλίου, που ως μονοθεϊστής είχε και αυτός, όπως και ο πατέρας του, όπως τον είχαν αποδεχτεί και οι δύο, μπόρεσε, όχι βέβαια χωρίς την ενέργεια της χάρης του Θεού, να τοποθετήσει τον Ιησού Χριστό, προωθώντας με όλες τις πράξεις και ενέργειές του, στο στρατό και τη διοίκηση, τη στροφή προς το πρόσωπο του Χριστού, ως του μόνου αληθινού Θεού. Οι λόγοι της μεταστροφής του Κωνσταντίνου έχουν επανειλημμένα αναζητηθεί. Υπάρχουν ιστορικοί που προτάσσουν τις σκοπιμότητες, που κατά τον συλλογισμό τους έπρεπε να έχει ο αυτοκράτορας, στην επιδίωξη μάλιστα της μονοκρατορίας. Τα πράγματα όμως, όπως εκτίθενται στις σύγχρονες πηγές, δεν επιτρέπουν την απόδοση της μεταστροφής του αυτοκράτορα σε καθαράς πολιτικές σκοπιμότητες. Οι χριστιανοί εξάλλου στην εποχή των αποφάσεων των Μεδιολάνων, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος του 4ου αιώνα, ήσαν μειοψηφία, όπως είναι γενικά αποδεκτό στην επιστήμη. Δεν ήταν δυνατόν όμως να μην διαγνώσει ο Κωνσταντίνος τον δυναμισμό του χριστιανικού στοιχείου και τη συνεχώς αυξανόμενη επιρροή του στον πληθυσμό της αυτοκρατορίας, κάτι που έδειχνε η ανταπόκριση του ελληνορωμαϊκού κόσμου στη χριστιανική πίστη και κατά αυτήν ακόμη την περίοδο των διωγμών. Ο μεγαλοφυής αυτοκράτορας μπόρεσε με τη χάρη του Θεού να διαπιστώσει ότι η Εκκλησία είχε ήδη στις αρχές του 4ου αιώνα καταστεί σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού βίου της ρωμαϊκής κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε ότι Κωνσταντίνος καταρχήν αποδείχθηκε συνετός και υπεύθυνος, αλλά και διορατικός ηγέτης, διαβλέποντας τη μελλοντική εξέλιξη του χριστιανισμού και τη σημασία του για την αυτοκρατορία, και αυτό σε περίοδο που, όπως ελέγχθη, οι χριστιανοί πληθυσμιακά ήταν μειοψηφία. Πρέπει συνεπώς να δεχτούμε ότι ο Κωνσταντίνος είχε τις εσωτερικές προϋποθέσεις να δει τα πράγματα που αδυνατούσαν να διακριβώσουν οι άλλοι Ρωμαίοι ηγέτες. Ορθότατα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, Πυραιός κύριος Σεραφείμ, παρατήρησε ότι ουδής συσχετισμός επιτρέπεται μεταξύ των αποφάσεων των Μεδιολάνων και του σημερινού διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού. Συμφωνούμε, γράφει ο πατήρ Γεώργης Μεταλλινός, δε απόλυτα με την ερμηνευτική προσέγγιση του. Όπως γράφει, καταρχήν δεν είναι ακριβές ότι το διάταγμα των Μεδιολάνων καθιέρωσε την ανεξιθρησκεία. Το διάταγμα εκφράζει περισσότερο τη θέληση και την απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και λιγότερο του Λυκηνίου να πάψουν οι φοβεροί και άδικοι διωγμοί της ρωμαϊκής πολιτείας εναντίον των χριστιανών και να επιτραπεί και εις αυτούς να ασκούν ελεύθερα τα της πίστεως και της λατρείας τους, όπως αυτό ίσχυε αυτονοήτως και για άλλους υπηκόους της αυτοκρατορίας, ακόμη και για τους Ιουδαίους. Η ανεξιθρησκεία ήταν το πρόσχημα, ώστε να αποτρέπονται σκέψεις για εύνοια υπέρ των χριστιανών και αυξηθεί το μίσος εναντίον τους. Οι διαθέσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου φαίνονται και από τη συνέχεια της τάσης του απέναντι στον χριστιανισμό και στην Εκκλησία μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Το γεγονός μάλιστα ότι στο πρόσωπό του ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ, κύριος του κόσμου ολόκληρου, δέχτηκε και στήριξε ήδη από 311 το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας, τον δημοκρατικότερο παγκόσμια θεσμό, σημαίνει ότι έφτασε σε σημείο να αυτοκαταργηθεί ως αυτοκράτορας για να αναδειχθεί σε εμβασιλεύσιν Απόστολων του Χριστού, συνεχίζοντας τη δική του επιλογή στο εκκλησιαστικό σώμα, τη θέση των 7 των πράξεων των Αποστόλων και παίρνοντας τη θέση του Στεφάνου. Όλα αυτά όμως μόνο με τη χάρη του Θεού ήταν δυνατά. Χωρίς την επενέργεια του Θεού είναι αδύνατο να κατανοηθεί και ερμηνευτεί η μεταστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Είναι γι' αυτό σημαντική η επισήμανση του μεγάλου ιστορικού μας Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Ο Κωνσταντίνος γράφει προς τον χριστιανισμό «Η δύνατο να πολιτευτεί και άλλος ή όπως επολιτεύθη». Η δύνατο να μην προστατεύσει ή να κατεδιώξει αυτόν. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κρίση του διδασκάλου μας αημνήστου Γερασίμου Κονιδάρη. Εάν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, εκ πολιτικών μόνο λόγο κινούμενος, είχε ευνοήσει τον χριστιανισμό, τότε μετά την πρώτη και δευτέρα απογοήτευση, λόγω χάρη μετά τα αλλεπάλληλα χριστιανικά σχίσματα, παραδείγματος χάρη των δανατιστών, θα ακολούθε διάφορων πολιτική. Πάντως, απαντώντας σε όσους δεν έχουν την προϋπόθεση να εδούν έτσι τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, υπογραμμίζουμε ότι η Ορθοδοξία την τιμή του ως Αγίου και εις Αποστόλου κατά την ημνογραφία της εορτής του στηρίζει όχι στις ευεργεσίες του προς αυτήν, αλλά με βάση τα αγιολογικά κριτήριά του, που είναι πρώτον, το γεγονός της θεοπτείας του, ως ο Παύλος στην κρίση ουρανόθεν δεξάμενος, και δεύτερον, στο παγκίνος γνωστό στη Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη ότι εκ της Λάρνακός του ανέβληζε ιαματικό μύρο. Αυτά είναι τα αμετάκλητα αγιολογικά κριτήρια της Ορθοδοξίας, που ισχύουν και στην περίπτωση του πρώτου του χριστιανού αυτοκράτορά μας. Οι προς τον χριστιανισμό και την Εκκλησία ευεργεσίες του υπήρξαν απόρρια της χαριτώσεώς του από τον Θεό, που τον ανέδειξε από νεοφώτιστο σε εις Απόστολο και τελικά σε 13ο Απόστολο της Εκκλησίας του.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Και κλείνουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, το αφιέρωμα μας στον Μέγα Κωνσταντίνο με αφορμή αφενός μεν τη μνήμη του που η Εκκλησία μας τιμά στις 21 Μαΐου, αφετέρου δε στο αφιέρωμα του περιοδικού του μηνός Μαΐου του 2014, Πειραϊκή Εκκλησία, στον Άγιο και Εισαπόστολο της Εκκλησίας μας, στον Μέγα Κωνσταντίνο. Κλείνουμε αναφερόμενοι στις συνέπειες των αποφάσεων του Διατάγματος των Μεδιολάνων για τον χριστιανισμό και για τον κόσμο, όπως αναφέρονται στο κείμενο του πρωτοπρεσβυτέρου και ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, που περιέχεται στο αφιέρωμα που προαναφέραμε. Οι αποφάσεις των Μεδιολάνων, γράφει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, γενικότερα εισήγαγαν για πρώτη φορά στην ιστορία θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξιθρησκεία και θρησκευτική ελευθερία, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα μορφή κοινωνίας και για μια φιλάνθρωπη πολιτεία, θεμελιωμένες στην ελευθερία της συνειδήσεως των πολιτών της και στις πνευματικές αναζητήσεις τους. Εν τούτης, η ανθρώπινη κακία και η αμαρτία δεν θα αποτρέψει στο μέλλον τον κατακαιρματισμό της αρχικά ενωμένης χριστιανικά Ευρώπης με την αιρετική πανσπερμία και την αλωτρίωση του χριστιανισμού που οδήγησαν στο σημερινό αποχριστιανισμό της. Όσο όμως και αν διαστερβλώθηκε η μεγάλη εκείνη απόφαση του 313, μένει στην ιστορία ως ορόσημο η πρωτοφανής αποδοχή και θέσπιση εκ μέρους μιας παγκόσμιας πολιτείας όπως η παλαιά Ρώμη της θρησκευτικής ανοχής που εκφράζεται στην πράξη ως σεβασμός των επιλογών της ανθρώπινης συνειδήσεως. Ο κορυφαίος ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος φωτίζει ιδιαίτερα τη συμβολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου σε αυτή τη νίκη του ανθρώπου, ως προήμιον συνάμα του θριάμβου της χριστιανικής πίστεως, παραβάλλοντάς τον με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος με τη θεμελίωση του υπερεθνικού κράτους προετοίμασε το έδαφος για την εξάπλωση της νέας πίστεως. Ο Κωνσταντίνος προσέφερε τη δυνατότητα της επικρατήσεως. Θεωρεί γι' αυτό ο ιστορικός μας και τις δύο μεγάλες αυτές μορφές όργανα της Θείας Χάριτος. Παρά τις μετέπειτα θλιβερές εξελίξεις στη χριστιανική Δύση και γενικότερα στο χριστιανικό κόσμο, με την επιστροφή στον θρησκευτικό φανατισμό και τον παντοειδή ευτελισμό του ανθρωπίνου προσώπου, οι αποφάσεις των Μεδιολάνων

0: Αποδεικνύεται δε, περίτρανα, ότι εκεί όπου καταστρατηγείται και χριστιανικά η θρησκευτική ελευθερία, δεν πρόκειται πλέον για την ορθοδοξία του Χριστού και των Αγίων του, αλλά ή για την αίρεση ή για μια ταυτιζόμενη με τις αιρέσεις όπως ο σημερινός οικουμενισμός ψευτοορθοδοξία. Εξάλλου, όλες οι μεταγενέστερες προσπάθειες της ανθρώπινης κοινωνίας να κατοχυρωθεί εκ νέου παγκόσμια η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως δεν είναι παρά καρπός της βουλήσεως για δυναμική επιστροφή στο πνεύμα του 313. Για αυτή την ελευθερία αγωνίστηκε εισάγοντας στον ελληνόφωνο κόσμο και τον δικό του ελληνικό όρο ανεξιθρησκεία ο μεγάλος ελληνοορθόδοξος σοφός του 18ου αιώνος, ο Ευγένιος Βούλγαρης. Και αυτό μετά την κορύφωση των θρησκευτικών πολέμων στην ευρωπαϊκή κοινωνία και το συνεχές αιματοκύλισμά της με τις συγκρούσεις παπικού και προτεσταντικού κόσμου. Και ενώ ο άθεος ή θρησκευτικά διάφορος διαφωτισμός θα προωθήσει τη φυσική θρησκεία και στην ουσία μια νέο ειδωλολατρία, ο Ευγένιος Βούλγαρης ως πατερικός θα επαναφέρει το αίτημα για ανεξιθρησκεία και θρησκευτική ελευθερία, κινούμενος στην τροχιά του πνεύματος των αποφάσεων των Μεδιολάνων. Θα κατακλείσουμε και την εκπομπή μας ταυτόχρονα με το λόγο ενός διακεκριμένου ανθρώπου των γραμμάτων μας, αρίστου γνώστη του δυτικού κόσμου και των ιστορικών περιπέτειών του. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, 1902-1986, αναδεικνύει με τον ακόλουθο τρόπο τη σημασία του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την προσφορά του στην Ευρώπη και μέσω αυτής στον κόσμο. Η Ρώμη είχε αρχίσει να γκρεμίζεται. Ο Κωνσταντίνος, προβλέποντας ότι η στέγη θα πέσει να τον πλακώσει, φεύγει από την Ιταλία, παίρνει το όνομα της Ρώμης και το μετακομίζει, σαν να ήταν απλή αποσκευή, στο Βυζάντιο. Έτσι χώρισε η Δύση από την Ανατολή. Αποξενώθηκε όμως τάχα πέρα για πέρα η Δύση από την Ανατολή? Όχι. Τη Δύση ο Κωνσταντίνος δεν τη θυσίασε μονάχα, αλλά και την ελύτρωσε. Η θυσία έγινε πάνω σε ένα βωμό καινούριο. Ο Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι οι κατακόμβες είχαν καταφάει πια τα θεμέλια του παλαιού κόσμου, πήρε τις κατακόμβες και τις ανέβασε στο φως. Ο Κωνσταντίνος δεν έσωσε μόνο το ρωμαϊκό κράτος, μεταφέροντάς το, έστω και σαν αποσκευή από τη Δύση στην Ανατολή, αλλά και τη Δύση την ελύτρωσε, παίρνοντας το Θεό που είχε ανατείλει στην Ανατολή και εγκαθιστώντας τον φανερά και επίσημα σε όλο το κράτος σε Ανατολή και Δύση. Έτσι, η Δύση δεν έμεινε μονάχα ελεύθερη για να σμίξει με το βορρά, με το καινούριο, βάρβαρο και άφθαρτο αίμα, αλλά δέχτηκε και αγκάλιασε και το ωραιότερο, γλυκύτερο και αρινότερο βλαστάρι της Ανατολής, τον Ίσου. Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Πάνοντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον Μέγα Κωνσταντίνο, στον Άγιο και εις Απόστολο, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του μαζί με αυτή της μητέρας του, της Αγίας Ελένης, κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου. Διαβάσαμε μερικά κείμενα από το αφιέρωμα, το πολύ σημαντικό αφιέρωμα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία του μηνός Μαΐου του 2014, αφιέρωμα τα κείμενα του οποίου καθένας μας πρέπει να μελετήσει και να τα μελετήσει με ηρεμία και να εμπεδώσει τα περιεχόμενά τους. Διαβάσαμε λοιπόν μερικά κείμενα από αυτό το αφιέρωμα και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία περιέχονται σε αυτό το αφιέρωμα είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους μας, για να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία μας ανακήρυξε Αγίους τον Μέγα Κωνσταντίνο και την μητέρα του Αγία Ελένη. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής. Ευχαριστώ και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευθήκατε σε μια ακόμη εκπομπή του Πάνοντος Κόσμου Πάρικη. Καλή σας νύχτα.
1: Του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής.

0: Κυριακής 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
1: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Γέρον Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

πατήρ Γεώργιος πολύ λυπόταν όταν κάποιος στα πρώτα βήματα της καλογερικής, μόλις άρχιζε τον αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής του, έχανε το θάρρος του και κλονιζόταν και μην υπομένοντας τους αγώνες υπέκυπτε στον πειρασμό και εγκατέλειπε το μοναχικό σχήμα και τον αγιασμένο άθωνα, χωρίς να συναισθάνεται την σοβαρότητα των υποσχέσεών του στον Θεό. Έλεγε δε πως πρέπει με ταπεινοφροσύνη και υπομονή να δεχόμαστε κάθε δοκιμασία και θλίψη που μας στέλνει ο Θεός για να καθαριστεί εντελώς η ψυχή μας από τις εν γνώση και αγνία αμαρτίες. Όσους έβλεπε ο γέροντας να είναι κυριευμένοι από την ακηδεία, τους παρηγορούσε και πνευματικά τους νουθετούσε. Και σε εκείνους που δεν ήθελαν να σηκώσουν τον σταυρό της μοναχικής ζωής και ήθελαν να εγκαταλείψουν το Άγιον Όρος, ο γέροντας διηγεί το ακόλουθο γεγονός. Ένας αθωνίτης που είχε το διορατικό χάρισμα έβλεπε όλα τα στήφη των δαιμόνων, από τα οποία το ένα ήταν συχαμερότερο από το άλλο. Ανάμεσα όμως σε όλα, ένα φαινόταν τόσο συχαμερό που αηδίαζε κανείς μόνο και να το βλέπει. Ο ασκητής το κοίταζε και να ρωτιόταν από πού να προερχόταν αυτή η φοβερή ασχήμια του. «Γιατί μας κοιτάζεις τόσο παράξενα, καλόγερε?» ρώτησε με σατανική ηρωνία ένας δαίμονας. «Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι εκείνοι που πειράζουν τους καλογύρους και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τους εμποδίσουν στη σωτηρία τους, προξενώντας ακηδεία με τη σκέψη των συγγενών και της πατρίδας και βάζοντας λογισμούς να αφήσουν το όρος και να γυρίσουν στον κόσμο. Αυτούς που φεύγουν από εκεί και πετάν τα ράσα, σε μένα πέφτει να τους κουβαλώ στους ώμους ως το καράβι. Και αυτοί είναι που μου έφαγαν έτσι το λαιμό και την πλάτη. Και αφού τους κουβαλήσω στο καράβι, ταξιδεύω κι εγώ μαζί τους στον κόσμο». Ο γέροντας σταυροκοπήθηκε και όλα χάθηκαν. Ο Χατζηγιώργης συμβούλευε ανάλογα τον καθένα, με διάκριση, και παρηγορούσε τις ψυχές και βοηθούσε με τις καρδιακές του προσευχές. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε από την Αγία του ζωή και σκορπούσε θεία χάρη στις πονεμένες ψυχές. Η φήμη του Αγίου Γέροντα είχε φτάσει παντού και έτρεχαν από παντού οι άνθρωποι για να ωφεληθούν πνευματικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μάζευε το πόνο των πονεμένων και θέρμενε τις καρδιές τους με την αγάπη του την πνευματική, που έμοιαζε με ανοιξιάτικη λιακάδα. Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Έφυγε από την πατρίδα του μικρό παιδάκι. Άφησε τους γονείς του για την αγάπη του Χριστού. Έβγαλε την αγάπη του από την μικρή του οικογένεια και έτσι απέκτησε θεϊκή αγάπη, ώστε να νιώθει όλο τον κόσμο αδέρφια του και έγινε παιδί της μεγάλης οικογένειας του Αδάμ, του Θεού. Δεν είχε σχέδια δικά του. Γι' αυτό τον πέρασε ο Θεός στο θείο του σχέδιο. Τον έκανε πνευματικό πατέρα. Επειδή είχε γνωρίσει την μεγάλη αξία του αγγελικού σχήματος, δεν επιθύμησε άλλα αξιώματα. Πολλοί ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του και ιδίως ανήλικα παιδιά που δεν τα δέχονταν στα μοναστήρια. Αλλά ο Χατζηγιώργης τα λυπόταν και τα κρατούσε από ηλικίας 15 χρόνων και τα προστάτευε σαν στοργικός πατέρας αλλά και σαν καλή μάνα. Για να νομίζουν μάλιστα και αυτά ότι έχουν δήθεν γένια και να χαίρονται, τα μουτζούρωνε με κάπνα. Παρόλο που ήταν πολλά μικρά παιδιά στη συνοδεία του,
όχι μόνο δεν δημιουργούσαν δυσκολία στο αυστηρό χατζηγεωργιάτικο τυπικό, αλλά αντιθέτως οι μικροί ξεπερνούσαν τους μεγάλους στην άσκηση. Εν όλο ήταν 30 αδελφοί. Είχαν φτάσει μέχρι 50 στο κελί του Αγίου Δημητρίου και Αγίου Μινά. Μέσα στη συνοδεία του πάντα θα είχε 6-7 μικρούς από μοναστήρια ή από άλλες συνοδείες, μέχρι να βγάλουν τα πραγματικά γένια και τα πνευματικά φτερά κοντά στον Άγιο Γέροντα.

Επειδή ήταν πολύ θερμή η πνευματική ατμόσφαιρα του Χατζηγιώργη, διάχυτη η χάρις του Θεού και θερμαίνονταν οι πατέρες πνευματικά, επόμενο ήταν να μην τους χρειάζονταν πολλές υλικές τροφές με θερμίδες. Η συνηθισμένη τους τροφή ήταν ξηρή καρπή και μέλι. Αρτίσιμα ποτέ δεν έτρωγαν, ούτε και λάδερα. Το δε Πάσχα, αντί για αυγά, έβραζαν πατάτες και τις έβαφαν κόκκινες. Όλες τις Άγιες ημέρες, οι Χατζηγεωργιάτες τις χαίρονταν πνευματικά και όχι με καλά φαγητά. Η χάρις του Θεού τους δυνάμωνε και σωματικά και ήταν υγιέστατοι. Εάν καμιά φορά κρυολογούσε ένας αδελφός, θέρμαινε λίγο το φούρνο ο γέροντας και όταν ταπεινωνόταν η θερμοκρασία, δοκίμαζε με το χέρι του και τότε έμπαινε μέσα ο κρυολογημένος αδελφός και γινόταν καλά. Εάν πάλι τύχαινε να πάθει κάτι άλλο, τον έβαζε μπροστά στο προσκυνητάρι και έκαναν ολονύχτια προσευχή. Παρακαλούσαν την Παναγία και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έπαιρνε τη Θεία Κοινωνία αντί για φάρμακο και γινόταν καλά. Εκτός εάν ήταν κανένα γεροντάκι στα τελευταία του και υπέφερε, οπότε το έπαιρνε ο Χριστός κοντά του για να το ξεκουράσει πια αιώνια. Είχε μεγάλη παρησία στον Θεό ο Άγιος Γέροντας, όπως και οι πατέρες της συνοδείας του, διότι είχαν γίνει σαν άγγελοι. Φυσικά οι περισσότεροι ήταν και από πριν αγγελάκια, πόσο μάλλον στη συνέχεια, με την υπερφυσική άσκηση που έκαναν. Είχαν εξαϊλωθεί κατά κάποιον τρόπο και πετούσαν ψηλά. Ο νους τους βρισκόταν πάντα στον Θεό. Είχε δε και άλλους υποτακτικούς, ηλικιωμένους, περίπου 100, σε άλλα κελιά γύρω του, επειδή δυσκολεύονταν να προσαρμοστούν στο αυστηρό, χατζηγεωργιάτικο τυπικό, τους οποίους οικονομούσε και στα απαραίτητα για να είναι αμέριμνοι και να κάνουν προσευχή για την σωτηρία τους και την σωτηρία όλου του κόσμου. Από τους ηλικιωμένους αυτούς, οι περισσότεροι ήταν Ρώσοι. Τελευταία, είχαν κοινοβιάσει και 3-4 καλομαθημένοι, κινούμενοι από εγωισμό, για να θεωρούνται και αυτοί, κατά κάποιον τρόπο, γνήσια τέκνα του Χατζηγιώργη. Επηρέασαν δε και μερικούς αδελφούς της συνοδείας σιγά-σιγά, καθώς και έναν λόγιο μοναχό Θεοφάνη, Μολδαβό στην καταγωγή, και παραπονέθηκαν στην Ιερά Μονή της Λαύρας για να αλλάξει το αυστηρό τυπικό του Χατζηγιώργης, επειδή αυτοί οι 3-4 δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν. Ο Άγιος Γέροντας υπήκουσε αμέσως τη Μονή και έκτοτε κατέλυαν λάδι κάθε Σαββατοκύριακο και έβραζαν και λάχανα.

Κάποτε ένας μεγάλος αγριόχειρος έμπαινε στον κήπο τους και τους κατέστρεφε τα λάχανα. Και τα καλογέρια το ανέφεραν στο γέροντα. Εκείνος τους είπε να παρακολουθήσουν και μόλις τον ειδούν να τον ειδοποιήσουν. Ένα βράδυ λοιπόν, την στιγμή που έσπαζε τον φράχτη του θηρίου για να μπει, έτρεξαν και το είπαν στο γέροντα. Ο Χατζηγιώργης, μόλις το είδε, το σταύρωσε και εκείνο έμεινε ακίνητο επί τόπου. Το έπιασε μετά από το αυτί ο γέροντας και ο αγριόχειρος τον ακολουθούσε σαν αρνάκι μέχρι τον στάβλο, όπου και τον έκλεισε για κανόνα 3 ώρες νηστικό. Μετά από 3 ώρες άνοιξε τον στάβλο, τον άφησε ελεύθερο και του είπε: «Ευλογημένο ζώο, δεν σου φτάνει ολόκληρος ο άθωνας και έρχεσαι εδώ και καταστρέφεις αυτά τα λίγα λάχανα με τα οποία περιμένουν τόσες ψυχές να τραφούν. Πήγαινε τώρα στο καλό και άλλη φορά μην ξαναρθείς, γιατί θα σου βάλω διπλό κανόνα». Πράγματι, από τότε δεν ξαναφάνηκε. Φυσικά, αυτό δεν ήταν κάτι το σπουδαίο στην όρημη πια πνευματική κατάσταση του γέροντα, αφού είχε κάνει και άλλα πολλά πιο μεγάλα και στην παιδική του ηλικία και ως δόκιμος Γαβρίλ. Ένα παρόμοιο με αυτό που ανέφερα είχε συμβεί και στα Καυσοκαλύβια. Έμπαινε και εκεί, στον κήπο τους, ένας αγριόχειρος και τους έκανε μεγάλη ζημιά. Ο Παπανεόφυτος έστειλε τον Γαβρίλ να τον πιάσει, να τον δέσει με το λουρί του και να τον φέρει πίσω, όπως και έκανε. Έδωσε τότε εντολή ο γέροντας να τον ταΐσουν με ρίζες και χόρτα, να του φτιάξουν παχνί στον στάβλο και είπε στον αγριόχειρο: «Όποτε πεινάς, να έρχεσαι εδώ να σε ταΐζουν τα καλογέρια και να μην καταστρέφεις τους κήπους των πατέρων της περιοχής». Ο αγριόχειρος πια ήταν οικότροφος και ουδέποτε έπραξε κάτι. Όποτε πεινούσε, πήγαινε για συσίτιο στο κελί τους. Άλλοτε πάλι, από την κερασιά, ο γέροντας είχε πάει με τον υποτακτικό του Αβραάμ ψηλά στον Άθωνα για κάτι χρειαζόμενα ξύλα. Αφού έκοψαν αρκετά, άπλωσε το σχοινί, τα στίβιαξε και λέει στον πατέρα Αβραάμ να τα φορτωθεί. Εκείνος παραξενεύτηκε, γιατί ήταν πολλά. Ούτε 4 ζώα δεν θα μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Πίστευε όμως στην αγιότητα του γέροντά του και κάθισε τελικά να τα φορτωθεί. Ο Χατζηγιώργης σταύρωσε το φορτίο και βοήθησε τον Αβραάμ να σηκωθεί. Έλεγε δε αργότερα ο ίδιος: «Λες κι είχα στην πλάτη μου ένα ελαφρό πάπλωμα». Είχε και το διορατικό χάρισμα ο γέροντας, δηλαδή πνευματική τηλεόραση. Πολλές φορές άφηνε ξαφνικά τη δουλειά του και βγαίνοντας στο δρόμο πλησίαζε ανθρώπους που έρχονταν σε απόγνωση και τους παρηγορούσε και τους βοηθούσε να σωθούν. Στο πρόσωπο του Χατζηγιώργη έβλεπαν οι άνθρωποι θεϊκή λιακάδα και εύκολα άνοιγαν τις πονεμένες τους καρδιές και θεραπεύονταν. Όλοι μιλούσαν με θαυμασμό και ευλάβεια για τον γέροντα, Έλληνες και Σλάβοι, αγιορείτες. Τον παραδέχονταν για την ασκητικότητά του και την αγιότητα που σκορπούσε και ακτινοβολούσε στον Άθωνα. Θεοφώτιστες
ήταν οι νουθεσίες του, αλλά και η φιλοξενία του αβραμιαία. Διπλή τροφή πρόσφερε στους επισκέπτες. Είχε και δύο πνευματικούς. Είχε και δύο πνευματικούς στη συνοδεία του για να εξομολογούν τους προσκυνητές, τον παπά Ισάκ και τον παπά Αντώνη.

Το εργόχειρό τους ήταν η αγιογραφία. Ένας από τους σπουδαίους αγιογράφους ήταν και ο ευλαβέστατος ιερομόναχος Μινάς. Έκαναν δε και άλλα εργόχειρα, αλλά δεν έπαβαν να εργάζονται και νοερός με την αδιάλειπτη προσευχή. Όσους πατέρες έβλεπε να αγαπούν περισσότερο από τους άλλους τις μετάνοιες και την προσευχή, τους απάλασε από τα διακονήματα και τους έλεγε να κάνουν συνέχεια προσευχή και μετάνοιες για όλο τον κόσμο, επειδή ο Άγιος Γέροντας ενδιαφερόταν και για τη σωτηρία των ψυχών όλου του κόσμου. Προσπαθούσε ακόμη να βαπτίσει και Τούρκους, όπως και βάπτισε με τη χάρη του Θεού. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας τμήματάρχης αγάς του Αγίου Όρους, τον οποίο βάπτισε μετά από πολλή προσευχή και νηστεία που έκανε ο Γέροντας, γιατί ο αγάς αμφιταλαντευόταν. Παρόλο που έκανε συνέχεια σκληρή άσκηση, εντούτοις όμως ήταν υγιής και περπατούσε τόσο ελαφρά, θαρρής και πετούσε. Τα μάτια του ήταν φωτεινά και πάντα ανοιχτά. Το πρόσωπό του έλαμπε και είχε ένα γλυκό κοκκινοπό χρώμα. Ο λαιμός του έγερνε με το κεφάλι του σαν ψωμωμένο στάχι. Είχε μέτριο ανάστημα, ήταν λεπτός και αποτελείτο σχεδόν από κόκαλα, νεύρα και δέρμα, γιατί τις άρκες του τις θυσίασε με την άσκηση από φιλότιμο στον Θεό. Χαιρόταν στις αγρυπνίες και τρεφόταν από αυτές πνευματικά. Όλοι ξεκουράζονται στο κρεβάτι και ο Χατζηγιώργης ξεκουραζόταν στο στασίδι όρθιος. Το κελί του σχεδόν δεν τον έβλεπε, γιατί τη νύχτα τον έβλεπε η εκκλησία και την ημέρα οι πονεμένοι άνθρωποι. Οι υποτακτικοί του δεν τον κούραζαν, γιατί είχαν ωριμότητα πνευματική, παρόλο που ήταν και μικρή στην ηλικία. Με μια ματιά που έριχνε ο γέροντας τα καλογέρια, πριν του πουν τους λογισμούς τους, αυτός τους διάβαζε τους λογισμούς τους, καθώς και τις καρδιές τους, με το διορατικό του χάρισμα. Κάποτε είχε προβλέψει και ένα ατύχημα που θα συνέβαινε στην οικογένεια του τσάρου και έγραψε στον τσάρο να μην περάσει την τάδε ημέρα από την τάδε γέφυρα με το οικογενειακό του αμάξι. Ο τσάρος, όταν διάβασε το γράμμα του γέροντα, χαμογέλασε και είπε «Ο καλόγυρος θέλει καμιά ευλογία. Στείλτε του μερικά ρούβλια». Μετά όμως από 6 μήνες, καθώς περνούσε με το αμάξι του, οικογενειακός, ακριβώς από το σημείο και την ημέρα που του είχε προσδιορίσει ο γέροντας, του μπάρισε το αμάξι του, αλλά δεν έπαθαν τίποτα. Γλίτωσαν όλοι εκ θαύματος. Τότε θυμήθηκε τα προφητικά λόγια του Χατζηγιώργη και κατάλαβε πως σώθηκαν με τις ευχές του.

0: Έκτοτε ο τσάρος τον είχε σε πολύ ευλάβεια και του έστελνε επίσημους ανθρώπους για να τον συμβουλεύονται. Επόμενο όμως ήταν να δημιουργήσει ζήλιες σε μερικούς Ρώσους μοναχούς το ότι πήγαιναν οι Ρώσοι στο Χατζηγιώργη που ήταν Έλληνας και δεν πήγαιναν να συμβουλευτούν αυτούς που ήταν Ρώσοι. Έστελναν δε και ευλογίες στον γέροντα πολλοί Ρώσοι που θεραπεύονταν με τις προσευχές του. Ρώσοι που ήταν δίπλα του. Επειδή όμως ζούσε πολύ ασκητικά με τη συνοδεία του, τις έδινε και αυτός ευλογία στους άλλους συνασκητές ή σε φτωχούς με αυθονία. Γι' αυτό και είχε επικρατήσει να λένε «Δίνει σαν Χατζηγιώργης», όταν κανείς σκορπούσε ευλογίες με απλοχεριά στους φτωχούς. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο γέρον Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στην ομιλία με τίτλο «Μετανοείτε». Ο μονογενής Υιός του Θεού επί της γης, η μετάνοια στα Ευαγγέλια. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εμφανίστηκε ως άνθρωπος επί της γης ο μονογενής Υιός του Θεού. Ποιος ο σκοπός του? Να αναζητήσει το απολωλός, να επαναφέρει τον άσωτο, να κηρύξει μετάνοια και να σώσει καθέναν που θα πιστέψει στο κήρυγμά του και θα μετανοήσει. Και μπορούμε να θυμηθούμε πάλι τα πρώτα λόγια που είπαμε. «Πεπλήρωται ο καιρός», λέει, «ίγγιγεν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο, ου γαρήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Γι' αυτό ο Κύριος συναναστρέφεται τους αμαρτωλούς, τους τελώνες. Δεν ήρθε ο Κύριος να κάνει συντροφιά με τους δικαίους, με τους αγίους. Αλλά όχι ότι τους απορρίπτει, ήρθε ειδικά για τους αμαρτωλούς. Επειδή οι άνθρωποι δεν άκουσαν όλες τις προσκλήσεις που έγιναν διαμέσου των προφητών και διαμέσου άλλων γεγονότων, ήρθε ο ίδιος ο Κύριος. Και όχι απλώς ήρθε στη γη, όχι απλώς ήρθε για να κάνει κάποιο έργο, αλλά ήρθε για να καλέσει όχι τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δέχεται ο Κύριος τους αμαρτωλούς και τους τελώνες και τους δέχεται με αγάπη, με συγκατάβαση, με χαρά και τους συγχωρεί. Δεν έχει σημασία για τον Χριστό αν εκείνοι που τον πλησιάζουν είναι αμαρτωλοί. Σημασία έχει αν μετανοούν και πιστεύουν εις Αυτόν. Τότε δεν δυσκολεύεται από έναν τελώνη να κάνει έναν μαθητή, από μία πόρνη να κάνει μία Αγία που να τον αγαπά περισσότερο από κάθε άλλο. Δεν δυσκολεύεται επίσης τη σχετική παραβολή να αποστείλει δικαιωμένος στο σπίτι του έναν άλλο τελώνη που από το βάρος των αμαρτιών του δεν μπορεί να υψώσει ούτε καν τους οφθαλμούς του στον ουρανό. Δεν του είναι τίποτε να καταλύσει στην οικία ενός αρχιτελώνη και να διακηρύξει ότι σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο. Δεν δυσκολεύεται να αθωώσει μια μιχαλίδα. Δεν αισθάνεται καμία αδυναμία να εισαγάγει πρώτον μάλιστα ένα ληστή στον παράδεισο και έναν αρνητή μαθητή του να τον αποκαταστήσει στο αποστολικό του αξίωμα. Αρκεί που όλοι αυτοί μετανοούν. Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν γίνεται λόγος περί χαράς στον ουρανό ενώπιον των αγγέλων, παρά μόνο εκεί όπου γίνεται λόγος περί μετανοίας. Χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Δεν λέει για άλλα ότι αν ο άνθρωπος κάνει αυτό, αν κάνει εκείνο, θα χαρεί ο ουρανός. Όχι ότι δεν χαίρεται ο ουρανός σε άλλες περιπτώσεις, αλλά όμως ο Κύριος κυρίως αυτό τονίζει, ότι την ώρα που μετανοεί ο άνθρωπος, εκείνη την ώρα γίνεται χαρά στον ουρανό για τη μετάνοια αυτή του ενός ανθρώπου, όχι των πολλών, του ενός αμαρτωλού. Είναι κλασικές οι παραβολές του απολωλότος προβάτου, της απολεστήσης δραχμής και του ασώτου Υιού. Δεν θα τις αναπτύξω τώρα εδώ, διότι είναι γνωστές σε όλους μας. Η ωραιότερη και αγνότερη προσφορά στον Θεό ποια είναι? Να λοιπόν ποιο είναι αυτό το οποίο είναι ευάρεστο στο Θεό. Η μετάνοια, η μεγαλύτερη, η ωραιότερη και η αγνότερη προσφορά την οποία μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό είναι η μετάνοια. Πολλές φορές σκεπτόμαστε πολλά άλλα. Εάν όμως προσφέρουμε μετάνοια στο Θεό, θα χαίρει ο Θεός, η Αγία Τριάς, θα χαίρουν οι άγγελοι και με τη μετάνοιά μας θα γίνει ακριβώς η αξιοποίηση όλου του έργου που έκανε ο Θεός για μας από τότε που έπεσαν οι πρωτόπλαστοι, αλλά κυρίως από τότε που ήρθε ο Κύριος ως άνθρωπος επί της γης. Κάθε αρετή και δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ως ράκος αποκαθημένης ενώπιον του Θεού. Το λέει με τον προφήτη Ισαΐα ότι όλες οι αρετές που θα κάνει ο άνθρωπος είναι ένα ρυπαρό κουρέλι. Δεν έχει δηλαδή δυνάμεις ο άνθρωπος να παρουσιάσει τέτοια αρετή ώστε να ευχαριστήσει πλήρως τον Θεό. Με τη μετάνοια όμως, επειδή αξιοποιεί το όλο έργο που έκανε ο Κύριος για μας, ευχαριστεί πλήρως τον Θεό. Ένα βίωμα λοιπόν καθαρής και ειλικρινούς μετανοίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τι αξία έχει. Είναι κάτι το οποίο αξιοποιεί όλα όσα έχει κάνει ο Θεός για μας. Γιατί ό,τι και αν έπραξε, το έπραξε για να μετανοήσουμε. Θα μου επιτρέψετε εδώ πάλι να αναφερθώ σε κάτι που οι περισσότεροι από εσάς θα το έχετε ακούσει. Αλλά και όσοι το άκουσαν, δεν είναι άσχημο να το ακούσουν πάλι. Σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους υπάρχει σε τυχογραφία απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας και παρουσιάζονται οι ψυχές να κρίνονται. Η καθεμιά ψυχή περνάει με τη σειρά της και ζυγίζεται στη ζυγαριά του Θεού. Οι δαίμονες μεταφέρουν για κάθε ψυχή που κρίνεται δέματα μεγάλα, δέματα βαριά και τα βάζουν από τη δική τους πλευρά. Για μια ψυχή ο φύλακας άγγελος έφερε και αυτός μερικά δεματάκια, αλλά όμως η ζυγαριά γέρνει προς την πλευρά των δαιμόνων. Ο άγγελος πολύ λυπημένος ψάχνει να βρει έναν τρόπο να κάνει τη ζυγαριά να γύρει προς εκείνον για να σωθεί η ψυχή. Ψάχνοντας, βρήκε ένα μαντιλάκι το οποίο ήταν βρεγμένο από δάκρυα μετανοίας αυτής της ψυχής. Και όταν το έβαλε πάνω στη ζυγαριά, έγειρε απότομα η ζυγαριά προς την πλευρά του αγγέλου. Βάρινε πολύ δηλαδή το μέρος εκείνο στο οποίο είχε βάλει το μαντιλάκι και σώθηκε η ψυχή. Έχουν πολύ βάρος οι δύο σταγόνες των δακρύων. Πολύ βάρος. Από υλικής πλευράς δεν έχουν κανένα βάρος, αλλά έχουν μεγάλο βάρος από πνευματικής πλευράς. Διότι η μετάνοια αξίζει τόσο, ώστε ό,τι και αν έχει, από την άλλη μεριά ο διάβολος, η μετάνοια μπορεί να γυρίσει τη ζυγαριά προς το μέρος του αγγέλου και να σωθεί ψυχή. Θυμάμαι κάποτε στο Άγιον Όρος ένας παππούλης έλεγε ότι όταν ο άνθρωπος μετανοεί και χύνει δάκρυα μετανοίας αληθινά, πνευματικό το τρόπο το έλεγε, τα δάκρυα μετανοίας που ρίχνει έχουν βάρος ίσο με το βάρος του νερού του βαπτίσματος της κολυμπήθας του.

τι θα γίνει με την αμαρτία. Αλλά αν από το ένα μέρος δέχεται με χαρά ο Κύριος αυτούς που μετανοούν, από το άλλο μέρος ονειδίζει και απειλεί τους αμετανοήτους. Εάν μη μετανοήσετε, πάντες ομοίως απολύστε. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος διήρχεται τις πόλεις και τις κόμες, κηρύσσοντας μετάνοια και κάνοντας ποικιλία θαυμάτων. Ακόμη και τα θαύματα γίνονταν για τα μετανοήσουν οι άνθρωποι. Ίσως να υπήρχαν και κάποιοι άλλοι λόγοι που έκανε τα θαύματα, αλλά το έργο του Κυρίου είναι να φέρει σε μετάνοια τους ανθρώπους και γι' αυτό θαυματουργούσε. Και αν δεν μετανοούσαν, τους ονείδιζε. Να λοιπόν ο σκοπός του θαύματος είναι έτσι, να υπάρχει, να φέρει μετάνοια στον άνθρωπο. Έτσι, γιατί πολλές φορές τα θαύματα έτσι, φέρουν άλλα πράγματα στους κακοπροαιρέτους. Φέρουν μια θαυματολαγνία, φέρουν μια απιστία, όπως τους έτσι, 10 λεπρούς που γίνανε καλά και οι 10 και ένας γύρισε να ευχαριστήσει στο Θεό. Οι άλλοι δεν είχαν δει το θαύμα και μάλιστα πάνω στο σώμα τους. Γι' αυτό είναι ανόητοι όσοι λένε, είναι νοησία αυτό το πράγμα, να λες ότι πρέπει να δω θαύμα για να πιστέψω. Ο κακοπροαίρετος και θαύμα να δει, θα έλεγα ότι έτσι περισσότερο δαιμονίζεται και δεν μετανοεί. Τότε ήχατο ονειδίζειν τας πόλης, ενές εγένοντο επλήστε δυνάμεις αυτού, ότι ου μετενόησαν. Τους ονείδιζε ο Κύριος, διότι ενώ έγιναν πολλά θαύματα εκεί δεν μετενόησαν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιτσαϊδά, ότι εν Τύρο και Σιδόνι εγένοντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλι αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενε μετενόησαν. Δηλαδή, ενήργησε κατά τέτοιον τρόπο ο Κύριος, που και οι ιδωλολάτρες ακόμη, αν τα έβλεπαν αυτά τα θαύματα θα μετανοούσαν. Και όμως, οι κάτοικοι της Χοραζίν και της Βιτσαϊδά δεν μετενόησαν και ο Κύριος ονειδίζει αυτές τις πόλεις. Από το τελευταίο αυτό χωρίο φαίνεται καθαρά πως ό,τι έκανε ο Κύριος το έκανε για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Μετά την Ανάστασή του, το πρώτο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι να αναγγείλουν στον Πέτρο ότι τα δάκρυα και η μετάνοιά του έγιναν δεκτά. Θέλει να βεβαιώσει τον Πέτρο ότι συγχωρήθηκε. Γιατί? Διότι μετενόησε. Δεν του κάνει χάρη επειδή είναι ο Πέτρος. Αν δεν μετανοούσε, θα ήταν σαν να μην το γνώριζε καθόλου ο Κύριος. Αλλά επειδή μετενόησε, τον συγχωρεί. Δέτε, προϋπόθεση να γνωρίσουμε τον Χριστό είναι να μετανοούμε. Εάν δεν μετανοούμε, ο Χριστός μας μένει άγνωστος, λέει εδώ. Επίσης, στην πρώτη συνάντηση που έχει ο Κύριος με τους μαθητές μετά την Ανάσταση, ενδιαφέρεται για το θέμα της μετανοίας και πάλι. Τους δίδει Πνεύμα Άγιο για να συγχωρούν επίσης όσους μετανοούν. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα ιδιαίτερα να το τονίσω αυτό, ότι όλο το θέμα, όλο το πρόβλημα, ήταν τι θα γίνει με την αμαρτία των ανθρώπων. Όλα τα άλλα, οι άνθρωποι και προ-Χριστού λίγο πολύ τα τακτοποιούσαν και μετά Χριστόν βέβαια λίγο πολύ τα τακτοποιούν. Όταν όμως ο άνθρωπος αμαρτήσει και αισθάνεται ένοχος, ποιος θα τον τακτοποιήσει? Μόνο ο Θεός. Μετά λοιπόν την Ανάσταση ο Χριστός, επειδή σε λίγες μέρες επρόκειτο να αναλυφθεί, αφήνει στους μαθητάς του την εξουσία να συγχωρούν εκείνους τους ανθρώπους που θα μετανοούν και έτσι να βεβαιώνονται οι άνθρωποι ότι όντως τους συγχώρησε ο Θεός. Και διά των μαθητών αφήνει αυτή την εξουσία στους επισκόπους. Κάνει μάλιστα εντύπωση ότι στην πρώτη αυτή συναντησή του με τους μαθητάς, αμέσως μετά την Αναστασή του, ο Κύριος δεν τους λέει τίποτε άλλο παρά μόνο ειρήνη ημίν για να ειρηνεύσουν και να μπορέσουν έτσι να τον ακούσουν προσεκτικά και αμέσως προσθέτει. Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Άντινον αφήτε τα αμαρτίας, αφήεντε αυτής. Άντινον κρατείτε και κράτηντε. Ο Χριστός δίνει μετάνοια στους καλοπροαιρέτους βεβαίως. Να τη θέτει ο Ιερός Χρυσόστομος στα χείλη του Χριστού για τον Απόστολο Πέτρο. Μη φοβηθείς Πέτρε ότι ειρνήσομαι. Μη φοβηθείς που με αρνήθηκες. Είδον σου τα δάκρυα και αφήκασί το αμάρτημα. Τον γάρ μετανοούντον ημί Θεός. Ο Θεός είναι Θεός των μετανοούντων. Δια τούτο κατήλθον επί της γης ή να μετάνοιαν τον κόσμο χαρίσομαι. Εγώ τους μετανοούντας φιλώ, αγαπώ αυτούς που μετανοούν. Όπως βλέπουμε, ο Χριστός όχι μόνο ζητά μετάνοια, αλλά και δίνει μετάνοια στους καλοπροαιρέτους. Η αποστολή του στον κόσμο
ήταν και είναι όχι μόνο να καλέσει τους αμαρτωλούς σε μετάνοια, αλλά και να δώσει σε αυτούς μετάνοια. Όσοι ασφαλώς γνωρίζουμε ότι από την πλευρά του ο άνθρωπος, αν δεν του δώσει ο Θεός, δεν μπορεί τίποτε να κάνουμε. Το ξέρουμε αυτό όλοι. Και ο Θεός δίνει με βάση την πίστη. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει «Και τούτο Θεού το δώρον, και η πίστη δώρο Θεού είναι, και η μετάνοια δώρο Θεού είναι». Σε εμάς μένει να φωνάζουμε, τον Χριστό, να φωνάζουμε, να φωνάζουμε. Δώσε μας πίστη, δώσε μας μετάνοια. Ο διάβολος την κραυγή θέλει να σταματήσει. Δεν τον νοιάζει αν έχεις, δεν έχεις μετάνοια, αν έχεις, δεν έχεις πίστη. Μη φωνάζει, σου λέει, αυτόν που σώζει και αυτόν που με εξάλειψε εμένα από προσώπου γης. Κατέλυσε την εξουσία μου.

πίστη λοιπόν είναι δώρο του Θεού. Εδώ θα λέγαμε ότι με βάση τη μετάνοια ο Θεός μας δίνει ό,τι μας δίνει και πρωτίστως τη συγχώρηση. Αλλά και τη μετάνοια πάλι ο Θεός τη δίνει. Και τι μένει στον άνθρωπο αφού τη δίνει ο Θεός? Στον άνθρωπο μένει να τη δεχτεί. Στον άνθρωπο μένει να συναισθανθεί ότι δεν είναι καλά. Να συναισθανθεί ότι είναι πολύ αμαρτωλός. Ότι δεν είναι εντάξει με τον Θεό. Να συναισθανθεί την αμαρτία του, να κλάψει, να πενθήσει, να πιστέψει ότι αν μετανοήσει ο Θεός θα τον συγχωρήσει, να πιστέψει ότι αν ζητήσει μετάνοια από τον Θεό θα του δώσει ο Θεός. Και ο Θεός δίνει και την παίρνει ο άνθρωπος. Τούτον ο Θεός, θα πει αργότερα ο Απόστολος Πέτρος, αρχηγόν και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού, δούνε μετάνοιαν το Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Τον ανύψωσε σε αρχηγό και σωτήρα τον Χριστό ο Θεός με τη δύναμή του για να δώσει μετάνοια στον Ισραήλ. Και φυσικά και σε όλο τον κόσμο και άφεση αμαρτιών. Επίστρεψόν με και επιστρέψω ότι εσύ Κύριος ο Θεός μου, λέει ο προφήτης Ιερεμίας. Δηλαδή, δώσ' μου μετάνοια και θα μετανοήσω Θεέ μου. Και δίνει ο Θεός μετάνοια σε όποιον ζητάει. Μην ξεχνάμε ότι και το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν κήρυγμα μετανοίας. Είπαμε ότι ο Κύριος άρχισε και τελείωσε το δημόσιο έργο του με το κήρυγμα της μετανοίας. Αυτή την εντολή δίνει και στους Αποστόλους. Λίγο πρώτης εις ουρανούς αναλήψεώς του. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής ότι

αυτός οι μαθητές είδαν μπροστά τους όλα εκείνα τα πλήθη, μίλησε καταλήλως ο Απόστολος Πέτρος. Πολλοί κατενήγησαν από την ομιλία αυτή του Πέτρου. Μεταξύ αυτών και ποιος κατενήγησε.

και οι σταυρωτές του Κυρίου ήταν ασφαλώς και αυτοί που φώναζαν τότε που συνελήφθη ο Κύριος «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν» και ρώτησαν «Τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε» και ο Απόστολος Πέτρος δεν τους λέει τίποτε άλλο παρά «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού, αυτόν που σταυρώσατε δηλαδή, εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Αμέσως έρχεται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν κανείς μετανοήσει και εδώ, στην περίπτωση αυτή βέβαια, και αφού βαπτιστεί, αυτή ακόμη ήταν αβάπτιστη και έτσι λαμβάνει άφεση αμαρτιών. Το ίδιο επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος ύστερα από λίγες μέρες σε άλλα πλήθη ανθρώπων. «Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας». Ο Κύριος και στον Απόστολο Παύλο, του οποίου δέχτηκε τη μετάνοια και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος τον έκανε από βλάσφημον, τον έκαμε ευαγγελιστή, από πειρατήν κυβερνήτην και από λύκον ποιμένα, και τον οποίο αποστέλει στα έθνη, δεν λέει τίποτε άλλο παρά τα ακόλουθα. «Εγώ σε αποστέλω, ανοίξε οφθαλμούς αυτών, του επιστρέψε από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη τι είσαι με». Είναι λόγια του Χριστού, τα οποία ανέφερε ο Απόστολος Παύλος στην απολογία του ενώπιον του βασιλιά Αγρίπα. Ο Απόστολος Παύλος είχε συναντήσει τον Χριστό και δέχτηκε από τον Χριστό το Ευαγγέλιο και την εντολή μάλιστα να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και συγκεκριμένα ο Χριστός τον αποστέλει να πάει να κηρύξει μετάνοια. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? «Ούκαι γενόμην απειθείς τη ουρανίο οπτασία, αλλά εις εν Δαμασκό πρώτον και Ιεροσολύμης. Εις πάσαντε την χώραν της Ιουδαίας και της έθνεσιν απαγγέλω μετανοήν και επιστρέφειν επί των θεών άξια της μετανοίας έργα πράσοντας». Δεν μπορούσα, λέει, να απειθήσω σε αυτή την οπτασία,

μέσα από την οποία μου μίλησε ο Κύριος. Αλλά έκανα ακριβώς αυτό, πρώτα στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα των Ιουδαίων και στους εθνικούς κηρύσω μετάνοια και καλώ τον λαό να επιστρέψει στο Θεό και να κάνει έργα άξια της μετανοίας. Ακόμη και στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, δεν δίστασε ο Απόστολος Παύλος να διακηρύξει. Τους μένουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός τανίν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται μπροστά στους φιλοσόφους, τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της τότε εποχής. Δεν είχε μπροστά του απλώς έναν, αλλά πολλούς. Βέβαια τους λέει και μερικά πράγματα λίγο για να τους ευχαριστήσει. Λίγο για να μπορέσει να έρθει σε επαφή μαζί τους και να τον προσέξουν. Αλλά στο τέλος όμως τους είπε αυτό που ήθελε. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν τώρα, παραγγέλει της ανθρώπης, πάση πανταχού μετανοήν. Ο Θεός ξεχνάει τα χρόνια που οι άνθρωποι δεν ήξεραν και τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους παντού, όπου κι αν είναι, να μετανοήσουν. Ο ίδιος επίσης ο Απόστολος Παύλος αργότερα στους πρεσβυτέρους της Εφέσου θα πει «Ημείς επίσταστε, όσου δεν υπεστηλάμην των συμφερόντων, του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους διαμαρτυρόμενος, Ιουδαίστε και έλυση την εις Θεόν μετάνοιαν και πίστην την εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν». Δεν παρέλειψε, λέει, να πω στον καθένα να μετανοήσει, να κηρύξω στον καθένα μετάνοια, να καλέσω τον καθένα σε μετάνοια. Με λίγα λόγια αυτό έλεγε. Οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα τονίσουν ότι η καλοσύνη, η Χριστότητα και η μακροθυμία του Θεού έχουν ως σκοπό να μας οδηγήσουν σε μετάνοια. Ας μη αναφέρω εδώ τα χωρία. Και οι δύο τονίζουν ότι αν ο Θεός μας αφήνει να ζούμε, αν ενώ εμείς δεν το λογαριάζουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε, ο Θεός μας ανέχεται και μακροθυμεί, το κάνει αυτό για να μας φέρει σε μετάνοια, γιατί θέλει τελικά να μας σώσει.

για να σκεφτούμε τώρα έτσι, να κάνουμε έναν απλό υπολογισμό λογιστή, ας μου επιτραπεί. Πόσες φορές με τη σκέψη μας, με τα έργα μας, δεν έχουμε προδώσει και δεν έχουμε παραβεί τον νόμο του Θεού. Πόσες φορές δεν έχουμε προδώσει την αγάπη Του. Αν ο Θεός έτσι ήθελε να εξαντλήσει τη δικαιοσύνη Του σε αυτά που έχουμε πράξει, δεν θα έμενε κανείς επί προσώπου γης. Όλοι θα εξαφανιζόμασταν. Απόδειξη της μακροθυμίας Του είναι ότι ζούμε και μας καλεί σε μετάνοια. Συνεχώς. Αλίμονο αν άφηνε ο Θεός τις συνέπειες, τις πνευματικές των όσων πράττουμε και των όσων σκεπτόμαστε, έτσι να μας καταβάλουν. Θα είχαμε καταστραφεί. Θα είχαμε διαλυθεί. Και όμως ο Θεός μας αφήνει και ζούμε και πάντα περιμένει τη μετάνοιά μας. Δεν θέλει ο Θεός, όπως λέει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, να μας κολλάσει. Διότι αν ήθελε να μας κολλάσει, δεν θα μας έλεγε τίποτε για όλα αυτά. Θα μας άφηνε να ζήσουμε όπως ζούμε και τελικά θα μας έστελνε στην κόλαση. Θέλει να μας σώσει και γι' αυτό κάποιες φορές σαν να μας απειλεί με όσα λέει. Όλα έγιναν για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Και δεν μετανοούν όμως, Και οι τιμωρίες του Θεού έχουν σκοπό να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Είναι, ας πούμε, λέγαμε, τα σκαμπυλάκια που δίνει ο Θεός στο παιδί του. Είναι πολλά τα σκαμπυλάκια. Αυτό κυρίως το βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εκεί ο Θεός επιφέρει ή επιτρέπει να επέλθει πλήθος κακών, αλλά οι άνθρωποι δεν μετανοούν. 2-3 φορές το αναφέρει αυτό στην Αποκάλυψη. Στο ένα το κεφάλαιο γίνεται λόγος για φοβερά κακά. Σημειώνεται όμως. Και η λυπή των ανθρώπων, οι ουκ απεκτάνθησαν εν τες πληγές ταύτες, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, και ου μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, και ου μετενόησαν εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών, των κλοπών δηλαδή. Δηλαδή, εδώ φαίνεται καθαρά στο ένα το κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχη 20-21, δηλαδή, τι φαίνεται εδώ. Ότι ο Θεός επιτρέπει να έρθουν στους ανθρώπους όλα αυτά τα κακά που λέει η Αποκάλυψη για να μετανοήσουν. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μετανοούν. Και το λέει αυτό με λύπη. Εδώ καλό θα ήταν να τονίσουμε ότι εκείνος ο οποίος περιμένει να έρθουν άσχημες ώρες στη ζωή του και τότε να μετανοήσει, ίσως δεν θα μπορέσει να μετανοήσει. Δεν είναι τόσο αναγκαίο ότι τότε θα μετανοήσει. Σήμερον, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία ημών, όπως λέει αλλού, ως εν το παραπικρασμό. Σήμερον, λέει, σήμερον, τώρα, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, εδώ και τώρα, που λέγανε οι παλιά οι πολιτικοί, το εδώ και τώρα θυμάστε. Λοιπόν, εδώ και τώρα και ακόμα και αυτός ο πόθος της πολιτικής εδώ και τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα χλωμό απίκασμα του πόθου του ανθρώπου να συναντήσει εν μετανοία το Θεό. Αλλά εντελώς μεταμφιεσμένοι όμως. Τότε ακριβώς που δεν έχει κανείς καμία ανάγκη να σταθεί ενώπιον του Θεού και να διερωτηθεί, τι θέλει από μένα ο Θεός, μετάνοια. Πλήρη μετάνοια από τα βάθη της ψυχής μου. Αυτή η μετάνοια πιάνει. Ενώ οι άλλοι, όπως βλέπουμε, δεν ξέρουμε αν θα πιάσει. Παρόμοια λέγονται και στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και εκαυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού και ου μετενόησαν δούνε αυτοδόξαν και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών και ου μετενόησαν εκ των έργων αυτών. Με πόσο παράπονο το λέει ο Θεός. Όλα έγιναν για να μετανοήσουν και δεν μετανοούν.

Ποια είναι τώρα τα τρία χαρακτηριστικά της μετανοίας? Οι πατέρες εννόησαν βαθύτατα και το δράμα το οποίο δημιούργησε μόνος του ο άνθρωπος στον εαυτό του και τον σκοπό για τον οποίο ενυνθρώπισε ο Κύριος. Γι' αυτό πρώτοι αυτοί βίωσαν τη μετάνοια και έπειτα κήρυξαν και στους άλλους και δια του λόγου και δια της γραφίδος και δια του παραδείγματός τους κήρυξαν μετάνοια. Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά χωρία από τους πατέρες που μιλούν για τη μετάνοια, αλλά νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε μερικά υπόψη μας και ας μη μακρύνει ο λόγος. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, γι' αυτό να προχωρήσουμε προς το τέλος, λέει ο πατήρ Σιμεών. Πριν τελειώσουμε, νομίζω ότι καλό είναι να επισημάνουμε τρία χαρακτηριστικά σημεία της μετανοίας, τα οποία βρίσκουμε στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας. Πρώτον, η μετάνοια είναι η συνισταμένη των εντολών. Υπάρχουν πολλές εντολές, αλλά όλες οι εντολές είναι μέσα στη μετάνοια. Να τη λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τι σουν εστίν ειν ειν ημίν αύτη η προκειμένη του Θεού εντολή? Ποια είναι αυτή η εντολή που έχουμε σήμερα από το Θεό? Η μετάνοια. Και εξηγεί. Όπως όταν δημιούργησε ο Θεός τους πρωτοπλάστους και τους έβαλε στον παράδεισο, τους έδωσε όχι πολλές, αλλά μόνο μία εντολή και παρέβησαν αυτή τη μία εντολή, έτσι ο Θεός μετά την πτώση πάλι μία εντολή δίνει στους ανθρώπους. Η μετάνοια. Τι θέλει από μένα ο Θεός? Να μετανοώ. Όταν κανείς εγκολπωθεί αυτή τη μία εντολή και αρχίσει να μετανοεί, μέσα εκεί θα βρει όλες τις άλλες εντολές. Είναι αδύνατον να είναι κανείς εν μετανοία και να μην αγαπά. Να είναι εν μετανοία και να μην ταπεινοφρονεί. Να είναι εν μετανοία και να οργίζεται. Είναι αδύνατον να μην ειρηνεύει με τους άλλους. Είναι αδύνατον να μην βοηθεί τους άλλους. Είναι αδύνατον. Επομένως καταλαβαίνετε ότι μετάνοια δεν έχουν. Έτσι, αυτό φαίνεται στην ακτινογραφία που μας περνάνε τα λόγια του πατρός Σιμεών τώρα. Όπως λοιπόν κατά τις πρώτες ημέρες ο Θεός στον παράδεισο έδωσε μία μόνον εντολή, έτσι και τώρα, μετά την πτώση, ο Θεός δίνει μία μόνο εντολή, τη μετάνοια. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εξομολόγησιν μηδός και δάκρυα και μετάνοιαν και τα άλλα που της εμείς φιλανθρωπίας δωρούμε. Βάζει δηλαδή στο στόμα του Θεού τα λόγια αυτά, ο Άγιος Χρυσόστομος, το συνηθίζει αυτό. Εξομολογήσου, δάκρυσε, μετανόησε, κάνε αυτή τη μία εντολή και όλα τα άλλα θα σου τα δώσω από τη φιλανθρωπία μου. Δηλαδή είμαι φιλάνθρωπος Θεός και θα σου δωρήσω και όλα τα άλλα. Δεύτερον, όλοι οι πατέρες και πρωτίστως η Αγία Γραφή συμφωνούν στο ότι ου κολαστισόμεθα εν το μέλλοντι ότι ημάρτωμεν. Δεν θα κολαστούμε λέει στο μέλλον γιατί αμαρτήσαμε. Ουδέ κατακριθισόμεθα τούτου χάρη τρεπτής και αλλοιωτής λαχόντες φύσεως. Και ούτε θα κατακριθούμε γι' αυτό, γιατί η φύση μας είναι τρεπτή και αλλοιώνεται. Άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Ο άνθρωπος και καν και λέει. Αλλά θα κατακριθούμε ότι αμαρτήσαντες, διότι αμαρτήσαμε ου μετενοήσαμε. Ουδέ στράφημεν εξ της πονηράς οδού προς τον Κύριο. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι πατέρες. Ο άνθρωπος δεν θα κολλαστεί, δεν θα τιμωρηθεί επειδή είναι αμαρτωλός. Αυτό το ξέρει ο Θεός και γι' αυτό ήρθε να μας σώσει. Τελικά θα τιμωρηθεί ο άνθρωπος και του αξίζει να τιμωρηθεί, διότι ενώ ο Θεός του προσφέρει τη συγχώρηση, ενώ ο Θεός του προσφέρει τη σωτηρία, ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Διαλέγει δηλαδή να μην μετανοήσει. Αυτό μας λέει εδώ. Άρα και την κόλαση εκείνος τη διαλέγει, δεν το στέλνει κανείς. Διαλέγει να μην μετανοήσει. Τρίτον, η μετάνοια είναι για όλους και για πάντοτε. Είναι ατέλεστος. Δεν τελειώνει. Η μετάνοια και αρχίεστη και μεσότης και τέλος της των χριστιανών πολιτείας, λέγει ο Άγιος Παλαμάς. Δηλαδή, η μετάνοια χρειάζεται και στην αρχή και στο μέσο και στο τέλος της χριστιανικής ζωής. Και για τους αρχαρίους και για εκείνους που έχουν προχωρήσει αρκετά και για εκείνους που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, η μετάνοια είναι απαραίτητη. Η μετάνοια είναι μικρίστε και μεγάλης έως θανάτου, λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Γι' αυτό και ο Μέγας Αντώνιος, όταν επρόκειτο να τον πάρει ο Θεός από τη ζωή και
και μαζεύτηκαν άνθρωποι γύρω του. Σκεφτείτε, Μέγας Αντώνιος, 105 και 107 ετών, πόσο ήταν, μετά από τόσους και τόσους ασκητικούς αγώνες και θλίψεις και ερχομούς της Θείας Χάριτος και συστολές της Θείας Χάριτος με τους φοβερούς και φρικτούς και εξοντοτικούς εκείνους πειρασμούς στην έρημο, τον πλησιάζουν και του λένε αν έχει να τους πει κάτι χρήσιμο, κάτι ωφέλιμο πνευματικά, ο Μέγας Αντώνιος του λέει, ναι, όλοι σώζονται εκτός από μένα. Τι είναι αυτό? Σαρκωμένη εσχατολογία. Είμαι έσχατος πάνω. Και προσευχηθείτε να βάλω αρχή μετανοίας. Προσέξτε. Λίγο προτού φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, να βάλω αρχή μετανοίας. Γι' αυτό λέει εδώ. Και για μικρούς και για μεγάλους, έως θανάτου, η μετάνοια είναι η ασφαλής βάση πάνω στην οποία πατάνε οι άνθρωποι, έτσι, του Χριστού. Η μετάνοια είναι και για μικρούς και για μεγάλους και μέχρι το τέλος, μέχρι τότε που θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή, να πει κάποτε ο άνθρωπος, φτάνει τόσο, δεν χρειάζεται άλλο να μετανοήσω. Και εδώ που τα λέμε, όταν πράγματι ο άνθρωπος μετανοήσει, αισθάνεται τη γλυκύτητα της μετανοίας και δεν θέλει ποτέ να φύγει από την ψυχή του αυτή η κατάσταση. Ουδεμία των αρετών υψηλωτέρα της μετανοίας, ότι ουδέ τελειωθεί είναι το έργο αυτής, πόποτε, λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Καμιά από τις αρετές δεν είναι ψηλότερη από τη μετάνοια και το έργο της μετανοίας δεν τελειώνει ποτέ. Προσήκη γάρ αυτή πάσιν αμαρτωλής και δικαίης πάντοτε της βουλωμένης σωτηρίας τυχήν. Η μετάνοια δηλαδή αρμόζει σε όλους και στους αμαρτωλούς και στους δίκαιους. Αρμόζει πάντοτε σε αυτούς που θέλουν να τύχουν σωτηρίας. Και ουδήσε στην όρος τελειώσεως ότι η τελειώτης και των τελείων όντως ατέλεστος. Γι' αυτό η μετάνοια ούτε κερίς, ούτε πράξης περιορίζεται ως θανάτου, λέγει πάλι ο Άγιος Ισαάκ. Γι' αυτό έτσι έχει νόημα αυτό που λέει ο Μέγας Αντώνιος. Έτσι προσευχηθείτε να βάλω αρχή μετανοίας. Δηλαδή κάθε φορά μετανοείς και κάθε φορά αρχή μετανοίας βάζεις. Η μετάνοια λοιπόν δεν περιορίζεται ούτε σε ορισμένο καιρό, ούτε σε ορισμένες πράξεις, αλλά διαρκεί μέχρι το θάνατο. Διότι όσο κι αν μετανοήσει κανείς, δεν θα φτάσει ποτέ στο τέλος της μετανοίας.

0: Αδελφοί μου, τελειώνουμε εδώ. Σας κούρασα αρκετά, λέει ο πατήρ Σιμεών. Και ο τρόπος με τον οποίο λέχθηκαν ήταν κουραστικός. Αλλά προτίμησα αυτόν τον τρόπο για να μην πω δικά μου πράγματα. Προτίμησα τα λόγια των πατέρων. Θέλησα να πω στην αγάπη σας αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Αυτά που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτά τα οποία μας λένε όλοι εκείνοι οι οποίοι έζησαν τη μετάνοια και γνώρισαν την αξία της. Τι μένει σε εμάς, δεν θα πω τίποτε. Καθένας ας βγάλει το συμπέρασμα που θέλει. Εκείνο μόνο που θέλω να πω και να τελειώσω είναι ότι, όπως θα ξέρετε, σε κάθε ακολουθία και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία, μια από τις αιτήσεις που κάνουμε προς το Θεό και θα κάνουμε ενώσο θα υπάρχει Εκκλησία και την οποία αίτηση όλοι οι πιστοί ακούμε και χρειάζεται να συνομοφωνόμαστε προς το περιεχόμενό της, είναι αυτή. Λέμε, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, όσο μας μένει, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καρπός αυτής της επίσκεψης της χάριτος της μετανοίας στην καρδιά μας και έτοιμα ακόμα, είναι αυτό που λέμε, την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα, δηλαδή η μέρα μας, να κολυμπάει στη μετάνοια. Και επίσης, στη Θεία Λειτουργία πάλι, λέμε συχνά, συμπληρώνουμε και εμείς, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία. Η απολογία έχει να κάνει με τη μετάνοιά μας. Πώς θα βρεθούμε ενώπιον του Χριστού, μετανοημένοι ή δικαιωμένοι μέσα στον εγωισμό μας. Δηλαδή, θα του φανούμε άγνωστοι, εκείνος άγνωστος σε εμάς. Θα λέμε τον Χριστό και αντί να χαιρόμαστε, θα φρύτουμε. Θα μας λέει, έλα ο Χριστός κοντά μου. Και εμείς θα ακούμε, φύγε, με τα πλανημένα μάτια και τα πλανημένα αυτιά που θα έχουμε. Αυτό μας λέει ο πατήρ Σιμεών εδώ και γι' αυτό μας κρούει λοιπόν τον κώδικα του κινδύνου. Μετανοείται. Γιατί και ο τίμιος πρόδρομος ξεκίνησε το κήρυγμά του, μετανοείται, είναι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Μετάνοια, μετάνοια δηλαδή, όχι σαν απλώς μία αλλαγή ψυχοσυναισθηματικής καταστάσεως. Λες τώρα αυτό το κάνω, τώρα δεν το κάνω αυτό. Λοιπόν, και αυτή η αλλαγή έτσι φτάνει μέχρι το ψυχικό επίπεδο, που είναι ψυχολογικού τύπου. Εδώ χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε. Να γυρίσει ο άνθρωπος ανάποδα με ποια είναι, πώς το γάντι το φέρνει στο μέσα έξω, έτσι ακριβώς με τη μετάνοια ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχει τα ίδια μάτια, αλλιώς βλέπει. Έχει τα ίδια αυτιά, αλλιώς ακούει. Έχει το ίδιο στόμα, άλλα λέει. Έχει τα ίδια χέρια, τα ίδια πόδια, αλλού πηγαίνει, αλλιώς φέρεται, αλλιώς συμπεριφέρεται στους άλλους. Έχετε λοιπόν η Αγία Μετάνοια, η οποία τον άνθρωπο, θα λέγαμε, τον κάνει όντως άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, θα λέγαμε ότι αγαπάει όντως τον εαυτό του. Σωστά. Δεν χαϊδεύει τον αρχισισμό του, όπως στις άλλες περιπτώσεις του. Δεν έχουμε μετάνοια. Και αγαπάει όντως τον Θεό. Και γι' αυτό αγαπάει κατά το δυνατόν σωστά και τον πλησίον του. Χαίρετε, αδελφοί μου.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε της ασθενείας ημών, Ένα και ενδορματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωτού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσ' τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβολόμενη μη κακά, αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενη λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης οι πάντες συζητούντες ο Θεός, και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου εν ημίη καράθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε από σε τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ία στη ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της εινός που σήσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του ενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη τη αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ο συχθίας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω τον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυντήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέα τη Αμαρίτησε θεάσαντο το τη Σοφία, είδωρσε όπο τη θύσα δαψιλό, βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατε αιωνίω η αίδημο.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
3: Πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώου Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμιο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.

0: Τιμή αυτών.
1: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βως κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενον.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγαπητέ μου αδελφέ, εκείνος που καταξιώθηκε της ελευθερίας από τα πάθη, γνωρίζει ότι ελευθερώθηκε από τον νόμο της αμαρτίας, ώστε να μην είναι ποτέ πλέον δούλος της αμαρτίας, αλλά να είναι υπηρέτης της δικαιοσύνης, που είναι ο Χριστός και Θεός μας. Αυτός που ονομάζεται και πράγματι είναι ήλιος της δικαιοσύνης. Και για να σου δείξω με παράδειγμα πόσο μεγαλύτερη αγάπη δείχνει στο εξής προς τον Θεό αυτός ο άνθρωπος, θα την παραστήσω με κάτι που συμβαίνει πάντοτε στους ανθρώπους και σε μας. Όπως δηλαδή ένας βασιλιάς ο οποίος είναι πονόψυχος και φιλάνθρωπος, όταν κάποιος δούλος του παραδοθεί οικειοθελώς εχμάλωτος σε έναν τύρανο, ο οποίος τύρανος τον υποχρεώνει να εργάζεται στην λάσπη και τους πλήνθους και την ακαθαρσία. Όταν δει αυτόν ο βασιλιάς να υποφέρει αλίπητα και να ικανοποιεί τις ακάθαρτες επιθυμίες του πονηρού εκείνου τυράννου, έρχεται αυτοπροσώπος. Τον αρπάζει και τον ελευθερώνει από την απέσια εκείνη και γεμάτη μίσος υπηρεσία. Αλλά και τον ίδιο τον παίρνει και τον επαναφέρει πάλι στα ανάκτορά του, χωρίς να τον μαλώσει καθόλου και για τίποτε. Ο δούλος εκείνος, ο οποίος απαλλάχθηκε από τόσο μεγάλα και τόσο πολλά δεινά, κινούμενος από πολλή αγάπη προς τον Κύριό του, προσπαθεί να φανεί προθυμότερο στην εκτέλεση των εντολών του Κυρίου του, περισσότερο από όλους τους συναδέλφους του, που δεν εχμαλωτίστηκαν ποτέ. Ώστε να δείξει με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη και θερμότερη αγάπη προς Αυτόν, επειδή ενθυμείται διαρκώς από πόσα κακά τον έσωσε. Το ίδιο φαντάσου μαζί μου ότι συμβαίνει και με εκείνον που δέχτηκε την βοήθεια του Θεού, όπως έχουμε πει. Και όπως ακριβώς ο βασιλιάς εκείνος, βλέποντας τον δούλον εκείνο να ικανοποιεί όλες του τις θελήσεις με πολλή προθυμία και με κάθε ταπείνωση, παρότι δεν έχει καμία ανάγκη από τις υπηρεσίες του, αφού έχει αναρρύθμιτα πλήθη υπηρετών, εντούτοις, επειδή έδειξε μεγάλη ευγνωμοσύνη, θα δείξει σε αυτόν και αμέτρητη αγάπη. Το ίδιο φαντάσου ότι θα συμβεί και με αυτούς για τους οποίους μιλήσαμε, γιατί ούτε εκείνος που δέχθηκε από τον Θεό την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος θα πάψει ποτέ να πράττει περισσότερο και διαρκώς περισσότερο και με θερμότερη την προθυμία το θέλημα του Θεού. Ούτε πάλι ο αιώνιος βασιλιάς και Θεός θα παραλείψει να χορηγεί σε αυτόν πλουσίως τα αγαθά της αιωνίου ζωής. Θα του δίδει τόσο περισσότερα όσο θα βλέπει αυτόν να τον υπηρετεί καθημερινά και περισσότερο. Δεν είμαστε σε θέση εμείς να αντιληφθούμε ούτε υπάρχει αριθμός των ευεργεσιών και των δωρεών του Θεού, τις οποίες κάνει στους δούλους του. Και άλλα μεν δίνεις αυτούς τώρα, άλλα θα τα δώσεις στην άλλη ζωή. Από εκείνα λοιπόν τα οποία ο φιλεύσπλαχνος Θεός δίδει στην παρούσα ζωή σε εκείνους που τον αγαπούν, ελάχιστα είναι ανάγκη να αναφέρω στην αγάπη σας. Άλλα μεν θα τα πάρω από τις Θείες Γραφές, άλλα δε από την αυτή, την δική μου, την μικρή, την προσωπική πείρα.

επειδή για τα τρία αυτά οι άνθρωποι δείχνουν κάθε δραστηριότητα και ενδιαφέρον. Εννοώ δηλαδή για τον πλούτο, για την τιμή, για την δόξα και για την προκαλούμενη από αυτά εντός μας ελευθερία και χαρά και απόλαυση. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα ο Δεσπότης μας και Θεός μας τα δίδει αυτά αυθόνος και σε εκείνους οι οποίοι επέταξαν τα πάντα και σήκωσαν το σταυρό της αυταπαρνήσεως και βαδίζουν πίσω από αυτόν χωρίς να τον εγκαταλείπουν ποτέ. Γιατί αντί για τον φθαρτό υλικό πλούτο, αυτός δίδει σε αυτούς ολόκληρο τον εαυτό του. Αντελήφθης την βαθύτερη σημασία του λόγου. Άκουσες πόσο φοβερό θαύμα. Όπως δηλαδή οι πλούσιοι του κόσμου σπαταλούν τον πλούτο τους σε όσες θέλουν ανάγκες και επιθυμίες και απολαύσεις, κατά τον ίδιο τρόπο και ο καλός μας δεσπότης δωρίζει τον εαυτό του στους γνησίους δούλους του και ικανοποιεί κάθε πόθο τους και επιθυμία όσο θέλουν και περισσότερο από εκείνον που θέλουν και γεμίζει αυτούς χωρίς τσιγκούνια με κάθε αγαθό και δίδει σε αυτούς πλουσιοπαρόχος και διαρκώς την άφθαρτη και παντοτινή απόλαυση. Αρχικώς μεν γεμίζει το εσωτερικό τους από ανέκφραστη χαρά, επειδή δεν απέκτησαν εντός τους τον κόσμο ούτε όσα βρίσκονται στον κόσμο, αλλά τον ίδιο τον Δημιουργό των όλων και Κύριο και Δεσπότη. Έπειτα ενδύονται το φως, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό και Θεό, ολόκληρο σε ολόκληρο το σώμα τους και βλέπουν τους εαυτούς τους στολισμένους με ανέκφραστη δόξα και με απαστράπτουσα θεία στολή και σκεπάζουν τα μάτια τους επειδή δεν αντέχουν να βλέπουν την ακατανόητη και αβάστακτη λαμπρότητα της στολής τους, ώστε να αναζητούν αυτή τόπο για να κρυφτούν, για να πάνε εκεί και να αποθέσουν το ασήκωτο βάρος της δόξας. Μετά από αυτά, ο ίδιος ο Κύριος γίνεται για αυτούς διαρκής και αθάνατη τροφή και ποτό. Στους μεν εμφανίζεται ως μαστός που ομοιάζει με φως, ο οποίος εισέρχεται στο στόμα του νου τους και επιτρέπει σε αυτούς να θυλάζουν, όσοι ακόμα είναι ως προς την εν Χριστώ ζωή τους νήπιοι και δεν είναι ικανοί να πάρουν και να αφομοιώσουν στέρεη πνευματική τροφή. Σε αυτούς γίνεται ο ίδιος συγχρόνος και τροφή και ποτό. Και έτσι προκαλούν σε αυτούς τόσο μεγάλη γλυκύτητα, ώστε να μην θέλουν καλύτερα να πω ούτε και να μπορούν κατ' ουδένα τρόπο να απομακρυνθούν από τον Κύριο. Σε εκείνους όμως οι οποίοι ενηλικιώθηκαν πνευματικά και έπαυσαν να τρώνε γάλα, σαν άλλος πατέρας που αγαπά τα παιδιά του, γίνεται ο ίδιος οδηγός τους και τους δίδει αγωγή. Όπως δηλαδή ο στοργικός πατέρας κάθεται μεν στο ίδιο τραπέζι και τρώγει με τα παιδιά του. Όταν όμως διαπιστώσει ότι αυτά διαφορούν για τα μαθήματά τους και ασχολούνται απερισκέπτως με ορισμένα ανώφελα πράγματα, τα απομακρύνει από το τραπέζι και παραγγέλει στους υπηρέτες του να μην δώσουν σε αυτά τροφή. Διδάσκοντας με αυτόν τον τρόπο αυτά να μην αδιαφορούν και να μην περιφρονούν το καθήκον τους. Κατά παρόμοιο τρόπο φέρεται και ο καλός δεσπότης μας και Θεός προς τους δούλους του που από υπερβολική αγάπη και κατά παραχώρηση τους θεωρεί δικά του παιδιά. Δίδει δηλαδή τον εαυτό τους αυτούς ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβαίνων και ζωήν διδού στο κόσμο. Και από αυτόν και μαζί με αυτόν τρέφονται διαρκώς μέχρι να χορταστούν και δια της μεταυτού ενώσεώς τους προετοιμάζονται για την αιώνια ζωή. Αγιαζόμενοι και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Όταν όμως παραμελήσουν την τήρηση των εντολών και θελήσουν να φερθούν με βαριεστημάρα ή με περιφρόνηση προς το αυτεξούσιο και να προσκοληθούν σε κάτι από τα πράγματα του κόσμου,
εκτρεπόμενοι σε ανοφελή και σε εκείνα που δεν αρμόζουν στην θεοσέβεια. Τότε ο τροφοδότης του σύμπαντος Θεός στερεί από αυτούς τον εαυτό του, δηλαδή την υπερούσια αυτή τροφή. Αλλά όμως, επειδή συναισθάνθηκαν πιο μεγάλου αγαθού στερήθηκαν και αφού επέστρεψαν πάλι και ζήτησαν Αυτόν, τον Θεό δηλαδή, όπως και πρώτα, και επειδή δεν τον βρίσκουν, χτυπούν τα στήθη τους και κλαίουν και θρηνούν τους εαυτούς τους και προκαλούν στους εαυτούς τους κάθε βασανισμό και λαχταρούν να δοκιμάσουν κάθε θλίψη και κάθε δοκιμασία και εξευτελισμό, προκειμένου να δει ο φιλάνθρωπος πατέρας τους τις θλίψεις τους και την θεληματική ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται, και αφού τους ελεήσει να επανέλθει πλησίον τους και να τους δώσει πάλι τον εαυτό του σε αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό τον αναμένουν. Το οποίο και γίνεται και επαναφέρονται εκ νέου με μεγαλύτερη μάλιστα παρησία στην προηγούμενη συγγενική σχέση με τον Θεό και στην δόξα που είχαν και στην απόλαυση των αγαθών. Α, ο οφθαλμός ου κείδε και ους ου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ου κανέβη, και σέβονται περισσότερο από προηγουμένως τον Θεό και Πατέρα τους και τον τρέμουν ως δεσπότη, μη τυχόν από απροσεξία περιπέσουν και πάλι στα ίδια κακά και έτσι ρυφθούν μακριά του Παναγάθου Πατρός.

Αυτά κάνουν εκείνοι οι οποίοι μετανοούν με πραγματική συντριβή και γι' αυτό επιτυγχάνουν τα αγαθά που έχουμε πει. Όσοι όμως δείξουν απροθυμία για τους πόνους και τις θλίψεις και τις στενοχώριες της μετάνοιας και στρέψουν τους εαυτούς τους προς την πνευματική οκνηρία και τις ανέσεις ως ανάξια και νόθα παιδιά του Θεού, καλύτερα να πω σαν περιφρονητές του, και προτιμήσουν τις απολαύσεις του σώματος περισσότερο από τα αιώνια αγαθά και περισσότερο από τον ίδιο τον Θεό, αυτοί δεν αξιώνονται αυτής της τροφής, ούτε του ενδύματος της δόξης του Θεού, αλλά στερούν δικαιολογημένα τους εαυτούς τους και του θησαυρού της Χριστότητος του Θεού και εξομοιώνονται με αδέσποτα σκυλιά. Διότι όπως τα δέσποτα σκυλιά περιφέρονται στις πλατείες και στους δρόμους της πόλεως για να βρουν κάπου κανένα κόκαλο ή τμήμα παλαιού δέρματος που έχει πεταχθεί ή ακόμα και να γλύψουν αίμα ή κοπριά σφαγέντων ζώων, εάν τυχόν και βρουν κανένα ψοφίμι, τρώγουν αχόρταστα και δεν αποχωρίζονται από το πτώμα προηγουμένως, αλλά αγωνίζονται να διώξουν από αυτό και τα άλλα σκυλιά, έως ότου καταστήσουν γυμνά όχι μόνο τα σπλάχνα, αλλά και τα κόκαλα από τα νεύρα. Κατά παρόμοιο τρόπο και αυτοί που επιδίδονται στις υλικές απολαύσεις, περιφέρονται σαν ζητιάνοι στις πόρτες των πλουσίων και των πτωχών, για να βάλουν στα θυλάκια τους χρυσό ή άργυρο ή χαλκό που θα τους δίνουν. Και τούτο επειδή κρίθηκαν ανάξιοι του αληθινού και αναλύω του πλούτου. Και όταν επιτύχουν αυτό που επιδιώκουν, τότε για ολίγο χρονικό διάστημα συμπεριφέρονται σαν χορτασμένοι και μη έχοντας από τίποτε ανάγκη. Όταν όμως τους κυριεύσει χωρίς να το περιμένουν η πείνα του ανικανοποίητου, παραδίδουν και πάλι τον εαυτό τους στην προηγούμενη επαιτία, στερημένοι από τα παρόντα, έστω και αν αποκτήσουν ολόκληρο τον πλούτο του κόσμου. Περισσότερο στερημένοι από τα μέλλοντα, επειδή με τη θέλησή τους έδιωξαν μακριά την αιώνια ζωή. Σ' αυτούς φανέρωσε ο Θεός τον θησαυρό της χάριτός του, για να μην μπορούν να βρουν καμιά δικαιολογία κατά την ημέρα της κρίσεως. Και αξίωσε αυτούς ο Κύριος να γευθούν της επουρανίου δωρεάς και τους έκαμε κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, καθώς και ο Θείος Παύλος αναφωνεί. Ιδέ, ούχος Θεών εδόξασαν, ούτε τον ηγάπησαν, ούτε ντράπηκαν από την άπειρη αγαθότητά του. Ή αυτό ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντας γαρίνε σοφή, εμοράνθησαν. Όμως δεν συμβαίνει αυτό με όλους εκείνους που φοβούνται τον Κύριο, αλλά όσοι υπομένουν με χαρά και αδιαμαρτύρητα τις παιδαγωγικές ενέργειες τους πατρών, και Κυρίου, σαν ευγνώμονες δούλοι και γνήσια παιδιά, λένε «Παιδείαν Κυρίου υπήσω, ότι ήμαρτο αυτό». Και κατ' άλλων τρόπων, ουκάξια τα παρόντα παθήματα προς την αποκαλυπτωμένην ημίν δόξαν. Και έτσι μένουν σταθεροί, όπως είπαμε, στην καθημερινή άσκηση και την συνεχή μετάνοια, χωρίς να την εγκαταλείπουν ή να στενοχωρούνται από αυτήν. Επειδή θα ασκούνται στην αρετή κατά τον τρόπο που είπαμε και έτσι θα διαμένουν διαρκώς στο πατρικό του σπίτι λαμπροφορεμένοι, τρώγοντας το ίδιο τραπέζι με τον πατέρα τους και βλέποντας την δόξα του και τον πλούτο τον οποίο πρόκειται να κληρονομήσουν. Όταν μάλιστα ανατραφούν καθώς πρέπει και αφού δια της διαπαιδαγωγήσεως ολοκληρωθούν πνευματικά ως τέλειοι άνδρες, τότε και ο Πανάγαθος Πατήρ θα δώσει στα χέρια τους όλα όσα έχει για να τους κληροδοτήσει.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, ας δούμε όμως προηγουμένως ποιο είναι το μέτρο της πνευματικής ηλικίας και ποιο είναι το μεγαλείο της τελειότητας του Χριστού. Και έπειτα θα αναπτύξουμε ποια είναι εκείνα που έχει ο Θεός Πατήρ και κατά ποιον τρόπο τα δίδει στα χέρια εκείνων που πιστεύουν σε Αυτόν. Πρόσεχε λοιπόν αδελφέ μου με σύνεση στην δύναμη αυτών που θα σου πω. Εκείνα που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος απέκτησε την πνευματική ωριμότητα που αντιστοιχεί στην τελειότητα του Χριστού είναι τα κατωτέρω λαμβανόμενα από πνευματική όμως άποψη. Και για να αρχίσω από κάτω να προσδιορίζω αυτήν, πόδια της είναι η πίστη και η Αγία Ταπείνωση. Αυτές αποτελούν την αμετακίνητη και ασάλευτη βάση της πνευματικής ζωής. Σκέλη και αστράγαλη, κνήμες και γόνατα και μυρί είναι η ακτιμοσύνη, τα λιτά ενδύματα, η στέρηση φίλων και συγγενών, η ενσυνείδητη υποταγή χάριν του Χριστού, η υπακοή και η πρόθυμη υπηρέτηση των άλλων. Μέλη και όργανα που επιβάλλεται να τα κρύβουμε είναι η συνεχής ενδόμηχη νοερά προσευχή, η γλυκύτητα που προκαλείται από τα δάκρυα της μετανοίας, η χαρά της καρδιάς και η ανέκφραστη αυτή παρηγορία. Νεφρά και μέση είναι η παραμονή και η υπομονή στις λατρευτικές συναθρήσεις και η προκαλούμενη από αυτές έξαψη της επιθυμίας να δούμε τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του, καθώς ο θείος Δαβίδ αναφέρει λέγοντας τα εξής: «Πύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου». Και ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Στήτε ουν περιζωσάμενοι τα σοσφής ημών εν αληθεία». Και ο εξοχότερος από όλους τους Αποστόλους Πέτρος λέγει τα εξής: «Διό αναζωσάμενοι τα σοσφής της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως, ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού ως τέκνα υπακοής». Χάριν ονομάζει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία μας καθιστά μετόχους και κοινωνούς του Θεού. Κοιλιά και στομάχι και τα άλλα εσωτερικά όργανα είναι το ευρύχωρο πνευματικό εργαστήρι της ψυχής. Σε αυτό να φανταστείς ως κέντρο της καρδιάς το λογικό. Και στο λογικό υπάρχει το επιθυμητικό, δηλαδή οι διάφορες επιθυμίες και ορέξεις. Και το κέντρο του θάρρους και του θυμού. Η πραότητα, η απλότητα, η ανεξικακία, η συμπάθεια, η ευλάβεια ως άλλη πλευρά και μυς και νεύρα και πάχος που συγκρατούν και συνδέουν, που περιβάλλουν και σκεπάζουν την ψυχή και δεν την αφήνουν να προσιλώνεται στα ορατά ή να επιθυμεί κάποιο από αυτά. Αλλά οι αρετές αυτές δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο ούτε να κρατεί κακία ή να φθονεί ή να ζηλεύει ή να οργίζεται ή να προσβλέπει προς αυτά. Διότι αφού δεν εκδηλώνεται καθιονδήποτε τρόπο αμαρτωλή ορμή αυτών προς τα έξω, παραμένουν σκεπασμένα, εφόσον αυτά υπάρχουν στο εσωτερικό μόνα τους και φυλάτονται με ασφάλεια από εκείνα που είπαμε. Το μεν συλλογιστικό διακρίνει και διαχωρίζει το χειρότερο από το καλύτερο και δείχνει στο επιθυμητικό ποια πρέπει περισσότερο να προτιμά και ποια πρέπει να αγαπά και ποια είναι ανάγκη να αποστρέφεται και να μισεί. Το δε θυμικόν στέκεται στο μέσον σαν κάποιος υπηρέτης ευγνώμων, εξυπηρετώντας τις θελήσεις εκείνων και συνεργώντας την πραγματοποίηση των θελημάτων με το να ερεθίζει προς επίθεση και άμυνα την υπάρχουσα σε κάθε μία από αυτές δύναμη αντιστάσεως στα πράγματα των αγαθών ή πονηρών ανδρών που θέλουν. Επειδή όμως είναι ασυγκρίτως ανώτερος από όλα τα βλεπόμενα ο Δημιουργός Θεός, πολύ δικαιολογημένα ο άνθρωπος που έχει τιμηθεί με το λογικό και έχει, όπως είπαμε, το νου του διαυγεί και καθαρό από τα πάθη των προλήψεων, αυτός θα προτιμήσει αντί όλων των δημιουργημάτων και πρώτα απ' όλα τον Δημιουργό των όλων και Δεσπότη, και θα τον αγαπήσει και σε μόνο εκείνον θα κατευθύνει όλες του τις επιθυμίες, σαν να προτρέπει τον νου του και να του λέγει τα εξής: «Ακούσέ με και παρατήρησε, άγγιξε με φόβο, γεύσου την αμόλυντη γλυκύτητα, μύρισε το πνευματικό μύρο και μάθε ότι κανείς δεν είναι από αυτόν τον Θεό, δηλαδή, ωραιότερος ή πιο ευχάριστος ή γλυκύτερος ή κατά το σύνολό του δυνατότερος ή ενδοξότερος. Όχι μόνον αυτό, αλλά επιπλέον ούτε να μπορεί να σου χαρίσει ζωή ή να σε κάνει άφθαρτο ή αθάνατο». Και όταν λοιπόν με όλα αυτά ικανοποιηθεί η επιθυμία του ανθρώπου, τότε και ολόκληρο το τμήμα της ψυχής που εδρεύει, η γενναιότητα, αφού αναμειχθεί με το συλλογιστικό και επιθυμητικό της, τα τρία αυτά γίνονται ένα κατά την θεώρηση της τριαδικής μονάδος του Θεού. Και κατά την ευχαρίστηση που προκαλεί σε αυτά ο Δεσπότης και Κυριός μας. Τότε η διαίρεση αυτών σε τρία δεν γίνεται καθόλου αντιληπτή, αλλά και τα τρία είναι απολύτως ένα. Όταν λοιπόν με δική του πρωτοβουλία, λόγω της απλότητος που τον διακρίνει ο ένας και αγαθός Θεός, επιστρέψει και πάλι προς τα δω τις θείες αυτές ιδιότητες, ένεκα της διαχωρίσεως και του διαχωρισμού των αγαθών και των κακών πραγμάτων, τότε αποδεικνύεται κατά τρόπο ταυτόσιμο η θέλησή τους και ο διαχωρισμός και η αποφυγή εκείνων που είναι αντίθετα προς τα θεία θελήματα. Γιατί μόνο μέσω αυτών γίνεται η δραστηριοποίηση του θυμικού.
1: Επόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Αθανασίου Χατζή για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη που εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας στις 25 Ιανουαρίου 2026.
1: Είπαμε σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο, τον Όσιο Δημήτριο τον Γκαγκαστάθη. Αλλά δεν είναι δυνατόν τέτοια μέρα σήμερα να μην αναφερθούμε στο μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας που γιορτάζει, έναν από τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος. Ποιον? Τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης. Επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον Άγιο Γρηγόριο, στην ημέρα της μνήμης του και στη γιορτή του κτλ., δεν μπορούμε να περιεχθούμε, διότι θα έπρεπε όλη την ώρα να ασχοληθούμε και δεν θα έφτανε βέβαια με το τιτάνιο θεολογικό έργο αυτού του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας. Να σας πω ότι έζησε, όπως μας είπε και η Συνόδου η ανακοίνωση, ότι έζησε τον 4ο αιώνα από το 329 ως το 390 μετά Χριστό. Να σας πω ότι μια κουβέντα μόνο, ότι ήταν όπως ο Μέχας Αθανάσιος που μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα, ήταν η ψυχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η ψυχή της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αλλά το ξαναλέω, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, διότι δεν μας πάρει ο χρόνος. Όμως σήμερα ακούσατε που μνημονεύσαμε κάποιον Μαργαρίτα, οσιομάρτυρα. Και ίσως τα συναξάρια δεν τη γράφουν, γιατί είναι καινούργια ο Σιωμάρτης. Θα πω δύο κουβέντες εισαγωγικά. Θα μιλήσω για τον Άγιο Δημήτριο. Αλλά αφού γιορτάζει και αυτή, και αφού κανείς δεν την ξέρει στην Ελλάδα, δεν θέλει να γίνει γνωστή. Ήταν μια μοναχή. Ήταν ηγουμένη της Μονής Αγίων του Προδρόμου στην πόλη Μεντζενής, στο Καζάν. Πολύ μακριά στη Ρωσία. Αυτή είχε ελληνική καταγωγή. Και γι' αυτό μας συγκινεί λίγο περισσότερο. Και είχε εξαιρετική μόρφωση, διακρινόταν τη μόρφωσή της, με τη σύνεσή της και την αυστηρή ασκητική της ζωή. Αυτή η μοναχή θέλησε να εφαρμόσει ό,τι έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στη Ρωσία. Μετέφερε λοιπόν τα ιδεώδη του δικού μας ελληνικού μοναχισμού στη Ρωσία. Και πράγματι είχε ένα αξιοθαύμαστο μοναστήρι, έτσι σαν το ξάμαρο μοναστήρι. Ζούσε δηλαδή μια αυστηρή ασκητική ζωή με ένα πνεύμα φιλοτίμου, θυσίας και τα λοιπά. Είχε ένα μοναστήρι με πολλές μοναχές που είχε μελίσια, κήπους, οπωροφόρα δέντρα, λαχανοκήπους και κυρίως ακούστε την εποχή εκείνη, μαρτύρησε το 1918 τους Μπολσεβίκους, τη Ρωσική Επανάσταση. Το καιρό εκείνο είχε εργαστήριο καλλιτεχνικών φωτογραφιών, 1917 το μοναστήρι αυτό. Τα στοιχεία αυτά θα μαθαίνουμε από μια μοναχή Αλευτίνα, τυφλή στο τέλος της ζωής της, η οποία ζούσε, έχει πεθάνει τώρα για αυτή βέβαια, αλλά αυτή μας έδωσε τα στοιχεία, ζούσε τον καιρό εκείνο του μαρτυρίου της Αγίας Μαργαρίτας. Τι θυμότανε? Ότι το Σεπτέμβριο του 1918 στρατεύματα των Λευκών, θυμάστε ήταν Λευκοί και Κόκκινοι, Κόκκινοι ήταν οι κομμουνιστές, οι Μπολσεβίκοι, φύγανε από το Καζάνι γιατί τους έδιωχναν οι Μπολσεβίκοι και ο κόσμος τότε έφευγε να σωθεί, να πάει πιο κάτω στη Ρωσία που θα γλίτωνα. Έτσι λοιπόν μπήκανε, όλοι τρέχανε σε ένα λιμάνι του ποταμού, του γειτονικού ποταμού, να μπουν σε ποταμό να σωθούν. Τρέχει το ίδιο και η Μαργαρίτα να σωθεί. Και εκεί μπροστά τη, την ώρα που πάει να μπει στο ατμόπλιο, εμφανίζεται ο Άγιος Νικόλαος. Και της λέει, γιατί αποφεύγεις το στεφάνι που σε περιμένει? Συγκλονίστηκε η Μαργαρίτα και γύρισε, πήρε το δρόμο της επιστροφής, πηγαίνοντας για το μαρτύριο, κανονικό μαρτύριο. Παρακάλεσε εμάς τον ιερέα να της ετοιμάσει ένα φέρετρο και να τη θάψει αν μπορέσει την ίδια μέρα που θα κάνει την κηδεία της. Υπάρξει ένα πιο ιερέας βέβαια για αυτό το περίεργο που του ζήτησε, αλλά το έκανε. Την επομένη, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μια ομάδα επαναστατών μπαίνει μέσα στο καθολικό του μοναστηριού και τη συλλαμβάνει. Η ιερώτησα Μαργαρίτα που τους παρακαλεί να την αφήσουν να μεταλάβει τον ακράτο των μυστηρίων. Αλλά βέβαια οι επαναστάτες δεν γνώριζαν τέτοιου είδους ευγένειες. Την έσυραν στον εξωνάρθηκα, χωρίς άλλες εξηγήσεις, και την εκτέλεσαν σαν αντεπαναστάτρια. Η μοναχή τώρα ήταν κατά της επαναστάσεως. Οι μοναχές λυπημένες πήραν το σκηνομά της, έκαναν την νεκρός ακολουθία και την έθεσαν πίσω από το Ιερό του Καθολικού. Την επόμενη μέρα ο ιερέας κατάλαβε γιατί η Αγία είχε ζητήσει να ταφεί αυθημερών. Γιατί την επόμενη μέρα οι Μπολσεβίκοι έφεραν ένα μουσουλμάνο χότζα και τον εκτέλεσαν στο μοναστήρι και ήθελαν να τον βάλουν στον ίδιο τάφο με την Αγία. Και ο Θεός την είχε φωτίσει να ζητήσει αυτό το πράγμα να μην συνταφεί μαζί με το χότζα. Αργότερα το μοναστήρι έκλεισε και ερήμωσε, διότι θυμάστε κλείσαν όλα τα μοναστήρια, έσφαξαν τους μοναχούς και τα λοιπά, κλείσαν τα μοναστήρια. Όπως διηγείται μια κόρη ενός ιερέα, Μιχαήλωνα Μαρία, στις αρχές του 1970 οι ρωσικές αρχές, δηλαδή κομμουνιστικές παλιαρχές, θέλησαν να σκάψουν κάτι κοντά στο ιερό. Δεν μπορούσαν τίποτα για τον τάφο της Οικουμένης Μαργαρίτας. Είχαν περάσει από τότε 50 χρόνια. Όπως έσκαβαν, ξαφνικά βρήκανε τη Λάρνακα με την Αγία. Με ολόσωμη την Αγία, σαν να είχε ταφεί την ίδια μέρα. Κλείσανε αμέσως, γρήγορα. Κομμουνισμός τότε. Κλείσανε γρήγορα τη Λάρνακα, την κάσα βρήκαμε σήμερα και φύγανε. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, έψαχναν και βρήκανε το ολόσωμο σκήνομα της Αγίας και σήμερα φυλάσσεται βέβαια ολόσωμο το σκήνομα της Αγίας εδώ. Τον 19ο αιώνα υπήρχε ένας στάλι της Ρωσίας περίφημος, ο Αμβρόσιος της Όπτινα, Άγιος της Εκκλησίας μας, που είχε προβλέψει, είχε πει τότε ότι το μοναστήρι θα αποκτήσει μεγάλη φήμη και δόξα, το συγκεκριμένο μοναστήρι, το Αγίου Ιωάννου. Όταν θα προείσταται η πρώτη Οικουμένη, θα κτιστεί ο νέος ναός. Όταν προείσταται η δεύτερη Οικουμένη, αυτή θα γίνει μάρτυρας. Και στην τρίτη, όταν θα αναλάβει η τρίτη Οικουμένη, επί της νομερώδη θα πέσουν οι καμπάνες του μοναστηριού. Και έτσι έγινε. Στην πρώτη Οικουμένη εκπληρώθηκε η προφητεία του Αγίου Αμβροσίου. Στην πρώτη Οικουμένη πράγματι κτίστηκε το μεγάλο καθολικό του ναού. Στη δεύτερη που ήταν η Μαργαρίτα έγινε το μαρτύριό της. Και στην τρίτη που το μοναστήρι έκλεισε με τη βία, οι μοναχές διώκθηκαν από τους επαναστάτες και έριξαν κάτω ως συνήθως, τα έχετε δει και σε βίντεο και φωτογραφίες, τις καμπάνες του ναού κτλ. Αυτή είναι ο βίος της Αγίας που σήμερα τιμάει η Εκκλησία μας και την αναφέραμε κυρίως γιατί ήταν ελληνικής καταγωγής. Την ευχή της και την ευλογία της να έχουμε, ας την μνημονεύουμε και ας θυμόμαστε πράγματι ότι οι Άγιοι είναι διαχρονικοί και δεν έχουν σχέση με την εθνικότητα. Και ας έρθουμε στον Άγιο Δημήτρη τον Καγκαστάθη. Αυτός γεννήθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή το 1902, σε ένα χωριό στα Τρίκαλα από πάνω που λέγεται Πλάτανος. Έζησε σε αυτό το χωριό 42 ολόκληρα χρόνια. Ήταν επιμένας του χωριού αυτού για 42 ολόκληρα χρόνια, μια ζωή ολόκληρη. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν επιμένας στο χωριό. Απέχει 15 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα, να καταλάβουμε. Ο Παπαδημήτρης δεν είχε σπουδών. Δεν σπούδασε. Ίσα που κατάφερε να τελειώσει και σε μεγαλύτερη ηλικία το δημοτικό. Όταν τον άκουγε κανείς, αν τον ακούτε να μιλάει, μιλούσε όπως λέμε βλάχικα. Δεν το καταλάβαινε τι έλεγε. Γιατί έτσι μιλάνε εκεί πάνω στα βουνά. Ήταν βοσκός προβάτων. Όποια βρισκόταν είχε τη μνήμη του Θεού. Έκλεινε τα πρόβατα στη στάνη και πήγαινε με δάκρυα και εκκλησιαζόταν στο γειτονικό εκκλησάκι των Αρχαγγέλων. Έπαιρνε τα πρόβατα μετά και πήγαινε να τα βοσκήσει. Όταν επέστρεφε δεν πήγαινε στο σπίτι του, αλλά έκλεινε τα πρόβατα στη στάνη και πήγαινε πάλι στην εκκλησία να γονατίσει, να προσευχηθεί. Όπου και να βρισκόταν, είτε μέσα στην εκκλησία είτε έξω από την εκκλησία, το στόμα του ήταν γεμάτο προσευχή και το μυαλό του ήταν στα θεία και όχι στα κοσμικά. Δεν έκανε τίποτα, δεν ξεκινούσε από το Θεό και όπως είπε και κατέληγε στο Θεό. Αυτό το κλεισάκι των Αρχαγγέλων ήταν κλεισάκι που χτίστηκε το 1600. Υπάρχει ακόμα βέβαια η Ταξιάρχης. Είναι κατανεκτικό και έχει τοιχογραφίες. Το κλεισάκι αυτό ήταν κοντά στο σπίτι του Παπαδημήτρη. Εκεί στο σπίτι του αυτό έμαθε από την ευλαβέστερη γιαγιά του και τους ευσεβείς γονείς του τα γράμματα, όπως λέγανε παλιά, και του Θεού τα πράγματα. Τέτοια γράμματα έμαθε. Είχε τους αρχαγγέλους για να το προστατεύουν. Έλεγε στους αρχαγγέλους, εγώ φεύγω τώρα. Μιλούσε σαν να μιλάμε ο φίλος προς τον φίλο. Αυτή την παρησία είχε. Εγώ φεύγω τώρα και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να με ξαναφέρετε πίσω. Να πάω στα πρόβατα, οπουδήποτε αλλού. Φεύγω με την ευχή σας και δώσω την ευχή να γυρίσω πίσω. Όπου και να ήταν, στο χωράφι, στο βουνό, στην εκκλησία, στο δρόμο, προσευχότανε. Ήρθε η ώρα να πάει στο στρατό. Πάει στους ταξιάρχες, πάλι, που να φύγει από το στρατό, για να φύγει και λέει, επιλέξει, σας ζητώ μια χάρη. Εγώ σας υπηρετώ από μικρό παιδί, 19 χρόνια πήγε στο στρατό. Καθαρίζω καντήλια, κάνω ό,τι μπορώ. Θέλω να με φέρετε πίσω, χωρίς να με αγγίξει κανένα κακό. Είστε υποχρεωμένοι. Ζητώ κι εγώ ένα ρουσφέτη. Ακούτε άνεση που μιλούσα στους Αγίους. Τολμάει κάποιος από εμάς να μιλήσει έτσι στον Αρχάγγελο. Γιατί μιλούσε? Γιατί νωρίτερα είχε κάνει αυτό που δεν έχουμε κάνει εμείς. Είχε αγαπήσει τους Αρχαγγέλους, είχε αγαπήσει τους Θεούς, είχε θυσιάσει τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού. Πήγε στη Μικρά Ασία. Θυμηθείτε τότε, στη καταστροφή. Σε όλες τις κινδύνες που αντιμετώπιζε, οι Αρχάγγελοι τον έσωσαν. Έλεγε, και τώρα θα σας, συνήθως αυτά που θα σας πω όλα είναι δικά του λόγια, να έχετε υπόψη σας. Δεν είναι βιογραφία από κάποιον άλλον. Φρόντισε να βρω τα ίδια τα κείμενά του, γιατί ο Παπαδημήτρης κρατούσε από μικρό παιδί, αγράμματος σών, ημερολόγιο. Αλλά εκτός από αυτό, έγραφε και πολλά γράμματα. Του γράφανε οι άνθρωποι και απαντούσε. Και έτσι λοιπόν, ό,τι θα πούμε είναι ακριβώς τα λόγια του ιδίου. Και όχι κάποια παρερμημένα λόγια με να οροποιήσουμε μια κατάσταση. Λέει λοιπόν ο ίδιος, σας ζητώ και εγώ ένα ρουσφέτη. Πήγε στη Μικρά Ασία, όπως είπαμε. Σε όλους τους κινδύνους που αντιμετώπισε, οι αρχάγγελοι τον έσωσαν. Λόγια δικά του. Στη Σμύρνη σφάζουν, κάνουν. Αγράμματος, μην θέλετε πολλές λεπτομέρειες του κειμένου. Εμένα έρχονται, εννοεί τους αρχαγγέλους, έρχονται σε μένα οι αρχάγγελοι, μου δίνουν ένα άλογο και μου λένε, οι αρχάγγελοι, ακούτε, του δίνουν άγγελο και του λένε, φύγε στο Τεσμέ. Βρίσκομαι στο άδε μέρος με τρεις άλλους. Σκοτώνονται δύο από 150 υπείς. 150 υπείς Τούρκοι σκοτώνουν δύο δικούς μας ανθρώπους. Ο Άγιος ζει. Εμένα μου λένε οι αρχάγγελοι, μη φοβάσαι, εμείς είμαστε μαζί σου. Θα πας 9 παρατέταρτο στο τάδε μέρος να προλάβεις το τελευταίο πλοίο και να πας στοιχείο. Και όπως μου είπανε, ούτε ένα μπάτσο από πουθενά. Όταν λέμε αρχάγγελοι, μην έχετε την αίσθηση ότι οι αρχάγγελοι παρουσιάστηκαν ως άγγελοι, έτσι. Δεν παρουσιάζονται ποτέ με φτερούγες οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, αλλά ως άνθρωποι πάντοτε. Και οι θεοφάνειες πάλι και οι αγγελοφάνειες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν αγγελοφάνειες με φτερούγες ποτέ, αλλά άνθρωποι με ντυμένοι με τα ρούχα της εποχής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μια πρώτη από μικρό παιδί πιάνει σχέση με τους αρχαγγέλους. Σε όλη τη ζωή είχε σχέση με τους αρχαγγέλους. Κάποτε του είπανε να πάει στην, πήγαινε συχνά εκεί, στη Μονή του Αγίου Στεφάνου, στα Μετέωρα, που έχουν και την κάρα, υπάρχει ολόκληρη κάρα, το Αγίου Χαραλάμπους. Του είπαν λοιπόν, πήγαινε, λειτουργούσε, έκανε αγρυπνίες εκεί συνέχεια ο Παπαδημήτρης. Του είπαν λοιπόν κάποια στιγμή ότι, Παπαδημήτρη, πάμε εδώ που είναι η κάρα του Αγίου Χαραλάμπους. Ναι, βρε παιδί μου, μεγάλος Άγιος, αλλά εγώ δεν έχω αλυσβερίσει με αυτόν. Έχω αλυσβερίσει με τους αρχαγγέλους. Όλα δηλαδή τα ανοίγαν στους αρχαγγέλους. Όταν τελείωσε τη θητεία, αποφάσισε να πάρει το απολυτήριο του Δημοτικού, δεν το είχε πάρει ακόμα, και να δημιουργήσει οικογένεια. Ο Παπαδημήτρης ήθελε να βρει μια σύντροφο στη ζωή του. Ο Θεός δεν τον άφησε μόνο. Τον βοήθησε να βρει μια κοπέλα που μπορούσε να είναι αφιερωμένη παπαδιά. Και πράγματι η συγχωριανή του, Ελισάβετ Κατσιμπίρη, έτσι λεγόταν, με την οποία απέκτησε 9 θυγατέρες. Από τις οποίες η μία κόρη του, η γερόντισσα Ισιδώρα, έγινε ηγουμένη στη μονή του Αγίου Άνου του Θεολόγου στο Ζάρκο Τρικάλων. Η δε εγγονή του, ονόματι Ιγνατία, το μοναχικό όνομα, στη μονή, μοναχή στη μονή στο Κόρμποβο, πάλι στα Τρίκαλα. Ο ίδιος σημειώνει, στις 24 Μαΐου του 1931 έγινε διάκονος και στις 26 του ίδιου μηνός έγινε ιερέας. Έτσι, ο Παπαδημήτρης από ποιμένας αλόγων ζώων, προβάτων δηλαδή, έγινε τώρα ποιμένας λογικών ζώων, τα πρόβατα της ποίμνης του Χριστού. Και όπως είπαμε, 42 χρόνια εργάστηκε με προφανή σύλλο για το ποιμνιό του. Σαν πραγματικός ποιμένας, φρόντισε πάντοτε να εξασφαλίσει το ποιμνιό του από τις επιθέσεις και τις παγίδες του διαβόλου. Θυμηθείτε ποιος το έκανε αυτό πάλι, σταφάρασε. Το θυμάστε, ο Άγιος Αρσένιος, ακριβώς ήταν το ίδιο πράγμα. Ήτανε ο πατέρας όλου του χωριού. Έτσι ακριβώς και εδώ ο πατέρας όλου του χωριού ήταν ο Παπαδημήτρης ο Καγκαστάθης. Με τη βοήθεια των πιστών έκτισε στα σταυροδρόμια εικονοστάσια, έβαλε εικόνες, έλαβε σταυρούς. Ήταν φιλάνθρωπος, ελίμων, ανοιχτόκαρδος, κοινωνικός. Στις τσέπες του είχε πάντοτε παραμέλες για τους μικρούς και κάποια μικροποσά για τους μεγάλους. Φτώχεια τον καιρό εκείνο, 1920-30 σκεφτείτε πάνω στα βουνά. Ενδιαφερόταν οι πιστοί του να διαβάζουν χριστιανικά βιβλία, περιοδικά, γι' αυτό δημιούργησε βιβλιοθήκη τον καιρό εκείνο. Στα σπίτια που έκανε επισκέψεις έδινε δωρεάν βιβλία. Ό,τι βιβλία υπήρχαν από εκείνη για να διαβάζουν οι άνθρωποι. Όμως αργότερα πέρασε πάρα πολλές δοκιμασίες, ειδικά στην εποχή του εμφυλίου πολέμου. Επειδή αυτός μιλούσε για Χριστό, πατρίδα, οικογένεια. Τότε οι αριστεροί τον βάλανε στο στόχαστρο. Τον απείλησαν, τον αποκήρυξαν, τον καταδίκασαν σε θάνατο και πολλές φορές αποπειράθηκαν να τον σκοτώσουν και όλο σε ζωντάν. Με ένα περίεργο τρόπο. Περίεργο για τους ανθρώπους, για εμάς όχι βέβαια, με τον θαυματουργικό τρόπο. Θα αναφέρω μερικά από τα θαύματα που έζησε και πάλι όπως σας λέω τα περιγράφει ο ίδιος. Ένα βράδυ, ενώ αναπαυόταν το μικρό παιδί ακόμα, στο παλικάρι ήταν, στο σπίτι του, μαζί με τον αδερφό του κοιμότανε, ήρθε ένας γέροντας και τον ξύπνησε. Λέει: σήκω, παιδί μου, σήκω γρήγορα, το σπίτι θα πέσει. Δεν έδωσε σημασία. Δεύτερη, τον σκουνάει πάλι, τον κουνάει: σήκω, το σπίτι θα πέσει. Παίρνει τον αδερφό του και βγαίνουν έξω. Μόλις βγαίνουν έξω, το σπίτι καταραίει. Ποιος ήταν ο γέροντας? Ο Άγιος Νικόλαος, προς τιμή του οποίου ο ναός ο κεντρικός του χωριού ήταν αφιερωμένος. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο Αρχάγγελοι αλλά και ο Άγιος Νικόλαος, και θα σας πω και άλλο επεισόδιο με τον Άγιο Νικόλαο, τον είχαν, θα λέγαμε, στα δεξιά του. Σώζει το χωριό από φυσική καταστροφή. Αυτό είναι πολύ σύγχρονο για τη γλυφάδα των πλημμυρών. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ακριβώς στο ημερολόγιο του. Την 14η Ιουλίου 1965, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 με 7 το απόγευμα, παρουσιάστηκε το εξής πρωτοφανές και μεγάλο σημείο καταστροφής. Επί δύο ώρες σκότος μέγα και σύννεφα βαριά παρουσιάστηκαν, με πολλές και δυνατές βροντές. Έδειχνε πλημμύρα και καταστροφή. Ο κόσμος όλος μαζεύτηκαν στα σπίτια τους και περίμεναν. Οι αστραπές και οι βροντές πραγματικά δείχνανε καταστροφή. Η βαζούρα του κακού πλησίαζε και οι βροντές διπλασιάζονταν και οι κεραυνοί έπεθαν βροχή. Θαρρής γινόταν χαλασμός του κόσμου. Υπήρχε δε και μέγα σκότος. Εγώ, ως εφημερός του χωριού μου Πλάτανος, τρέχω και πάλι στον νότο των ταξιαρχών. Πάντοτε καταφύγονταν ταξιάρχες. Ανάβω την καντήλα του Χριστού και της Παναγίας και των ταξιαρχών. Βάνω το πετραχύλι και γονιπετής με δάκρυα και εκβάθος ψυχής και καρδίας, προσευχόμουν να απαλλάξει ο Θεός τον κόσμο από το μεγάλο κίνδυνο. Επί μία ώρα και 10 λεπτά προσευχόμουν και παρακαλούσα τους αξιάρχες, πεσμένος κάτω, μία ώρα και 10 λεπτά. Ο υδρότας μου βγήκε από την κεφαλή μου μέχρι τους πόδας. Η προσευχή έτσι είναι έμπονη, δεν είναι προσευχή θεωρητική, αλλά με πόνο ψυχής και σώματος. Θυμηθείτε τον Κύριο στην Γετσημανή που έτρεχαν, λέει, ως οι θρόμβοι οι σταγόνες αυτές. Ο υδρότας λοιπόν βγήκε από την κεφαλή με τους πόδας από τη μεγάλη αγωνία και δέσει να απαλλαχθεί το χωριό και ότου θαύματος. Ούτε στα σύνορα του τόπου μας δεν έπαιζε χαλάζι και ούτε οι κεραυνοί το έβλεψαν τίποτε. Μόνο λίγη δροσιά μας ήρθε και έτσι με τη δύναμη των Παναγίστων Αρχαρχών και παρακλήσεών μου εσώθη η χώρα. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Και συνεχίζει. Αυτά τα γράφω σε ενθύμιον για τους συναδέλφους τους μου ιερείς που θα προλάβουν, μάλλον θα πρέπει, παραλάβουν θα πρέπει να πει, από εμένα το χωριό μας, τους ταξιάρχας. Διότι το χωριό μας έχει αποκτήσει μεγάλους προστάτες και βοηθούς, τους ταξιάρχες μου, εις όλους τους κινδύνους να τρέχουν και να παρακαλούν και να σώνουν τη χώρα μας. Διότι ο ιερεύς όταν προσεύχεται με πίστη και συντριβή της καρδίας του εισακούεται. Εγώ που τα γράφω αυτά, τα έχω δοκιμάσει όλα. Και γι' αυτό πρέπει να αγωνίζεται και να κουράζει το εφημέριο στη χώρα του. Χώρα του εννοεί την ενορία του. Στη γλώσσα του Αγίου, χώρα είναι ενορία του Αγίου. Το ποιμνιό του δηλαδή. Έχει υποχρέωση να προσεύχεται και να παρακαλεί τον Θεό να τον βοηθεί και να τον απαλλάσσει από ό,τι είναι ανάγκη. Το λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο. Αιτείτε και δοθήσετε ημί. Ένα άλλο θαύμα πάλι με τον Άγιο Γεώργιο. Πάλι διηγείται ο ίδιος. Μια άλλη φορά ήμουν μέσα στα βουνά διωγμένος, ταλαιπωρημένος. Πότε, τον καιρό του αντά το πολέμου, το καταλαβαίνετε έτσι. Με κυνηγούσαν να με σκοτώσουν. Με πήρε ο Ζέρβας. Με εγκατέλειψαν. Παπά άνθρωπο δεν τον θέλανε. Αλλά ο Θεός δεν με εγκατέλειψε. Και βρέθηκα σε ένα μέρος γεμάτο μύχλη και ο ποταμός πλημμυρισμένος. Δεν μπορούσα να περάσω απέναντι. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Και έλεγα, Θεέ μου, ή βγάλε με ή πάρε με. Κινδυνεύω. Πείνα, ψήρα. Εκεί προσευχόμουν, έρχεται ένας νεαρός με ένα άλογο και σαν συνήλθα είδα ότι ήμουν στην απέναντι πλευρά του ποταμού. Λέγω ότι συνέβη σε μένα τον αμαρτωλό. Δοξολόγησα τον Κύριο και έψαχνα να βρω τον ευεργέτη. Ένα βράδυ, αφού είχε περάσει καιρός δηλαδή, παρουσιάστηκε ένας νέος και μου λέει, Παπαδημήτρη, με ξέχασες. Όχι, παιδί μου, εγώ ψάχνω τον ευεργέτη μου. Είμαι ο Γεώργιος. Θυμάσαι το τάδε μέρος που έκλαιγε.

Στη γιορτή του έτρεχε νερό, του Αγίου Γεωργίου δηλαδή. Μόνο στη γιορτή του. Και το παίρναμε αγιασμό. Μετά, επειδή ο κόσμος ήταν αμαρτωλός, σταμάτησε το θαύμα. Διότι το θαύμα θέλει πίστη. Όταν σε πήγα εγώ και έκανα ακολουθία. Δηλαδή το πρωί στη λειτουργία είπα στους χωρικούς. Τι λέτε, είναι ο Άγιος Γιώργος εδώ ή δεν είναι? Ζει ο Θεός και βασιλεύει και τον κόσμο προστατεύει. Ελάτε όλοι εδώ. Μαζεύτηκα. Άι Γιώργη, δεν το κάνω από ιστεία, ούτε από περιέργεια. Το κάνω για να δυναμώσω την πίστη. Θέλω να έρθεις, να παρουσιαστείς δηλαδή, να κινήσεις το ξερό ξύλο και να ανοίξεις τον αγιασμό όπως παλιά. Εκεί λοιπόν προσευχόμουν, άρχισε να τρέχει λίγο-λίγο το νερό. Δεν ευχαριστιόμουν, ήθελα περισσότερο. Και έγινε ενοχλητικός. Θέλω πιο πολύ. Και έπεσε όπως γέμισαν τα μπουκάλια, βραχτήκανε. Και αυτή είναι η πίστη μας, ζωντανή. Ακούτε τι κάνει η πίστη ενός ιερέως, ενός απλού ανθρώπου. Κατεβάζει τον ουρανό εδώ, όπως το έκανε ο προφήτης Ηλίας. Είναι φοβερό αυτό. Αυτό στις μέρες μας. Γιατί δεν ήταν άλλος Θεός στην εποχή του προφήτη Ηλία και άλλος Θεός σημερινός. Είναι ο ίδιος Θεός. Και βλέπετε πως ο Θεός ακούει αυτούς τους ανθρώπους που τον υπηρετούν. Άλλο ένα θαύμα πάλι. Καταδιωκόταν από συμμορίτες. Ήρθα λέει Κυριακή πρωί. Μόλις προέλαβα και βγήκα από την εκκλησία. Ήταν 10 υπείς και μαζί με τον αρχηγό τους 11. Και με κυνηγούσαν στον κάμπο. Οι χωρικοί από τη μια πλευρά έβλεπαν το θέαμα και απέναντι από το άλλο χωριό βγήκαν και από την εκκλησία και έβλεπαν επίσης το θέαμα. Με ύβριζαν ελληνά και τρισάθλια. Δεν μπορώ να τα πω. Τραγώ, παπά και άλλα ελληνά κτλ. Και επιλοβολούσαμε τα στέρν στη συνέχεια. Οι σφαίρες με τρυπάνε τα ράσα. Δεν με τσίμπαγε καμία. Σαν φτάσαν στα 50 μέτρα και με περικύκλωσαν, τότε γονάτισα. Σήκω τα χέρια μου στον ουρανό και φώναξα από το βάθος ψυχής μου. Μιχαήλ Αρχιστράτη, για κινδυνεύω. Βοηθήσατε με. Από τη στιγμή και οι 11 έγιναν κόκαλο και άγαλμα. Ο αρχηγός πέφτει από το ζώο κάτω, σπάζει τη σποδιδική του στήλη και αφού είδα εγώ ότι είναι ακίνητη, ευχαρίστησε το Θεό του ταξιάρχας και τους είπα να μετανοήσετε, να γίνετε καλοί άνθρωποι, να λέγετε την αλήθεια, να έχει το Θεό βοήθεια και αφού τους ευλόγησα, χωρίς να με πειράξουν, πήγα απέναντι, περίμενε το χωριό και μπήκα με όλο το λαό μέσα στην εκκλησία και δώσαμε δόξα στο Θεό που έκανε σήμερα θαύμα. Η πνευματικότητα, η πίστη και η γενναιότητά του φάνηκαν ακόμα και στα χρόνια σε αυτήν την εποχή. Όλος ο τόπος τότε, όσοι ξέρουν ιστορία, ήταν περικυκλωμένος από τους κομμουνιστές. Και καταλαβαίνετε, εκείνος αρνιόταν να συνοδοιπορήσει μαζί τους, κατήγγειλε την αθεία, κατήγγειλε το απιστεύω τους και γι' αυτό κτυπήθηκε αλήθεια και κινδύνεψε όπως είπαμε πολλές φορές. Γράφει πάλι. Μου λέει η παπαδιά μου. Παπά, χαζάθηκες τελείως. Δεν βλέπεις όλους τους παπάδες των χωριών που κάτω στα σπίτια τους δουλεύουν και τρώγουν με τις οικογένειές τους? Εγώ τους απαντώ. Θα πεθάνω για τον Χριστό και όχι για το χρυσό. Κομμουνιστής εγώ δεν γίνομαι. Άλλοτε, του έλεγε η πρεσβυτέρα. Δεν νοιάζεσαι τι θα γίνουν αυτά τα κορίτσια. Είπαμε 9 κορίτσια είχε. Οι άλλοι κάνουν αυτό. Θα πεθάνω παπάς και όχι μασκαράς. Για τον Χριστό θυσιάζομαι υπέρ των προβάτων. Τι σήμερα, τι αύριο. Μια ψυχή έχουμε. Θα την παραδώσω στα χέρια του Δημιουργού μου. Να σας θυμίσω τα Δεκεμβριανά που έγιναν το 1944 εδώ στην Αθήνα. Όσοι έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει ιστορία, οι παλιότεροι από τους γονείς σας θα έχετε ακούσει ότι γίνανε, θυμάστε, στο Μακρυγιάννη έγινε σφαγή και κατατρεγμός. Το ίδιο σε όλη την Ελλάδα. 4 Δεκεμβρίου έγιναν αυτά. 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος, έτσι. Αυτός, το χωριό του είχε Άγιο Νικόλαο. Τον είχε σώσει ο Άγιος Νικόλαος. Αγαπούσε τον Άγιο Νικόλαο. Είχε πάει λοιπόν να λειτουργήσει στον Άγιο για τον Άγιο Νικόλαο. Πάνε από την παραμονή λοιπόν οι αντάρτες και του λένε παπά, αύριο το πρωί θα κατέβουμε όλοι μαζί με σημαίες κόκκινες στα Τρίκαλα να κάνουμε πορεία, παρέλαση. Θα είσαι πρώτος μπροστά μας.

0: Αλλά λέει φύγετε. Την άλλη μέρα, αντί να πάει μαζί του, πήγαινε, πάει και λειτουργεί. Την ώρα του όρθρου εμφανίζονται 3-4 από αυτούς οπλισμένοι. Λένε παπά, πάμε τώρα. Πού να πάμε? Σου είπαμε θα πάμε πορεία στα Τρίκαλα. Πάω, λέει, μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικολάου και του λέω, Άγιέ μου, εσύ χαστούκησες τον Άριο. Εγώ θα τους κυνηγήσω. Και παίρνει ένα ραβδί και αρχίζει και τους κυνηγάει τους ενόπλους μέσα στην εκκλησία. Που τον καιρό και δεν υπήρχε νόμος, δεν υπήρχε, έτσι για να κάνανε στην σκανδάλη και τον σκοτώνανε. Και φύγανε. Αυτή είναι η παρησία, αυτή είναι η αγάπη του Θεού και αυτή είναι η βοήθεια που μας δίνει ο Θεός διά των Αγίων που όταν προσευχόμαστε. Αλλά δεν ήταν στα λόγια μόνο, είχε μια συνέπεια. Όταν οι άνθρωποι είδαν ότι αυτός κινδυνεύει, δηλαδή την γλίτωσε σήμερα, την γλίτωσε αύριο, την γλίτωσε μεθαύριο, κάποια στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση, θα σε βγουν σε μια στροφή να σε σκοτώσουν. Του πρότεινα λοιπόν να κατέβει στην Αθήνα ή το ευκολότερο να τον στείλουν κάτω στη Μέση Ανατολή. Θυμάστε τότε που είχε πάει η κυβέρνηση, ο βασιλιάς κτλ. Εξώστη κυβέρνηση. Να πάει στη Μέση Ανατολή με συμμαχικά υποβρύχια ή πλοία. Απάντηση. Δικές του κουβέντες. Εσείς δεν με σώσατε. Οι ταξιάρχες με σώσαν και θα αφήσω τους προστάτες μου και το λαό μου για να πάω στη Μέση Ανατολή και την Αθήνα. Όχι εκεί. Βλέπετε τη συνέπειά του ποια ήταν. Δηλαδή ήταν άντρας, ήταν παλικάρι, δεν ήταν μόνο πιστός άνθρωπος. Και έτσι πράγματι ο Θεός το σκέπαζε και τον φύλαγε. Εγώ έχω το Χριστό κυβερνήτη στη ζωή μου, έλεγε. Δεν τον έβαλε άνθρωπο καλά στην καρδιά του για να νιώσει το μεγαλείο του. Είναι γλυκός ο Χριστός. Δεν τον αλλάζω με τίποτα. Μια ζωή τον παρακαλώ να με αξιώνει και εγώ να χύσω το αίμα μου για αυτόν. Κοιμάμαι τόσο αμερίμνα όπως το πουλί στο αγκάθι και τα ρυθμίζει όλα αυτός. Καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Κάτι λίγο για την πνευματική του ζωή να πούμε. Εξομολογείται με τέτοια καθαρότητα και ειλικρίνεια που δεν συνέντησε κανείς τα μικρά παιδάκια. Είχε πάει μια φορά να συναντήσει τον τότε πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο που ήταν ηγούμενος στην Πάρο. Νυν είναι Άγιος Φιλόθεος, το έχει πατήρ Φιλόθεος. Του είπε ο πατήρ Φιλόθεος, εσείς ασθενείς, γιατί έκανες τον κόπο να έρθεις μέχρι εδώ? Εγώ είμαι ο τελευταίος και ο αμαρτωλός. Μα τα Τρίκαλα του λέει έχουν καλούς πατέρες και άξιους. Ήρθε όχι μόνος, με έφερε ο Θεός και ήρθε να ξεπλύνω, να καθαρίσω την ψυχή μου. Λέει ο Άγιος Φιλόθεος, 70 χρόνια εξομολογώ, τέτοια εξομολόγηση δεν συνήθισα πουθενά. Και λέει ο ίδιος ο Άγιος Φιλόθεος, υπήρξε ένας ζωντανός Άγιος, διότι παιδί μου, ο Άγιος Φιλόθεος το λέει, είναι Άγιος. Όταν μου είπαν για την κοίμησή του, άρχισα να προσεύχομαι και να νηστεύω και να ζητώ από το Θεό να με πληροφορήσει ποια κατάσταση βρίσκεται. Και κατόπιν από ημέρες μου έδειξε τη δόξα στην οποία βρίσκεται. Πρόκειται περί Αγίου. Το ίδιο έχει πει ο Άγιος Πορφύριος, το ίδιο έχει πει πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας, ο Άγιος Αγουστίνος Κομπόβιτς κτλ. Θα σας πω κάποιες εμπειρίες που είχε τώρα, όχι μόνο θαύματα, αλλά κάποιες εμπειρίες στη λειτουργική τη ζωή και στην προσωπική τη ζωή. Ζωντανή η θρησκεία μας, παιδιά μου. Τη βλέπετε αυτήν την Αγία Τράπεζα? Όταν λειτουργώ γεμίζει άρωμα. Ούτε το εκκλησιασμό το αισθάνεται. Έφερα εδώ τον πατέρα Φιλόθεο. Ο Άγιος Φιλόθεος πήγε δύο φορές. Και πάει ο άλλος, Δημήτρης, πάλι πήγε άλλη δύο φορές στην Πάρο. Έφερα εδώ τον πατέρα Φιλόθεο και τον τάδε, τάδε και άλλους δηλαδή, και μου είπαν, τούτο είναι ειδικό χάρισμα για τους διωγμούς που πέρασες για το όνομα του Χριστού, για να σε παρηγορεί. Και όντως έρχομαι εδώ, με φάω, παιδιά μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ούτε ξέρω αν έκανα τη λειτουργία. Γι' αυτό με συγχωρνάτε. Δεν περιγράφεται. Ό,τι αντικείμενο βάζω στην Αγία Τράπεζα, όχι αλλού, γεμίζει άρωμα. Ξέρετε, παιδιά μου, το αισθάνομαι στο τασάι των σών, στο άξον εστί. Τότε κατέρχεται η χάρη σου. Όλο τον κόσμο να μου δώσουν, δεν το θεωρείς τίποτες. Ο παντρεμένος, ο παπάς, με τα πρόβατα, με τη στάνη, με τα 9 κορίτσια. Δεν υπήρχαν τότε, να ξέρετε, για τους ιερείς, ούτε μισθός, ούτε τυχερά. Στο χωριό πάνω, ποια ήταν τυχερά, να κάνει ένα γάμο μια φορά το χρόνο. Άρα ο ιερέας ήταν προχωρημένος να δουλεύει όπως όλοι οι άλλοι χωρικοί δουλεύανε, για να ζήσει τη μεγάλη φαμίλια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε αυτές τις εμπειρίες που τις έχουν οι μεγάλοι ασκητές που βρίσκονται στην έρημο για 30 και 50 και 90 χρόνια. Πάλι διηγεί το ίδιος. Κάποτε στη μεγάλη είσοδο, και ενώ πλησιάζει την ωραία πύλη, είδα αριστερά μου ένα όμορφο παιδάκι που χάθηκε σε σκιά. Συγχρόνως ακούστηκε ένα κρότος από τον καλή της Παναγίας και άρχισε να κουνιέται μέχρι το τέλος της λειτουργίας. Σε μια νυχτερινή λειτουργία μου στον Εξαρχό, είδα την ώρα της δοξολογίας το ίδιο παιδάκι να στέκεται μπροστά στην προσκομιδή και μετά έγινε καπνός. Γνωστός μας, ε. Στις 8 Αυγούστου 1954, στις 5 το πρωί, ξεκίνησα για το χωριό Αρδάνη. Περπατούσα και έψαλα κατανυκτικούς ύμνους για να ευχαριστήσω τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Φτάνοντας στην εκκλησία του χωριού, άρχισα τον όρθρο και στη συνέχεια μπήκα στη λειτουργία με πνευματική αφροσύνη και αγαλίαση. Συνέβη τότε το εξής θαυμαστό. Όσα παιδιά από 12 χρόνια και κάτω προς κάτω στο ναό έβλεπαν στο ήλιο δύο μεγάλες σκάλες, από τις οποίες ανέβαιναν και κατέβαιναν παιδάκια λουσμένα στο φως. Οι αγγελικές υπάρξεις μιλάμε, έτσι. Όταν διάβασα το Ευαγγέλιο, γέμισε από παιδάκια η Αγία Τράπεζα. Την ώρα της μεγάλης εισόδου, η νεοκόρος είδε να κατεβαίνει από την αριστερή σκάλα μια γυναίκα και από τη δεξιά ένας άνδρας με ένα μικρό παιδί. Ενώ πλήθος από παιδάκια ακολουθούσε την μεταφορά των τιμίων δώρων. Συχνά έβαζε μπαμπάκι κάτω από το αντιμίσιο πριν αρχίσει τη λειτουργία. Και τελειώνοντας, το μπαμπάκι μου σκοβολούσε. Το γεγονός του μαρτύρουν πολλοί άνθρωποι που συγκλονίστηκαν και τονώθηκαν στην πίστη. Το όρομα της Αγίας Τραπέζης, καταλαβαίνετε, προηγουμένως ενδυνάμωνε τον ίδιο τον λειτουργό. Γι' αυτό το έστελνε ο Θεός. Τον ανακούβιζε. Και κάποτε έβγαινε τόσο αφθονό το άρωμα που δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Μια φορά μάλιστα η ευωδία έβγαινε σαν ένας μικρός στήλος καπνού που τον είδαν οι άνθρωποι και πλημμύρισε την εκκλησία. Άλλη διήγηση. Κάποτε πήγα στην Αίγινα. Πυροδεύσα μου όλα τα κλεισάκια που υπήρχαν απέναντι από το μαστί του Αγίου Νεκταρίου. Τα ξέρω, τα κλεισάκια που έχουμε πάει. Στον δρόμο ακούγαμε εγώ και ο συνοδηγός μου ένα αθρώισμα. Στο τέλος μπήκαμε στον ναό που υπήρχε ο Σταυρωμένος. Θυμάστε εκεί που πίνουν τον καφέ πάνω στον Σταυρωμένο. Ψάλαμε και εκεί από βάθος της ψυχής. Ο Σταυρωμένος ευχαριστήθηκε και μας πλήρωσε με ευωδιά. Το απολυτίκιο που λέμε είναι σαν να λέμε καλημέρα στον Άγιο και εκείνος μας απαντά. Εκεί στην Αίγινα, όταν πήγε, του είπανε να μιλήσεις. Κάποιοι το συνοδεύαν και λέει: τι να μιλήσω, εγώ αγράμματος να μιλήσω. Όχι, θα μιλήσει, θα κάνει. Αν δεν μιλήσει, θα φύγουμε. Άνοιξε το στόμα του και μιλήσε 2 ή 3 ώρες, δεν ξέρω πόσο μιλούσε και δεν κουνήθηκε κανένας. Τόσο μελιστάλακτα. Δεν ήταν δικά του βέβαια, ήταν τα λόγια αυτού του αγράμματου Λεβίτη που δεν είχε βγάλει, δια της βίας έβγαλε το δημοτικό. Ένα βράδυ έκανε τους χαιρετισμούς με τους φίλους του αξιάρχες στο κλεισάκι. Στεκόταν μπροστά στην Ωραπύλη και έβλεπε στην εικόνα της Παναγίας. Συνήθιζε να ψάλει το Θεοτό και Παρθένε. Την ώρα εκείνη προσέστηκε μια γυναίκα, τον έπιασε από το χέρι, τον γύρισε ακριβώς απέναντι την Ωραπύλη που βρίσκεται η τυχογραφημένη κοίμηση. Στο απέναντι, την ώρα που βγαίνουμε, δεν είναι κοίμηση. Και εξαφανίστηκε. Άλλη μια διήγηση δικιά του. Το 1963, ξέρετε, έγινε η χιλιετηρία του Αγίου Όρους. Τη θυμάστε. Οι παλιοί, λοιπόν, θυμόνται. 1000 χρόνια είχε πάει τότε όλοι οι πατριάρχες. Ήταν ο βασιλιάς ο Παύλος, ο διάδοχος ο Κωνσταντίνος. Έγιναν πολύ μεγάλες τελετές. Είχε μαζευτεί όλη η κεφαλή της Ορθοδοξίας. Όλοι οι εκπρόσωποι των εκκλησιών, όλη η αρχή των εκκλησιών ήταν εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα ποιος μπορούσε να πάει με τα μέσα τότε κτλ. Ο Παπαδήμητης τελικά επιθυμούσε να πάει. Αλλά ποιος ο Παπαδάπος, ποιος θα πήγαινε, δεν είναι πατριάρχης και δεν χωράει με πατριάρχης να πάνε και επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι. Ζητούσε λοιπόν από μέσα του, είχε την επιθυμία να πάει, αλλά δεν μπορούσε να πάει. Γράφει λοιπόν, την 7η Ιουνίου, Παρασκευή, εργαζόμουν όλη την ημέρα στο κτήμα μου μακριά από τον κόσμο. Ο παπάς βαζόταν στο κτήμα, όπως είμαι ορούμενος, έτσι. Όλη την ημέρα ψηλά διάφορα κατανικά τροπάρια και προπαντός της Θεοτόκου. Δεν αισθανόμουν ούτε κούραση, ούτε πείνα, ούτε τον καύσωνα της ημέρας. Κάθισα λίγο να ξεκουραστώ. Και ακούω μια φωνή να λέγει: είσαι ευπρόσδεκτος όπως έρθεις στο Άγιον Όρος, στη μεγάλη μου εορτή. Θα γράψεις στους Δανειλαίους, ο Δανειλαίος είναι ένα, όσοι έχετε πάει άντες θα το ξέρετε τι είναι, ένα, πώς το λέμε, μια σκήτη, ένα μεγάλο κελί μάλλον, που είναι θαυμάσιοι, είναι ψάλτες και με πολύ καλή αγιογράφη. Ονομαστή από τον γέροντα Δανίλ, το γέροντά του που είναι Άγιος Εκκλησίας μας σήμερα για αυτός. Θα γράψουν Δανιλαίους και αυτοί θα σε τακτοποιήσουν. Και έτσι έγινε. Θα σας δείξω φωτογραφία τώρα του Αγίου, που είναι ακριβώς το Άγιο Όρος, στην γιορτή της Χιλιετηρίδης 1963. Και ακούσετε ότι διηγεί το ίδιος, έχει πάρα πολλές δαιμονικές επιθέσεις. Σας διαβάσω μερικές έτσι σταχυολογώντας, να καταλάβουμε τι ζούσε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι δαίμονες, όταν φτάσει ένας άνθρωπος τέτοιο ύψος αγιότητος που τον ακούν οι αρχάγγελοι και παρακαλούν τον Θεό και ο Θεός του δίνει αυτό που ζητάει, καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ο μέγιστος εχθρός των δαιμόνων. Άρα λοιπόν αυτά που εμάς μας κάνουν οι δαίμονες, μας κοροϊδεύουν με κάποιες ψευτο σκέψεις ή αδυναμίες του τίποτα άλλο, εκείνοι είχαν υπαρκτό πρόβλημα από τον δαίμονα, παρουσιαζόταν ολοζώντας ο δαίμονας σε αυτούς. Λέει λοιπόν, λειτουργούσα σχεδόν κάθε μέρα στους ταξιάρχες. Ένα βράδυ στις 12 με 1 που έκανε τη συνηθισμένη ακολουθία. Ακούτε, λειτουργούσα κάθε μέρα. 12 με 1 το βράδυ ο παντρεμένος παπάς έκανε ακολουθία. Τη συνηθισμένη ακολουθία. Ακούω φωνές, τραγούδια, χορό, κλαρίνα. Έξω είχε χιόνι, κρύο και παγωνιά. Βγαίνω και τι να δω. Μία η ώρα το βράδυ δεν ήταν στο σπίτι του. Η λειτουργία δεν γίνεται στη μία το βράδυ, το πρωί. Στο χιονισμένο ναό, ας κάτω στο σπίτι να προσευχηθεί, πολύ απλά. Να πάει να προσευχηθεί. Και λέει, ήταν συνηθισμένη η ακολουθία, 12 με 1. Και τι να δω, οι σατανάρε έκαναν γάμο. Έβαλε τα γέλια και τους σταύρωσα λέγοντας, συντριβεί το σαμπά σε εντενέδη δυνάμεις υπό τη σημείωση του τύπου του μείου σταυρού σου. Και έγιναν άφαντοι. Άλλοτε πάλι όταν λειτουργούσα ακούω έξω θορύβους και φασαρία, πάλι στο κλεισάκι. Βγαίνω και βλέπω ότι χτίζανε πολυκατοικία. Άλλο και μυστρή, άλλο και άρη, του σταύρωσα και εξαφανίστηκαν όλοι. Είναι φαντασίες αυτές, αλλά αυτός έβλεπε πραγματική πολυκατοικία. Αυτό κάνουν οι δαίμονες. Γύρισα να βρεθέσει στο σπίτι. Βλέπω στον δρόμο δύο να μαλώνουν. Του λέω, εσείς τι κάνετε, τι μοιράζετε και μαλώνετε. Του σταυρώνω και ξαφνικά έγιναν άφαντοι. Δηλαδή κάνουν και καραγκιοζηλίκια μπροστά του. Ένα βράδυ, καθώς διάβαζα τους χαιρετισμούς της Παναγίας, μου παρουσιάστηκε σαν σκύλος και προσπαθούσε να περάσει κάτω από τα πόδια μου. Δεν τον άψω όμως Παναγία. Ποιο ξέρει σε τι πειρασμούς θα ήθελε να με ρίξει. Έλανε ο βράδυ, ξύπνησα κατά τη μία η ώρα και πήγαινα στους ταξιάρχες για να προσευχηθώ. Καθώς προχωρούσα, βλέπω στον δρόμο ένα ψηλό μαύρο με κάτι χερούκλες έτοιμος να με πνίξει. Με είχε πιάσει από το λαιμό. Επικαλέστηκα αμέσως στους ταξιάρχες, έκανα το σταυρό μου και εξαφανίστηκε. Άλλη μια φορά με καλέσαν στο χωριό Κούσοβο για μια κηδεία. Όταν γύρισα στο χωριό μου, στον δρόμο με πετροβολούσαν οι σατανάδες. Θέλανε να με σκοτώσουν. Άρχισα να λέω τους χαιρετισμούς της Παναγίας και διαλύθηκαν σαν μαύρος καπνός. Μια μέρα γύρισα από το χωράφι μου και περνώντας έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, βλέπω στον δρόμο ένα σατανά ξαπλωμένο. Το ρωτάω, τι κάνεις εκεί? Ακούτε, συνομιλία με διάβολο, αφοβία. Και μου λέει, εγώ κάθομαι εγώ για να μην αφήσω κανένα να κάνει το σταυρό του. Ένα απόγευμα περνούσα από την πλατεία του χωριού. Πηγαίνοντας στο σπίτι μου, βλέπω στο καφενείο πολλούς άντρες. Άλλοι πήραν κρασί, άλλοι χατοπέζανε. Οι σατανάδες ήταν γύρω-γύρω, πάνω από τα κεφάλια τους. Σε ένα μάλιστα ήταν σαν αλκούδα. Αυτοί δεν τους έβλεπαν όμως. Κάποτε που λειτουργούσα νύχτα, μπήκαν στην εκκλησία και άρχισαν να αποδογυρίζουν τις καρέκλες. Ο δέρχης σατανάς μπήκε στο ιερό, έκλεισε το παραθυράκι και με έπιασε από το λαιμό να με πνίξει. Εγώ ζητούσα τη βοήθεια του αρχαγγέλους και μόλις αλήθεια ρηπετίνη εξαφανίστηκαν. Συνεχίζει. Μόνο με προσευχή και νηστεία φεύγει το γένος αυτό, το είπε ο Χριστός. Αν σε διδηλώ, κάνω ό,τι θέλει. Τις σκέψεις μας, προσέξτε, τις σκέψεις μας δεν τις γνωρίζει. Γνωρίζει μόνον, ακούστε, όσες σκέψεις μας βάζει αυτό στο μυαλό μας ή όσα ακούει να λέμε από το στόμα μας. Προσέξτε αυτό το πράγμα, είναι πολύ σημαντικό. Κάνω παρένθεση εδώ να το σχολιάσουμε. Αυτό που λέει είναι μεγάλη θεολογία ο Άγιος Δημήτριος, το ζούσε. Ο διάβολος δεν μπορεί να γνωρίζει τι σκέφτομαι εγώ. Μπορεί όμως αυτές τις σκέψεις που ο ίδιος μου υπέβαλε και ξέρει τις επαναλαφθές, αυτές τις ξέρει. Όπως και αν εγώ πω κάτι, εγώ θα πάω να σκοτώσω αυτόν. Ο διάβολος το ξέρει, θα πάω να σκοτώσω. Αν το έχω στο μυαλό μου, θα πάω να το σκοτώσω, αυτό δεν το ξέρει ο διάβολος. Και συνεχίζει. Ο σατανάς εναντιώνεται σε κάθε χριστιανό που ειλικρινά αγωνίζεται. Δεν πρέπει όμως να τον φοβόμαστε. Καπνός είναι. Δεν έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς για να δοκιμάσει την πίστη των ανθρώπων. Παίρνουν πάντα την άδεια του Θεού για να πειράξει τον άνθρωπο μέχρι προκαθορισμένου σημείου. Θυμηθείτε, για να σχολιάσουμε και αυτό που λέει ο Άγιος, δύο περιστατικά. Το πρώτο με τους Γεργεσινούς, με τους χείρους, που θυμάστε τότε, έβγαλε τους χείρους και τους είπαν: Πού θα μας πας, ζητάνε, δώσ' μας άδεια να μπούμε. Οι δαίμονες, πόσοι ήταν οι δαίμονες, χιλιάδες δαίμονες, να μπούμε μέσα στους χείρους. Και ο Χριστός έδωσε την άδεια. Άρα, ο δαίμονας για να μπει στο γουρούνι δεν μπορεί, αν δεν έχει άδεια από το Θεό. Και το δεύτερο, θυμηθείτε τη στιχομηθεία εκείνη που πήγε ο διάβολος στο θρόνο του Θεού, όπως το λέει το βιβλίο του Ιώβ, εμπεριπατών γύρισε όλη την οικουμένη, λέει: Πάρει με θράσος, λέει ο διάβολος στο Θεό, μη μπροστά σου. Αυτός ο δούλος που έχεις, λέει ο Ιώβ, νομίζει ότι σε σέβεται, μα Θεός σε σέβεται. Τον έχεις βολεμένο, είναι βασιλιάς, έχει 10 παιδιά παντρεμένα, είναι πλούσιος, έχει χωράφια, έχει δεν ξέρω τι. Καλά κάνει και σε σέβεται. Άσε με να τον πειράξω και θα δεις αν σε σέβεται. Και ο Θεός λέει: Ναι, σου επιτρέπω να την πειράξει, υπό τον όρο απαγορεύεται να πειράξει την ψυχή του. Και θυμηθείτε το τι του έκανε ο διάβολος, την ψυχή του δεν πειράξε μόνο. Βλέπετε λοιπόν αυτό που λέει ο Άγιος Δημήτριος, ότι εδώ παίρνουν άδεια για να πειράξει τον άνθρωπο και μέχρι προκαθορισμένου σημείου. Θα πάρει την άδεια γι' αυτό. Όχι αν τον τιμωρήσει, εσύ μένει ο διάβολος πάνω να του κάνει το κακό. Αλλά η πραγματικότητα είναι για να γίνει αυτός ένας Ιώβ. Και ακούστε και μια προφητεία για τον καιρό μας. Δηλαδή, πέθανε το 1985. Έχουν περάσει 50 χρόνια τώρα. Ακούστε. Προβλέπεται μεγάλη δυστυχία και φτώχεια. Μήπως ήρθε. Αλλά επιβάλλεται να γίνει και αυτό, γιατί είναι δοκιμασία του Θεού. Αφού ο Πανάγαθος μας έχει δώσει όλα τα αγαθά, εμείς όχι μόνο το ξεχάσαμε, αλλά το βλασφημούμε. Και γι' αυτό χρειάζεται να μας δώσει κανένα ράπισμα για να συνέλθουμε. Όπως θα εργαστούμε, έτσι και θα πληρωθούμε από τον Κύριο. Και ό,τι μας χρωστά θα μας τα δώσει. Σύμφωνα με την εργασία θα πάρουμε και την αξία. Τι θα γίνει, ένας Θεός το γνωρίζει. Προσευχή και μετάνοια με δάκρυα θα μας σώσει. Εκεί ενώ που έχω να σας πω είναι ότι πρέπει όλοι να συναχθούμε και να σκεφτούμε καλά ότι φύγαμε και πρέπει να επανέλθουμε κοντά στο Θεό και όλους τους Αγίους. Ίσως μας λυπηθεί και μας συγχωρέσει. Ιδάλλως χανόμεθα. Τα πράγματα τα βλέπω πολύ σκοτεινά. Δεν μιλούσε για δεν έκανε τρομολαγνία, αλλά έλεγε την πραγματικότητα. Θα σας μεταφέρω και κάποιες νουθεσίες τώρα, γιατί είπαμε θα μιλάμε μόνο με τα λόγια του Αγίου. Την Κυριακή 31 Δεκάτου 1967 λειτουργήσα στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως τη Δευτέρα στον Άγιο Στέφανο. Νυχτερινή. Χαρά Θεού και ευλογία Κυρίου. Αυτό ήταν το σλόγγαν του. Όταν τον έβλεπες, ό,τι και να σου έλεγε, τέλειωνε με τη λέξη Χαρά Θεού και ευλογία Κυρίου. Το χαρακτηρίζω. Αν δηλαδή θέλει να πούμε μια κουβέντα για τον Άγιο Δημήτριο, θα πούμε αυτήν. Αφού με τη δύναμη του Θεού επέστρεψα στο χωριό, με ειδοποίησαν αμέσως να πάω να κοινωνήσω μια γριά. Ζωή Αντωνίου Καγκαστάθη. Που ήταν από καιρό κατάκητη, περίπου 85 χρονών. Πήγα λοιπόν και την κοινώνησα, τον Αγάτο Μυστηρίων. Αμέσως φώναξε. Με έκαψε η κοινωνία. Φωτιά έχω, δώστε μου νερό πιο να πιω, καίγομαι, με καίει μέσα. Σε λίγες ώρες που έμπιζε, φώναζε συνέχεια η καημένη. Κατόπιν παράδεισε το πνεύμα της. Πήρε εστί του συναξίου φλέγων. Δηλαδή η γιαγιά αυτή ήταν ανάξια και την έκαψε ο Χριστός. Είπε: Εάν η Ελλάδα δεν ρίξει βλέμμα στους πολυτέχνους και δεν νοιαστεί η πολιτεία για κάθε παιδί που γεννιέται, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σας λέει τίποτα αυτό το πράγμα με τους πολυτέχνους? Εδώ στους πολυτέχνους τώρα κόβουμε τα επιδόματα. Το κράτος, το ελληνικό, κόβει τα επιδόματα των πολυτέχνων για να χρηματοδοτήσει τι, τις αυλώσεις, τους φόνους. Τα έχουμε φτάσει εκεί. Οπότε, αν την εποχή εκείνη ο Άγιος έλεγε για μετάνοια, για κλάμα, πρέπει σήμερα να κλάψουμε εμείς πολύ περισσότερο. Τρεις μέρες πριν από την επιστράτευση του 1974, θα θυμάστε όλοι τότε με τους Τούρκους και τα λοιπά, έλεγε το μπουμ πλησιάζει. Το μπουμ, δηλαδή θα γίνει αυτό που έγινε. Όταν ψέλνεις πάλι έλεγε καταλαβαίνεις και όταν ψέλεις να καταλαβαίνεις τι λες. Δηλαδή όταν ψάλουμε, το μυαλό μας να μην είναι ψάλμες με Θεοτό και Παρθένε και το μυαλό μας είναι στη λαϊκή. Όχι να επέρεσαι το δίδυμο ψέλης ωραία, γιατί είσαι καλήφωνος. Να ζεις αυτά που λες. Κάποτε εγώ έλεγα στην εκκλησία ένα τροπάριο του Αποστόλου Πέτρου, σχετικά με την άνεσή του. Όταν ήρθα στις λέξεις «Ο δε έκλαψε πικρός», τότε είδα την εικόνα του Πέτρου, από την εικόνα του Πέτρου να κυλούν δάκρυα. Ευχαριστήθηκε ο Άγιος. Δηλαδή του έδειξε την χαρά του, γιατί ο Άγιος συμμετείχε, αν θέλετε, στη μετάνοια του Πέτρου. Συμβούλευε. Ο εχθρός μας, ο διάβολος, πάντοτε μας πολεμά. Πιο πολύ όταν δεν του κάνουμε τα χατήρια. Τότε από την κακία του βρίσκει χίλιους τρόπους να μας πειράξει. Ακούστε τι συμβούλευε τα νεαρά ζευγάρια ο Άγιος. Μάθετε από την πρώτη νύχτα του γάμου σας να κάνετε μαζί την πρώτη προσευχή. Το πρώτο απόδειμνο. Και αφού τελειώσει το απόδειμνο, να κάνετε μια μετάνοια ένας τον άλλον και να ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό να γίνεται έστω και αν δεν έχετε διαφωνία. Να το κάνετε αυτό υποχρεωτικά. Διότι έτσι θα μάθετε να ζητάτε ο ένας από τον άλλο συγγνώμη. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε χωρισμό στα ζευγάρια. Τώρα, όπως σας είπα και πάνω, τον Άγιο Δημήτρη τον Καγκαστάθη, έχω τα κείμενα, δεν έχει νόημα να τα πούμε, που έχουν γράψει οι Άγιοι. Έχει γράψει ο Άγιος Αμφιλόχιος, αυτό το διάβαζε, που είπε ότι πήρα από το Θεό πληροφορία για τη θέση που βρίσκεται. Έχει γράψει ο Άγιος Ουστίνος ο Πόποβιτς με τα πνευματικοπαίδια του, τον πατέρα Θανάση τον Γέφτσο και τον πατέρα Φιλόκ τον Ράντοβιτς. Αυτοί έρχονταν εδώ, το συναντούσαν, συλλειτουργούσαν, μένανε μαζί. Θα σας πω μια περίπτωση. Μια φορά ήταν σε ένα. Τρώγανε μαζί ο πατήρα Θανάσης ο Γέφτσο, μαζί με τον Άγιο και κάποιους λαϊκούς πνευματικοπαίδια του Αθανασίου. Κάποια στιγμή που φάγανε το βράδυ, είπαν να πάνε να κοιμηθούμε. Κουβέντα του Αγίου. Τι, θα κοιμηθούμε. Και σας λέω κουβέντα δικιά του λέξη. Και θα πηδήξουμε το πρωί από το κρεβάτι να λειτουργήσουμε. Το ακούτε αυτό? Αυτό θα πει ότι το βράδυ εκείνο δεν κοιμήθηκε ο Άγιος για να ετοιμαστεί η λειτουργία. Έχει γράψει ο αείμνηστος του πατήρ Γιώργος ο Καψάνης, που ήταν ηγούμενος του Μονόπετρα, ο πατήρ Εμιλιανός ο Παφίδης, που ήταν ο Σιμονόπετρα ο Παφίδης, και ο πατήρ στην Αγίου Γρηγορίου κτλ. Όμως τα χρόνια πέρασαν και κάποια στιγμή διαγνώστηκε το 1980 καρκίνος. Υπευλήθηκε συνεχή στον Ευαγγελισμό. Δέστε τι γράφει στο ημερολόγιο του. Οι ιατροί μου το ανοίγηλαν καθαρά το πικρό φυρμάνι. Δηλαδή το έχει καρκίνο. Εγώ δόξα στον Θεό που μου έδωσε αυτό το μεγάλο δώρο. Ακούτε, τον καρκίνο. Για να με δοκιμάσει. Ακούτε έκφραση. Του έδωσε ο Θεός το μεγάλο δώρο. Ξέρετε, μπορώ εγώ να κάνω κουβέντα και να είμαι έτσι γαλαντόμος και κουβαρντάς στον πόνο του αλουνού, όχι στο δικό μου. Όταν μου πούνε ότι εγώ έχω καρκίνο, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Λοιπόν, εκείνος δόξαζε το Θεό για το δώρο που του έκανε. Η εγχείρηση κράτησε 5 ώρες. Τις επόμενες μέρες είχα μια διάθεση που μου ερχόταν να κατέβω από το κρεβάτι. Δεν αισθανόμουν τίποτα. Το βράδυ που έμεινα μόνος, ήρθαν δύο άγνωστοι. Ποιοι θα ήτανε, καταλαβαίνουμε. Και με φύλαγαν και με ανακούφιζαν. Χαρά Θεού και ευλογία Θεού εκείνο το βράδυ, που δεν μπορώ να το περιγράψω. Όλοι εθαύμασαν πως έζησα. Επέστρεψε ο πατήρ Δημήτριος στο χωριό του, έχοντας πλέον εύθραυστη υγεία μετά τον καρκίνο. Το 1973, 70 ήταν ο πρώτος καρκίνος, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας, όπως έλεγε ο ίδιος, για ανώτερες σπουδές. Ακούτε, δεύτερο καρκίνο, ανώτερες σπουδές λοιπόν, λέει ο ίδιος. Ο Θεός τον προετοίμαζε με αυτόν τον τρόπο τον δούλο. Θα σας πω ένα συγκλονιστικό γεγονός. Κάποια κοπέλα, γιατρός ήταν, είναι μοναχή σήμερα, πήγε να τον δει στο χωριό του όταν ήταν στα τελευταία του. Έβλεπε λοιπόν αυτόν τον Παπαδημήτρη, ο οποίος ήταν ψηλός, ξέρετε έτσι, είχε μια φωτογραφία, σε μια θεωρία κτλ. Ένα γεροντάκι μαζεμένο σε ένα κρεβατάκι, μια μπατανία από πάνω. Θα σας δείξω και φωτογραφία, υπάρχει και αυτή. Τι κάνεις παπούλη? Δήμητρά μου, τι να σου πω. Άλλοτε πολεμούσα με εκείνο το μεγάλο σπαθί. το πετραχύλι. Τώρα κοίταξε, έχω αυτό το μικρό μαχαιράκι και έδειξε το κομπουσκίνι του. Αυτός ήταν ο Άγιος. Όταν τον έβαλε ο Θεός να πολεμάει με το πετραχύλι, πολεμούσε με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Όταν Θεός είπε σταμάτα να πολεμάζει με αυτό το μεγάλο σπαθί και πολέμα με το μικρό μαχαιράκι, εξακολούθησε να πολεμάει με το μικρό μαχαιράκι. Όπου τον έβαλε ο Θεός, εκεί εστάθηκε ο Άγιος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι στις 29 Ιανουαρίου, τέτοια μέρα, γι' αυτό γιορτάζουμε στην τιμή του 1975, μετά από πολλούς φρικτούς πόνους, ο Θεός τον δέχτηκε. Πριν να χωρίσω όμως για τις σκηνές των Αγίων, έλεγε ότι ακριβώς και ο Άγιος Πορφύριος, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν βρω εκεί θέση, τότε θα έρχομαι και θα να σας βοηθώ. Αν πώς, θα ξεχάσω τα πνευματικά μου παιδιά. Τώρα η ψυχή του αγάλεται μαζί με τους αγγέλους, μαζί με τους Αγίους πάνω στον Παράδεισο και πρεσβεύει για τη σωτηρία των ψυχών όλων όσων τον επικαλούνται. Ας έχουμε την ευχή του και τις πρεσβείες του.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πατρός Αθανασίου Χατζή για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη, που εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας στις 25 Ιανουαρίου 2026. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 15 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλλίου, Επισκόπου Λαρίσης. Ο Όσιος Πατήρ ημών Αχίλλιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία από ευσεβείς και ευγενείς γονείς που του εξασφάλισαν καλή μόρφωση στις θύραθιν επιστήμες και κυρίως στην Αγία Γραφή. Με την νηστεία και τις αγρυπνίες διέθετε αναβάσεις εν την καρδία αυτού, κατά τρόπον ώστε να φυλάγει το πνεύμα του απρόσιτο στις ταραχές και τις μέριμνες του κόσμου τούτου, ώστε σύντομα έγινε άξιο κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Είχε όψη αγγελική, στη συμπεριφορά του ήταν απλός και προσινής, ενώ τα λόγια του που είχαν άφατη γλυκύτητα οθούσαν όσους τον πλησίαζαν να μιμηθούν τις αρετές του. Οι γονείς του πέθαναν ενώ ήταν ακόμη νέος και τότε μοίρασε την περιουσία του και ξεκίνησε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Διαμένοντας τον Πανάγιο Τάφο, τον οποίο έλουσε με τα δάκρυά του και όπου έκανε θαυμάσιες προόδους στην προσευχή, πήγε να επισκεφτεί τα μοναστήρια που βρίσκονταν στην έρημο κοντά στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να βρει εκεί παραμυθία ο φλογερός πόθος που τον έκαιγε βλέποντας τους ανθρώπους του Θεού. Οθούμενος από τη Θεία Πρόνοια, μετέβησε προσκύνημα και στη Ρώμη. Την ώρα που προσκυνούσε τον τάφο των Αγίων Αποστόλων, έλαβε έφνη στην χάρη του Αποστολικού Κηρύγματος και άρχισε να διαδίδει το Ευαγγέλιο με τέτοια δύναμη που οδήγησε στην αληθινή πίστη πλήθος εθνικών, ενώ ταυτόχρονα επιτέλεσε πολλές ιάσεις. Διέτρεξε χώρες πολλές ως νέος Απόστολος και έφτασε τελικά στη Λάρισα της Θεσσαλίας, όπου το κήρυγμα και τα θαύματά του τον έφεραν στο επισκοπικό αξίωμα. Διεύθυνε την επισκοπή του με μεγάλη ποιμαντική φροντίδα τόσο στις πνευματικές υποθέσεις όσο και στην αρρωγή προς τους φτωχούς, τους ασθενείς και τους ξένους. Με την προσευχή του έκανε να σταματήσει η ξηρασία, προείδε εισβολές βαρβάρων και έγινε τα πάντα της πάση προκειμένου να οδηγήσει το πείμνιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Η φήμη του έφτασε έως τον Αυτοκράτορα και κλήθηκε στην Αγία και Μεγάλη Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας 325, όπου υπερασπίστηκε με γενναιότητα την Ορθόδοξη πίστη και αφού προκάλεσε τους Αριανούς, έκανε με την προσευχή του να αναβλήσει από την πέτρα πηγή ελαίου. Ο Αυτοκράτορας Άγιος Κωνσταντίνος, εις ένδειξη θαυμασμού του, έκανε πλούσια δώρα, τα οποία ο Άγιος έσπευσε να μοιράσει στους φτωχούς. Μετά από 35 χρόνια επισκοπίας, ο Όσιος Αχίλλιος εκοιμήθη εν ειρήνη στη Λάρισα και οι αιώνες έτοιμά του ως πολιούχος της πόλης. Ο τάφος του, από τον οποίο καθώς λέγεται ανάβλιζε μύρο παρόμοιο με εκείνο του Αγίου Δημητρίου, υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα προσκυνήματος της Ελλάδος έως την εισβολή των Βουλγάρων το 985, οι οποίοι μετέφεραν τα τίμια λείψανά του στην πρωτεύουσά τους Πρέσπα, στην Δυτική Μακεδονία. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βαρβάρου. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Όσιος Βάρβαρος ήταν στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος αφού νίκησε σε μονομαχία τον πρώτο πολεμιστή του στρατού των Φράγκων, αρνήθηκε να θυσιάσει στους θεούς και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Μπροστά στα θαύματα του Αρχάγγελου Γαβρίλ που τον διαφύλαξε σώο και αυλαβή, δύο στρατιώτες, ο Καλίμαχος και ο Διονύσιος, μεταστράφηκαν και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Την επόμενη ημέρα ο Βάρβαρος υποβλήθηκε στο μαρτύριο του τροχού και της φωτιάς, από όπου βγήκε άθικτος. Μετά και από άλλα θαυμάσια που φανέρωναν την εύνοια του Θεού, αποκεφαλίστηκε στη Μεθόνη στις 8 Μαΐου 361. Σύμφωνα με άλλους, ο Όσιος ήταν βάρβαρος από την Αφρική που είχε στρατολογηθεί από τους Άραβες κατά τη μεγάλη επίθεσή τους εναντίον των παραλιακών πόλεων του Ιωνίου Πελάγους επί βασιλείας Μιχαήλ Δευτέρου, 820-829. Μετά τη μεγάλη ήττα του Δραγαμέστου, ήταν μεταξύ των λίγων που κατόρθωσαν να σωθούν και έγινε ληστή, σκορπώντας παντού το θάνατο και διαπράττοντας τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα. Φτάνοντας μία ημέρα στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ίσα, παραμόνεψε τον ιερέα για να τον ληστέψει καθώς θα έβγαινε. Τη στιγμή όμως της μεγάλης εισόδου είδε τον Χριστό με μορφή μικρού παιδιού, συνοδευόμενο από δύο λαμπρούς αγγέλους. Το ουράνιο αυτό όραμα μεταμόρφωσε την ψυχή του και ζήτησε αμέσως να κατηχηθεί στις χριστιανικές αλήθειες. Μετά τη βάπτισή του εξέφρασε την επιθυμία να επιδοθεί σε βίο ασκήσεως και μετανοίας και μετά από αίτημά του ο ιερέας Ιωάννης του έβαλε σίδερα στα χέρια και τα πόδια και γύρω από τον αυχένα αλυσίδα συνδεδεμένη με τα χέρια η οποία τον ανάγκαζε να κρατά το κεφάλι χαμηλωμένο. Αφού έγινε έτσι, αυτοπροαίρεται εχμάλωτος του Χριστού εγκαταβίωσε στο βουνό ανάμεσα στα αγρίμια εκτεθειμένο στη δρυμύτητα των καιρικών συνθήκων και τρεφόμενος με χόρτα. Τρία χρόνια σκληραγωγείτο με τον τρόπο αυτό, όταν κυνηγοί από την Νικόπολη κοντά στην Πρέβεζα τον τόξευσαν νομίζοντας ότι σημαδεύουν θηρίο. Θανάσιμα πληγωμένος, ο Βάρβαρος ζήτησε να φέρουν τον πατέρα Ιωάννη.
Όταν όμως εκείνος έφτασε στον τόπο εκείνο, ο εν μετανία σκληραγωγούμενος είχε ήδη απέλθει προς συνάντηση του καλού ληστού στον Παράδεισο. Θέλησε να μεταφέρουν το σώμα του στην Νικόπολη για να το τιμήσουν, αλλά ο Κύριος το μετέθεσε και εξέφνησε έγινε άφαντο ως νέος Ενόχ. Στον τόπο εκείνο ανηγέρθη παρεκκλήσιο, το οποίο αργότερα επεκτάθηκε και εξοραίστηκε. Από το χώμα ανέβληζε θαυματουργό μύρο που θεράπευε πολλές ασθένειες και κατέστησε τον Όσιο Βάρβαρο έναν από τους πιο ονομαστούς μυροβλήτες Αγίους, προσελκύοντας πλήθη προσκυνητών στο ναό του.

Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Παχώμιος γεννήθηκε περί το 292 στην Άνω Θηβαΐδα από γονείς εθνικούς, αλλά από παιδί ακόμη ένιωθε έντονη αποστροφή για την ιδρολατρία και επέδειξε έμφυτη κλίση προς το αγαθό. Στρατολογήθηκε δια της βίας κατά την εκστρατεία του Μαξιμίνου Δάια εναντίον του Λικινίου, 312 μετά Χριστόν, όπου συγκινήθηκε βαθιά από την αγάπη που έδειξαν οι χριστιανοί των Θηβών απέναντι στους νεοσυλλέκτους που τους έσερναν με σκληρότητα προς τα στρατόπεδά τους σαν να ήταν εχμάλωτοι. Σύντομα απολύθηκε ο Παχώμιος και βαπτίστηκε στο χωριό Χινοβοσκίων, όπου την επόμενη νύχτα η Δεδρόσο να κατέρχεται από τον ουρανό και να καλύπτει την κεφαλή του, εν συνεχεία δε συγκεντρώθηκε στο δεξί του χέρι, συμπυκνώθηκε και έγινε μέλι που έτρεχε στη γη. Άρχισε παρευθύς να διάγει βίο ασκητικό με οδηγό τη συνείδησή του και να υπηρετεί τους ανθρώπους του τόπου, ιδιαίτερα όταν ενέσκυψε επιδημία πανούκλας. Μετά τρία έτη, στενοχωρούμενος από τον συγχρονισμό με κοσμικούς και κινούμενος από σφοδρή αγάπη για το Θεό μόνο, έγινε μαθητής ενός Άγιου Γέροντα του Παλάμονος, που ήταν τραχής και αυστηρός και ζούσε στην ερημία έξω από την πόλη. Αφού τον δοκίμασε σκληρά, ο Γέροντας τον ενέδισε το μοναχικό σχήμα και του δίδαξε να αγρυπνεί όπως ο ίδιος τη μισή, συχνά δε ολόκληρη τη νύχτα, απαγγέλλοντας στίχους της Αγίας Γραφής, να νηστεύει το καλοκαίρι καθημερινά μέχρι το βράδυ και το χειμώνα να μην γεύεται τίποτα μία στις δύο ή τρεις ημέρες, δίχως να καταλύει ποτέ λάδι, κρασί ή μαγειρευμένη τροφή. Η ακολουθία που τελούσαν αποτελεί το από 50 ομάδες ψαλμών με κατακλείδα μία ευχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και 60 την ημέρα, πέρα από τη διαρκή μνήμη του Θεού που διατηρούσαν στο νου και την καρδιά τους, σύμφωνα με την παρένεση του Αποστόλου. Για να προσπορίζονται τα χρειώδη για τη διαβίωσή τους και κυρίως για την φροντίδα των πτωχών, έπλεκαν σάκους και καλάθια από νήμα, τρίχες ή φύλλα φοινικιάς και εργάζονταν ακόμη και τη νύχτα, απαγγέλλοντας το λόγο του Θεού για να αντιμάχονται τον ύπνο. Αν παρά τη χειρονακτική εργασία τους κατέβαλε ο ύπνος, τότε σηκώνονταν και πήγαιναν να μεταφέρουν άμμο με την σπυρίδα από το ένα μέρος της ερήμου στο άλλο. Κάποτε, ανήμερα το Πάσχα, ο Παχώμιος έριξε λίγο λάδι στο τριμμένο αλάτι που ήταν η συνηθισμένη τροφή τους. Ο Παλάμων, χτυπώντας το πρόσωπό του, άρχισε τότε να κλαίει λέγοντας: «Χθες ο Κύριος εσταύρωτε και εγώ να φάγω σήμερα λάδι». Ο Παχώμιος δεν υπέμενε μόνο με προθυμία την αυστηρή τάξη του γέροντα, αλλά φρόντιζε κυρίως να διατηρήσει την καρδιά του καθαρή δια της φυλακής των λογισμών, εξαντλώντας όλες τις νοητικές του δυνάμεις για την αποστήθηση των λόγων του Θεού προκειμένου να γίνουν κτήμα του. Συνήθιζε να αποσύρεται στην έρημο για να προσευχηθεί ή να σταθεί όρθιος καθ' όλη τη νύχτα μέσα στους τάφους, με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό σαν να ήταν σταυρωμένος και ο υδρότας που κυλούσε έκανε λάσπη το χώμα στα πόδια του. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών αυτών προσευχών, οι δαίμονες μένονταν εναντίον του και του επιτίθεντο διαρκώς. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού τους κατέσχυνε, δοξολογώντας τον Θεό και χλεβάζοντας τις μάταιες μηχανεύσεις τους. Καθώς οι επιθέσεις τους γίνονταν ακόμη πιο πιεστικές, κληραγωγούσε ακόμη περισσότερο το σώμα του και ζητούσε από τον Θεό να του διώξει τον ύπνο μέχρι να φτάσει στην οριστική νίκη. Εισακούστηκε τότε και έκτοτε απέκτησε τόση παρησία με τον Θεό, ώστε το σώμα του απολάμβανε ήδη εν μέρη την αυθασία που υποσχέθηκε ο Κύριος στους εκλεκτούς και έτσι μπορούσε να περπατά ακίνδυνα πάνω σε έρπετα και σκορπιούς και να περνά τον ήλο ανάμεσα σε κροκοδίλους. Μετά από 4 χρόνια αγώνων, το όραμα της ουράνιας δρόσου επαναλήφθηκε, περίμενε όμως ο Παχώμιος άλλα 3 χρόνια πριν αποσυρθεί μόνο στην έρημο. Φτάνοντας σε έναν τόπο που ονομαζόταν Ταβένησης, στη βορειοανατολική όχθη του Νείλου, άκουσε φωνή εξ ουρανού που τον διέταζε να παραμείνει εκεί και να ιδρύσει κοινόβιο. Αφού έλαβε την άδεια του Αγίου Παλαμόνος λίγο πριν το θάνατό του, ο Παχώμιος εγκαταστάθηκε εκεί και επιδόθηκε μόνο σε μεγάλη άσκηση μέχρι που ήλθε να ζήσει μαζί του ο μικρότερος αδελφός του Ιωάννης. Έχοντας τα πάντα κοινά, ζούσαν με μεγάλη αυταπάρνηση και μοίραζαν στους πτωχούς τους κραπούς της εργασίας τους, κρατώντας μόνο τα απολύτως αναγκαία, 2 ψωμιά και λίγο αλάτι την ημέρα. Τελειώνοντας την καθημερινή αγρυπνία τους, αναπαύονταν λίγο, καθισμένοι δίχως να στηρίζουν τη ράχη στον τοίχο. Κατά την ημέρα έμεναν εκτεθειμένοι στον καύσωνα, έχοντας κατά νου το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τις δοκιμασίες των Αγίων Μαρτύρων. Μία ημέρα, Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στον Παχώμιο κατά την αγρυπνία του και του είπε 3 φορές: «Παχώμιε, το θέλημα του Θεού είναι να διακονείς το γένος των ανθρώπων για να τους συμφιλιώσεις μαζί του». Από τότε, άνθρωποι από τα γειτονικά χωριά συγκεντρώθηκαν γύρω του για να διάγουν από κοινού τον ασκητικό βίο.
Ο καθένας ζούσε χωριστά κατά το δοκούν και συνεισέφερε το μερίδιό του στις υλικές ανάγκες της αδελφότητος. Ο Παχώμιος έθετε τον εαυτό του ταπεινά στην υπηρεσία τους, ετοιμάζοντας την τροφή που επιθυμούσαν, δεχόμενος τους επισκέπτες και φροντίζοντας τους αδελφούς όταν ασθενούσαν, ενώ ο ίδιος αρκεί το πάντα σε ψωμί και αλάτι. Οι αγροί και αυτοί οι άνθρωποι δεν έδειχναν ωστόσο απέναντί του κανέναν σεβασμό και μάλιστα τον κορόιδευαν κιόλας. Ο άνθρωπος του Θεού έκανε υπομονή 5 χρόνια, μέχρι την ημέρα που, έχοντας λάβει εντολή από το Θεό κατά τη διάρκεια μιας ολονύχτιας προσευχής, τους επέβαλε έναν κανόνα κοινή ζωής και έδιωξε με απόφασή του όλους εκείνους που δεν ήθελαν να συμμορφωθούν. Νέοι υποψήφοι για το μοναχικό βίο παρουσιάστηκαν και ο Παχώμιος, αφού τους δοκίμασε επαρκώς, τους επέβαλε να ζουν κατά τα σγραφάς, έχοντας τα πάντα κοινά σε πλήρη ισότητα κατά το παράδειγμα της Αποστολικής Κοινότητος. Υπηρετώντας όλους, όπως και προηγουμένως, τους δίδαξε να βαστάζουν το σταυρό τους για να ακολουθούν τον Χριστό και να έχουν μοναδική μέρημνα στο νου τους τα λόγια του Κυρίου. Λέγεται πως άγγελος με μοναχική περιβολή του υπέδειξε τον τύπο της ενδυμασίας τους και του παρέδωσε μια πλάκα στην οποία ήταν χαραγμένος ο κανόνας της αδελφότητος. Ο Οριζένα δίνεται φαγητό και νερό στον καθένα ανάλογα με την κράση του και την εργασία του, δίχως να εμποδίζονται εκείνοι που επιθυμούσαν να εγκρατεύονται περισσότερο. Όφυλαν να ζουν σε ξεχωριστά κελιά χωρισμένοι κατά οίκους, σύμφωνα με τον χαρακτήρα τους ή τις ενασχολήσεις τους, και να συνατρίζονται 3 φορές την ημέρα για να αναπέμπουν στο Θεό 12 ευχές, που αποτελούνταν από ψαλμούς και προσευχές. Όταν ο Παχώμιος αντέτεινε ότι οι προσευχές δεν ήταν πολλές, ο άγγελος αποκρίθηκε: «Όλα όσα ορίζω διασφαλίζουν ότι ακόμη και οι μικροί θα μπορούν να τηρούν τον κανόνα δίχως να αποθαρρύνονται. Όσο για τους τέλειους, αυτοί δεν έχουν ανάγκη νόμου, αφού στο κελί τους αφιερώνουν όλη τη ζωή τους στη θεωρία του Θεού».

0: Όταν οι αδελφοί έφτασαν τους 100, ο Παχώμιος τους έκτισε ναό μέσα στο μοναστήρι και την Κυριακή καλούσε έναν ιερέα από το χωριό να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, διότι αρνούνταν να χειροτονηθεί κληρικός κάποιος από τους μοναχούς από φόβο μήπως διαταραχθεί από ματαιοδοξία και αντιζηλία η επιτευχθής αρμονία τους. Λίγο μετά την ενθρόνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Άγιος Αθανάσιος επισκέφθηκε το μοναστήρι της Σταβενήσεως, αλλά ο Παχώμιος, μαθαίνοντας ότι ήθελε να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο, κρύφθηκε μέχρι την αναχώρηση του ιεράρχη. Καθώς η αδελφότητα, την οποία ονόμασε κοινωνία, γινόταν πολυπληθής, ο Όσιος Παχώμιος όρισε αδελφούς στερεωμένους στην αρετή να τον βοηθούν. Έναν ως οικονόμο μαζί με έναν δεύτερο και άλλους ως υπευθύνους των οίκων. Άλλοι πάλι ήσαν επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των ασθενών, τη φιλοξενία ή την πώληση των εργοχείρων που φτιάχνονταν στο μοναστήρι. Τρεις φορές την εβδομάδα ο Όσιος Παχώμιος δίδασκε ο ίδιος το σύνολο της αδελφότητος, ερμηνεύοντας τις γραφές και κατά τις δύο νηστίσιμες ημέρες οι επικεφαλείς των οίκων κατηχούσαν με τη σειρά τους τους μοναχούς τους. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε. Όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Και εμείς εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και εσείς μαζί μας, στη μεγάλη αυτή μεταμεσονύκτια συντροφιά, για να ακούσουμε σήμερα αυτό που αφήσαμε σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη συνάντησή μας. Όπου γης, papaki@hotmail.com. Ευχαριστούμε για όσα μας γράφετε, για όσα μας καταθέτετε. Ευπρόσδεκτα τα συγκεντρώνουμε και σύν το χρόνο θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε και κάποια από αυτά ή να κάνουμε κάποια από αυτά που μας λέτε κι εσείς πράξη. Δεύτερο μέρος σήμερα τη συζήτηση που είχαμε με τον Αρχιμανδρίτη Σιλουανό Ιωάννου, που είναι ο εφημέριος προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Πετραλώνων. Για 30 χρόνια πνευματικό παιδί του μακαριστού Γέροντα Ανανία Κουστένη. Τα όσα ο ίδιος μας είπε πολύ συγκινημένος, τα ακούμε σε δύο μέρη. Στην προηγούμενη συνάντησή μας και στη σημερινή. Δεύτερο μέρος λοιπόν. Και ας ακούσουμε τα υπόλοιπα από αυτά τα πολύ συγκινητικά που μας είπε ο πατήρ Σιλουανός. Εσείς τον ζήσατε εκτός από πνευματικό και ως συνεφημέριο.
2: Ναι.
1: Πώς είναι αυτή η εμπειρία δίπλα του? Μπορείτε να μας περιγράψετε κάτι από αυτά τα χρόνια που περάσατε μαζί?
2: Είχε προβλήματα υγείας και δεν μπορούσε να συνεχίσει να πηγαίνει στα Ινόφυτα που ήταν διορισμένος, στη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας, από τον Ίν Αρχιεπίσκοπο. Όταν ήταν εκεί Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας, και ο ίδιος μια μέρα τον φώναξε, του είπε: «Πού θες να σε στείλω, σε ποια ενορία?» Και επειδή είχα εγώ από πριν αυτή την πνευματική σχέση μαζί του και ερχόταν ο ίδιος κάποιες άλλες φορές, όχι συστηματικά, εκτάκτος, ερχόταν και λειτουργούσε εδώ στον Άγιο Ανδρέα. Θυμάμαι πρώτη φορά ήταν όταν είχε χιονίσει πάρα πολύ το 2002 στην Αθήνα και δεν μπορούσε για 2-3 εβδομάδες να πάει στα Ινόφυτα για μια εβδομάδα, είχε πολύ χιόνι και ήταν η πρώτη Κυριακή μετά τα φώτα που ήρθε και λειτουργήσε σε εμάς. Είχα εγώ την ευθύνη της διοικήσεως του ναού και ο ίδιος δεν αναμίξε ποτέ στα της διοικήσεως. Ήταν πνευματικός προϊστάμενος, ιερατικός προϊστάμενος και ήταν το κάτι άλλο. Και ο κόσμος χαιρόταν πάρα πολύ που τον έβλεπε και την Παρασκευή και την Κυριακή που λειτουργούσε εδώ συστηματικά στην ενορία του Αγίου Ανδρέα των Πετραλώνων. Και ήταν και αυτό μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Να πω κάτι άλλο που μου ήρθε τώρα.
1: Yes.
2: Για την αγάπη του για όλους τους ήρωες του 21, τους οποίους έκανε συστηματικά όλα τα μνημόσυνα. Το μνημόσυνο του Κολοκοτρώνη το Φεβρουάριο, του Νικηταρά, του Καποδίστρια, του Καπετάν Κώτα το Σεπτέμβριο, του Παύλου Μελά τον Οκτώβριο, με κόλυβο κανονικά τη φωτογραφία τους. Και στην αρχή όλοι ξαφνιαστήκαμε. Αλλά μετά σιγά σιγά καταλάβαμε πόσο καλό ήταν για μας αυτό. Γιατί μας έλεγε την ελευθερία μας την οφείλουμε σε αυτούς. Και κάποιοι όταν το πρωτοείδαν, λέει: «Είναι κανείς συγγενής του Κολοκοτρώνη, του Κανάρη και του κάνετε μνημόσυνο?» Ναι, είμαστε τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους, σε αυτούς τους πατέρες μας οφείλουμε την ελευθερία και γι' αυτό τους κάνουμε και το μνημόσυνο να πάρουμε και την ευχή τους.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί τους ήρωες γενικά τους ξεχνάμε, τους θυμόμαστε ίσως σαν όνομα, αλλά σπάνια νομίζω τους μνημονεύουμε σαν ψυχές που ήταν και αυτοί και αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι να μιλάμε.
2: Ακριβώς.
1: Όμως εκεί φάνηκε και η ευαισθησία του Γέροντα. Ακόμα και για αυτούς τους ήρωες, στους οποίους οφείλουμε τα πάντα. Ο κόσμος λοιπόν ερχόταν κοντά, άκουγε τον λόγο του, από εκεί συνήθως πιάνονταν, έτσι όπως και εσείς, από τον λόγο του, από το κήρυγμά του. Και μετά σιγά σιγά αναγνώριζαν και τα υπόλοιπα χαρίσματα και μένανε κοντά του. Θυμάστε κάποια περιστατικά ιδιαίτερα που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας?
2: Τελειώνοντας τη λειτουργία, στεκότανε στην πλαϊνή πόρτα του ιερού όπου μαζευόταν ο κόσμος να τον κατεβοδώσει και μας θύμιζε και αυτό και την πρώτη εκκλησία που οι πιστοί πήγαιναν πριν από τον επίσκοπο, πριν από τον ιερέα, και πήγαινε ο ιερέας πήγε ο επίσκοπος και έλεγε το Ειρήνη Πάσχα, ξεκινούσαν τα αναγνώσματα και ούτω καθεξής. Μαζευόταν λοιπόν ο κόσμος στο πλάι και δεν τον άφηνε να φύγει. Και εκεί έλεγε ακόμη μερικά λόγια, ένα άλλο μικρό κήρυγμα έβγαζε εκεί πέρα και κάτι άλλο που έκανε. Έδινε λεφτά σε όλα τα παιδάκια. Ένα πνευματικό παιδί του που σαν σήμερα έφυγε, ο Γεώργιος Κοσμάς, έλεγε παππούλη, το έχει ξεφτυλίσει το χρήμα. Δεν τα κρατούσε. Τα δίνει αμέσως σε όλα τα παιδάκια. Έδινε από ένα τάλιρο, ένα 5 ευρώ. Ότι έφερναν οι άνθρωποι αυτοί γιατί η εμπροσκομιδή, δεν το κρατούσαμε, το μοιράζαμε. Τα δίναμε στα παιδάκια. Και, είναι πολύ, και έλεγε πολύ σημαντικό αυτό για τα παιδάκια. Έχουν να θυμούνται ότι πήγαν στην εκκλησία και πήραν αυτό από τον παππούλη. Και αυτό θα τους μείνει για πάντα. Έδινε μεγάλη σημασία και προσοχή στα παιδάκια. Να τα προσέχουμε, γιατί είναι όπως το ζυμάρι που πλάθονται. Και δεν δεχότανε να είναι παιδάκι μέσα στην εκκλησία και να κάνει φασαρία. Όχι γιατί ενοχλούσε τους άλλους, που γινόταν γι' αυτό, αλλά το παιδάκι αντιδρούσε μέσα του και έλεγε βγάλετε το έξω να πάρει λίγο αέρα, βλέπετε το παιδάκι αντιδρά, φέρτε το λίγο, μετά πάρτε το έξω και άμα δεν μπορεί για πολλή ώρα αφήστε το 5 λεπτά μόνο να έρθει να κοινωνήσει και να φύγει, γιατί μετά θα δημιουργηθεί τέτοια αντίδραση μέσα του και είχε τέτοια παραδείγματα που μας τα έλεγε, τέτοια παραδείγματα που μετά το παιδάκι δεν θα θέλει ποτέ ή για πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες να έρθει στην εκκλησία. Καταλάβατε. Και μετά ο κόσμος σιγά σιγά τον κατεβόδωνε στο αμάξι το οποίο τον μετέφερε για να πάει σιγά σιγά στο φτωχικό του το κελάκι.
1: Στο κελάκι από το οποίο ποτέ δεν έφυγε, ήταν αυτό που θέλεις, αυτό το μικρό φτωχικό κελάκι που μας το περιγράψατε, αλλά και αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Είχε τελειώσει λοιπόν η ακολουθία, ήταν έτοιμος να φύγει και πάλι εκεί στο πεζοδρόμιο, στην άκρη, στην πόρτα, λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο, μιλούσε.
2: Ναι, και κάτι άλλο να πω για το βίο του αυτό που έζησα 30 χρόνια κοντά του. Δεν τον είδα να πάει πουθενά, να πάει ποτέ έξω παρά μόνο για λειτουργίες και κηρύγματα. Δηλαδή που λέμε να πάμε έξω σε μια ταβέρνα, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός, δεν πήγε ποτέ. Η μόνη του έξοδος, σκεφτείτε, η μόνη του έξοδος ήτανε η εκκλησία και τα κηρύγματα όπου τον καλούσαν. Και κάτι άλλο, όσο ζούσε η μητέρα του και ο πατέρας του, αρχικά έφυγε πρώτος ο πατέρας του, κάθε Σάββατο πήγαινε και του επισκεπτόταν, πηγαίνε με μια μικρή παρέα και τους έβλεπε και τους χαιρόταν και τους στήριζε. Γιατί είναι οι γονέοι μας. Έλεγε ο γονιός, ο πατέρας και γουρουνίσια μούρι να έχει, να τον σέβεστε. Είναι ο πατέρας σας. Αυτό σας έχει φέρει στη ζωή. Και για τη μητέρα εννοείται.
1: Δεν είχε λοιπόν καμία άλλη κοσμική δραστηριότητα. Ακριβώς. Δεν είχε ανάγκη προφανώς για κάτι τέτοιο. Και με την παρουσία του και μόνο σας διδάσκει και όλους. Και μας διδάσκει όλους αυτό το παράδειγμα. Νομίζω ότι σπάνια το βρίσκουμε.
2: Ακριβώς, και ήταν εκεί έτοιμος. Δεν έπαιρνα αμέτρηστο τηλέφωνο. Πόσο στήριξε από το τηλέφωνο που ήταν στο εξωτερικό, ήταν μακριά.

0: κόσμος έξω από το κελάκι του να εξομολογηθεί. Πού έβρισκε αυτή τη δύναμη? Βέβαια το πλήρωσε μετά, γιατί κλονίστηκε η υγεία του. Και το περιόρισε πλέον τα τελευταία χρόνια μόνο πρωί έβλεπε. Γιατί δεν είχε πλέον δυνάμεις. Όλες τις δυνάμεις τις έδωσε στην Εκκλησία.
1: Ίσως γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε τόσο πολύ και με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Χαρακτηριστικό γνώρισμα λοιπόν είναι και αυτό που μας είπατε για τα χρήματα, αυτή η αφιλοχρηματία και η διάθεση να μοιράζει τα πάντα ώστε να μην έχει ο ίδιος τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Φαντάζομαι θα βοήθησε ανθρώπους που κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει και να μάθει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και βέβαια και οι άνθρωποι που το έβλεπαν αυτό τον εμπιστευόντουσαν, γιατί ήθελαν κάπου να δώσουν χρήματα για ελεημοσύνη. Και βλέποντας ότι ο παππούλης ήξερε που θα τα δώσει, τον εμπιστευόντουσαν. Αλλά την ίδια στιγμή έφευγαν τα χρήματα και πήγαιναν σε αυτούς που πραγματικά τα είχαν ανάγκη. Και κάτι άλλο να πω που το έζησα. Επειδή πολύ μίλησε πάρα πολύ για την πατρίδα και για τον κίνδυνο που έβλεπε να έρχεται από τη μεγάλη εισρωή των μεταναστών. Που κάποιος μπορεί να παρεξηγήθηκε και να θεωρήθηκε ρατσιστής. Όχι, δεν ήταν ρατσιστής, ήταν μεγάλος πατριώτης. Και έβλεπε τον κίνδυνο να αλλοιωθεί η κοινωνία μας, η σύνθεση του ελληνισμού από τη μεγάλη εισρωή των αλλοδαπών. Γιατί δεν είμαστε σε θέση να τους αφομοιώσουμε. Τους αγαπούσε πραγματικά και να σας πω ένα περιστατικό το οποίο έζησα πολλές φορές. Όταν πηγαίναμε κάθε Σάββατο, σας είπα, για να επισκεφτεί τη μητέρα τα τελευταία χρόνια, στα φανάρια υπήρχαν κάποιοι αλλοδαποί που καθαρίζουν τα τζάμια, πουλάνε λουλούδια. Εμείς τι θα δίναμε, 1 ευρώ, 2, 5? Έδινε από 20 ευρώ στον καθένα, κάθε Σάββατο. Και θυμάμαι ένα συγκεκριμένο φανάρι που έπιανε, ήταν 5-6 αλλοδαποί. Τους έβλεπε, έχουν καλή ψυχή αυτοί, λένε. Μας έλεγε, έχουν καλή ψυχή. Και τους έδινε από 20 ευρώ στον καθένα. 4 Σάββατα, 120 ευρώ, είναι 480 ευρώ το μήνα μόνο έδινε σε αυτούς. Που ήταν καλές ψυχές και αξίζει να τους βοηθήσουμε αυτούς. Και αν μπορούσαμε να τους δεχτούμε όλους εδώ, εντάξει, αλλά δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Και ήταν προφητικός ο λόγος του. Και βλέπετε τους κινδύνους που υπάρχουν και μέχρι σήμερα.
1: Προφητικός και βέβαια ξεκάθαρα πατριωτικός.
0: Ναι,
1: ο λόγος του, η αγάπη του για την πατρίδα δεδομένη. Αυτό το ακούμε και στα κηρύγματα. Από αυτό που καταλαβαίνουμε όταν τον ακούμε είναι ότι συγκινείται πάρα πολύ την ώρα που μιλάει για την πατρίδα. Είναι πολλές φορές που νομίζεις ότι πραγματικά κλαίει.
0: Προσπαθούσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Πολλές φορές και στο σπίτι που δεν υπήρχε και ραδιόφωνο, δεν υπήρχε κόσμος εκεί πέρα, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Τέτοια ήταν αγάπη του για την πατρίδα. Μετά τον Χριστό, την Πανηγία και τους Αγίους βεβαίως.
1: Έτσι είναι. Αυτά τα τελευταία τώρα που ζήσαμε όλοι μας με την πανδημία, ο κόσμος φαντάζομαι είχε πολύ ανάγκη από κάπου να πιαστεί, γιατί περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Τι έλεγε ο Γέροντας?
0: Να έχουμε πίστη και θα περάσει. Και αυτά τόσα άλλα πέρασαν, θα περάσει και αυτή η πανδημία, και έλεγε να κάνουμε υπακοή και στην πολιτεία και στην εκκλησία. Και προσευχή και θα φύγει η πανδημία. Και βλέπετε σιγά σιγά φεύγει και αυτό και σε λίγο θα την ξεχάσουμε.
1: Μακάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι να ηρεμήσουμε όλοι. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι. Εσείς από τα χρόνια που ήσασταν κοντά του και τον ζούσατε σχεδόν καθημερινά σε πάρα πολλές στιγμές, μας περιγράψατε νωρίτερα για τον τρόπο που τα πρωινά έκανε τις ακολουθίες, για τον τρόπο που προετοιμαζόταν για το κήρυγμα, για τον τρόπο που έβλεπε τους ανθρώπους στα φανάρια, αυτούς τους αλλοδαπούς που έχουν έρθει στην Ελλάδα, για τον τρόπο που συμπεριφερόταν στα μικρά παιδιά. Μας είπατε για την αφιλοχρηματία του. Ποια άλλα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα χαρίσματα διακρίνατε εσείς στο πρόσωπο του μακαριστού πατρός Ανανία?
0: Είναι η αγάπη του στο Θεό και η αγάπη του στον άνθρωπο. Η αγάπη του στη γνώση. Η αγάπη του στην πατρίδα.

0: ότι δεχόταν τον άλλον όπως ήταν, τον αγκάλιαζε και σιγά σιγά και ο άλλος ξεκλειδωνότανε και έβρισκε το δρόμο του, δεν τον πίεζε, δεν πίεζε κανέναν, άφηνε, σεβόταν την ελευθερία του άλλου όπως ο ίδιος ο Χριστός σέβεται την ελευθερία μας και μας αφήνει και αμαρτάνουμε και κάνουμε και το ένα και το άλλο και δεν έρχεται κεραυνούς και σεισμούς για να μας ταρακουνήσει. Δεχόταν τον άλλον όπως είναι ακριβώς και σιγά σιγά ο άλλος ξεκλειδωνόταν και ερχόταν κοντά στον Χριστό και μετά δεν ήθελε να φύγει από κοντά από τον παππούλη.
1: Επέλεξε ο ίδιος αυτή την δύσκολη γειτονιά των Εξαρχείων για να είναι η δική του προσωπική έδρα?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω πώς και βρέθηκε στα Εξάρχεια.
1: Γιατί είναι μια δύσκολη γειτονιά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι όσο είχε την υγεία του και μπορούσε, έδινε φαγητό πριν ακόμα οργανωθούν τα συσίτια της εκκλησίας σε αμέτρητους ανθρώπους. Και έβγαινε το βράδυ αργά στις 11-12 με φαγητό και μοίραζε στους αστέγους που ήταν εκεί στα Εξάρχεια. Αλλά ήταν και αυτό η πρόνοια του Θεού. Όπως η πρόνοια του Θεού τον οδήγησε να φύγει από τη Δημητσάνα και να έρθει στην Αθήνα για να μπορέσει να βοηθήσει αμέτρητους ανθρώπους. Γιατί εκεί στην επαρχία, ξέρετε, έχουν μείνει ελάχιστοι άνθρωποι. Ενώ εδώ, στην Αττική, στην Αθήνα, περίπου ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος.
1: Έτσι όπως πάει, θα είναι περισσότερο από το μισό πληθυσμό σε λίγο καιρό, δυστυχώς. Γιατί αφήνουμε την επαρχία μας και ρημάζει. Όμως ήταν και η επιθυμία του να επιστρέψει πάλι στην πατρίδα και να αναπαυθεί εκεί το σώμα του.
0: Ναι, είχε ο ίδιος χτίσει μια εκκλησία πολύ κοντά στο σπίτι του, 300 μέτρα από το σπίτι του, σε χτίμα δικό του, σε ένα μικρό λοφίσκο εκεί που έβοσκε τα προβατάκια του και τα κατσικάκια του. Χτίστηκε ένας ναός της Παναγίας των Μελαχερνών. Και στο δεξιό μέρος από το ιερό είχε αρκετό χώρο και ήταν η επιθυμία του όταν θα φύγει να τα φύγει εκεί πέρα. Και αυτό και έγινε. Και είναι πανέμορφος ο χώρος εκεί και η Παναγία, την οποία υπεραγαπούσε, τον έχει τώρα στην αγκαλιά της.
1: Αυτό είναι αλήθεια πραγματικά. Και βρέθηκε πίσω στην πατρίδα, κοντά στην εκκλησία αυτή που αφιέρωσε στην Παναγία μας, στον τόπο που αγάπησε και τον τόπο που, όπως μας είπατε, έφυγε. Μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν αυτό, για να ωφεληθούν οι πολλές χιλιάδες των ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά του.
0: Αλήθεια.
1: Και βρέθηκαν άνθρωποι κοντά του από κάθε κοινωνικό στρώμα, από κάθε θέση και αξίωμα, κοντά στον ταπεινό πατέρα Ανανία.
0: Είχε αυτό το χάρισμα να επικοινωνεί με όλους. Δηλαδή με το παιδάκι γινόταν παιδάκι. Με τον εργάτη του έλεγε, έχω δουλέψει κι εγώ εργάτης, και πράγματι είχε δουλέψει, μου το έλεγε η γιαγιά αυτό, η κυρία Διαμάντα. Μεγαλοέδειχνε από μικρός και ήταν φιλότιμος. Φαίνεται αυτές τις ομιλίες πόσο πολύ διάβαζε. Και τον έπαιρναν για εργάτη και τον έθελαν όλοι, γιατί δεν καθότανε όταν δούλευε. Δούλευε τις ώρες του και γι' αυτό ήταν πιο αποδοτικός. Και ήθελαν όλοι να τον παίρνουν για εργάτη. Τις μέρες δηλαδή και τις ώρες που δεν είχε σχολείο. Με τον διανοούμενο, εφόσον ο ίδιος, σας λέω, δεν έχω δει, δεν έχω γνωρίσει κανέναν άλλον που να έχει διαβάσει τόσα πολλά και να τα θυμάται. Και δεν μιλάω μόνο τα θεολογικά, αλλά και τα αθήραθεν, δηλαδή τους αρχαίους φιλοσόφους, τους έπαιζε στα δάχτυλά του. Άρα και με τον διανοούμενο, καθηγητές πανεπιστημίου, το έχω δει, υποκλεινόντουσαν στις γνώσεις τους, στις γνώσεις του. Και ο ίδιος γνώριζε περισσότερα από αυτούς, δεν τους ξεμπρόστιαζε να τους πει, ξέρεις, είναι και αυτό και αυτό. Πολύ διακριτικά τους έλεγε κάποια πληροφορία, κάποιο που δεν γνώριζαν ενδεχομένως ήδη οι καθηγητές πανεπιστημίου που ήταν μπροστά. Άρα επικοινωνούσε με όλους. Είχε τον τρόπο, είχε και τις γνώσεις και μπορούσε να επικοινωνήσει με όλους τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως κοινωνικής υποστάσεως, ανεξαρτήτως μορφώσεως. Συγχωρέστε με, είναι μεγάλη συγκίνησή μου και με δυσκολία βρίσκω τις λέξεις.
1: Το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
0: Να μην αδικώ το γένατα.
1: Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για τον κόπο αυτό που υποβάλλεστε σήμερα. Αλλά το κάνουμε προς δόξαν Θεού, να ξέρετε.
0: Εννοείται.
1: Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Και για να μάθουμε κι εμείς πολλά από αυτά, για να μην πω όλα όσα μας είπατε, που δεν τα γνωρίζαμε βεβαίως, και εμείς και οι ακροατές μας.
0: Ωραία.
1: Υπήρχαν πράγματα που τον στεναχωρούσαν και τον πλήγωναν τον γέροντα?
0: Ήταν πολύ ευαίσθητη η ψυχή ο γέροντας. Πάρα πολύ ευαίσθητη η ψυχή. Ποιητική η ψυχή, γι' αυτό έπιανε και τα νοήματα, τα οποία δεν μπορούσαμε να πιάσουμε εμείς. Γι' αυτά δεν μας μιλούσε. Πολύ σπάνια μας μιλούσε. Τα κράταγε. Καμιά φορά μπορεί να το έλεγε και λέει, να το εξομολογηθώ κι εγώ κάπου. Εκτός από τον πνευματικό του που είχε, να το εξομολογηθώ κι εγώ κάπου. Και το έλεγε και έφυγε. Και συγχωρούσε. Και αυτούς που τον έβλεψαν τυχόν, τον δίωξαν, τον συγχωρούσε όλους από την ψυχή του, από την καρδιά του.
1: Υπήρχε κάποιο θέμα που χαιρόταν ιδιαίτερα να το κουβεντιάζει, όχι την ώρα του κηρύγματος ή της σύναξης, αλλά που είχε έτσι πολύ χαρά και το κουβέντιασε σε άσχετες στιγμές με εσάς που ήσασταν κοντά του?
0: Χαιρόταν πάρα πολύ να μιλάει για το Ευαγγέλιο, να αναλύει το Ευαγγέλιο, να αναλύει τους κανόνες της Εκκλησίας. Πω, κάποια πρωινά, πριν 20-25 χρόνια, πηγαίναμε πολύ πρωί, 6:30, και έπαιρνε τον κανόνα της ημέρας, από το Μηναίο ή από το Πεντηκοστάριο, Τριώδιο, αναλόγως ποια περίοδο διανύαμε, και μας ανέλυε εκεί. Πω, τι ήταν αυτό, με τέτοια χαρά. Και μετά ιστορικά γεγονότα, τη Βυζαντινή ιστορία, πάρα πολύ τη λάτρευε, την αγαπούσε, τη λάτρευε κυριολεκτικά, και μας μιλούσε με τέτοια αγάπη. Και για τους ήρωες, που τον καθένα από τους ήρωες, σαν να τον είχε ζήσει, σαν να τον είχε γνωρίσει από κοντά, με τέτοια πειθό μας μιλούσε και τέτοια βεβαιότητα και τα λεγόμενα του, που σίγουρα έτσι ήταν τα γεγονότα. Αυτά ήταν τα γεγονότα, όπως μας τα περιέγραφε. Αυτές ήταν οι χαρές του. Και άκουγε και παραδοσιακά τραγούδια. Τα τελευταία 5 χρόνια όχι, αλλά παλαιότερα έβαζε κανένα δημοτικό να ακούσουμε εκεί πέρα. Του άρεσε πάρα πολύ και η βυζαντινή μουσική. Δεν σας είπα ότι έψαλνε ο ίδιος. Την ώρα τα τελευταία χρόνια που δεν μπορούσε να κοινωνήσει ο ίδιος τους πιστούς, έβαζε κάποιον από εμάς, τους ιερείς που τον βοηθούσαμε, και κοινωνούσαμε με τον κόσμο. Και λειτουργούσαν μαζί του, κοινωνούσαμε με τον κόσμο, και εκείνη την ώρα έβρισκε ευκαιρία ο ίδιος και έψαμε. Και από τον Όρθρο, από τους Ένους, τα καθίσματα, τα εξαποστηλάρια, τους Ένους, και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πάρα πολύ έψανε, το άρεσε και έψανε. Όλα τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας, ακόμη και το τροπάρια της Κασιανής, έψαλε ο ίδιος. Με αίσθημα. Και ταπεινά όμως, χωρίς φωνασκίες. Αν κάποιος από εμάς κάποια φορά μας έδινε ψάλλουμε κανένα τροπάριο, ξεφεύγαμε, ταπεινά, ήσυχα. Έτσι. Αυτό μας έλεγε. Γιατί κάνουμε λατρεία, μυσταγωγία. Δεν κάνουμε συναυλία.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Ναι, ναι. Και σύντομα, μην κουράζουμε τους ανθρώπους. Δεν ήθελε να κουράζουμε τους ανθρώπους. Εντάξει, κάποια τροπάρια, κάποια έχουν γραφεί για άλλες εποχές. Αλλά τώρα ο κόσμος είναι κουρασμένος. Δεν χρειάζεται να τον κρατάμε πάρα πολύ στην εκκλησία. Να τα λέμε όλα βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται να αργούμε. Για να δεν αντέχει ο κόσμος που ζει και δει μάλιστα εδώ στην Αθήνα. Που μόνο να ζει στην Αθήνα είναι κούραση. Σκέψου να εργάζεσαι, να έχεις φαμιλιά, να τρέχεις όλη μέρα, να είσαι κουρασμένος. Δεν είσαι όρεξη να ακούς και τα αργά, τα ψαλτικά.
1: Είχε λοιπόν αυτή τη διάκριση σε όλα. Σε συνδυασμό με την αγάπη στο Θεό και στους ανθρώπους, όπως μας είπατε, που τον κινητοποιούσε για το κάθε τι. Σήμερα εμείς μαθαίνουμε από εσάς ό,τι μπορούμε, μέσα από την δική σας αγάπη και εμπειρία δίπλα στον μακαριστό γέροντα, και χαιρόμαστε όλοι μας, είμαι σίγουρος ότι και οι ακροατές που θα επικοινωνήσουν ήδη με το σταθμό θα χαρούνε πολύ από όσα μας είπατε, ενδεχομένως και άλλοι που μας ακούνε τώρα κάποια στιγμή να θελήσουν να πούνε κάτι για το γέροντα ευπρόσδεκτοι, εφόσον και εκείνοι κρίνουν ότι πρέπει κάτι να ακουστεί.
0: Ακριβώς, και σας παρακαλώ πολύ να το κάνετε κι εσείς, να καλέσετε και τους άλλους που ήταν κοντά στο γέροντα να μιλήσουν Για τον ίδιο, ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή που όλους μας έχει να μας διδάξει. Και θέλω να πιστεύω ότι τώρα, μετά την κοίμησή του, θα μας διδάξει πολύ περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε εσείς το πολύτιμο αυτό αρχείο των ομιλιών του, το οποίο είναι πάρα πολλών ετών και έχει καλύψει όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν όλες τις εορτές, τις μνήμες των Αγίων,
0: ναι, ναι,
1: ιστορικά γεγονότα. Πολύτιμο αρχείο για όλους, νομίζω, και έχουμε και εμείς την χαρά να τον ακούμε Τετάρτη βράδυ, όπως τον ακούγαμε εδώ και πολλά χρόνια, να μας νουθετεί, να μας συμβουλεύει και να μας ξεκουράζει. Έχω την αίσθηση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτό ήταν ένα ακόμα χαρακτηριστικό του. Μας ανέπαυε και μας ξεκούραζε. Και μπορεί εμείς να μην ήρθαμε ποτέ κοντά στο πετραχύλι του, αλλά ως ακροατές από τον λόγο του, έτσι νιώθαμε.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά που με καλέσατε να μιλήσω με τον Γέροντα. Σας παρακαλώ πολύ, συγχωρέστε τις ατέλειές μου και να έχουμε όλη την ευχή του Γέροντα.
1: Αμήν. Αμήν. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εάν κάτι είναι που κρίνεται ότι έπρεπε να υποθεί και δεν υπόθηκε σε αυτήν την συζήτηση που είχαμε τώρα, ευχαρίστως να το ακούσουμε, είτε τώρα προσθέτοντας κάτι στο κλείσιμο, είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς κρίνετε ότι υπάρχει και κάτι άλλο που θα μας ωφελούσε όλους να το μάθουμε.
0: Ωραία, αν είναι κάτι θα επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε και εσείς καλή δύναμη και πάντοτε η ευχή του γέροντά σας να σας σκεπάζει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο τόσο σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε εκεί και μπαίνετε στα σπίτια των ανθρώπων, των πιστών και τους μιλάτε για τον Χριστό και για την πατρίδα.
1: Αμήν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ευλογείτε.
0: Την ευχή του Κυρίου. Ευλογείτε.
1: Ήταν ο αρχιμανδρίτης Σιλουανός Ιωάννου, προϊστάμενος του Ιερούνου Αγίου Ανδρέα Πετραλώνων, πνευματικό παιδί του μακαριστού γέροντα Ανανία Κουστένη για περισσότερα από 30 χρόνια. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Πολύ ωφεληθήκαμε όλοι μας με όσα πολύ συγκινημένα μας κατέθεσε ο πατήρ Σιλουανός και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και τούτο το ξημέρωμα κοντά μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και να έχουμε όλη την ευχή του μακαριστού πατρός Ανανία.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929 Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Χριστός απαιτεί τα ίδια και από τους μοναχούς και από τους κοσμικούς. Όμως, για να φράξω τα στόματα αυτών που διαιρούν το ενιαίο χριστιανικό ιδεώδες, θα παραθέσω τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στους οποίους σε συμβουλεύω να εμβαθύνεις για να συμφωνήσεις μαζί μου. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πλανάσαι πάρα πολύ και σφάλεις αν νομίζεις ότι άλλα απαιτούνται από τον κοσμικό και άλλα από τον μοναχό. Η διαφορά τους είναι ότι ο μεν πρώτος είναι έγκαμος, ο δε δεύτερος άγαμος, ενώ για όλα τα άλλα υπέχουν τις ίδιες ευθύνες. Διότι εκείνος που οργίζεται κατά του αδελφού του, χωρίς λόγο, είτε κοσμικός είναι είτε μοναχός, εξίσου έρχεται σε σύγκρουση με το Θεό. Και εκείνος που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία, είτε έγκαμος είναι είτε άγαμος, εξίσου θα τιμωρηθεί για αυτή τη μοιχεία. Και μάλιστα, αν πρέπει να συμπεράνουμε κάτι, ο κοσμικός, αν πέσει στο ίδιο αμάρτημα, είναι πιο ασυγχώρητος. Γιατί δεν είναι το ίδιο αν έχοντας κανείς γυναίκα και απολαμβάνοντας τόση θαλπορία αμαρτήσει εξαιτίας της ομορφιάς μιας άλλης γυναίκας και ένας άλλος που τα έχει στερηθεί όλα αυτά να κυριευθεί από αυτό το πάθος. Επίσης, και εκείνος που ορκίζεται, είτε μοναχός είτε έγαμος είναι, εξίσου καταδικάζεται. Διότι ο Χριστός, όταν ομοθετούσε, δεν έκαμε αυτό το διαχωρισμό, ούτε είπε «εάν μεν εκείνος που ορκίζεται είναι μοναχός, πονηρός είναι ο όρκος του, εάν δε δεν είναι μοναχός, δεν είναι κακός», αλλά γενικά και άπαξ διαπαντός είπε για όλους «εγώ σας λέγω να μην ορκίζεστε καθόλου». Και πάλι όταν είπε «αλίμονο σε όσους γελούν» και πρόσθεσε «στους μοναχούς», αλλά νομοθέτησε γενικά για όλους. Και σε όλα τα άλλα μεγάλα και θαυμαστά παραγγέλματα έκανε το ίδιο. Γιατί όταν λέει «μακάρι η πτωχή το πνεύματι, οι πενθούντες, οι πράοι, οι πεινώντας και διψώντας τη δικαιοσύνη, οι ελεήμονες, η καθαρή την καρδία, οι ειρηνοποιοί, οι διδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, οι κακολογούμενοι προς χάριν του Χριστού, από τους απίστους με κακολογίες που λέγονται και δεν λέγονται», δεν χρησιμοποιεί όνομα ούτε κοσμικού ούτε μοναχού. Αυτή η διάκριση έχει εισαχθεί από αυθαίρετη επινόηση των ανθρώπων. Οι γραφές τίποτε από όλα αυτά δεν γνωρίζουν, αλλά δίνουν εντολή να ζουν όλη τη ζωή των μοναχών, έστω και αν είναι έγκαμοι. Άκουσε λοιπόν τι λέει και ο Παύλος. Αυτός λοιπόν, γράφοντας προς ανθρώπους που έχουν γυναίκες και ανατρέφουν παιδιά, απαιτεί από αυτούς όλη την αυστηρότητα που αρμόζει στους μοναχούς. Απορρίπτοντας δηλαδή την πολυτέλεια σχετικά με την ενδυμασία και τα φαγητά, γράφει «οι γυναίκες να ντύνονται κόσμια και να στολίζουν τον εαυτό τους με εδώ και σοφροσύνη και όχι με περίπλοκα χτενίσματα ή με χρυσάφι, μαργαριτάρια και πολυτελή μάτια». Και πάλι, «εκείνη που σπαταλά, αν και φαίνεται ζωντανή, έχει νεκρωθεί». Και πιο κάτω, «έχοντας την τροφή μας και σκεπάσματα, ας αρκεστούμε σε αυτά». Τι περισσότερο από αυτά θα απαιτούσε από τους μοναχούς? Θέλοντας πάλι να διδάξει σε άλλους να εξουσιάζουν τη γλώσσα τους, πάλι θέτει αυστηρές εντολές και μάλιστα τέτοιες που είναι δύσκολο ακόμη και στους μοναχούς να τις εφαρμόσουν. Δεν απορρίπτει μόνο την αισχρολογία και τιμωρολογία, αλλά και τα άσκοπα αστεία. Όχι μόνο το θυμό, την οργή και την πικρία, αλλά και την κραυγή αποκόπτει από το στόμα των πιστών. Λέει «κάθε θυμός, οργή, κραυγή και βλαστημία, ας απομακρυνθεί μαζί με κάθε κακία.

Μήπως σου φαίνονται αυτά ασήμαντα? Περίμενε λοιπόν και θα ακούσεις πολύ σπουδαιότερα, τα οποία παραγγέλει για την ανεξικακία σε όλους. Λέει, ο ήλιος να μην δύσει, ενώ είστε οργισμένοι. Προσέχετε να μην ανταποδώσει κανείς κακό για το κακό που του έκανε ο άλλος, αλλά πάντοτε να επιδιώκετε να κάνετε το αγαθό και μεταξύ σας και προς όλους. Και πάλι, να μην νικέσαι από το κακό, αλλά να νικάς με το αγαθό το κακό. Και όταν λέει, δεύτε προς πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγό αναπαύσω ημάς, άρατε ούν το ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Δεν απευθύνεται μόνο προς τους μονάζοντες, αλλά προς όλη την ανθρώπινη φύση. Και όταν μας προστάζει να βαδίσουμε μέσα από τη στενή οδό, δεν απευθύνει το λόγο προς τους μοναχούς, αλλά προς όλους τους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο πρόσταξε όλους να μισούν τη ζωή τους σε αυτόν τον κόσμο και άλλα παρόμοια. Επομένως, και ο πλέον ισχυρογνώμων και αδιάντροπος δεν θα αμφισβητήσει, νομίζω, ότι είναι υποχρεωμένοι και ο κοσμικός και ο μοναχός να φτάσουν στην ίδια κορυφή και ότι αν πέσουν και οι δύο θα υποστούν τα ίδια τραύματα. Μην απορείς, φίλε μου, που παρέθεσα τόσο μεγάλο απόσπασμα από τον Ιερό Χρυσόστομο. Νομίζω ότι ο Άγιος Ιωάννης, τους προηγούμενους λόγους του με τέλεια σαφήνεια και πιστικότητα, απέδειξε την ενότητα του χριστιανικού ιδεώδους. Μπροστά σε αυτό το ιδεώδες όλοι είναι ίσοι, και μοναχοί και κοσμικοί. Και γι' αυτό, το να συγχωρούμε οτιδήποτε στον εαυτό μας μόνο με τη φράση «εμείς δεν είμαστε μοναχοί», σημαίνει την πληρέστερη άγνοια της ουσίας του χριστιανισμού, με απλά λόγια, την έλλειψη κρίσεως. Από σένα, φίλε μου, δεν περιμένω τέτοια αντίρρηση σαν και αυτή που συμβαίνει δυστυχώς να ακούσω από άλλους. Συγκεκριμένα αντιλέγουν. Τι δηλαδή, κατά τη γνώμη σου οι μοναχοί μπορούν να ζουν κοσμικά? Σε αυτό έτσι απαντώ και νομίζω ότι επιδοκιμάζεις την απάντησή μου. Σταματήστε τα πειράγματα και μιλέτε ανοησίες, επειδή μιλάω για σοβαρό θέμα και θέλω να μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή τι, ο Ιερός Χρυσόστομος επιθυμεί οι μοναχοί να εξομοιώνουν σε όλα με τους κοσμικούς? Το να πεις ότι όλοι πρέπει να ανέβουν σε ένα ύψος δεν σημαίνει ότι λες πως όλοι εξίσου μπορούν να πέσουν σε ένα βάραθρο. Γενικώς νομίζω ότι το ζήτημα περί της ενότητας του χριστιανικού ιδεώδους με τους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου έχει φανερωθεί και λυθεί σε τέλειο βαθμό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ως αξίωμα, ως αφετηρία τη θέση. Ο μοναχισμός δεν ξεκινά με κάποιο ειδικό ιδεώδες ξεχωριστό από το γενικό χριστιανικό ιδεώδες. Γενικά, κανένα ειδικό ιδεώδες δεν μπορεί να υπάρξει επειδή το χριστιανικό ιδεώδες είναι απαράλλακτο και αιώνιο. Όμως, από αυτή τη θέση πρέπει, φίλε μου, να βγάλουμε μαζί κάποια συμπεράσματα σε επιμέρους ζητήματα. Θα ήθελα με βάση αυτή τη θέση να σου απαντήσω σε πιθανές απορίες. Θα ήθελα να σου πω αυτό το οποίο κατ' εμέ προκύπτει ως λογική αναγκαιότητα από τη θέση που αναγνωρίσαμε. Αλλά επέτρεψέ μου, θα μου πεις, από πού και ως πού λοιπόν υπάρχουν οι μοναχικές σας υποσχέσεις, η κουρά, η άρνηση του κόσμου, γιατί να υπάρχει ο μοναχισμός σας? Θα ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα αυτά με τη σειρά.

το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού και ο τραπεζικός οίκος του Πάπα. Στο ηθικό σύστημα των Ρωμαιοκαθολικών, η χριστιανική διδασκαλία χωρίζεται σε γενικές υποχρεωτικές εντολές και σε ατομικές συμβουλές. Όλοι είναι υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν τις εντολές, αλλά οι συμβουλές δίνονται σε αυτούς που επιθυμούν. Όποιος εκπληρώνει μια συμβουλή, αυτός ήδη έκαμε κάτι παραπάνω από το πρέπον και έχει υπερπερισσεύουσες αξίες που σε αυτόν δεν χρειάζονται. Αυτές οι αξίες μπαίνουν στο εκκλησιαστικό θησαυροφυλάκιο και ο Πάπας από το θησαυροφυλάκιο αυτό, έναντι χρημάτων, μοιράζει τις αξιομιστίες σε έκτακτη ανάγκη, σε εκείνον που οι δικές του αξίες δεν του φτάνουν. Από αυτά προκύπτουν τα συγχωροχάρτια και γενικώς όλος ο μηχανισμός του τραπεζικού οίκου, στον οποίο μπορούμε να βάλουμε την εξής ετικέτα. Τραπεζικός οίκος του Ρωμαίου Πάπα. Εκδίδονται επιταγές για καλά έργα και διαβιβάζονται από τους Αγίους στους αμαρτωλούς. Ο διαχωρισμός της χριστιανικής διδασκαλίας σε εντολές και συμβουλές είναι αναπόσπαστος κρίκος σε αυτό το βλάστημο σύστημα του ρωμαϊκού παπισμού. Η ορθόδοξη θεολογία μας, αν και πλήρωσε κάποιο φόρο υποτελείας στον καθολικισμό, όμως πάντοτε πολέμησε εναντίον αυτού του ρωμαϊκού σχήματος περί καλών έργων. Η θεολογία μας αρνήθηκε και ανασκεύασε αυτόν τον ίδιο το διαχωρισμό της χριστιανικής ηθικής διδασκαλίας σε εντολές και συμβουλές. Γι' αυτό λοιπόν είναι περίεργο να νομίζουμε ότι οι μοναχοί αναλαμβάνουν κάποια ειδικά κατορθώματα που δεν έχουν δοθεί από τον Χριστό ως εντολές. Γενικώς, για το χριστιανό δεν υπάρχει κάποιο μέτρο πάνω από το οποίο δεν χρειάζεται να προοδεύσει πνευματικά. Μέτρο του είναι η ατελεύτητη τελειότητα και μαζί με αυτήν η άπειρα αυξανόμενη μακαριότητα. Επειδή εμείς υποστηρίζουμε την ταυτότητα αρετής και μακαριότητας. Μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ιδού το μέτρο του χριστιανού και να και η διάθεση που πρέπει να έχει. Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλη αχρίη έσμεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Δεν μπορούν να προσθέσουν εδώ οποιασδήποτε ανθρώπινες υποσχέσεις. Τι να προσθέσουν σκέπτομαι στο ηθικό πνευματικό νόημα των λόγων του Αποστόλου? Ποια υπόσχεση μπορεί να πάει πιο ψηλά το μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Λοιπόν, διάβασε φίλε μου την ακολουθία της μοναχικής κουράς. Εκεί θα δεις μια τρόπον τεινά συλλογή των ευαγγελικών αποφθεγμάτων, δηλαδή των αληθιών που οφείλουμε να τηρούμε υποχρεωτικά.

Άρνηση του κόσμου και άσκηση. Και από πού και ως πού η άρνηση του κόσμου, εωρείται ίσως στο νου σου το ερώτημα αυτό. Εσείς αρνείστε τον κόσμο, εμείς δεν τον αρνούμαστε. Δεν θα ήθελα από σένα, φίλε μου, να ακούσω την απορία αυτή, επειδή θα χρειαζόταν και δεν θα ήταν και πολύ άσχημο κάτι να καταλάβαινες από θεολογία. Αυτά είναι λόγια ανθρώπων κοσμικών, οι οποίοι αρέσκονται να εκφράζουν αποφασιστικές κρίσεις, αλλά δεν θεωρούν αναγκαίο κάτι να γνωρίζουν, να σκέπτονται για κάτι ή κάτι να καταλαβαίνουν. Αλλά σε σένα, φίλε μου, άνθρωπο έξυπνο, τέτοια κοσμική ελαφρομυαλιά δεν ταιριάζει καθόλου. Στα αλήθεια, τι σημαίνει αυτή η άρνηση του κόσμου? Το MIP, όταν γράφεται με I, σημαίνει οικουμένη, φίλιος. Και επομένως, άρνηση του κόσμου σημαίνει να αρνηθείς την οικουμένη, την φίλιο. Δύσκολο πρόβλημα. Πώς να απαρνηθείς την οικουμένη? Πώς να φύγεις από αυτήν? Πού? Στο μοναστήρι? Μα και το μοναστήρι πού είναι? Σε αυτήν εδώ τη γη, δεν είναι? Πόσο εύκολο θα ήταν να αρνηθείς τον κόσμο, αν θα ήταν αρκετό να κλειστείς πίσω από τους τοίχους του μοναστηριού? Όμως λένε, αυτός έφερε τον κόσμο στο μοναστήρι. Αποδεικνύεται ότι μπορείς να κουβαλάς τον κόσμο. Λένε, ο κόσμος τον κυνηγάει, που θα πει ότι ο κόσμος μπορεί να κινείται. Τι είναι τέλος πάντων αυτός ο κόσμος? Όμως από την άλλη, εκείνος που κάνει την κουρά ρωτάει εκείνο που πρόκειται να καρεί. Αρνείσαι τον κόσμο και τα εν κόσμο για την εντολή του Κυρίου? Ακούς, φίλε μου, για την εντολή του Κυρίου. Η άρνηση του κόσμου ονομάζεται έτσι σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, δηλαδή χωρίς καμία αμφιβολία, ως κάτι που αφορά όλους γενικώς τους χριστιανούς. Θυμήσου τι λέγεται στο Ευαγγέλιο. «Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Αυτή ουκ εισήν εκ του κόσμου, καθώς εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου. Ο κόσμος ημάς μισή. Ο κόσμος εμείς εισεν αυτούς». Για ποιους γίνεται λόγος εδώ? Για τους μοναχούς? Όχι. Ασφαλώς για τους χριστιανούς γίνεται. Γενικώς. Θυμήσου και τα αποστολικά λόγια. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού έστιν. Πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Μίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Καθένας που δεν θέλει να είναι σε έχθρα με το Θεό μπορεί να αρνηθεί τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά όλοι οι χριστιανοί. Τι είναι λοιπόν ο κόσμος και τι σημαίνει να τον αρνηθείς? Να λοιπόν τι απαντούν στο ερώτημα αυτό οι μεγαλύτεροι διδάσκαλοι των μοναχών και οι καλύτερες αυθεντίες στα ζητήματα της χριστιανικής ηθικής διδασκαλίας, οι Άγιοι Πατέρες Ασκητές. Άκουσε τι λέει ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, που τόσο μερίμνησε για την οργάνωση της μοναχικής ζωής. Η απομάκρυνση από τον κόσμο συνίσταται όχι στο να είναι κάποιος με το σώμα έξω από τον κόσμο, αλλά στο να αποκολληθεί με την ψυχή του από την προσκόλληση στο σώμα. Κόσμο, η Αγία Γραφή, με τα λόγια του Χρυσοστόμου, ονομάζει τα κακά έργα. Σε μας, γράφει ο Μάρκος ο ασκητής, δόθηκε εντολή να μην αγαπούμε τον κόσμο, ούτε τα εν το κόσμο. Δεν λάβαμε εμείς αυτή την εντολή με την έννοια να μισούμε αδιάκριτα τα κτίσματα του Θεού, αλλά για να αποκόψουμε τις αφορμές για τα πάθη. Κόσμος, λέγει ο Όσιος Αββάς Ισαΐας, είναι όταν εμείς εκπληρώνουμε τις επιθυμίες της σάρκας, όταν φροντίζουμε περισσότερο για το σώμα παρά για την ψυχή. Αλλά τον πιο ακριβή ορισμό του κόσμου δίνει Όσιος Ισαάκος Σύρος. Κόσμος είναι όνομα περιεκτικό που περιλαμβάνει εν εαυτό ό,τι ονομάζουμε πάθη.
Όταν θέλουμε να ονομάσουμε τα πάθη σαν σύνολο, τα ονομάζουμε κόσμο. Και για να το πούμε με συντομία, κόσμος είναι η σαρκική διαγωγή και το φρόνημα της σαρκός. Εφόσον ο χριστιανός δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις της σαρκός, ζει στη σάρκα, αλλά δεν ζει σαρκικά. Να λοιπόν, φίλε μου, τι σημαίνει στη γλώσσα, την ασκητική, η λέξη κόσμος. Κόσμος είναι το σύνολο των παθών. Πες μου τώρα, είναι δυνατόν μόνο οι μοναχοί να οφείλουν να αρνηθούν τα πάθη? Βεβαίως, όχι μόνο οι μοναχοί.

0: Η άρνηση του κόσμου είναι εντολή του Κυρίου για όλους τους χριστιανούς. Υπόσχεση αρνήσεως του κόσμου δώσατε και εσείς οι λαϊκοί. Πού και πότε? Κατά το βάπτισμα. Όλους εμάς τότε μας ρώτησαν αν αρνούμαστε το σατανά και όλα τα έργα του. Οι ανάδοχοι απάντησαν αντί για μας: αποτάσσομαι. Και επίσης μας ρώτησαν αν αρνηθήκαμε το σατανά και η απάντηση ήταν: απεταξάμην. Ύστερα, εμείς φτύσαμε το σατανά. Αρνηθήκαμε συγκεκριμένα αυτόν που είναι εν το κόσμο σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού. Συνταχθήκαμε με το Χριστό. Είναι κρίμα που οι λαϊκοί, όταν μεγαλώσουν, δεν διαβάζουν την ακολουθία του βαπτίσματος. Μεταξύ των χριστιανών μας υπάρχει μία πολύ διαδεδομένη προκατάληψη, ότι ο ασκητισμός είναι ειδικότητα των μοναχών. Οι λέξεις «μοναχός» και «ασκητής» χρησιμοποιούνται από μας ως συνώνυμες. Εδώ όμως υπάρχει μία έλλειψη κρίσεως. Τι είναι ο ασκητισμός? Στη θεολογική μας γραμματεία υπάρχει ένα τεράστιο και πολύ διδακτικό έργο του καθηγητού Ζάριν. Ο ασκητισμός κατά την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία. Να ποια βιβλία θα έπρεπε εσείς οι λαϊκοί να διαβάζετε περισσότερο. Τότε δεν θα λέγαμε αυτά τα πράγματα που μπροστά μας το μόνο που απομένει είναι να ανοίγουν κάποιοι διάπλατα τα μάτια τους από έκπληξη και με θλίψη να σηκώνουν τους ώμους τους. Σε αυτό το έργο, και από φιλολογικής και από φιλοσοφικής πλευράς και από πλευράς της αγιοπατερικής γραμματείας, ο ασκητισμός ορίζεται ως εξής. Υπό τον όρο ασκητισμός, με την άμεση και ειδική έννοια, πρέπει να εννοήσουμε γενικώ τη μεθοδική χρήση, τη συνειδητή εφαρμογή των ωφέλιμων μέσων για την απόκτηση της χριστιανικής αρετής, για την επίτευξη της θρησκευτικο-ηθικής τελειότητας. Σκέψου πάνω σε αυτόν τον ορισμό και πες μου αν ο ασκητισμός είναι αποκλειστικά μοναχικό έργο. Αν χρειάζεται όλοι εμείς να αγωνιζόμαστε κατά των παθών, τότε η μάχη με αυτά είναι ασκητισμός και άρνηση του κόσμου. Ο ειδικός στα θέματα του ασκητισμού, ο καθηγητής Ζάριν, λέει όμορφα: η Ορθοδοξία, αναγνωρίζοντας την τελειότητα ως γενική για τους χριστιανούς απαίτηση, θεωρεί και τον ασκητισμό γενική χριστιανική υποχρέωση που πραγματώνεται σε διαφορετικές μορφές. Διάφορες κατηγορίες κατά του μοναχισμού τώρα συχνά αρχίζουν με τις λέξεις «οι μοναχοί αυτοί, οι αρνητές του κόσμου» κλπ. Γιατί συγκεκριμένα είναι γνώρισμα του μοναχού η άρνηση του κόσμου? Εσύ, φίλε μου, έχεις την τάση να θεωρείς ως κυριότερο για τον μοναχισμό την άρνηση του κόσμου. Μετά τις εξηγήσεις μου, συμφωνείς μαζί μου ότι όλοι οι χριστιανοί αρνήθηκαν τον κόσμο. Οι εκκλησιαστικοί διδάσκαλοι μιλούν για την άρνηση του κόσμου ήδη από το 2ο αιώνα, όταν δεν υπήρχαν καθόλου μοναχοί. Οι κοσμικοί, κατακρίνοντας με κάθε τρόπο τους μοναχούς και προσπαθώντας να βγάλουν λάδι τον εαυτό τους, λένε συχνά τώρα: όμως εμείς δεν αρνηθήκαμε τον κόσμο. Τέλεια ανοησία από ορθοδόξου απόψεως. Δεν αρνήθηκαν τον κόσμο σημαίνει δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ καλού και κακού, ελαττώματος και αρετής. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μάχη κατά των παθών. Στα αλήθεια, τούτα δω τα πάθη συνιστούν τον κόσμο, τον οποίον υποτίθεται ότι εσείς δεν αρνηθήκατε. Θα ήθελα, φίλε μου, να εδραιώσω στη συνείδησή σου τη σκέψη ότι αρνούμενος τον κόσμο ο μοναχός κανένα καινούριο χριστιανισμό δεν δημιουργεί, δεν θέτει για τον εαυτό του κανένα ειδικό ιδεώδες. Χωρίς άρνηση του κόσμου, χωρίς μάχη κατά των παθών, χωρίς ασκητισμό, καμία πνευματική τελειότητα δεν είναι δυνατή.
1: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι, 1886-1929, ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αγίου αυτού, ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης, όρισιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτό, αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβετο αυτόν, εκεί ο δύναος ως τικτούσις, εν πνεύματι βιαίο συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθάπερ οικούσαμεν, ούτως και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσε αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν, ο Θεός, το έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτως και ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας ένεκα των κρυμάτων σου, Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τα σκαρδίας ημών εις την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν, ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας.
0: Ψαλμός 47. Ψαλμός της Οδής για τους Ιούς Κορέ, για την Δευτέρα του Σαββάτου. Μέγας είναι ο Κύριος και πολύ πρέπει να επενεθεί στην πόλη του Θεού μας, στο Άγιο Όρος Του, που είναι καλά ριζωμένο, χαρά όλης της γης. Τα όρισιών, η βόρεια πλευρά, η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Ο Θεός γνωρίζεται στα παλάτια της όταν την βοηθεί. Γιατί να, οι βασιλείς της γης συνάχθηκαν, ήλθαν στον ίδιο τόπο. Αυτοί την είδαν, τόσο δε πολύ την θαύμασαν, που ταράχθηκαν και σαλεύθηκαν, ώστε τους έπιασε τρόμος. Τους βρήκαν εκεί πόνοι σαν μια γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει. Εσύ θα συντρίψεις τα πλοία της Θαρσής με βίαιο άνεμο. Όπως ακούσαμε, έτσι και είδαμε στην πόλη του Κυρίου των δυνάμεων, στην πόλη του Θεού μας. Ο Θεός την θεμελίωσε για πάντα. Αναλογιστήκαμε, Θεέ μου, την ευσπλαχνία σου προς όλο το λαό σου. Κατά το όνομά σου, Θεέ μου, έτσι και η ύμνησή σου στα πέρατα της γης. Το δεξί σου χέρι είναι γεμάτο από δικαιοσύνη. Ας χαίρεται το όρος της Σιών. Ας αγαλιάσουν οι θυγατέρες της Ιουδαίας για τις κρίσεις σου, Θεέ μου και Κύριέ μου. Κυκλώστε την Σιών και περιβάλλετε την. Πείτε με λεπτομέρεια όσα είδατε στους πύργους της. Σκεφτείτε τη δύναμή της και παρατηρήστε τα παλάτια της, ότι όλα είναι ακέραια, για να τα διηγηθείτε στην επόμενη γενιά. Γιατί αυτός είναι ο Θεός μας, στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Αυτός θα μας ποιμένει στους αιώνες.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτίσαστε πάντες οι κατοικούντες την οικουμένην, είτε γηγενείς και ή των ανθρώπων επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβούμε εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με. Οι πεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός ου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος ου κόψετε κατά φθοράν. Όταν ειδή σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουσιν αλλοτρίης των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή ον, ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη η οδός αυτών σκάνδαλο αυτής και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσι. Ως πρόβατα ενάδει έθετο, θάνατος ποιμανεί αυτούς. Και κατακυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχήν μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού, όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ουκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβίσετε αυτό η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό, εισελέψετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμή ον ου ψινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής.
0: Ψαλμός 48. Εις το τέλος

0: της στέρησής μου. Οι επιθέσεις των διωκτών μου με κυκλώνουν. Είναι αυτοί που εμπιστεύονται στη δύναμή τους και αυτοί που καυχόνται στα πολλά τους πλούτη. Ο στενότερος συγγενής δεν μπορεί να λυτρώσει από τον θάνατο. Θα λυτρώσει οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Δεν μπορεί να δώσει στον Θεό εξήλασμα για τον εαυτό του, τίμημα για να σώσει τη ζωή του, έστω και αν κοπίαζε πολλά χρόνια. Ζώντας μέχρι την συντέλεια του αιώνος, μαζεύοντας πλούτο για εξωαγορασμό της ζωής του. Είναι ασυναίσθητος ο πλούσιος, γιατί δεν βλέπει την φθορά που τον περιμένει. Αφού βλέπει σοφούς να πεθαίνουν, μαζί με τον πλούσιο θα αποθάνουν ο άφρονας και ο ανόητος και θα αφήσουν σε ξένους τον πλούτο τους και οι τάφοι τους θα είναι τα σπίτια τους για πάντα. Εκεί θα κατοικούν σ' όλες τις γενναίες. Και όμως, αυτοί είχαν γράψει το όνομά τους στην περιουσία τους. Ο άνθρωπος όμως, που είναι ετοιμημένος ως εικόνα του Θεού, δεν το εννόησε. Εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά. Αυτός ο τρόπος ζωής τους είναι εμπόδιο για την αρετή. Αλλά και μετά από αυτά επικροτούν τη ζωή τους. Σαν τα πρόβατα μαντρίστηκαν στον Άδη, ο θάνατος θα είναι ο ποιμένας τους. Στην αλλαγή αυτή που θα γίνει, θα τους κυριεύσουν οι δίκαιοι και η βοήθεια που είχαν παλαιά δεν θα έχει δύναμη στον Άδη. Έχασαν την παλιά δόξα τους. Αλλά ο Θεός θα σώσει τη ζωή μου όταν θα με πάρει από τη δύναμη του Άδου. Μη φοβάσαι όταν πλουτίζει ο ασεβής άνθρωπος και όταν πληθαίνεται η δόξα της γενιάς του, γιατί όταν θα πεθάνει δεν θα πάρει μαζί του όσα απέκτησε, ούτε η δόξα του θα κατέβει μαζί του στον Άδη. Η ζωή του ασεβούς πλουσίου φαίνεται ότι ευλογείται και σε δοξολογεί, ο Θεέ μου, όταν τον κατεβοδώνεις. Κι όμως θα μπει στην γενεά των πατέρων του, δηλαδή θα πεθάνει και δεν πρόκειται να ξαναδεί φως. Ο άνθρωπος όμως που είναι τιμημένος ως εικόνα του Θεού δεν το εννόησε. Εξομοιώθηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
3: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης

0: ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
1: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Βγήκε το φθινόπωρο. Ήσυχο, με τη φύση να μελαγχολεί. Έχανε τη λαμπρή ομορφιά της. Άρχιζε η ενδοστρέφεια. Τα στολίδια μαράθηκαν. Φύλλα τα παίρνει ο άνεμος. Τα παραδίνει στο μικρό ριάκι. Μετά σαπίζουνε. Φτάνουνε στα ποτάμια και τις θάλασσες. Όλο το φθινόπωρο μαθαίνουν να γυμνώνονται. Παίρνουνε και οι άνθρωποι το μάθημά τους. Να συνηθίζουνε τη λιτότητα. Να ζουνε με τον εαυτό τους, με ό,τι έχουνε μέσα τους. Δεν το αντέχουνε όλοι και αντιδρούν. Δράση και εξωστρέφεια η καταφυγή τους. Ο Γρηγόριος ηρέμησε κι αυτός από τα γεγονότα που δημιούργησε ο Μάξιμος. Γλυκάθηκε η πίκρα του με την αλλαγή στάσης του Πέτρου Αλεξανδρίας. Ο λαός της Αναστασίας γαλήνεψε. Όλα ισορροπήσανε. Τότε μέρα με τη μέρα θέργεψε στην ψυχή του η φυγή. Να πάει κάπου καλύτερα, στην πολυπόθητη πατρίδα, να ησυχάσει. Χωρίς ευθύνες να μιλάει μόνο με τον καθαρό Θεό. Να είναι μόνος και έρημος για να νιώθει βαθύτερα τη Θεία Χάρη. Έτσι σκεφτόταν ο Γρηγόριος και έτσι λογάριαζε. Οι Ορθόδοξοι όμως της πόλης είχαν άλλα στο νου τους. Το Γρηγόριο και τα μάτια τους. Μερικοί τον είχαν υποψιαστεί. Κάτι βλέπανε στα μάτια του, κάτι μισόλογα του πιάνανε και πήρανε τα μέτρα τους. Δεν ήτανε καιρή για διακινδύνευση. Βάλανε σκοπιές. Τον φύλαγαν. Ναι, τον φύλαγαν, μην τους ξεφύγει άξαφνα. Από το αρχοντικό του αυλαβίου στο ναό της Αναστασίας, στο μεγάλο περίβολο, κάποιοι περνοδιαβαίνανε με τη σειρά και είχαν τα μάτια τους τέσσερα. Να μην τους φύγει ο αετός της θεολογίας. Την ίδια ανησυχία είχαν και οι αιρετικοί. Άγνωστο πώς μυρίστηκαν τις διαθέσεις του Γρηγορίου. Στέλνανε και αυτοί κατασκόπους, μα για να δούνε πότε επιτέλους θα φύγει ο Γρηγόριος. Θα ήταν για αυτούς μοναδική ευκαιρία. Θα χάνανε οι Ορθόδοξοι το καπετάνιο, το βράχο στον οποίο διαλύονταν σαν κύματα οι επιθέσεις των Αριανών. Ο λαός πλέον θα έχει αυτιά και για αυτούς. Η διδασκαλία του Γρηγορίου θα λησμονηθεί, έστω και αν χρειαζόταν λίγη βία. Άδικα του βάλανε κρυφές φρουρές. Ο Γρηγόριος κάποτε θα φεύγε, μα όχι κρυφά. Θα φεύγε με συνθήκες που την ώρα τούτη δεν τις έβαζε ο νους κανενός, ούτε των Ορθοδόξων, ούτε των Αριανών. Και φυσικά ούτε του ίδιου. Όσο για την εποχή τούτη, τα πράγματα πορευτήκανε το δικό τους δρόμο. Ένα απόγευμα για ειδικό λόγο μαζευτήκανε στην Αναστασία οι περισσότεροι Ορθόδοξοι. Προσευχήθηκε, πειθάρχησε τη συγκίνησή του, έδεσε το φουσκωμένο στήθος του μενού και προσποιητή αυτοκυριαρχία, βγήκε στην ωραία πύλη, κοίταξε με άπειρη τρυφερότητα τους πιστούς και αφέθηκε. «Παιδιά μου αγαπημένα, την Τριάδα μας φυλάξτε ολόκληρη, την Αγία Τριάδα μας. Σας το ζητάω χάρη τώρα που φεύγω και μη λησμονάτε τους κόπους μου». Τι ήταν να ακούσει ο λαός τέτοια λόγια. Θύελα σηκώθηκε, κύματα υψωθήκανε τα χέρια να σταματήσουνε το γέροντά τους. Λες και τους έκαψε με πυρωμένο σίδερο, σαν να τους έδωσε φαρμάκι. Βούιζε ο ναός. Οι φωνές σκίζανε τα σιγαλιά, διώχνανε τη θαλπορή του ναού. Δεν ήξερες πότε ήταν οικετευτικές και πότε απειλητικές. Νέοι, γέροι, άντρες, γυναίκες, επίσημοι, στρατιωτικοί, όλοι διαμαρτύρονταν με υψωμένα χέρια. Οι γυναίκες κλαίγανε για το κακό που θα ακολουθούσε αν έφευγε ο Γρηγόριος. Θυμόντουσαν την κατάστασή τους πριν έρθει εκείνος και τους έπιανε απελπισία. Θρυνούσανε για τον Γρηγόριο. Θυμώνανε όσο σκέφτονταν τη χαρά που θα κάνανε οι αιρετικοί. Η αναστάτωση όλο και μεγάλωνε. Κάποιοι επιβληθήκανε, τους μίλησαν οι πιο σεβαστοί. Επέμενε ο Γρηγόριος να φύγει. Τους έλεγε ότι το έργο που όφιλε με εντολή του Αγίου Πνεύματος να επιτελέσει το επιτέλεσε. Επέμεναν και οι πιστοί. Κομφούζιο πάλι. Σύγχυση. Εκείνος πάντα στην ωραία πύλη, σαστισμένος πολύ μα και αποφασισμένος. Το ίδιο αποφασισμένοι και οι Ορθόδοξοι, οι πιο θερμοί μπήκανε μπροστά. Θα σε κάνουμε αρχιεπίσκοπο. Τώρα κιόλας θα κινήσουμε για τη μεγάλη εκκλησία. Θα μπούμε στην Αγία Ειρήνη. Είμαστε λίγοι, αλλά θα κάνουμε επανάσταση. Θα διώξουμε τους Αριανούς. Θα πολεμήσουμε. Μόνο να μείνεις. Να μείνεις και θα δεις. Θα πολεμήσουμε, σου λέμε. Είμαστε έτοιμοι ακόμα και να πεθάνουμε. Μόνο να μείνεις. Το είπανε κι άλλα, το υποσχεθήκανε, υψώσανε τη φωνή, τον οικετέψανε, τον εκβιάσανε. Οι θρόνοι δεν το συγκινούσαν. Κι άλλοτε του είχαν προτείνει να τον ανακηρύξουν αρχιεπίσκοπο πραξικοπηματικά. Δεν το δέχτηκε. Θρόνος του Μέγας και Γλυκής ήταν το ασκητήριο, αλλά αυτό κανείς δεν ήθελε να του το δώσει. Το εκκλησίασμα συνέχισε. Συνέχισε πια με παράπονο. Του παραπονεθήκανε ότι τους εγκαταλείπει στο έλεος των αιρετικών. Μας πήρες Άγιε από το στόμα του λύκου. Μας έθρεψες με την αλήθεια και τώρα μας αφήνεις πάλι στο λύκο. Δεν βλέπεις ότι έχει πιο πολύ αγριέψει από το κακό που του έκανες? Τίποτα. Ο Γρηγόριος άντεχε ακόμα. Η αγάπη για την αδιάλειπτη προσευχή και την άσκηση κράταγε μέσα του την πρώτη θέση. Η οχλοβοή και η θρήνη συνεχίζονταν. Η μέρα τελείωνε. Ο ήλιος ακούμπησε στα βουνά της Θράκης, κύλησε πίσω τους αθόρυβα και ήρθε το πρώτο σκοτάδι. Κανείς δεν έλεγε να φύγει από το ναό. Όλοι εκεί και αποφασισμένοι.
Άδικα ο Γρηγόριος τους έλεγε να πάνε σπίτια τους να ησυχάσουνε. «Κατάλαβε το γέροντα, δεν πάμε πουθενά. Μόνο αν μας υποσχεθείς, τότε θα φύγουμε από εδώ». Και όλες σχεδόν ορκιστήκανε ότι δεν θα υποχωρούσανε, ακόμα και αν χρειαζότανε να πεθάνουνε μέσα στο ναό. Δεν θα αφήνανε το Γρηγόριο να φύγει από την πόλη. Στην κρίσιμη τούτη ώρα που δεν φαινότανε έξοδος πουθενά, κάποιος ανέβηκε ψηλά, κούνησε αποφασιστικά τα χέρια, σώπασαν οι φωνές και στράφηκε στο Γρηγόριο επιτιμητικά. «Φεύγεις, αλλά σκέψου καλά. Παίρνεις μαζί σου και την Τριάδα. Την φύτεψες εδώ και τώρα την ξεριζώνεις και την παίρνεις να φύγεις». Τα λόγια του τα χτύπησαν αλόκοτα το πνεύμα του Γρηγορίου. Ο άγνωστος μήπως πέτυχε το στόχο. Ο Γρηγόριος φάνηκε ζαλισμένος. «Και εγώ», μονολόγησε. «Εγώ ξεριζώνω την Τριάδα. Την παίρνω και φεύγω. Κάνω κάτι τέτοιο». Έσκυψε το κεφάλι. Απόλυτη σιγή. Όλα γαλήνευσαν. Όλοι περίμεναν. Τα λεπτά κυλούσαν με ρυθμό αιώνων. Κάποτε, αργά, πολύ αργά σήκωσε το κεφάλι. Οχρό το πρόσωπο. Καθαρό το μέτωπο. Άνοιξε το στόμα και είπε χαμηλόφωνα. «Θα μείνω, αδέρφια. Δεν αντέχω τον τελευταίο λόγο που μου είπατε. Θα μείνω. Μέχρι να συναχτούν οι επίσκοποι να εκλέξουν ορθόδοξο ποιμένα. Μέχρι τότε». Οι καρδιές πλημμυρίσανε φως, ελπίδα και χαρά. Ενθουσιασμός χωρίς μέτρο. Γονατίζανε και ευχαριστούσανε το Θεό. Χειροκροτούσανε και επιθυμούσανε το Γρηγόριο. Τέλος, όλοι ενωθήκανε σε γλυκύτατη δοξολογία που δεν θα λησμονήσουνε ποτέ. Έτσι ικανοποιηθήκαν οι Ορθόδοξοι που κράτησαν μαζί τους το Γρηγόριο, έστω και προσωρινά. Ήλπιζε και ο Γρηγόριος γρήγορα να αποδεσμευτεί. Όλοι ακούγανε για σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, αυτή που έγινε το 381, η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος.

ήρεμο το φθινόπωρο. Λίγες οι βροχές. Ο αέρας ασθενικός έριχνε τα φύλλα. Γεμίζαν οι λίγες πλατείες, οι δρόμοι. Οκτώβρης και υποχωρούσε η φύση για νάρκη. Οι αριανοί ανασυντάσσονταν. Μετράγανε τις δυνάμεις τους, λες και προαισθάνονταν ότι όπου να είναι θα δώσουν την τελευταία μάχη τους για ζωή και για θάνατο αυτή τη φορά. Τελειώνανε τα ψέματα. Στη Δύση τα εκκλησιαστικά πράγματα πηγαίνανε καλά. Τα χρόνια εκείνα κυριαρχούσαν δύο άνδρες. Ο επίσκοπος Αμβρόσιος στο Μιλάνο και ο επίσκοπος Δάμασος στη Ρώμη. Ο πρώτος, άγιος και σπουδαίος θεολόγος, αλλά γνώριζε λίγο την κατάσταση της Ανατολής. Ο δεύτερος, ισχυρός και αποφασιστικός άνδρας, αλλά φρόντιζε πολύ για την επιβολή του. Δούλευε την υπόθεση του πρωτίου της Ρώμης. Και οι δύο αδίκησαν τον Γρηγόριο. Δεν τον κατάλαβαν. Στην Ανατολή τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους. Οι Αριανοί παντού υποχωρούσαν. Το μεγάλο τους προπύργιο ήταν η πόλη. Εκεί θα δινόταν η αποφασιστική μάχη. Έβλεπε και ο Γρηγόριος τις εξελίξεις, αλλά περίεργο, πλημμύριζε από ηρεμία μεγάλη. Μετά τα γεγονότα του Μαξίμου, λιγοστέψαν οι περισπασμοί, οι συνεννοήσεις, οι διαβουλεύσεις, όσα δηλαδή απεχθανότανε. Κλεινότανε περισσότερο στο κελί του, κουβέντιαζε με το Θεό, έκλαιγε τις αμαρτίες του, λαμπικάριζε κατά δύναμη την καρδιά και το νου του ενώπιον του Κυρίου. Ζήταγε και ένιωθε να πνέει στην καθαρή του ψυχή το Άγιο Πνεύμα. Γινόταν ο ίδιος καθρέπτης που μέσα του καθρεφτιζόταν η αλήθεια. Ζούσε στιγμές άρρητες, φοβερές και γλυκύτατες. Πού και πού όμως έβγαινε από τη μεγάλη αυλή του παλατιού του Αυλαβίου, άφηνε τον περίβολο της Αναστασίας. Αλλά ποτέ τα βράδια. Οι νυχτερινές ώρες ήταν αφιερωμένες πάντα στην προσευχή στο Θεό. Οι νυχτερινές ώρες ήταν αφιερωμένες πάντα στην προσευχή στο Θεό. Πήγαιναν και τον έπαιρναν κάποτε κάποτε ο Παλάδιος, ο Ποστουμιανός ή ο Στρατήγιος, πρόσωπα με αξιώματα και δύναμη. Γύρω τους μαζευόταν πολλοί κόσμος και η παρουσία του Γρηγορίου τους ενίσχυε στην Ορθοδοξία. Ξεκουραζόταν όμως και αυτός, χρειαζόταν χαλάρωση, πολύ ξεκούραση. Την έβρισκε όταν κάποτε κάποτε πήγαινε στα φιλικά του αυτά σπίτια, που του φέρονταν με σεβασμό και απλότητα. Όσοι μάλιστα δεν τον είχαν δει σε αρχοντόσπιτα και σαλόνια, σαστίζανε. Τον ξέρανε μόνο στο απέριτο κελάκι, δίπλα στην Αναστασία, φτωχικά ντυμένο. Δεν φαντάζονταν ότι μπορεί να στέκεται άνετα με αρχοντιά και καλούς τρόπους στα ψηλά δώματα με τα βελούδα και τα μεταξωτά, με τα χρυσά και τα σημαίνια στολίδια. Πολλοί μόλις τώρα συνειδητοποιούσαν ότι ο ασκητικός και φτωχοντυμένος Γρηγόριος είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει σε αυτά, στο αρχοντικό της Ναζιανζού, που ίσως να μην ήταν τόσο πολυτελές όσο κάποιες στην πρωτεύουσα, μα ήταν αληθινό αρχοντικό. Ετούτες οι επισκέψεις και όσα του μεταφέραν οι αφοσιωμένοι του, έγιναν αιτία να προσέξει κάτι που δεν είχε υπολογίσει όσο χρειαζότανε. Οι χριστιανοί δηλαδή, και όχι μόνο άντρες, μπαίνανε στα θεολογικά θέματα και συζητούσανε με τόση άνεση, λες και συζητούσανε για τα χωράφια και τις περιουσίες τους. Το κακό ήταν πολύ μεγαλύτερο στους κακόδοξους. Δεν είχαν ιδέα οι άνθρωποι για τις προϋποθέσεις και τις τρομακτικές δυσκολίες της θεολογίας. Όσο συνειδητοποιούσαν τούτο το κακό, τόσο περισσότερο τρόμαζε και λυπότανε. Κυριολεκτικά έβλεπε τάβρους εν ιαλοπολείο. Από την άλλη μεριά ένιωθε να πλησιάζει το τέλος του δράματος. Η παραμονή του στην πόλη θα ήταν σύντομη και η πτώση των Αριανών έφτανε. Όλα έπρεπε να τα προετοιμάσει. Αλλά πώς? Πάλι προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα θα τον φώτιζε, θα βρίσκε γλώσσα να του δείξει τον τρόπο, τι να κάνει στην κρίσιμη ώρα. Πράγματι, και τούτη τη φορά ο Θεός του μίλησε με την ίδια γλώσσα. Εκείνη που χρησιμοποιούσε τα δύο τελευταία χρόνια. Έπεσε κατάκοπο στα μεσάνυχτα να κοιμηθεί. Σε δύο το πολύ ώρες θα σηκωνόταν πάλι για προσευχή. Τον είχε πάρει ο ύπνος όταν ολοκάθαρα του εμφανίστηκε ο Βασίλειος. Ναι, ο φίλος του Μέγας Βασίλειος και τούχνεψε, του έδωσε να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Έπρεπε τώρα ο Γρηγόριος, πριν έρθουν άλλοι περισπασμοί, να κορυφώσει τη θεολογία του. Έπρεπε να τελειοποιήσει, να ανακεφαλαιώσει τη θεολογική του προσφορά, να συμπληρώσει όσα είπε και ο Βασίλειος, να οργανώσει το στέρεο θεμέλιο στο οποίο θα στηριχτούν οι έπειτα γενναίες. Έντρομος και ανακουφισμένος ανασηκώθηκε, στηρίχτηκε στο ξυλοκρέβατο γιατί κοιμόταν στο πάτωμα, είπε ναι στο φίλο του Βασίλειο, ναι και στο Θεό. Σιγά σιγά συνήλθε, άναψε το λιχνάρι και αμέσως άρχισε την προετοιμασία. Προσευχή και μελέτη, μελέτη και προσευχή. Σπάνια στο Γρηγόριο ξεχώριζε κανείς τα δύο του τα πράγματα. Είχε βασική αρχή. Άρχιζε πρώτα τις μετάνοιές του, γονικλησίες πολλές. Μετά προσευχή σε ακινησία και έπειτα μελέτη. Το σώμα και το πνεύμα του ήσαν έτοιμα για την αλήθεια. Το σώμα μη εμποδίζοντας το πνεύμα υποδεχόμενο την αλήθεια. Την τακτική αυτή αντάμυψε ο Θεός και ύψωσε τον Γρηγόριο σε μέγα σκεύος της θεολογίας. Τον χαρίτωσε δηλαδή με τη γνώση του Θεού βαθύτερη και καθαρότερη από αυτή που είχαν άλλοι στην εποχή του.
Άλλωστε, σε ένα του λόγου, εξηγώντας ποιος είναι ο άριστος θεολόγος, υπογραμμίζει ότι άριστος θεολόγος είναι αυτός που μέσα του δέχτηκε για κάποιο σημείο της αλήθειας περισσότερο θείο φως, γνώρισε δηλαδή την αλήθεια περισσότερο από όσο οι άλλοι θεολόγοι της εποχής του. Και αυτό πάλι δεν σημαίνει ότι γνωρίζει την όλη αλήθεια, μόνο αυτή που δίνει ο Θεός, όσο δηλαδή χρειάζεται ο άνθρωπος για τη σωτηρία του.

Στις πρωινές ώρες βγήκε από το κελί του, φώναξε δύο διάκους και τους μίλησε. Έπρεπε να ειδοποιήσουν παντού. Το απόγευμα εκείνο θα κήρυτε, φυσικά στην Αναστασία. Οι διάκοι φύγαν αμέσως. Από στόμα σε στόμα η πόλη έμαθε. Το απόγευμα οι Ορθόδοξοι μαζευτήκανε. Μαζί και μερικοί κακόδοξοι, οι Αριανοί, πνευματομάχοι και απολυναριστές. Γέμισε η Αναστασία, πλημμύρισε ο γυναικονίτης, έξω από το ναό κι άλλος κόσμος. Καμιά φορά ήρθε και ο Γρηγόριος, μικρός όμως και λετωμένος, λίγο κυρτός, με τα μάτια χαιρετούσε τους πιστούς. Του κάνανε διάδρομο να περάσει. Μπήκε στο ιερό βήμα, γονάτισε στην Αγία Τράπεζα και έμεινε ακίνητος για λίγα λεπτά. Σηκώθηκε, τράβηξε το βήλο της ωραίας πύλης και βγήκε. Στάθηκε στο μεγάλο σκαλοπάτι. Κοίταξε με αγάπη το εκκλησίασμα, έδωσε τόνο αυστηρό στη φωνή και άρχισε. Αρκετά. Το κακό έχει πολύ προχωρήσει. Πολλοί μιλάνε για τα θεία χωρίς περίσκεψη. Ενδιαφέρονται μόνο για ωραίες φράσεις, να εντυπωσιάζουν οι λόγοι τους και να χειροκροτούνται. Ειδονίζονται με τις λογομαχίες. Είναι χειρότεροι και από τους αρχαίους σοφιστές. Πιο κάτω έγινε πιο αυστηρός και κοιτάζοντας όλους τα μάτια συνέχισε. Μάθατε όλοι να μιλάτε για όλα και ας έχετε βουνό την αμάθεια. Το θράσος είναι μεγάλο. Διδάσκεται χωρίς να γνωρίζετε και το μυστήριο της αλήθειας πέφτει χαμηλά. Πέφτει στα μάτια του κόσμου. Οι πιο τολμηροί κινήθηκαν να το διακόψουν. Συνηθιζότανε στην εποχή εκείνη να διακόπτουν τον ομιλητή, να του φέρνουν αντιρρήσεις ή να του ζητάνε εξηγήσεις. Ήσαν εκεί και κατάσκοποι να παίρνουν λόγια και επιχειρήματα να τα πηγαίνουν στους αντιπάλους του Γρηγορίου και μάλιστα στον Ευνόμιο, που ζούσε τότε στη Χαλκιδόνα απέναντι από την πόλη. «Κάντε υπομονή και μη με διακόπτετε», είπε αποφασιστικά. «Θα σας το πω μια και καλή. Δεν είναι του καθενός να θεολογεί, να φιλοσοφεί για το Θεό. Το έργο τούτο ανήκει μόνο σε αυτούς που είναι δοκιμασμένοι, που έχουν ζήσει τα θεία πράγματα, που έχουν καθαρίσει την ψυχή τους από την αμαρτία ή τουλάχιστον αγωνίζονται συνεχώς για την ψυχική τους καθαρότητα. Είναι φοβερά επικίνδυνο να πλησιάζει κανείς τον καθαρό Θεό χωρίς και ο ίδιος να είναι καθαρός. Όπως όταν πέσουν οι καυτερές ακτίνες του ήλιου σε μάτι άρρωστο, το μάτι τότε θα αρρωστήσει περισσότερο. Προσοχή λοιπόν, μην επιχειρείτε να θεολογείτε χωρίς προϋποθέσεις. Και η κάθαρση πρώτη προϋπόθεση. Το ενδιαφέρον των ακροατών άναψε. Πολλοί θυμώσανε και ο Γρηγόριος συνέχισε με τη δεύτερη προϋπόθεση. Να θεολογούν εκείνοι που απαλλαχτήκανε από τις καθημερινές επίμοχθες εργασίες. Όσο κανείς αφιερώνεται αποκλειστικά στο έργο της θεολογίας, τόσο περισσότερο πετυχαίνει ως θεολόγος. Είναι να λυπάται κανείς όταν βλέπει κάποιος από τη μία μεριά στην άλλη να γίνονται θεολόγοι. Πέφτουνε το βράδυ να κοιμηθούνε τεχνίτες και ξυπνούνε σοφοί. Αυτοχειροτώνει τη θεολόγη. Με τα λόγια τούτα, όλοι κατάλαβαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών δεν πρέπει να θεολογούν. Και προχώρησε ο Κήρυκας στην τρίτη προϋπόθεση. Και να μην γίνεται η θεολογία σε οποιουσδήποτε και σε οποιαδήποτε ώρα. Όχι μετά τις διασκεδάσεις και τα θέατρα, τα φαγοπότια και τον υπόδρομο. Για να ακούσει κανείς για την αλήθεια, χρειάζεται πνευματική προετοιμασία και μάλιστα πολύ. Είχε κι άλλη μια προϋπόθεση να τους τονίσει. Ακόμα πρέπει να προσέχουμε και τα θέματα της θεολογίας και το βάθος της. Ούτε για όλα πρέπει να θεολογούμε, ούτε να προχωράμε αδιάκριτα σε όλο το βάθος. Μόνο ανάλογα με τις πνευματικές μας δυνάμεις και ανάλογα με τη δεκτικότητα των ακροατών, με τη δύναμή τους να μας καταλάβουν. Μικροψήφιροι γίνανε στο ακροατήριο και ένα σωρό ερωτήσεις έβλεπε στα μάτια τους ο Γρηγόριος. «Δηλαδή, Πάτερ, δεν θα ασχολούμαστε με το Θεό?» «Αντίθετα, φίλε μου», το απαντά ο Γρηγόριος. «Να ασχολείσαι και με το παραπάνω. Αν μπορείς, έχει το Θεό στο νου σου πιο συχνά και από όσο αναπνέεις. Μπορείς. Δεν σε συμβουλεύω όμως να θεολογείς χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις». Βαριές οι απαιτήσεις του Γρηγορίου. Αλλιώς είχαν μάθει οι πιστοί. Νιώθανε τα νάλια να σφίγγει το λαιμό τους και τους έδωσε μία διέξοδο να αναπνεύσουν γιατί τους ήρθε απότομα. «Ακούστε, αδελφοί. Καταλαβαίνω. Πολλοί έχετε μεγάλη φιλοτιμία να θεολογείτε, μα δεν έχετε όσο πρέπει τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό σας λέω και τούτο. Μπορείτε, αν θέλετε, να φιλοσοφείτε και να θεολογείτε για πολλά, όπως για τον κόσμο και τη φύση, για την ψυχή και την Ανάσταση, για την κρίση, για τα πάθη του Χριστού. Γι' αυτά, αν πείτε κάτι σωστό, θα είναι χρήσιμο. Αν πάλι κάνετε λάθος, δεν θα είναι επικίνδυνο για τη σωτηρία. Ο λόγος όμως απευθείας για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και τη Θεία Οικονομία είναι η καθαυτό θεολογία. Γι' αυτήν χρειάζονται οι δύσκολες προϋποθέσεις. Και θα τα πω τώρα πιο καθαρά. Χρειάζεται να έχει κανείς τη Θεία Έλαμψη. Όποιος την έχει, ας προχωρήσει. Καμιά φορά τελείωσε η ομιλία και οι συζητήσεις αρχίσαν αμέσως. «Πώς? Γιατί? Με τι τρόπο?» έλεγε ο καθένας το δικό του.
Ο Γρηγόριος από το ιερό βήμα τα έβλεπε, τα καταλάβαινε, αλλά δεν έκρινε ότι το βράδυ εκείνο έπρεπε να συνεχίσει. Άλλωστε ήταν φοβερά κουρασμένος. Πριν αποσυρθεί στο κελί του, όρισε την ώρα και την ημέρα που θα συνέχιζε για το ίδιο θέμα.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Με την βοήθεια του Θεού συνεχίζομαι και ενδεχομένως ολοκληρώνομαι σήμερα την αναφορά μας στο μυστήριο της μετανοίας ή της εξομολογήσεως. Στην σειρά αυτών των κηρυγμάτων τα τελευταία χρόνια μιλούμε για την πίστη μας, για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. Και ο οδηγός μας είναι το σύμβολο της πίστεως, το σύνταγμα της Εκκλησίας μας. Όπως δηλαδή η ελληνική πολιτεία για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνταγμα, και εμείς οποιαδήποτε κίνηση ή ενέργειά μας ή συμπεριφορά μας πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνταγμα της Εκκλησίας μας, που είναι το σύμβολο της πίστεως. Ευρισκόμεθα στο άρθρο του συμβόλου της πίστεως «Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών», αναλύουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και αυτή τη στιγμή μιλούμε για το μυστήριο της μετανοίας, το οποίο δυστυχώς το έχουμε συνηθίσει να το λέμε μυστήριο της εξομολογήσεως. Και λέω δυστυχώς, διότι λέγοντας το μυστήριο της εξομολογήσεως παραθεωρούμε το βασικότερο χαρακτηριστικό αυτού του μυστήριου, που είναι η μετάνοια. Και όπως έχω ξαναπεί, πηγαίνουμε στο μυστήριο να εξομολογηθούμε χωρίς να έχουμε μετανοήσει. Όταν πάμε στο μυστήριο και δεν έχουμε μετανοήσει, τότε δεν πρέπει να πάμε. Δεν πάμε να συζητήσουμε, πάμε γιατί έχουμε μετανοήσει για το αμάρτημα το οποίο διεπράξαμε. Έχουμε πει αρκετά για το μυστήριο αυτό. Θα ήθελα σήμερα, ολοκληρώνοντας, να βλέπαμε ένα κεφάλαιο που αφορά αυτό το μυστήριο, ένα θέμα που αφορά αυτό το μυστήριο, και το οποίο θέμα είναι αυτό το οποίο ονομάζομαι τα επιτήμια. Πηγαίνει ο πιστός, μετανοεί, εξομολογείται και ο ιερεύς, κατά τους κανόνες της Εκκλησίας μας, ο εξομολόγος του βάζει κάποια επιτήμια. Θα ήθελα καταρχάς, για να καταλάβετε τι λέμε, να πω δύο πράγματα σαν εισαγωγή. Το πρώτον είναι να μην συγχαίουμε, να μην μπερδεύουμε την έννοια δύο ρημάτων. Το ρήμα τιμωρώ και το ρήμα κολλάζω. Το ρήμα τιμωρώ και το ρήμα κολλάζω. Άλλο είναι το ρήμα τιμωρώ, άλλη έννοια έχει το ρήμα τιμωρώ και άλλη έννοια έχει το ρήμα κολλάζω. Να εξηγήσω. Το ρήμα τιμωρώ σημαίνει φροντίζω για κάποιον, βοηθώ κάποιον. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Εάν ανοίξετε την θεματογραφία του Τζουγανάτου, είναι ένα βιβλίο, παλαιά έκδοση των εκδόσεων, των ιστορικών εκδόσεων της Εστίας, το οποίο το διαβάζαμε όλοι, και η ταπεινότητά μου για να ασκηθούμε στο άγνωστο κείμενο για να δώσουμε τις εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο, που έχει μια σειρά από άγνωστα κείμενα. Θα δείτε στις υποσημειώσεις σε κάποιο κείμενο, ενδεχομένως του Θουκυδίδου, δεν ενθυμούμε αυτή τη στιγμή ακριβώς, να λέει, να έχει το ρήμα τιμωρώ και το αντικείμενό του σε πτώση δοτική. Και λέει τιμωρώ τινή σημαίνει βοηθώ κάποιον. Αυτό σημαίνει το τιμωρώ τινή. Και όταν θέλουμε να ξέρουμε, επαναλαμβάνω, τις έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιούμε, πρέπει να κοιτάζουμε την αρχική τους σημασία. Και εμείς θα το κάνουμε εδώ στην Εκκλησία μας, γιατί όπως είπαμε, όπως το κρυφό σχολείο στην τουρκοκρατία έσωσε την γλώσσα μας και την παράδοσή μας, ας την σώσουμε και εμείς μέσα από αυτά τα κηρύγματά μας. Γιατί το τιμωρώ παίρνει αντικείμενο σε δοτική και σημαίνει βοηθώ κάποιον, φροντίζω κάποιον? Για να το καταλάβουμε θα κάνουμε ετυμολογία του ρήματος. Το ρήμα είναι σύνθετο, προέρχεται από την λέξη τιμή, η τιμή του ανθρώπου, έτσι, και την λέξη ώρα, ώρα με ωμέγα, αλλά με πνεύμα ψηλή, όχι με πνεύμα δασία. Υπάρχει η λέξη ώρα με πνεύμα δασία, που σημαίνει την ώρα, το χρονικό προσδιορισμό, τι ώρα είναι, αλλά υπάρχει στα ελληνικά και η λέξη ώρα με πνεύμα ψηλή, που σημαίνει την φροντίδα. Ώρα με ψηλή σημαίνει τη φροντίδα. Να, γιατί δεν έπρεπε
να καταργηθεί το πολιτονικό, γιατί ο τονισμός και τα πνεύματα τροποποιούσαν τα νοήματα των λέξεων. Είναι στοιχείο της παραδόσεως του λαού μας. Τιμή λοιπόν και ώρα, τώρα είπαμε σημαίνει φροντίδα, το χρησιμοποιούμε πολλές φορές εμείς σήμερα στη λέξη, στο ρήμα ολιγορώ. Φροντίζω λίγο, αδιαφορώ. Ολιγορία, αμέλεια, αδιαφορία. Τιμωρώ λοιπόν σημαίνει φροντίζω, ώρα, την τιμή κάποιου. Και φροντίζω την τιμή κάποιου βάζοντάς του κάποια τιμωρία. Άρα η τιμωρία είναι ένα βοηθητικό μέσο, μια βοήθεια για να βοηθήσω κάποιον. Από ένα παράδειγμα, πηγαίνει ένας άνθρωπος στον οδοντίατρο και του λέει τα δόντια μου είναι στραβά, κυρίως τα μικρά παιδιά, και ο οδοντίατρος βάζει στα δόντια κάποια σιδεράκια, τα δένει με σιδεράκια. Τι θα πεις, πω τι μου έκανε ο οδοντίατρος, μέδεσε με τα σιδεράκια. Μας φαίνεται κακό, μα τιμώρησε και μέδεσε με τα σιδεράκια. Όχι, ο οδοντίατρος το κάνει αυτό για να μας βοηθήσει να ισιώσουν τα δόντια μας, στο μικρό παιδάκι να ισιώσει τα δόντια του. Αυτή την έννοια λοιπόν έχει η τιμωρία στην παιδαγωγική και στην ζωή της Εκκλησίας. Σε αντίθετη έννοια κινείται το ρήμα κολλάζω, το οποίο έχει ως νόημα αυτό που εμείς νομίζουμε σήμερα τιμωρία, δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω έναν νομικό όρο, επιβάλλω ποινή. Άλλο η τιμωρία, η λέξη τιμωρία που σημαίνει βοήθεια, και άλλο η ποινή που σημαίνει κολλασμός. Άλλο η τιμωρία που είναι η βοήθεια και άλλο η ποινή που είναι κολλασμός. Είναι κάτι σκληρό που πολλές φορές πονάει τον άνθρωπο. Του καταπατάει την προσωπικότητα, του στερεί την ελευθερία του, ας πούμε, τον σεβασμό, την αξιοπρέπειά του. Όταν λοιπόν η Εκκλησία μας λέγει ότι στο μυστήριο της μετανοίας, της ειλικρινούς μετανοίας και της εξομολογήσεως έχουμε επιτίμια, η λέξη επιτίμια έχει αυτή τη σημασία της λέξης τιμή, ότι φροντίζομαι με τα επιτίμια για την τιμή κάποιου, για την τιμή του ανθρώπου, για την τιμή του προσώπου του ανθρώπου. Έρχεται ο άλλος και είναι φωνιάς. Εμείς δεν θα κοιτάξουμε, η Εκκλησία θα κοιτάξει το έγκλημά του, θα κοιτάξει την τιμή του προσώπου του που εμαύρησε εξαιτίας του εγκλήματος, του αμαρτήματος, και θα κοιτάξει να βοηθήσει να διατηρηθεί αυτή η τιμή. Είναι αυτό ακριβώς που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό στο ληστή. Εφρόντισε την τιμή του. Είναι αυτό που έκανε ο πατέρας στον άσωτο υιό της παραβολής. Εφρόντισε την τιμή του. Είναι αυτό που έκανε ο Θεός για το ανθρώπινο γένος. Εφρόντισε την τιμή του ανθρωπίνου γένους. Τα επιτήμια λοιπόν είναι μέτρα, να το πούμε έτσι, ή καλύτερα φάρμακα που δίδει η Εκκλησία στον ασθενή άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ασθενής όταν αμαρτάνει. Η ασθένεια είναι, το γνωρίζουν οι γιατροί μας, είναι μία συμπεριφορά της οντότητος του ανθρώπου αντίθετη προς την φυσιολογία του, προς την φυσική του κατάσταση. Και η φυσική κατάσταση του ανθρώπου δεν είναι μόνο η βιολογική, είναι και η πνευματική, κατεξοχήν η πνευματική. Και η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και από υλικής πλευράς και από πνευματικής είναι έτσι όπως τον έφτιαξε ο Θεός, έτσι όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού την ώρα της δημιουργίας. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πάει στον γιατρό, τον επιστήμονα γιατρό, να του δώσει ένα φάρμακο ώστε να λειτουργεί σωστά, για παράδειγμα το ανώτερο αναπνευστικό όταν έχει συνάχη και τα λοιπά, να αποκατασταθεί η λειτουργία, θα πάει και στον πνευματικό γιατρό να του δώσει ένα φάρμακο
για να λειτουργήσει σωστά και το συνάχι της ψυχής ή το συνάχι του νου. Είπαμε ότι το συνάχι του νου, ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όταν λοιπόν τα μάτια μας έχουν δάκρυα, έχουν τσίμπλες, έχουν καταράκτη, πάμε στο γιατρό να τα κάνει καλά. Όταν και ο νους μας έχει πνευματικό καταράκτη, έχει πνευματικές τσίμπλες, θα πρέπει να πάμε στον πνευματικό γιατρό να τον καθαρίσει και θα μας δώσει κολύριο. Τι είναι το κολύριο? Το κολύριο είναι φάρμακο. Τι είναι το φάρμακο? Είναι φαρμάκι. Θα μας δώσει λοιπόν κάτι σαν φαρμάκι, κάτι που μπορεί να πονέσει λίγο, να ενοχλήσει λίγο, επιτήμια, για να καθαρίσει το μάτι μας, ο νους μας, ο οφθαλμός της ψυχής, και να μην βλέπουμε τον κόσμο από το παράθυρο της αμαρτίας, αλλά από το παράθυρο της αρετής. Πάμε λοιπόν στην εξομολόγηση, μετανοούμε, εξομολογούμεθα τα αμαρτήματά μας, αλλά δυστυχώς υπάρχει στον άνθρωπο η ροπή, η κλίση, η τάση στον μεταπτωτικό άνθρωπο να ξαναπέσει στα αμαρτήματα τα οποία έκανε και για τα οποία έχει μετανιώσει και τα οποία έχει εξομολογηθεί. Μπορεί να ξαναπέσει. Για το λόγο αυτό, για να τον βοηθήσει η Εκκλησία να νεκρώσει τις κακές επιθυμίες, θέλει να τον θεραπεύσει. Και για να τον θεραπεύσει, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, οι γιατροί δεν δίνουν ότι φάρμακα τους καπνίσει. Ανοίγουν τα βιβλία τους και διαβάζουν τι φάρμακο πρέπει να δώσουν σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τα βιβλία μας εμάς είναι ιεροί κανόνες. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, λοιπόν, πρέπει να δώσει τα λεγόμενα επιτήμια. Και τα επιτήμια είναι, παραδείγματος χάρη, μία ειδική νηστεία πέρα από τα κανονισμένα. Μπορεί να σου πει κάποιος, θα νηστεύεις, ας πούμε, για 3 μήνες. Θυμάμαι, ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί, πάλι ήμουν παπάς τότε. Κάποτε, λέω, θα νηστέψεις 3 μήνες για να κοινωνήσεις. Μα 3 μήνες θα νηστέψεις, του λέω, για να κοινωνήσεις. Και νήστεψε 3 μήνες. Δηλαδή, μέρες που οι άλλοι δεν νήστευαν. Ήταν καλοκαίρι και φθινόπωρο, δεν ήταν, πώς να το πω, περίοδος νηστείας. Θα νηστέψεις, διότι έκρινα σαν πνευματικός ότι έπρεπε να έχει αυτή την νηστεία για να μπορέσει να έρθει να κοινωνήσει. Είχε κάποιες πνευματικές ασθένειες, να το πω έτσι. Θα προσεύχεσαι, να κάνεις κάποιες επιπλέον προσευχές με γονικλησίες, με μετάνιες. Βλέπω σήμερα πηγαίνουν, με συγχωρείτε, οι κυρίες κυρίως, και κάνουν, το έχουμε ξαναπεί, πώς ήταν, τη γιόγκα, η οποία έχουμε πει με επίσημο έγγραφο και μας ύβρισε όλα τα διαδίκτυα ότι είναι βουδιστική πράξη. Δηλαδή ξένη προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλετε να κάνετε και πνευματική άσκηση και σωματική, κάνετε μετάνοιες. Έχουμε εμείς τις μετάνοιες. Και οι αθλητές κάνουν και τις κινήσεις που μοιάζουν με τις μετάνοιες για να ενδυναμώσουν και να ρίξουν το ακόντιο ή το δίσκο. Λοιπόν, κάντε μετάνοιες που και πνευματικά κατανήσουν την ψυχή και εξασθενούν το σώμα, ώστε το σώμα εξασθενούμενο να μην έχει τη διάθεση, τη ροπή να κάνει αμαρτήματα, σαρκικά μάλιστα αμαρτήματα. Ή ο εγωισμός μας, να ταπεινωθούμε με τη μετάνοια. Να ταπεινωθούμε με τη μετάνοια. Ο βασικός λοιπόν σκοπός του επιτιμίου στην πρώτη εκκλησία, στην αρχαία εκκλησία, ήταν η άρνηση, ο αποκλεισμός για μικρή ή μεγάλη περίοδο από την Θεία Κοινωνία. Λέμε δηλαδή, ανάλογα με το αμάρτημα, εσύ για ένα χρόνο δεν θα κοινωνήσεις. Εσύ για ένα χρόνο δεν θα κοινωνήσεις. Προσέξτε κάτι, το οποίο επιτρέψτε μου να πω, εγώ το είδα στην διακονία μου. Κάποτε εξομολογήθηκε ένας χριστιανός, είπε ένα σφάλμα του αμάρτημά του, του λέω για 2-3 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Μου λέει, γιατί? Του εξήγησα. Ευχόταν ο άνθρωπος, του δίναμε και έπινε μεγάλο αγιασμό. Δεν αντικαθιστά ο μεγάλος αγιασμός στη Θεία Κοινωνία, καμία σχέση. Απλώς έχουμε την παράδοση, όταν δεν κοινωνά κάποιος, να παίρνει μεγάλο αγιασμό για να τον ενισχύσουμε δηλαδή πνευματικά, να μην μείνει εντελώς θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου. Και όταν μετά ήρθε και κοινώνησε και ξαναμιλήσαμε, μου είπε ότι όταν μου είπατε να μην κοινωνήσω,
κατάλαβα με το να μου πείτε να μην κοινωνήσω πόσο σοβαρό ήταν το αμάρτημα που έκανα, ώστε μου αποστερήσατε τη Θεία Κοινωνία. Και αγωνίστηκα και αγωνίζομαι να μην ξαναπέσω στο αμάρτημα αυτό. Βλέπετε, στον πνευματικό άνθρωπο, όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά, έχει την επιθυμία, τα επιτήμια έχουν αποτέλεσμα. Στον εγωιστή, εμένα θα μου πεις να μην κοινωνήσω. Είπα σε κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, δεν θα κάνεις αυτό, να μην πω τώρα τι είπα, γιατί μας ακούν και στο ραδιόφωνο, καταλάβουν. Για παράδειγμα, δεν θα ανάβεις το καντήλι στην εκκλησία, και όταν είμαι εγώ στην εκκλησία δεν ανάβει το καντήλι, και όταν δεν είμαι εγώ στην εκκλησία ή πάει σε άλλη εκκλησία, μαθαίνω ότι πάει και ανάβει το καντήλι, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, λέω ένα παράδειγμα. Τότε κοροϊδεύει τον Θεό και τον εαυτό του. Διότι εάν δεν το κάνεις, θα καταλάβεις από αυτό που δεν σου επιτρέπουμε ότι κάτι σου λείπει, και θα καταλάβεις ότι αυτό σου λείπει γιατί σου λείπει και ένα κομμάτι της πνευματικής σου ζωής που το θυσίασες θέλοντας ή χωρίς να το θέλεις, το θυσίασες και πρέπει να το ξαναποκτήσεις. Άρα λοιπόν και ο αποκλεισμός από τη Θεία Κοινωνία αυτή την έννοια έχει, να τη λαχταρίσουμε πιο πολύ. Θυμηθείτε την ιστορία του Καποδίστρια με τις πατάτες. Φάτε πατάτες, όχι λέει δεν τρώμε πατάτες, εντάξει. Βάλτε τις πατάτες λέει μέσα σε μια αποθήκη, κλειδώστε την και βάλτε και φρούρα απ' έξω. Είναι κλειδωμένο, πάμε. Και πήγαν όλη τη νύχτα να πάνε να κλέψουν τις πατάτες. Το μικρό παιδάκι, όταν του πεις έλα να φας, όχι μαμά δεν θέλω να φάω. Άμα πάρεις το βάζω το γλυκό και του το κλειδώσεις και του πεις θα φας γλυκό σήμερα, όχι θέλω γλυκό, θα σπάσω τον ντουλάπι να φάω το γλυκό. Έτσι λοιπόν και με τη Θεία Κοινωνία, όταν σου πει η Εκκλησία δεν θα κοινωνήσεις, καταλαβαίνεις ότι σου λείπει κάτι, το λαχταράει η ψυχή σου και λες ποια ήταν η αιτία που δεν θα κοινωνήσω, ότι έκανα αυτό το σφάλμα. Να μην το ξανακάνω λοιπόν για να μπορώ να κοινωνήσω. Άρα τα επιτήμια βοηθούν στο να έρθουμε πιο κοντά στον Χριστό και να έρθουμε πιο κοντά στην Θεία Κοινωνία. Στην αρχαία εκκλησία λοιπόν, στην πρώτη εκκλησία που είπαμε ότι δημοσίως εξομολογούνται οι χριστιανοί, γινόταν και μια δημόσια προσευχή υπέρ των μετανοούντων, για αυτούς που είχαν μετανοήσει, και ιδιαίτερα υπέρ των πεπτοκότων, ήταν αυτοί που είχαν πέσει στο αμάρτημα να αλλάξουν την πίστη τους, στην περίοδο των διωγμών να αρνηθούν τη χριστιανική πίστη. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Σε αυτή την περίπτωση τους μετανοούντες τους χώριζε η Εκκλησία σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ήταν οι προσκλέοντες, τους έλεγε προσκλέοντες. Ήταν αυτοί που δεν είχαν το δικαίωμα να είναι μέσα στο ναό την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αλλά στεκόταν έξω από το ναό, είχαν σηκώσει τα χέρια και παρακαλούσαν τους χριστιανούς που έμπαιναν μέσα στο ναό να προσευχηθούν για αυτούς. Καθόταν απ' έξω και λέγανε «Σας παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα, είμαι ανάξιος να μπω μέσα στην εκκλησία». Σήμερα με συγχωρείτε δηλαδή, μπαίνει μέσα ο καθένας και μπαίνουν και κάτι πολιτικοί από όλες τις πλευρές, από όλες τις πλευρές, που θα έπρεπε ούτε στον αυλόγυρο, στον δρόμο να ήταν. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ακροόμενοι. Οι προσκλέοντες ήταν στην αυλή. Οι ακροόμενοι επιτρεπότανε να έρθουν στον άρθικα του ναού και να καθίσουν μέχρι το τέλος της λειτουργίας των κατηχουμένων. Δηλαδή το Ευαγγέλιο και το κήρυγμα. Μετά το κήρυγμα, έξω. Γι' αυτό λέμε σε μία ευχή «Μήτης των κατηχουμένων». Μήπως είναι κάποιος που δεν πρέπει να είναι. Και μετά, αφού περάσει λίγο η ώρα για να είμαστε σίγουροι, λέμε τα στήρας είναι κλειστή η πόρτα. Η τρίτη κατηγορία των μετανοούντων είναι οι υποπίπτοντες. Αυτοί έμπαιναν μέσα στο ναό μαζί με τους κατηχουμένους. Οι ακροόμενοι ήταν την ώρα των κατηχουμένων στο ναό, αλλά ήταν στον άρθικα, ενώ οι κατηχούμενοι ήταν μέσα στην εκκλησία. Οι υποπίπτοντες μπαίνανε μέσα στο ναό μαζί με τους κατηχουμένους, εστεκότανε πίσω από τον άμβονα, δεν επιτρεπόταν να σταθούν εδώ μπροστά, εστεκότανε πίσω από τον άμβονα, ο άμβονας τότε ήταν και στο μέσο του ιερού ναού, ήταν στη μέση της εκκλησίας ο άμβονας, ήταν από πίσω να μην βλέπουν ας πούμε το ιερό, και έφευγαν από το ναό μαζί με τους κατηχουμένους από μέσα από το ναό, και πριν βγουν γονάτιζαν
και δεχόταν την δέηση του επισκόπου για χάρη τους. Προσευχόταν για να τους συγχωρήσει ο Θεός. Και η τέταρτη κατηγορία είναι οι συνιστάμενοι. Σε αυτούς επιτρεπόταν να παρακολουθούν όλη τη λειτουργία, αλλά να μην κοινωνούν. Ανάλογα δηλαδή με το αμάρτημα που είχε διαπράξει ο καθένας, αν πόσο σοβαρό ήτανε, κυρίως σοβαρότερα αμαρτήματα, προσέξτε το αυτό για την Εκκλησία, είναι τα αμαρτήματα πίστεως. Εμείς νομίζουμε ότι σοβαρότερα αμαρτήματα είναι, με συγχωρείτε, αν φοράει η κοπέλα κοντή φούστα ή μακριά φούστα, ή κοντό παντελόνι, δεν ξέρω τι. Δεν ήταν αυτά τα σοβαρά αμαρτήματα. Τα σοβαρότερα αμαρτήματα ήταν τα θέματα πίστεως. Και μάλιστα τα θέματα εκκλησιαστικού φρονήματος, ενότητος της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα φοβερά αμαρτήματα. Ο λειτουργός λοιπόν του μυστηρίου της μετανοίας, ο εξομολόγος όπως λέμε, δεν έβαζε στον καθέναν επιτήμια, αλλά έβαζε σε όσους ήταν η ανάγκη για την θεραπεία τους. Είναι φάρμακα. Μπορεί να έρθει ένας και άμα ποιος θα είναι καλά και να είναι συναχωμένος και να του πεις, κοίταξε, κάτσε μέσα, μην βγεις έξω, μην πάρεις τίποτα. Έρχεται ένας άλλος συναχωμένος, ο οποίος μπορεί να έχει και μια άλλη ευπάθεια και του λες, κοίταξε, εσύ πάρε ένα σιρόπι να σου περάσει. Έτσι, δεν λέει ο γιατρός σε όλους το ίδιο. Γι' αυτό τι λέει και για τα φάρμακα. Αν δεν τα παίρνει ο καθένας, θα τα πάρετε με συνταγή γιατρού. Και ο γιατρός είναι ο πνευματικός. Γιατί λέει κάποιος, μα εμένα ο παπάς μου είπε να μην κοινωνήσω, που έκλεψα, και στον άλλο που έκλεψε του είπε να κοινωνήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποια είναι η πνευματική κατάσταση του καθενός. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε επιτίμιο στον αιμομίκτη Κορίνθιο χριστιανό να παραδοθεί στον σατανά, του δώσε αφορισμό, τον αφόρησε, για να τιμωρηθεί το σώμα του ώστε να σωθεί η ψυχή του, να τιμωρηθεί το σώμα του αλλά να σώσει την ψυχή του, είναι στην πρώτη προς Κορινθίους. Μετά όμως την ειλικρινή του συντριβή διέταξε πάλι να περιληφθεί στην ιερή κοινότητα της Εκκλησίας. Αυτό το λέει στην β' προς Κορινθίους επιστολή. Στην πρώτη προς Κορινθίους του λέει, αφού είσαι έτσι αμαρτωλός και αμετανόητος, ας τιμωρηθεί το σώμα σου να ξώσει την ψυχή σου. Να χαθείς, φοριστείς. Όταν μετά είδε ότι μετανόησε με συντριβή, το λέω πολλές φορές, έρχεται ο άλλος, με εξομολογήθηκα πάτερ. Παιδί μου, ακούω αυτό που μου λες, αλλά εγώ δεν βλέπω συντριβή στη ψυχή σου. Τι να κάνω, ήρθε, ωραία, εγώ έκλεψα πάτερ. Τι να το κάνω ότι εγώ έκλεψα πάτερ. Δεν σε βλέπω να συντρίβεται η ψυχή σου. Αχ, Θεέ μου, τι έκανα. Αχ, πάτερ, τι έκανα. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε συντριβή που θα σπάσει τον εγωισμό που σου οδήγησε στην αμαρτία. Συνετρίβει λοιπόν ο αιμομίκτης Κορίνθιος και μετά ο Απόστολος Παύλος, με το επιτίμιο που του είχε βάλει, του αφορισμού, τον ξαναδέχεται στην Εκκλησία. Γιατί και όταν λέμε καμιά φορά αφορίστηκε κάποιος, τι σημαίνει αφορισμός? Θέτει τον εαυτό του έξω από τα όρια της Εκκλησίας. Κάνει μόνος. Αλλά η Εκκλησία δεν τον αφήνει απ' έξω. Όταν μετανοήσει, βεβαίως και τον ξαναδέχεται μέσα. Το έχουμε πει. Η Εκκλησία τους δέχεται όλους. Φτάνει να μετανοήσουν. Όλους. Όταν λέω όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Τα επιτήμια λοιπόν έχουν τον χαρακτήρα της τιμωρίας με την έννοια της βοήθειας, όχι όμως με την αυστηρή έννοια, και ούτε για χάρη της ικανοποίησης των αμαρτιών, όπως λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί. Είναι θεραπευτικά μέσα και παιδαγωγικά μέσα. Όταν βάζομαι στον μαθητή που δεν έγραψε καλά στο διαγώνισμα, του βάλουμε 18. Και τι του βάλα, γιατί του βάλαμε 18 και δεν του βάλαμε 20. Του βάλαμε 18 γιατί θέλουμε να διαβάσει περισσότερο και το κάνει 20. Γιατί στον αθλητή που βγήκε δεύτερος δίνουμε το ασημένιο μετάλλιο και όχι το χρυσό. Γιατί θέλουμε να προσπαθήσει περισσότερο να βγει εκείνος πρώτος και να πάρει το χρυσό. Ό,τι δίνουμε, το δίνουμε για το καλύτερο, για να αγωνιστεί, για την άμυλα, να αγωνιστεί για το καλύτερο, το ίδιο και στον πνευματικό μας αγώνα. Έχουν σκοπό λοιπόν να αυξήσουν την θλίψη του ανθρώπου, προσέξτε, άλλο η θλίψη, άλλο η απογοήτευση. Η Εκκλησία μας λέει να θλιβόμεθα, δεν μας λέει να απογοητευόμεθα. Διαδακρύων και θλίψεων πολλών διημάσεις ελθύνη στην Βασιλεία του Θεού, εν θλίψη επλάτινάσμε, αλλά όχι να
απογοητευόμεθα και να απελπιζόμαστε. Γιατί αν απελπιστούμε, δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Απελπίζομαι σημαίνει δεν έχω ελπίδα. Μα η ελπίδα είναι ο Χριστός. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός ελπισά το Ισραήλ επί τον Κύριο. Μας λέει λοιπόν η Εκκλησία να ελπίζομαι, αλλά να θλιβόμεθα, να κλαίμε. Η θλίψη της Εκκλησίας δεν είναι ούτε απογοήτευση ούτε απελπισία. Είναι πνευματική, ασκητική, ασκητική μέθοδος μετανοίας και σωτηρίας είναι η θλίψη για την Εκκλησία. Εν θλίψη επλάτηνάζε. Αυτή λοιπόν η θλίψη αυξάνει και βοηθάει στη διόρθωσή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους, μάλιστα βλέπετε, η Κόρινθος ήταν λίγο ζωηρή περιοχή, έκανε πολλές αταξίες η Κόρινθος, γι' αυτό τίναξε και τα παπούτσια του ο Παύλος όταν πήγε εκεί πέρα, και ακούστε τι τους είπε. Η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν ισοτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται. Φέρνει μετάνοια στη σωτηρία. Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. Η λύπη του κόσμου η απελπισία. Η κατά Θεόν λύπη, η θλίψης είναι η πνευματική μας προσπάθεια για τη σωτηρία μας. Η θλίψη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού έχει ως αποτέλεσμα τη μετάνοια, η οποία μετάνοια έχει ως αποτέλεσμα τη σωτηρία. Οι κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και των Αγίων Πατέρων, να διαβάσουμε το πιδάλιο τι λέει μέσα, ορίζουν ότι τα επιτήμια θεωρούνται μέσα θεραπευτικά. Είναι φάρμακα, είναι συνταγολόγιο το πιδάλιο και βγάζει φάρμακα. Δηλαδή δεν τα θέτουν οι εξομολόγοι για να κολλάσουν, τιμωρήσουν όπως λέμε σήμερα, έτσι,

ισχυρό το αίσθημα της αμαρτωλότητός του. Το ξαναλέω και το τονίζω, εδώ είναι όλο το μυστήριο της μετανοίας. Η οικία κατάγνωσης, καταλάβουμε ότι εμείς το κάναμε το αμάρτημα και φταίμε, και η συντριβή μας. Τρία πράγματα είπε ο ληστής επάνω στο σταυρό. Αφήστε όλα τα άλλα, αφήστε και τον Άσο, αφήστε τα όλα και μείνετε στο ληστή του Γολγοθά. Τρία πράγματα είπε. Ημείς άξια όν επράξαμε να απολαμβάνομεν. Θα το μεταφράσω απλά. Εγώ έχω τα χάλια μου. Αυτή είναι η μετάφραση. Εγώ έχω τα χάλια μου. Ούτως ουδέν άτοπον έπραξεν. Ουδέν άδικον έπραξεν. Αυτός είναι αναμάρτητος, είναι ο Θεός. Μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, συγχώρεσέ με. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός, εσύ ο αναμάρτητος, συγχώρεσέ με. Αυτές είναι τρεις φράσεις που είπε ο ληστής στο Γολγοθά. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, αναμάρτητε, ελέησόν με των αμαρτωλών. Το λέει τώρα ανάποδα. Βάζει πρώτα εμένα τον αμαρτωλό, εσύ ο αναμάρτητος Θεός, ελέησέ με και συγχώρεσέ με. Αυτό είναι όλο. Εάν δεν ξεκινήσουμε λοιπόν από την συνέστηση της αμαρτωλότητός μας, τι έλεγε το Ευαγγέλιο την προηγούμενη Κυριακή? Εκαθόταν ο τελώνης σε μια γωνιά και χτυπούσε τα στήθη του. Να χτυπάμε τα στήθη μας, όχι, με συγχωρείτε, σαν τους ουρακοτάγκους. Να χτυπάμε από μέσα τα στήθη μας. Να χτυπάμε την συνείδησή μας. Να έχουμε συντριβή. Να συντρίβουμε τον εγωισμό μας. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε δεν θα θεραπευθούμε. Είναι λοιπόν φάρμακα τα επιτήμια, ώστε να μπορέσει ο πιστός να καταλάβει την αμαρτωλότητά του, να ζητεί διαρκώς την χάρη και το έλεος του Θεού για να τον ενισχύσει στον αγώνα του εναντίον των παθών του, και να φτάσει στην ολοκλήρωση της πνευματικής του θεραπείας, να γίνει καλά. Η Εκκλησία, θα έλεγα, είναι η εντατική που μας βγάζει υγιής. Είναι λοιπόν φάρμακα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, και κυρίως η εξομολόγηση, και έτσι δίνονται ανάλογα με την ποιότητα και την αντοχή εκάστου. Άλλο φάρμακο θα δώσεις στο παιδάκι το μικρό στην κούνια, άλλο θα δώσεις στον τριαντάρι, άλλο θα δώσεις στον πενιντάρι και τον εξιντάρι, άλλο θα δώσεις στον ογδοντάρι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και όπου δεν υπάρχει πνευματική αντοχή, είναι πιο σύντομα τα επιτήμια, δεν μπαίνουν κιόλας. Όταν δούμε ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα, εκείνο βλέπει ο πνευματικός, εκεί δεν θα δώσει επιτήμιο. Μη λέτε λοιπόν, κάνει διακρίσεις. Δεν κάνει διακρίσεις. Κάνει διακρίσεις με την πνευματική έννοια διάκριση, όχι με την έννοια της ανισότητος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός δεν μπορεί να σηκώσει το σταυρό. Από κάτι, είπα πριν από λίγο για κάποια επιτήμια. Κάποτε έβαλα ένα επιτήμιο. Σε κάποιον, λέω, δεν θα κοινωνήσεις 3 χρόνια. Εντάξει. Αυτός πρόκειται να ταξιδέψει. Του λέω, όταν θα ταξιδέψεις 15 μέρες νωρίτερα, να μου το πεις. Ήρθε λοιπόν, με βρήκε και μου λέει, ξέρετε, σε 15 μέρες φεύγω. Εντάξει, του λέω, εγώ θα με λέω το Σάββατο στο Μερσινί, δεν λες σε κοινωνήσω. Μου λέει, μα μου πάτε 3 χρόνια να μην κοινωνήσω. Κοίταξε, θα κοινωνήσεις τώρα να πάω να ταξιδέψεις. Δεν θα πάνε ταξιδέψεις χωρίς τη Θεία Κοινωνία. Και όταν θα επιστρέψεις, θα συνεχίσω με το επιτήμιο από εκείνη τη μέρα πάλι. Δεν βλέπετε, η Εκκλησία φιλανθρωπευωμένη αντιμετωπίζει τους ανθρώπους. Αν πας να πάθεις κάτι, τι θα γίνει, να μην πας ακοινώνητος? Ή να φύγεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού? Να τα προσέχουμε αυτά. Δεν είναι διακρίσεις. Είναι, αφού αυτός ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, έχει ζάχαρο. Γιατρέ, διορθώνεται με αν κάνω και λάθος. Αφού έχει ζάχαρο, δεν μπορεί να πάρει κορτιζόνη. Έτσι, νομίζω. Κορτιζόνη το ανεβάζει το ζάχαρο. Έτσι. Αφού έχει ζάχαρο, δεν θα πάρει κορτιζόνη. Ο άλλος του δεν έχει, θα πάρει κορτιζόνη. Δεν μπορεί λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο που θα πάει να πνίγεται στη θάλασσα να του πω, εσύ δεν θα κοινωνήσεις, με τον άλλον που κάθεται κάθε μέρα στην καφετέρια. Αφού κάθεται κάθε μέρα στην καφετέρια, μην κοινωνήσει αυτός. Ο άλλος που θα ταξιδεύει όμως, δεν μπορεί να μην πάρει τη βοήθεια του Θεού ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό μάλιστα η αντοχή αυτή υπάρχει και στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Υπάρχει ένας κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος λέει:

0: δε τους εξουσίαν λίγην και δεσμήν παρά Θεού λαβώντας, αυτοί οι οποίοι συγχωρούν ή δεν συγχωρούν τα αμαρτήματα, δηλαδή οι επίσκοποι και οι κληρικοί που δίνουν οι επίσκοποι την εντολή, σκοπήν την της αμαρτίας ποιότητα, να δούμε τι αμαρτία είναι και τι κατάσταση έχει ο πιστός, και την του ημαρτικότος προς επιστροφήν ετοιμότητα, και κατά πόσον η αμαρτία τον φέρνει, τον έχει έτοιμο η μετάνοιά του να γυρίσει στον δρόμο του Θεού, και ούτω κατάλληλον την θεραπείαν προσάγητο αρρωστήματι, και έτσι να δώσει το κατάλληλο φάρμακο πνευματικό στον ασθενή, ή να μη τι αμετρία καθεκάτερον χρώμενος αποσφαλεί προς την σωτηρίαν του κάμνοντος, ώστε αν δεν είναι μετρημένη σωστά η πνευματική θεραπεία, αντί να βοηθήσει την σωτηρία, να τη ζημιώσει. Το θέμα δεν είναι αν θα κοινωνεί, αν κάποιος θα νηστέψει ή δεν θα νηστέψει. Το θέμα είναι αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Αν κάποιος του βάλει μια νηστεία και εξαιτίας της νηστείας αυτός δεν σωθεί, τότε χαρά στην νηστεία. Πρέπει λοιπόν το επιτίμιο να είναι η οδηγία η πνευματική να αποβλέπει στη σωτηρία. Αν αυτή τον βγάζει από τη σωτηρία, τότε δεν είναι το σωστό φάρμακο. Δώσαμε λάθος φάρμακο, δώσαμε λυγμένο φάρμακο, επικίνδυνο. Και συνεχίζω εκτός κανόνας. Ούγαρα πλήτης αμαρτίας η νόσος, αλλά ποικίλει και πολυειδής, και πολλά στις βλάβης παραφιάδας βλαστάνουσα, εξών το κακόν επί πολύ διαχείται και προσοβαίνει μέχρι σαν αντιστέει τη δυνάμη του θεραπεύοντος. Υπάρχουν πολλών ειδών αμαρτίες, σαν τις παραφιάδες βγαίνουν. Πολλών ειδών αμαρτίες. Και μπορεί μια η ίδια αμαρτία σ' άλλο να κάνει αυτό και σ' άλλο να κάνει και την άλλη συνέπεια, την άλλη επίπτωση. Ώστε τον την ιατρική εν πνεύματι επιστήμην επιδεικνύμενον, ώστε αυτός που πνευματικά γίνεται γιατρός του πιστού, πρώτερον χρή την του ημαρτικότος διάθεση επισκέπτεστε, πρέπει πρώτα απ' όλα να δει την διάθεση του αμαρτωλού, να δει ποια είναι η διάθεσή του, η πνευματική του διάθεση. Και ήτι προς την υγεία ανέβει, ή τον αντίον δια των οικείων τρόπων προσκαλείται καθέ αυτού το αρρώστημα, εφοράν όπως θε της εντωμεταξύ προνοείται αναστροφής. Και αν η κατάσταση αυτή, η διάθεσή του, τον πηγαίνει προς την υγεία, εντάξει. Αν όμως δεν τον πηγαίνει προς την υγεία και του έχει βάλει να νηστέψει και αυτός απομακρυνθεί από την εκκλησία, τότε τα πράγματα θα έρθουν ανάποδα. Και ήμιτε το τεχνίτη αντιπαλέει και το της ψυχής έλκος δια της των επιτιθεμένων φαρμάκων αυξάνει προσαγωγής και ούτω των έλαιων καταξίαν επιμετρεί. Και βλέπει ανάλογα τα πνευματικά φάρμακα τι αποτέλεσμα φέρουν και αναλόγως δίνει τη φιλανθρωπία και τους συκτηρμούς και τη μακροθυμία του Θεού. Θα ήθελα να πω κάτι ολοκληρώνοντας αυτή την αναφορά μας. Να προσέξουμε, διότι έχει περάσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία η ρωμαιοκαθολική έννοια περί των επιτιμίων και περί της αμαρτίας. Και γι' αυτό, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν πιστοί που θέλουν να έρθουν στην εξομολόγηση και λένε πιο καλά είναι, λέει, οι παπικοί που βάζουν τον ντουλάπι μπροστά και δεν μας βλέπουν. Γιατί και εμείς πολλές φορές δεν είμαστε γιατροί, θεραπευτές, εξομολόγοι, αλλά γινόμαστε δικαστές. Γινόμαστε δικαστές. Δεν είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε η επιβολή των επιτιμίων να είναι θεραπευτική και όχι ποινική. Να είναι φάρμακα και όχι ποινές. Πρέπει να πούμε στον πιστό, ξέρεις, δεν θα κοινωνήσεις για λίγο καιρό. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να κοινωνήσεις. Να λαχταρίσεις τη Θεία Κοινωνία και να επιθυμήσεις να έρθεις. Και όχι να του πούμε, δεν θα κοινωνήσεις. Εσύ δεν θα κοινωνήσεις. Την ίδια πρόταση δεν λέω. Προσέξτε, δεν θα κοινωνήσεις εσύ. Θα τη λαχταρίσεις την κοινωνία. Ενώ η άλλη είναι, δεν θα κοινωνήσεις. Η μία είναι, έλα να πάρουμε ένα φάρμακο να σε κάνει καλά να έρθεις να κοινωνήσεις. Η άλλη είναι, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Όχι. Σε έναν μόνον λέμε στην εκκλησία φύγε. Απετάξω τον σατανά. Ποτέ δεν λέμε στον άνθρωπο φύγε. Στον πεπτοκότα άνθρωπο ποτέ δεν λέμε φύγε. Πού το ξέρουμε ότι δεν λέμε ποτέ φύγε στον πεπτοκότα άνθρωπο? Διότι αυτά τα χέρια επάνω στο σταυρό είναι καρφωμένα. Γιατί είναι καρφωμένα? Γιατί αν δεν ήταν καρφωμένα, υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν την αγκαλιά και να μείνουν κάποιοι απ' έξω. Είναι καρφωμένα για να μην κλείσει ποτέ αυτή η αγκαλιά και να χωρέσουν μέσα όλοι. Σε κανέναν δεν λέμε φύγε. Σε κανέναν. Ολοκληρώνουμε έτσι τη σημερινή μας αναφορά και για αυτό το οποίο λέμε, με ένα πρακτικό θέμα. Ξέρουμε ότι οι ιεροί κανόνες επιβάλλουν διάφορα επιτήμια για τη διάπραξη διαφόρων αμαρτημάτων. Επιβάλλονται σε ανθρώπους που εξομολογούνται και σε μερικές άλλες αναγκαίες περιπτώσεις. Είναι ενδεχόμενο όμως να εντάξουμε τα επιτήμια σε ένα νομικιστικό πνεύμα και τότε ουσιαστικά θα τα διαστρέψουμε. Αν δηλαδή τοποθετήσουμε τα επιτήμια μέσα στην εσφαλμένη θεολογική προοπτική της εξιλεώσεως του Θεού, τότε διαπράττουμε σφάλμα. Αυτό που είπα, η παπική. Στην Ορθόδοξη παράδοση τα λεγόμενα επιτήμια δεν ερμηνεύονται δικανικά, νομικά, αλλά ιατρικά, θεραπευτικά. Για να δούμε την θεολογική και ορθόδοξη άποψη, πρέπει να πούμε ότι τα επιτήμια συνδέονται στενά με τη θεολογία της Εκκλησίας και μάλιστα σχετικά με την αμαρτία και τη Θεία Κοινωνία. Αφού στην ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν είναι προσβολή του Θεού, αλλά ασθένεια του ανθρώπου, μπορούμε να θεωρήσουμε τα επιτήμια όχι ως τιμωρία του ανθρώπου ή μέσα για την εξιλέωση του Θεού, αλλά ως φάρμακα για να θεραπευτούμε. Και η Θεία Μετάληψη δεν τελείται για συναισθηματικούς λόγους, άντε και του χρόνου, ούτε για την ηθική βελτίωση του ανθρώπου, αλλά τελείται για την θέωση του ανθρώπου. Προσέξτε το αυτό. Η Θεία Μετάληψη των τιμίων δώρων ενεργεί ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος είναι στο στάδιο της καθάρσεως, τον βοηθάει να τελειοποιηθεί και να φτάσει στον φωτισμό. Αν ο άνθρωπος είναι στο στάδιο του φωτισμού του νοός, τότε με τη Θεία Κοινωνία ο Θεός γίνεται έλαμψη, και αν είναι στο στάδιο της θεώσεως, τότε ο Θεός με τη Θεία Κοινωνία γίνεται θέωση και φως με κεφαλαίο φι. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Στο φωτισμό γίνεται έλαμψη μικρό φως. Στην θέωση φως κεφαλαίο ο Θεός, εγώ ημί το φως του κόσμου. Επομένως, αν ο άνθρωπος δεν έχει εισέλθει στο στάδιο της καθάρσεως και αν δεν ζει την κατάσταση της μετανοίας, η κάθαρση έχει σχέση με τη μετάνοια, τότε η Θεία Κοινωνία γίνεται εις κρίμα ή εις κατάκρημα, φωτιά και κόλαση. Αυτό φαίνεται σε όλες τις λειτουργικές ευχές τις οποίες παρακαλούμε τον Θεό. Όπως η απαγόρευση μερικών τροφών από τον γιατρό του σώματος δεν έχει την έννοια της τιμωρίας, αλλά προϋποθέτει την ασθένεια του ανθρώπου και αποβλέπει στη θεραπεία του, το ίδιο συμβαίνει και με τα επιτήμια. Θα πω δύο παραδείγματα. Ο Μέγας Βασίλειος και πολλοί ιεροί κανόνες χωρίζουν τους αμαρτάνοντες και τους μετανοούντες σε διάφορα στάδια. Το είπα πριν από λίγο. Οι προσκλέοντες, οι ακροόμενοι, οι προσπίπτοντες, οι συνιστάμενοι και οι μεταλαμβάνοντες των αχράντων μυστηρίων. Είναι η πέμπτη κατηγορία, αυτοί που κοινωνούν. Αυτή η διαίρεση γίνεται από την πλευρά της θεραπείας του ανθρώπου και όχι από την πλευρά της νομικής δικαιώσεως και της εξιλεώσεως του ανθρώπου. Άλλοι είναι στο εξωτερικό ιατρείο, άλλοι είναι στο κρεβάτι, άλλοι είναι στην εντατική. Να πάμε νοσοκομιακά. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση μετανοίας, κατά την οποία η Θεία Κοινωνία θα ενεργήσει θεραπευτικά και θεωτικά και όχι κολαστικά, τότε το επιτρέπεται να κοινωνήσει. Δηλαδή ένας αμαρτωλός που μετανοεί επιτρέπεται να κοινωνήσει. Γι' αυτό ένας αμαρτωλός που δεν μετανοεί δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει. Γι' αυτό τόσο ο εξομολογούμενος όσο και ο πνευματικός πρέπει να βλέπουν τα επιτήμια, τη στέρηση της Θείας Κοινωνίας μέσα από αυτή τη θεραπευτική και αγαπητική προοπτική. Όταν έρθει ο άλλος και σου πει εγώ εσκότωσα, αλλά εγώ θέλω να κοινωνήσω. Η Θεία Κοινωνία τον βοηθάει τότε. Δεν του λες δεν θα κοινωνήσεις γιατί σκότωσες. Όταν δεις τη συντριβή της ψυχής σου. Διαφορετικά διαστρέφονται οι ιεροί κανόνες, όπως διαστρέφεται και ο νόμος του Θεού. Εσύ εμίχευσες, δεν θα κοινωνήσεις. Μα έρχεται ο άλλος και κλαίει και σου λέει μετάνιωσα γιατί εμίχευσα. Καταλάβατε ποια είναι η θεραπευτική και αγαπητική μέθοδος της ποιμαντικής της Εκκλησίας κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, το Μέγα Βασίλειο και τους ιερούς κανόνες. Υπάρχουν πολλά πατερικά κείμενα που φαίνεται η θεραπευτική αξία της Θείας Κοινωνίας. Ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος σε αμαρτήματα που διέπραξαν συγκεκριμένα πρόσωπα και καθορίζοντας τον τρόπο και το χρόνο της μετάνοιας, λέει «Πάντα ταύτα γράφομεν, ώστε τους καρπούς δοκιμάζεστε της μετανοίας». Τα γράφουμε αυτά για να δείτε τι αποτελέσματα έχει η μετάνοια. «Ούγαρ παντός το χρόνο κρίνομεν τα τι αυτά, αλλά το τρόπο της μετανοίας προσέχομαι. Δεν κρίνομαι τα γεγονότα, αν κάποιος έκανε, δεν έκανε κτλ. Αλλά κοιτάζομαι αν υπάρχει μετάνοια ή δεν υπάρχει μετάνοια». Η σύνοδος της Νεοκεσαρίας, αναφερόμενη σε μερικά αμαρτήματα, λέει «Η αναστροφή και η πίστη σε αυτόν συντέμνει τον χρόνο». Το θέμα είναι να θεραπευθεί ο άνθρωπος. Υπάρχει ένας χαρακτηριστικός λόγος του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, σύμφωνα με τον οποίο η στέρηση της Θείας Κοινωνίας σε αυτόν που έχει θεραπευθεί με τη μετάνοιά του είναι εξίσου ατοπία, όπως και το να δίνει ο πνευματικός στη Θεία Κοινωνία σε κάποιον που δεν έχει μετανοήσει και δεν έχει θεραπευτεί. Όπως είναι λάθος, ατόπιμα, να κοινωνήσω με κάποιον που έκανε ένα αμάρτημα και δεν μετανόησε, έτσι είναι ατόπιμα να μην κοινωνήσω με κάποιον που έκανε το ίδιο αμάρτημα και μετανόησε. Λέει μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «Ως περγάρ το της χείρης ρίπτην τον μαργαρίτην απείρητε», απορρίπτομαι έτσι, το να ρίξω με τα μαργαριτάρια στους χείρους, τα αγριογούρουνα, «ούτω το αποστερήν του τιμίου μαργαρίτου τον ίδιο άνθρωπον, δια της απαθίας και καθαρότητος γενόμενων των ατόπων εστίν». Όπως επίσης το να στερήσω με τη Θεία Κοινωνία τον άνθρωπο που με τη μετάνοιά του αγωνίζεται να περάσει τα πάθη του και να καθαριστεί, και αυτό είναι άτοπον, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα που μας διασώζει στο γεροντικό από την ζωή και τις διδαχές του Αβά Ποιμένος. Ένας αδερφός είπε στον Αβά Ποιμένα, «Επίησα αμαρτίαν μεγάλη και θέλω μετανοήσε 3 έτη. Ο γέροντας του είπε, «Πολύ είναι στην, είναι πολύ τώρα 3 χρόνια να μετανοήσεις». Στην ερώτηση του αδερφού αν πρέπει να μετανοήσει, δηλαδή να στερηθεί τη Θεία Κοινωνία 1 χρόνο, ο Αβάς τότε του απάντησε, «Πολύ είναι στην». Τότε οι παρευρισκόμενοι τον ερώτησαν αν πρέπει να μετανοήσει για αυτή την αμαρτία 40 μέρες. Και ο Αβάς με αγάπη, με την αγάπη που τον διέκρινε, αλλά και την φωτισμένη διάκριση, φωτισμένη από το Θεό έτσι, είπε, «Και οι 40 μέρες είναι πολλές». Και μετανοήσει. Και προσέθεσε, «Εγώ λέγω», ο Αβάς Ποιμήνα από το γεροντικό, «ότι αν εξ όλης της καρδίας μετανοήσει άνθρωπος και μη προσθεί έτσι ποιήν την αμαρτίαν, και εις 3 ημέρας δέχεται αυτόν ο Θεός». Ακούτε? 3 μέρες. Το παράδειγμα δείχνει ότι η στέρηση της Θείας Κοινωνίας, τα λεγόμενα επιτήμια, είναι φάρμακα θεραπευτικά που πρέπει να ενταχθούν στη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας. Τα λοιπόν ο πιστός μετανοεί, σημαίνει αρχίζει η θεραπεία του. Και αφού αρχίζει η θεραπεία του, η Εκκλησία του δίνει και τα φάρμακά της και τη Θεία Κοινωνία. Όταν ο άσωτος επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα του, Δεν του είπε ο πατέρας του, κάτσε 3 χρόνια, περίμενε, και σε 3 χρόνια φέρτε τον μόσχο των σιτευτών να τον εφτιάξω, να τον εφάμενε. Μόνο λέει, ο υιός μου σήμερα αναστήθηκε. Σήμερα που είστε στο σπίτι, γύρισε πίσω στο σπίτι, αναστήθηκε. Σήμερα φέρτε το μόσχο των σιτευτών να φάει. Φέρτε σήμερα να κοινωνήσει. Έτσι δεν είπε, περίμενε, κάτσε 3 χρόνια και σε 3 χρόνια έλα κοινωνήσεις. Όχι, σήμερα θα φας το μόσχο των σιτευτών. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν το θέμα μας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το νομικίστικο πνεύμα, το να βλέπουμε δηλαδή την επιφάνεια του νόμου και να τηρούμε μερικές εξωτερικές τυπικές διατάξεις αποξενωμένες από την όλη ασκητική θεραπευτική ατμόσφαιρα της Εκκλησίας και συνδεδεμένες με μια δικανική διαδικασία, είναι δυτική ρωμαιοκαθολική παπική αντίληψη και επομένως δεν συνιστά ορθόδοξο ασκητικό φιλάνθρωπο φρόνημα. Θα πρέπει να αποβάλουμε κάθε δικανική άποψη, κάθε προσπάθεια εξιλεώσεως της Θείας Δικαιοσύνης. Αν υπήρχε ανάγκη να εξιλεωθεί η Θεία Δικαιοσύνη, τότε ο Θεός επάνω στον Σταυρό δεν θα συγχωρούσε τους σταυρωτές του. Ήταν εκείνοι που τον είχαν πληγώσει. Αν υπήρχε ανάγκη να γίνει κάτι, να, ας το πω έτσι, ικανοποιηθεί η πληγή που του κάνανε, εκείνος δεν θα συγχωρούσε αυτούς που του κάνανε την πληγή αμέσως. Πάτε ράφες αυτή σου γαρίδα στη τυπιούση, ή ο Άγιος Στέφανος τους λιθοβολητές του, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην. Θα πρέπει να αποβάλουμε κάθε δικανική άποψη λοιπόν και κάθε προσπάθεια εξιλεώσεως της Θείας Δικαιοσύνης. Να αισθανόμαστε πρωτίστως, προσέξτε το αυτό, την αμαρτία μας ως ασθένεια της φύσεως μας, γιατί δεν μας έφτιαξε στη φύση μας ο Θεός να είμαστε αμαρτωλοί. Να εντοπίζομαι την ασθένεια στον σκοτασμό του νου μας, του οφθαλμού της ψυχής, ότι η ασθένεια οφείλεται στο ότι σκοτίστηκε το μυαλό μας και δεν βλέπουμε τον κόσμο όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Οπότε θα τηρούμε τον νόμο για να θεραπευτούμε του Θεού, έως ότου φτάσουμε στη θέωση που είναι ο βαθύτερος σκοπός της δημιουργίας και της υπάρξεως του ανθρώπου. Αυτές τις σκέψεις που σημειώνονται μάλιστα από τον σεβαστό και αγαπητό αδελφό, τον σεβασμιότατο Ναυπάκτου κύριο Ιερόθεο, τις τελευταίες σκέψεις στο βιβλίο του για την θεραπευτική έτσι σημασία της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας, τη θεραπευτική της Εκκλησίας μας, ολοκληρώνω με αυτό το κεφάλαιο του μυστηρίου της μετανοίας, το οποίο νομίζω ότι μας βοήθησε να φτάσουμε στο συμπέρασμα το οποίο ακούμε στις εκφωνήσεις της Εκκλησίας μας, ότι Θεός ελέους ικτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν, χριστιανοί μου, τον Θεό του ελέους, των ικτιρμών και της φιλανθρωπίας να συγχωρεί πρώτα εμάς για τα αμαρτήματά μας και εμείς από την πλευρά μας να συγχωρούμε όλους τους ανθρώπους ως μέλη της Εκκλησίας όλοι και εμείς οι κληρικοί στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τους οποίους να τους καλούμε σε μετάνοια, η οποία μετάνοια προϋποθέτει την συντριβή του ατομισμού και του εγωισμού μας. Η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει με μετάνοια λοιπόν να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.